συμπάσχεις μαζί του. «Θεέ μου», να λες, «όπως ευεργέτησες εμένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου, που είναι καλύτερος από μένα». Όταν, γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μες στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον. Αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει την ψυχή.

«Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν τελειώνει η ακολουθία και εγώ από την ίστα δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Για να διώχνεις την ίστα, να σκέφτεσαι κάτι που να σου κινεί το πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει, γέροντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πόνο του κόσμου? Ναι, αλλά αν σκέφτεσαι τον πόνο του κόσμου γενικά και αόριστα, αυτό δεν βοηθάει. Να σκέφτεσαι συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη ώστε να πονάς και έτσι να γίνεται καρδιακή η προσευχή σου. Πιάσε μια περίπτωση για την οποία πονάς περισσότερο και ύστερα πήγαινε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, σε έναν πόλεμο, τραυματίζονται πολλοί. Καλά είναι να μπορείς να τους νιώσεις όλους και χωρίς να τους βλέπεις. Αλλά αν δεν μπορείς να τους νιώσεις χωρίς να τους βλέπεις, πιο πολύ θα σε βοηθήσει αν δεις έναν που έχει κόψει λίγο το δάχτυλό του και πεις: σκέψου αυτός ο καημένος να έχει σακατευτεί, να είχαν κοπεί τα χέρια του ή τα πόδια του. Και πόσοι ταλέποροι άνθρωποι είναι με κομμένα χέρια και με κομμένα πόδια. Γιατί άλλο είναι να μαθαίνει κανείς ότι έχει εκτροχιαστεί μια αμαξοστοιχεία, και άλλο να βλέπει μπροστά του εκτροχιασμένη μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία και να έχει και ένα σωρό θύματα. Όταν προσεύχεσαι για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σε πονά, βοηθιέσαι και εσύ ο ίδιος βοηθάς και τον πλησίον σου. Γέροντα, όταν χτυπά το καμπανάκι την ώρα της προσκομιδής, αναφέρω γενικές περιπτώσεις, λόγου χάρη χείρες, ορφανά, εγκαταλειμμένους και όχι ονόματα. Είναι σωστό? Κι εγώ το ίδιο κάνω. Να εύχεσαι όμως με πόνο. Και ο ιερέας δεν αρκεί να βγάζει στην προσκομιδή μερίδες και να διαβάζει τα ονόματα τυπικά, αλλά πρέπει να παρακαλεί για τον καθένα με πόνο. Τότε θα δει θαύματα. Μια φορά πήγα σε έναν ιερέα, έναν δαιμονισμένο, και τον παρακάλεσαν να κάνει θεία λειτουργία. Εκείνος, όταν ήταν από τον μνημονεύσει στην προσκομιδή, πριν βγάλει μερίδα για αυτόν, είπε με πολύ πόνο: «Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρει το πλάσμα σου. Απάλλαξέ το από την επίρρεια του δαιμόνους. Νίστητη, κύριε, του δούλου σου». Τότε το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να αντέξει και έφυγε. Είναι προτιμότερο, γέροντα, να εύχεται κανείς για το ίδιο θέμα πολλή ώρα ή να πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στον πόνο του κόσμου? Γιατί να πιάσει μόνο ένα θέμα? Να πιάνει πολλά θέματα. Το ένα, το άλλο συνέχεια. Και μετά να σκέφτεται το γενικό πόνο του κόσμου και να προσεύχεται. Αυτό συγκινεί το Θεό, γιατί έχει αρχοντιά. Γέροντα, τι να ζητάμε στην προσευχή μας για όλο τον κόσμο? Να ευχόμαστε για όλους καλόν παράδεισο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι κοντά του και αυτοί που είναι μακριά του. Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν όλοι το Θεό για να τον αγαπήσουν, να τον ευαρεστήσουν και να σωθούν, να πάνε στον παράδεισο. Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον παράδεισο από εδώ, από τη γη. Πήγαινε με εμένα στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλ' τον στον παράδεισο». Αλλά και στην κόλαση, αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος, από τη μεγάλη του αγάπη, η οποία θα μεταφερθεί και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθεί σε παράδεισο. Διότι όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο παράδεισος.

Γέροντα, όταν μας λένε «κάνε προσευχή για το παιδί μου που δίνει εξετάσεις» ή «κάντε προσευχή για τον τάδε που θα κάνει εγχείρηση», χρειάζεται ύστερα να ρωτήσουμε αν πήγε καλά. Γιατί να ρωτήσεις αν πήγε καλά? Για να πεις «δόξα σε ο Θεός που έπιασε προσευχή μου», «έκανες το καθήκον σου», «προσευχήθηκες», «δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο». Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για τα ονόματα που σας δίνουν να προσευχηθείτε? Πριν από την εγχείρηση, τα ονόματα που μου έδιναν τα διάβαζα όρθιος, κάνοντας ενδιάμεσα μετάνοιες. Όταν γύρισα από το νοσοκομείο, τα διάβαζα ξαπλωμένος, γυρτός, στο πλάι. Μόλις συνήλθα λίγο, άρχισα να τα διάβαζω πάλι όρθιος. Όταν γέροντα μας δίνουν κάποιοι προσκυνητές ονόματα για παράκληση και δεν ξέρουμε τα προβλήματά τους, τι να λέμε? Να λέτε «Κύριε, ελέησον τους δούλους σου, όνσι τα προβλήματα γινώσκης». Και όταν γέροντα ευχόμαστε για πρόσωπα που δεν ξέρουμε αν ζουν ή πέθαναν, να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου». Καμιά φορά γέροντα ξεχνάω να κάνω προσευχή για αυτούς που μου λένε να προσευχηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα και ορισμένη μέρα. Να ξεκινάς την προσευχή σου από αυτούς και να λες «Μνήστητη Κύριε των δούλων σου, των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών». Να αναφέρεις τα ονόματά τους 1-2 φορές και ύστερα να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου». Άλλες φορές γέροντα δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή. Όταν δεν θυμάσαι τα ονόματα που σου δίνουν, να πιάνεις γενικά τις περιπτώσεις, τους αρρώστους, τα παιδιά που έχουν παραστρατήσει κλπ. Να λες στην αρχή «Βοήθησε Θεέ μου πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ύστερα να συνεχίζεις με το ελέησον τους δούλους». Γέροντα, γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή κατά περιπτώσεις, υπερυγείας, υπερφωτισμού κλπ. Αλλά τα ονόματα συνεχώς αυξάνονται. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατώ και να προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς? Να κάνεις πρώτα προσευχή για τα νέα ονόματα και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα». Για να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία με λίγους επιβάτες. Όταν γέροντα μου ζητήσουν να κάνω προσευχή για ένα θέμα, πόσο καιρό πρέπει να προσευχηθώ? Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει ο άλλος, αλλά και από το πόσο τον έχεις πονέσει εσύ. Μπορεί να μην έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά επειδή τον πόνεσες, να εύχεσαι για αυτόν χρόνια. Μπορεί όμως να κάνεις και μόνο ένα κομποσκήνι. Δηλαδή γέροντα, ποιο θα είναι το κριτήριο ότι προσευχήθηκα όσο χρειαζόταν για ένα θέμα? Να προσευχηθείς μέχρι σε εκεί που δεν σου δημιουργείται άγχος. Και όσον αφορά την ποσότητα, εξαρτάται από τον χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Και ο άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν βέβαια υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από το Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ. Αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στεναχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί πάνω στον ουρανό, ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

Γέροντα, τώρα που είμαι άρρωστη, τι να κάνω από πνευματικά? Όσο μπορείς να ψάλεις σιγανά ή να λες την ευχή και να ζητάς από το Θεό την υγεία τη δική σου και των άλλων ανθρώπων, τους οποίους σαν φιλάσθενοι μπορείς να τους νιώθεις πιο πολύ. Σε σένα δίνονται τώρα όλες οι προϋποθέσεις για προσευχή, ακόμη και ο πόνος που είναι ιδιαίτερη προϋπόθεση για να εύχεσαι πονεμένα για τους ανθρώπους, και η προσευχή σου να είναι καρδιακή. Αυτό είναι και το κύριο έργο του μοναχού. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα στεναχωριέσαι, αλλά θα προσεύχεσαι αδιάλειπτα ευχαριστώντας το Θεό. Γέροντα, μερικοί γράφουν ονόματα αρρώστων και τα στέλνουν σε διάφορα μοναστήρια για να μνημονεύονται. Καλό είναι αυτό, όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να προσεύχονται και οι ίδιοι, αλλά να λένε και στους αρρώστους να κάνουν και εκείνη προσευχή. Δεν πρέπει να επαναπαύονται στο ότι έστειλαν τα ονόματα. Αυτό τον καιρό, Γέροντα, ήθελα να παρακαλέσω το Θεό να πάρει τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται από την αναπηρία του. Μην υποδεικνύεις εσύ λύσεις στο Θεό. Άφησε το πρόβλημα με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ο Θεός ξέρει το συμφέρον του παιδιού του και σαν στοργικός πατέρας θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για έναν άρρωστο που κινδυνεύει η ζωή του? Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ από προσευχή και άσκηση και μετά αφήνω το θέμα στα χέρια του Θεού που είναι φύση αγαθός. Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε αρρώστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ο καλός Θεός αμέσως θα βοηθήσει. Αν όμως δεν τον παρακαλέσουμε, θα εξελιχθεί φυσιολογικά η πορεία της αρρώστιας.

Γέροντα, όταν ακούω τα προβλήματα του κόσμου, αισθάνομαι να λιώνω μέσα μου. Μήπως είναι ολιγοπιστία? Κοίταξε να δεις. Η αγωνία για τον εαυτό μας είναι ολιγοπιστία. Η αγωνία για τον άλλον είναι πόνος. Το σωστό λιώσιμο για τον πόνο των άλλων συνοδεύεται με προσευχή και ακολουθεί μετά η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό να εύχεσαι όσο μπορείς και μετά να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού και να ειρηνεύεις. Ο Θεός πονάει για τα πλάσματά Του λιγότερο από σένα. Και τι να ανησυχείς. Ο Θεός σε όποιον πονάει πνευματικά και υποφέρει για τους άλλους δίνει πολύ παρηγοριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ξέρετε πώς πικραίνομαι με τόσα γράμματα που παίρνω από ανθρώπους με ένα σωρό προβλήματα? Πίκρα, φαρμάκι είναι το στόμα μου και μετά δεν θέλω να φάω τίποτε. Από αυτόν όμως τον πόνο βγαίνει πραγματική χαρά. Ανταμείβει ο Θεός με παρηγοριά ανάλογη με τον πόνο. Παρηγορεί με τέτοια παρηγοριά που δεν μπορείς να την αντέξεις. Και ενώ προηγουμένως πονούσες για τον άλλον και έκλαιγες, μετά νιώθεις μια αγαλίαση. Σαν να σου λέει ο καλός Θεός, μη στεναχωριέσαι παιδί μου, άκουσα το αίτημά σου.

Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Μεταβίβεκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Γέροντα, πονάτε? Εσύ τι λες? Αν δεν ξημερώσω απόψε, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Γέροντα, όταν πλησιάζει ο καιρός να φύγει από αυτή τη ζωή κάποιος που είναι τακτοποιημένος πνευματικά, άραγε πώς νιώθει? Πού να ξέρω. Γέροντα, δεν σας είπε κανένας καμία φορά? Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν, δεν λέει? Άρα αυτή η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι μετάβαση προς την αληθινή ζωή. Επομένως, πηγαίνει χαρούμενος προς τη ζωή. Γέροντα, πολλοί Άγιοι έχουν δει ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Τι μορφή έχουν? Είναι σαν παιδάκια. Στην άλλη ζωή, όλοι θα είναι όπως οι άγγελοι. Δεν θα υπάρχουν ούτε άντρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροι, ούτε γριές, ούτε μωρά. Όλοι θα είναι ένα φύλο, θα έχουν μία ηλικία. Γι' αυτό και όταν δει κανείς ψυχές που φεύγουν από τη ζωή, τις βλέπει κατά κάποιον τρόπο σαν μικρά παιδιά. Το πρόσωπό τους έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι σαν μικρού παιδιού. Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, επισκεπτόμουν καμιά φορά το γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά που πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτε και έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε. Κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένος στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. «Και αυτά», έλεγε, «είναι ευλογία από το Θεό». Τον σήκωσα λοιπόν και παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι τους για να τους συμπαρασταθώ. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα που έκανε κομποσκίνη, τι να δω? Βλέπω το γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο ηλικίας περίπου 12 χρονών να φεύγει από τον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Γέροντα, τις πρώτες 40 μέρες χρειάζεται να προσευχόμαστε περισσότερο για να κεκοιμημένο. Ναι, γιατί η ψυχή είναι ανήσυχη επειδή δεν ξέρει πώς θα κριθεί. Είχα συναντήσει εδώ έξω από τον ξενώνα μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζήτησε να πάρει την ευχή μου. Της φίλησα κι εγώ το χέρι γιατί είδα χάρη Θεού σε αυτή την ψυχή. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή. Όταν κοιμήθηκε, ήμουν εδώ και την ασπάστηκα νεκρή με ευλάβεια. Στη συνέχεια μου συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα εδώ, στο ησυχαστήριο, και το άλλο στο καλύβι μου. Το πρώτο συνέβη 7 μέρες μετά την κοίμησή της. Είδα την ψυχή της, σαν αγγελούδι, που έμοιαζε με κοριτσάκι 12 ετών. Έλαμπε. Τη δεύτερη φορά παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και μου έβαλε μετάνοια με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστησε για την προσευχή που έκανα για εκείνη. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ χαρά μου έδωσε. Όταν πήγα να σημειώσω την ημερομηνία, είδα ότι ήταν 40 ημέρες μετά το θάνατό της. Η ψυχή αυτή πολύ καλοσύνη είχε και πολύ ευγνωμοσύνη είχε.

Στο στεοφυλάκιο γέροντα και είναι καντήλι. Ναι, είναι μια προσφορά για τους νεκρούς. Και μόνο ένα κερί να ανάψουμε για την ψυχή κάποιου και κοιμημένου βοηθιέται πολύ. Τους και κοιμημένους να τους θυμόμαστε και να ευχόμαστε πάντοτε για αυτούς. Να μην παραλείπουμε να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους, για να βρουν ανάπαυση. Εγώ, κάθε φορά που έχω θεία λειτουργία στο καλύβι, κάνω μνημόσυνο και για όλους τους και κοιμημένους των οποίων τα ονόματα ούκε μνημονεύθησαν. Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, το απόγευμα της Παρασκευής κάνουν τρισάγιο με κόλυβα για τους και κοιμημένους. Και το Σάββατο το πρωί κάνουν τον όρθρο στο Καθολικό και τη Θεία Λειτουργία στο Ναό του Κημητηρίου. Εκεί, στο κημητήρι, αποθέτουμε τα όπλα. Από εκείνο το σπίτι θα πάμε στο άλλο. Γέροντα, πώς να προσεύχομαι για τους και κοιμημένους? Να λες γενικά «Ο Θεός ανάπαυσοντας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου». Και εάν έρθει στο νου σου κανένα όνομα και κοιμημένου ή τύχει να πεθάνει κανένας γνωστός ή άγνωστος και το μάθεις, μνημόνευσέ τον και αυτόν με την ίδια ευχή. Καλά είναι να θυμόμαστε πρώτα τους και κοιμημένους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Ύστερα όσους έχουν λιγότερη ανάγκη και στο τέλος τους γνωστούς. Εγώ, ενώ ποτέ δεν σκέφτομαι τους συγγενείς μου, αν τυχόν είμαι κουρασμένος ή δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή γενικά για τους και κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου. Και αυτό γιατί όταν προσεύχομαι για τους και κοιμημένους γενικά, βοηθούνται κι αυτοί και χαίρονται. Ενώ όταν δεν προσεύχομαι, στερούνται αυτή την παρηγοριά. Εάν με τις τυποτένιες προσευχές που κάνουμε βοηθούνται οι καημένοι και κοιμημένοι, τότε εμάς τους καλογύρους, αν δεν προσευχόμαστε για αυτούς, πρέπει να μας γδάρουν και να μας αλατίσουν ζωντανούς.

Γέροντα, στην ακολουθία προσεύχομαι περισσότερο για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν διαβάζεται ο άμμωμος, που είναι για τους κεκοιμημένους, πολλές φορές συνεχίζω την ευχή για τον εαυτό μου. Τι, όλα για τον εαυτό σου τα θέλεις? Οι κεκοιμημένοι έχουν ανάγκη από την προσευχή μας, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν πια τίποτε, ενώ εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ήταν στο Άγιον Όρος ένας Μπαρμπαγιάννης που γύριζε παντού και έλεγε: «Έχεις καμιά δουλειά να σου κάνω? Τι δουλειά θέλεις να σου κάνω?» Ήταν τόσο καλός που οι πατέρες του έλεγαν να γίνει μοναχός. Εκείνος όμως απαντούσε: «Όχι, όχι, μόνο να προσεύχεστε για μένα, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακός άνθρωπος ήμουν, τι έκανα στον πόλεμο. Μια μέρα που με βοήθησε να κάνω ένα προσκυνητάρι, μου είπε: «Να προσεύχεσαι για μένα, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός». Έκτοτε τον έχασα. Μετά από καιρό ήρθε ένας πατέρας και μου είπε: «Ο Μπαρμπαγιάννης κοιμήθηκε. Μου παρουσιάστηκε 2 φορές και με έστειλε να σου πω να τον μνημονεύεις στους κεκοιμημένους». Τι είχε συμβεί? Ο Μπαρμπαγιάννης πήγε σε ένα μοναστήρι και τους βοηθούσε. Όταν θα πέθαινε, είπε στον ιερομόναχο που είχε τη φροντίδα του κοιμητηρίου: «Αδελφέ, είμαι πολύ αμαρτωλός. Σε παρακαλώ, κάθε μέρα να κάνεις ένα τρισάγιο στον τάφο μου». Πραγματικά, κάθε απόγευμα αυτός πήγαινε στον τάφο του Μπαρμπαγιάννη και έκανε τρισάγιο. Μετά όμως από λίγο καιρό τον έβαλαν στο αρχονταρίκι. Άλλοτε θυμόταν να διαβάσει το τρισάγιο, άλλοτε όχι. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε ο Μπαρμπαγιάννης στον ύπνο του και του είπε: «Σε παρακαλώ, μη με ξεχνάς, και αν δεν μπορείς να μου κάνεις τρισάγιο, πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και πες του ότι πέθανα, γιατί με θυμάται κάθε μέρα, αλλά με μνημονεύει σαν ζωντανό, για να μετανοήσω. Εγώ όμως τώρα δεν μπορώ να μετανοήσω». Οι κεκοιμημένοι έχουν πιο πολύ ανάγκη προσευχής από τους ζώντες, γιατί στους ζώντες υπάρχει και ελπίδα μετανοίας. Και θέλει ο Θεός να υπάρχουν άνθρωποι να τον παρακαλούν να βοηθήσει τους κεκοιμημένους, αφού δεν έγινε ακόμη τελική κρίση. Στον πόλεμο, ένας βαριά τραυματισμένος ζήτησε από έναν ιερέα νερό και εκείνος δεν του έδωσε. Διαφόρησε, ενώ είχε στο παγούρι του λίγο νερό. Ο τραυματίας σε λίγο πέθανε και ο ιερέας, μόλις συνειδητοποίησε το σφάλμα του, ήταν απαρηγόρητος. Τον μνημόνευε συνεχώς. Ήρθε στο καλύβι και μου είπε τον πόνο του. Ο καημένος είχε πολύ θυσία, αλλά δεν κατάλαβε πώς το έκανε αυτό. Το επέτρεψε ο Θεός. Πήρε δηλαδή για λίγο τη χάρη του, επειδή ο τραυματίας είχε πολύ ανάγκη από προσευχή. Αν ο ιερέας του έδινε νερό, θα το ξεχνούσε, ενώ τώρα τον πείραζε η συνείδηση και προσευχόταν συνέχεια για αυτόν.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εν τολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εν τολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα ποινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ή στο σωτήριόν σου η ψυχή μου ή στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ή στο λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα σεντολά σου. το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυτα

0: Υπό πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: Εν τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Καλοί λογισμοί, το αντίδοτο του θορύβου. Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα, ακόμα και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς σε ένα διάστημα κάπου και έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά θα φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παράδειγμα της χάρη. Ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις ότι περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς. Μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη, βαριά, και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη το θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβατάρ κλπ. Να πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια, οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Ερώτηση, και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό, μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ και από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο καημένος. Έβαζε το ασπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κοντεύε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει. «Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω?» «Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι. Αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφεραν τα ασθενοφόρα με τραυματίες, για σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε, μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι αυτά κτισμένα, γιατί εκεί δεν θα πέσει η σφαίρα, ή θα μένεις στο σπίτι σου και δεν ενοχλείς κανένα». Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό. Δεν θα το θεωρούσε ευλογία? Γι' αυτό τώρα θα πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος, ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του». Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. «Δόξα σοι ο Θεός». Δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κλπ. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Τα αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς, πέταξε και τα χάπια, κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις με ένα καλό λογισμό πώς τακτοποιείται κανείς? Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι ένας μοναχός και του έκαναν επαλυμμένος νόημα να το κλείσει. «Μία, δύο, τίποτε αυτός». Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στην ψαλμοδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα: «Αν Θεός φυλάξει, γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν το δικό τους αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σοι ο Θεός. Οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας». Έτσι ταξίδεψα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα για να δείτε πώς τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιον γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια «αλαλαχ». Χαλασμός γινόταν. «Εν αλαλαγμό» που λένε, και «εν κυμβάλεις αλαλαγμό». Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι. Εγώ, με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μία συγκίνηση. Έτσι κι εσείς, πάντα με καλούς λογισμούς. Όλα αυτά να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα. Να πείτε, αν Θεός φυλάξει πέθανε,
πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ. Τώρα χτύπησε η πόρτα. Θα είναι για κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μία αρχίσει να κατακρίνει και πει χτύπησε η πόρτα, πρόσεχτε είναι, τι κατάσταση είναι αυτή, που να ησυχάσει μετά. Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξυπνητήρια που χτυπάνε. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο χτυπάει το ίδιο. Ας σκεφτεί. Αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της. Δεν θα ησυχάσει ούτε θα στεναχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει: τι γίνεται εδώ? Δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο? Γι' αυτό, όσο βοηθά ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει μια καλή άσκηση. Να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο. Βάζοντας δεξιό λογισμό, όλη βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ευτυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτα δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που να μας αναποδογυρίσει. Σε μια σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχει γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετείται με το γαϊδουράκι? Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας? Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε δεν θα κάνουμε προκοπή. Βρέθηκα λόγου χάρη σε ένα στρατόπεδο να αξιολογήσω τη σάλπιγγα, να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα που έκανε σαν καμπάνα και το όπλο που μου θύμιζε τα πνευματικά όπλα του διαβόλου. Κατά του διαβόλου. Τα όπλα μας κατά του διαβόλου. Εάν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει το ανήσυχο πνεύμα του. Πρώτα απ' όλα η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ησυχία, για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Οι πολλοί μέριμνα απομακρύνει από το Θεό, να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό, ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται από την πολύ μέριμνα. Εγώ ένα-δύο πράγματα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Δεν σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Μόνο να τα σκέπτεται, παθαίνει σκιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς του κλπ. Τι κληρονομικά του λέω. Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις το διορισμό. Με άκουσε ο καημένος και βγήκε στο δρόμο. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, ερώτηση. Κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σε δημιουργεί γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Όταν ήμουν στο κοινοβούλιο, είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, τον γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κοβόταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και δεν μπορούν να κάνουν. Μπορούν να κάνουν μόνο δύο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτα σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δύο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους σκορπίσει, τι πνευματικά να κάνει μετά, πώς θα θυμηθεί το Χριστό. Μη δίνετε καρδιά σε υλικά πράγματα. Γέροντα, τι εννοείται όταν πόδια, χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε? Απάντηση. Εννοώ να μην δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Ενώ μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά υπάρχουν, περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται και πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Να μην φτάσουμε εκεί, να χρησιμοποιήσετε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να του δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά, να μην δίνετε στα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε. Χέρια, μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα και άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζεται με τις δουλειές. Υπάρχει και εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πραγματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας, να μην τη σπαταλάτε. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω καρδιά σε ένα καρκινοπαθή, σε ένα πονεμένο. Η αγωνία μου είναι στα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς νου και καρδιά? Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφή είναι στην αρκώνη.
την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό. Αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, τι ακριβώς εννοούμε? Ερώτηση. Απάντηση. Όταν δουλεύεις να μην ξεχνάς τον Χριστό, να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό, τότε και δεν θα κουράζεσαι και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη τη μέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Και έτσι έχει νόημα. Όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν αργόχειρα από μοναχούς για ευλογία, ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολλών κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίνουν και στα εργόχειρά τους και όχι ευλογία. Πώς επιδράει η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει, ακόμα και στα ξύλα? Φοβερό! Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος να φτιάχνει κάτι, έτσι είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει, ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο είναι θεϊκό. Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με προσοχή και με προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς στο νου του το Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρυπιν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα και να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλο στα καθήκοντά σου, γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και τον Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονίδρια του Χριστού. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρει πόσο ευλογεί και πόσο αγαθά και τι ευλογίες στέλνει. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη μια μεταφραστική εργασία, πώς είναι δυνατόν να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νους σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Ερώτηση. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει, να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια. Να κάνεις κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά, γέροντα, στη μεταφραστική εργασία έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λεξικά, να διαβάζεις σχόλια. Γέροντας, έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνει
το ανθρώπινο δοχείο της χάριτος. Κάνουν τον άνθρωπο δοχείο της χάριτος. Έχω πει πολλές φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνει τον άνθρωπο δοχείο της χάριτος. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από το θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχτεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Με την πολλή μέριμνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Με γέροντα, η μέριμνα απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Απάντηση. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέριμνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάσεις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέριμνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου και τα χασμουριτά σου στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση είναι να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος, με αναστεναγμούς, που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά να μας μένουν τα τσόφλια για το Θεό. Η μέριμνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχείς, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στην κτήση και όχι στον κτίστη. Πολλές φορές δυστυχώς μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμα και τον μοναχό όταν κάνει μια εργασία. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα, για να εργάζεται στα πνευματικά. Τότε και η χαρά του θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα παράγει, θα είναι πνευματική και θα τρέφεται, αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Με την πολλή δουλειά και μέριμνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται με τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν. Πολλή δουλειά και μέριμνα κοσμικοποιούν το μοναχό. Καλό είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες και φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται σε πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττώνουν φυσιολογικά, ελαττωθούν κι αυτές, θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η ψυχή για εσωτερική εργασία. Η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστορχο πατέρα. Οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Την ανεβάζει στο φιλόστοργο πατέρα, το Θεό. Η σωματική κούραση όταν δεν έχει νόημα πνευματικό ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει.
και παρόλο που δεν έχει κακό χουί, αποκτάει αργότερα. Ενώ όσο μεγαλώνει, θα έπρεπε να γίνεται πιο βρώνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός μόνο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό, αγίασμα, για να πίνουν. Αργότερα ο αποτακτικός του άρχισε να χτίζει πεζούλια, κουβαλούσε χώμα, έκανε κήπους, πήγε σε πολύ μέρημνα και παραμελούσε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη και άνοιξε μια ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβγαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε «Αν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

όπου πολύς περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Ερώτησης. Γέροντα, δεν στεναχωριόσαστε όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνετε και πηγαίνετε αλλού? Απάντηση. Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Το απερίσπαστο και αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σώρο φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και το πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία του μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει πολλές φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο γέρο Τρίφων. Ο μοναχός θέλει αγρυπνία, μπορεί. Θέλει νηστεία, μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κόσμος δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα, το άλλο θέλει κλπ. Να αποκτήσουμε την καλή μέριμνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα αυτό το λέει στο Ματθαίο στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 33 και στο Λουκά στο 12ο κεφάλαιο. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Ας σκέπτεται πώς να βολευτεί εδώ. Βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, ύστερα εκείνο. Γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνο η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό. Γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα. Και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές Παρθένες. Οι φρόνιμες Παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και καλή μέριμνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές Παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν Παρθένες, αλλά μωρές. Και αν μία είναι γενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια άλλη όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πώς η μέριμνα έκανε τη Μάρθα να φέρνει κατά έναν τρόπο να φερθεί με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοήθησε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου και για τις σαλάτες και τα γλυκά που φτιάχνεις?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε», είπε η Μάρθα, «ου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν?» Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα, ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες.

Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου μορφαίνει και τον εξωτερικό άνθρωπο, η κοσμική μόρφωση και η γνώση. Ο έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό του με θείο, αλλά τροχίζει το μυαλό με την πονηρία, με το θείο δηλαδή πρέπει να, με τα θεϊκά πράγματα, αλλά τροχίζει το μυαλό με την πονηρία, παραδίδει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το έχει χάσει το μυαλό, για να έχει ελαφρυντικό την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηρία? Ναι, όπως η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί. Αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηρία και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Πιάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει τα γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιάσει και το μυαλό του. Αυτός είναι ο πραγματικά έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι. Αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες λένε και ανοησίες. Από την πολλή εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό.

Ερώτηση. Δηλαδή, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίδει και δικαίωμα στο διάβολο? Απάντηση. Άμα δεν την αξιοποιεί, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λογουχάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και ντεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό, σε τι ωφελεί η εξυπνάδα? Ερώτηση. Μπορεί ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος, αλλά έχει πάθη, να έχει σωστή κρίση? Απάντηση. Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάζει την εξυπνάδα του και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί ένα πλανημένο να τον πάρει για Άγιο και ένα θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Απάντηση. Για να εξαγνιστεί δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβια η πνευματική, ο θείος φωτισμός. Και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Ερώτηση. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Απάντηση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται από το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος? Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνο που παλιά άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήσαν σε πολύ καλύτερη πνευματική κατάσταση, γιατί πιο πολύ λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσε να συνονοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία όλα αυτά τα σατανικά. Οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνονοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνονοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι, ένας καλόγυρος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπας Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπα, «παπιστές γεννήκατε», και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί, χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Πέμπτο μέρος. Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το «Κύριε Ιησού Χριστέ» όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο. Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε Αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με». Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον, αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλή? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον ένα ή στον άλλον Άγιο, καλό κι αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει βέβαια και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με το Θεό. Μόνον αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα ενώνεται με το Θεό κατά έναν ιερό τρόπο διά της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μία φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε.

Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα, μια φορά ο πειρασμός θα με ρίχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου, ένα βράδυ είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό. Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή, ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει, τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά, ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της γριάς δεν θα μ' αφήσουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι. Το ταγκαλάκι από την κακία του σπέρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να του αξιοποιείς για εργάτη στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα, τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένα θόρυβος, γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μία πλάκα από πάνω, μπαμ! Έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια. Μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά.

0: Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά?
1: Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Μπορεί, Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά?
0: Όχι. Δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή. Αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας, αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την αναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου, να γίνεται δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται, φτάνει στο θείο έρωτα. Ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου, έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησε στις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργήσεις την ευχή, η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου.

Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, Γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς, πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά, για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις, αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις, αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις στο Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Κι έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

«Γέροντα, να μας λέγατε κάτι και για την αυτενέργητη ευχή». Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή. Όταν ξυπνάει, συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή. Έρχεται μια μέρα και μου λέει «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή και όταν ξυπνάω συνεχίζει η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά». Άρχισε να γλυκοχαράζει, του λέω. «Κοσμικός άνθρωπος και έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση». «Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη». Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση». «Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς την αυτενέργητη ευχή?» «Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της. Δουλεύει μέσα του η ευχή». «Το αισθάνεσαι ως ανάγκη, γέροντα?» «Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε».

Γέροντα, μπορεί κάποιος να λέει την ευχή συνέχεια ψιθυριστά? Μπορεί να του έχει γίνει εξωτερική συνήθεια και να τη λέει ρυθμικά, όπως το ρολόι κάνει τικ-τακ, αλλά ο νους του να μην είναι στο Θεό. Ωφελεί γέροντα καθόλου αυτό? Αν κανείς έχει λίγη ταπείνωση και καταλαβαίνει ότι ο νους του δεν είναι στο Θεό και ότι την ευχή τη λέει μηχανικά, τότε ωφελείται λίγο. Αν όμως νομίζει ότι επειδή λέει την ευχή είναι υποχρεωμένος πνευματικά, τότε βλάπτεται. Γέροντα, αν κάποιος συνηθίσει να λέει συνέχεια την ευχή, αυτό τον βοηθάει στον αγώνα του. Το θέμα είναι για ποιον λόγο λέει την ευχή. Αν έχει γνωρίσει τον εαυτό του και αισθάνεται ως ανάγκη το έλεος του Θεού και το ζητάει συνέχεια λέγοντας την ευχή, βοηθιέται. Ή αν δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι μπλεγμένος στα γρανάζια των παθών και καταφεύγει στο Θεό, και τότε ο Θεός θα τον βοηθήσει στον αγώνα του και θα του μείνει και η συνήθεια να λέει την ευχή. Αν όμως λέει την ευχή μηχανικά, χωρίς συνέστηση των αμαρτιών του, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στην απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. Μπορεί η γέροντα να είναι και επικίνδυνο να επιδιώκει κανείς να συνηθίσει να λέει την ευχή? Επικίνδυνο είναι όταν κανείς εγκαταλείπει την παρακολούθηση του εαυτού του και ασχολείται με την ευχή σαν να είναι κάτι της μόδας. Αυτός μπορεί να αποκτήσει τη συνήθεια της ευχής, αλλά μέσα του θα ζει ο παλαιός άνθρωπος και υπάρχει κίνδυνος να επακολουθήσει πλάνη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο σανατόριο, νοσηλευόταν εκεί ένας μοναχός που είχε συνηθίσει να λέει την ευχή. Έκλεινε τα μάτια του και έλεγε συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Μια επισκέπτρια που τον είδε άρχισε να σταυροκοπιέται. «Ω», είπε, «κοντά σε Άγιο βρισκόμαστε». Μια μέρα όμως αυτός ο μοναχός μου είπε «Τον τάδε και τον τάδε του σύλλεξα. Έγραψα γράμμα και στον τάδε δεσπότη και στον τάδε να αλλάξουν μυαλά και εγώ θα είμαι στο πλευρό τους». «Για στάσου βρε αδερφέ», του λέω. «Αγράμματος είσαι, φυματίωση έχεις, πού στηρίζεσαι και μιλάς έτσι?» Και τι μου απαντά? «Ένας δύο αν υπήρχαν σαν και εμένα θα είχε σωθεί ο κόσμος». Αν δεν ήταν καλά στο μυαλό θα ήταν δικαιολογημένος, αλλά το μυαλό του ήταν εντάξει. Επειδή ζόριζε τον εαυτό του και έλεγε συνέχεια την ευχή, του έμεινε η συνήθεια και μετά κάθε λογισμός που του ερχόταν νόμιζε ότι ήταν από το Θεό. Έτσι έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι σαν αυτόν δεν υπήρχε κανένας άλλος στον κόσμο.

Γέροντα, πώς λέτε την ευχή με την εισπνοή και την εκπνοή? Είχα συνηθίσει να λέω την ευχή ολόκληρη. Με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού» και με την εκπνοή «Ελέησόν με τον αμαρτωλό». Ύστερα όμως από την εγχείρηση στους πνεύμονες δεν έφτανε η αναπνοή μου για να τη λέω ολόκληρη και έλεγα με την εισπνοή «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με την εκπνοή «Ελέησόν με». Γέροντα, σε τι βοηθάει το κράτημα της αναπνοής όταν λέμε την ευχή? Το κράτημα της αναπνοής βοηθάει να συγκεντρωθεί ο νους στην ευχή. Όπως στη σκοποβολή κρατάς κάπως την αναπνοή σου για να πετύχεις το στόχο σου, αυτό όμως πρέπει να γίνεται για λίγο στην αρχή και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δηλαδή ο νους είναι σκορπισμένος ή έχει πόλεμο λογισμών, τότε έχει νόημα να κρατά κανείς λίγο την αναπνοή του, αλλά και πάλι όχι συνέχεια, γιατί πιέζεται η καρδιά και παθαίνει βλάβη. Μερικοί σκύβουν το κεφάλι, κρατούν την αναπνοή και πονάει η καρδιά ως όργανο. Οπότε παθαίνουν ζημιά και αναγκάζονται να σταματήσουν την ευχή. Ο Θεός άλλον πόνο ζητάει. Ο πραγματικός καρδιακός πόνος έρχεται με την ταπεινή συντριβή της καρδιάς και όχι με το σαρκικό σφίξιμο της καρδιάς.

«Γέροντα, προτιμώ να κάθομαι στο κελί και να λέω την ευχή παρά να πηγαίνω στη διακονία». «Βρε, τι πάθαμε, νιρβάνα θα κάνεις». «Ο ορθόδοξος μοναχισμός δεν είναι νιρβάνα, κατάλαβες. Ο μοναχός δεν είναι τεμπέλης να μην δουλεύει και να κάθεται να λέει μόνο την ευχή. Αν θέλει να κάθεται συνέχεια, θα είναι σαν αυτούς που κάνουν γιόγκα για αυτοσυγκέντρωση. Ο μοναχός, και μάλιστα ο νέος, πρέπει να είναι σπίρτο, να έχει λεβεντιά, να τρέχει σε ό,τι του ζητάει η υπακοή». «Και μετάνιες, γέροντα, δυσκολεύομαι να κάνω». «Εντάξει τότε, μετάνιες να μην κάνεις. Διακονία να μην κάνεις, να κάθεσαι και να λες την ευχή. Τι προκοπή θα κάνεις μετά?» Ο Αββάς Ισαάκ λέει ότι η προσευχή που γίνεται χωρίς σωματικό κόπο είναι έκτρωμα, δεν είναι προσευχή. «Γέροντα, δεν μπορώ να σταθώ πολλή ώρα όρθια να κάνω κομποσκίνη. Ύστερα από λίγο γονατίζω και λέω την ευχή γονατιστή». «Κάνε πρώτα το δύσκολο και όταν κουραστείς κάνε το πιο εύκολο. Αν δεν μπορείς να σταθείς όρθια, γονάτισε. Αν δεν μπορείς γονατιστή, κάθισε. Και αν δεν μπορείς ούτε καθιστή, ξάπλωσε και λέγε την ευχή. Αρκεί ο νου σου να είναι στο Θεό». Αυτό το λέει και ο Αββάς Ισαάκ. «Γέροντα, γιατί οι πατέρες λένε να κάθεσαι σε σκαμνή όταν λες την ευχή?» «Γιατί εννοείται ότι έχεις κάνει τον κανόνα σου, τις μετάνοιές σου κλπ. Και επειδή κουράστηκες, κάθισες λίγο και λες την ευχή για να μπορείς να προσευχηθείς και στη συνέχεια. Ύστερα, στις ακολουθίες και στο διακόνημά σου, θα είσαι για αρκετό διάστημα όρθια, πράγμα που κουράζει. Αν στέκεσαι πάλι όρθια στο κελί για να προσευχηθείς, θα αποκάμεις. Γι' αυτό κάθεσαι λίγο και λες την ευχή». Οι πατέρες όμως δεν εννοούν ότι για να πούμε την ευχή πρέπει να καθόμαστε. Το να καθίσεις για να πεις την ευχή, ενώ μπορείς να σταθείς όρθιος, δεν το θεωρώ σωστό. Είναι τραλαλά, άσχετα αν νομίζεις ότι αισθάνεσαι κάποια γλυκύτητα. Ο Γεροαρσένιος ο Σπηλαιώτης έλεγε: «Όταν λέω την ευχή όρθιος, πολύ ευωδία αισθάνομαι. Όταν λέω την ευχή καθιστός, λίγη ευωδία». «Γέροντα, όταν κάνω μετάνοιες ή κάνω όρθια κομποσκίνη, συγκεντρώνεται πιο εύκολα ο νους μου, δηλαδή ο κόπος με συγκεντρώνει». «Πηγαίνει ο νους στην εργασία που κάνεις. Όπως όταν πονάς, πάει εκεί ο νους. Γιατί ο πόνος τραβά το νου. Έτσι και όταν κάνεις μετάνοιες, πάει ο νους εκεί. Αλλά και πάλι, αν ο νους ήταν καθαρά στο Χριστό, δεν θα θυμώσουν ούτε πόσες μετάνοιες έκανες».

Γέροντα, ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρασιανίνοφ γράφει να λέμε την ευχή αργά και να κάνουμε αργά τις μετάνοιες. Κάθε Άγιος λέει για την ευχή τον τρόπο με τον οποίο βοηθήθηκε ο ίδιος. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγείται και η νοερά προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες, με τα βιώματα που είχαν, βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με το Θεό και μπορούσαν, ακολουθώντας τον τρόπο που τους βοηθούσε περισσότερο, να προσεύχονται σωστά. Αν όμως εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω αυτά που γράφουν οι πατέρες, παραδείγματος χάρη κλίση της κεφαλής στο στήθος, κράτημα της αναπνοής κλπ, μόνο και μόνο για να νιώσω ειδονή, αγαλίαση ή το κάνω από υπερηφάνεια για να γίνω νηπτικός πατέρας, τότε δεν μπορώ να κάνω προκοπή. Γέροντα, βοηθούν τα διάφορα βιβλία που αναφέρονται στην ωερά προσευχή? Βοηθούν όσους έχουν ταπείνωση. Όσους όμως έχουν υπερηφάνεια και βάζουν στόχο σε τόσο διάστημα να φτάσουν σε μέτρα πνευματικά, να γίνουν νηπτικοί πατέρες, δεν τους βοηθούν. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στο Καλύβι και μου λένε: «Ήρθαμε να μας διδάξεις την ευχή, γιατί είσαι από αυτούς που έχουν την ωερά προσευχή». «Να με σβήσετε εμένα από το κατάλογό σας», τους είπα. «Εγώ τίποτα άλλο δεν κάνω, παρά μόνο ζητώ το έλεος του Θεού». Γέροντα, μερικά πρακτικά μέσα που αναφέρουν οι πατέρες για την ευχή δεν βοηθούν? Όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα για τη συγκέντρωση του νου και βοηθούν μόνο όταν ο άνθρωπος βάλει μπροστά την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη συντριβή. Αν όμως πάρω ένα σκαμνί, γύρω έτσι το κεφάλι στο στήθος και πω ότι θα αρχίσω να λέω την ευχή τόσες φορές, όσες αναφέρει ο προσκυνητής, χωρίς να έχω εργαστεί στη μετάνοια, τότε θα μείνω μόνο σε αυτά τα εξωτερικά και η εργασία που θα κάνω θα είναι εξωτερική. Το πολύ πολύ να αποκτήσω μια εξωτερική συνήθεια να λέω την ευχή. Ενώ αν καλλιεργήσω πρώτα την ταπείνωση, τη μετάνοια και πάρω μετά μερικά από αυτά που αναφέρουν οι πατέρες για να τα χρησιμοποιήσω ως βοηθητικά, τότε θα βοηθηθώ. Όποιος ξεκινάει έτσι για την εργασία της ευχής δεν μπορεί να πλανηθεί, ενώ ο άλλος τρόπος μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη. Μπορεί, γέροντα, να αποκτήσει κανείς την ευχή χωρίς να διαβάσει νηπτικούς πατέρες και χωρίς να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους? Και βέβαια μπορεί. Αν απλά και ταπεινά λέει την ευχή, γιατί μερικοί σκαλώνουν στις μεθόδους και μένουν εκεί, δεν προχωρούν παραπέρα. Κάνουν δηλαδή την μέθοδο σκοπό, ενώ η μέθοδος είναι απλώς βοηθητικό μέσο. Γέροντα, να μας λέγατε πώς είναι το βύθισμα στην ευχή? Το γλυκό βύθισμα δεν ξεκινάει κανείς γι' αυτό. Ναι, γέροντα, δεν ξεκινάει για να νιώσει αυτό, αλλά ποιος αγώνας πρέπει να προηγηθεί? Βασικά να μην υπάρχει ιδιοτέλεια, να υπάρχει αρχοντιά, θυσία. Ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να καλλιεργήσει κανείς την ευχή με τον αρχοντικό τρόπο, να σκέφτεται δηλαδή τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και τη δική του μεγάλη αχαριστία απέναντι στο Θεό. Τότε πιέζεται μόνη της η ψυχή ταπεινά από φιλότιμο και ζητάει το έλεος του Θεού με πόνο. Έτσι αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για το έλεος του Θεού και η ευχή γίνεται καρδιακή και φέρνει σιγά σιγά στην ψυχή τη γλυκύτητα της θείας παρηγοριάς στην αρχή και αργότερα τη θεία αγαλίαση.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο mulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών, τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ασκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ασκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ασκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηράστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι της συνοβίας ημών, Άγιε Επίσκεψε και Αγίας της ασθενείας ημών. Ένα και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ετή ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σας, όνο και επί της γης, να από τον ημών την επιούσιν ρώσιμη, σύγκανον και άφεση, μην τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλότητες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι ημάς από το πόνιμο.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγιος την κληρονομία σου, νίκα σου βασιλεύσου. Κατά βαρβαρόν δρόμενος και τόσο φυλάτου, δείτε στο βασιλείο πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθείς τη δεσταυρέα εκοσίως τη επωνύμωσε κοινή πολιτεία, τους τιμούς σου δώσε Χριστέ ο Θεός, εύχομαι τη δυνάμει σου. Τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας πολιμών αυτής, κατά των πολεμπίων την συμμαχία έχει εντυσύν, όπλον είναι εις αιώτων τρόπων, κοινή και αή και εις τους αιώνας, στην αιώνα να μείνει προστασία, φορά και κατέσχεται. Η παρήδης αγαθήτες εκκλησίες ημών, η παρήμπτη Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζε ουσε και λέξε βασιλεύει και χορήγει αυτής. Ουρανόθεν την νίκη διαδέδειξε Θεόν μόνη ευλογημένη.

0: Θεό σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξαν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι επλήθην σαν θυμοντέ με πολύ επανήσαντε με. Που λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε Κύριε, αντιλήπτωρη μου, η δόξη μου κύψωνε την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε, διέκαψα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδου λαό το κύκλο συμπιθεμένο μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρόντας μου, ματέως οδόντας, αμαρτωλών συνέτρεψες. Το Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε διοργείς σου παιδεύσεις με. Πορταβέλη σου, δε πάγεις άνεμη και πεστήριξη με την χείρα σου. Που και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστέως μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου πέραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίουν βαρύ ευαρύ πίσαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μαλοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθη νέος τέλος όλων την ημέρα σου κρεπάζονται πορευόμενοι. Ότι επισώμου επλήσαν μεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύπη. Η καρδία μου ταράχθη, εγκαταλειπέμει, ισχύς μου και το φως του θαλμό μου και αυτό και έστε μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναδίες μήγγισαν και έστησαν και έγκυς τα μακροδενέστησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μη ελάλη σαν ματαιότητας και δεολειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σήκω φως σου κήκουν και όσοι άλλοι σου κανήκουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακού και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επί χαρός μη ηθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας μου επί με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιό μας ήδη απαντός. Ότι να νομίω με εγώ να αγγελώ και μρεμή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθη μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθητοι συνεμιζούντες με αδίκως. Οι εναποδιδώντε μη κακά αντί αγαθών διαβαλών με επίκατη δίδυο καλακατοσύνη. Μην καταλείπει με κύριε ο Θεό μου, μη αποσύρσα τη μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριε ο Θεό μου, μη αποσύρσα τη μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεορτρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, πω απλώσει άξου με γη, ρήμο και απάτο και ανίδρο. Ούτω ον το αγίο όφθηση του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, υπέρ ζωά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου άρα το σχήρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εν έστω του στόμα μου. Ήμνη μου εγώ σου, επισομίζω με τι όρθιε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και επισκέπτε από την τρίγω σου, αγαλιά σου με. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάω τη δεξιά σου. Αυτή δε σημάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα ρομφαία μερίδα αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς φρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσου ομνίων εν αυτό την εφράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτη με εσύ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπτο με τερίγω σου εγκαλιάσουμε. Εκολλήτη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Ο ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και ίσω αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέσή μου. Ότι πλήστηκα εγώ την ψυχή μου και η ζωή μου το αδύνησε. Εσολογήστε με τον καταπερνώντα λάκκο να γεννήθηκε σε άνθρωπο από γήθο ανήκει ελεύθερο. Σε τραυματίε καθέβοντα εν τάφο, μόνο και μνήσει έντε και αυτοί τη χειρό σου απόσυσαν. Εθεντό με λόγω κατά τον σκοτεινή και ισχυρά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα του μετηρισμού σου απήγα σε πεμέ. Εμάκρυνα φιλορθού μου απέμου έθεντό με βδέλημα η αυτή. Παρεδόθηκε και ούξε πορεγόνι ο θαλονί μου ιστέρησαν από τυχία. Εκέκραξα πρόσε κύριε όλη την ημέρα ότι επέτρεψα πρόσφατα γύρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη συντοτάφη του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν τη επιλυσμένη. Καγό προσεκεί, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι κύριε που αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμένα. Φτωχό σημείο εγώ και εν κόπη σε ακνιότητό μου, σωθίζεται, ταπεινώθεν και ξεπορήθη. Επεμέ δήλθον οι αργέ σου, φιβρισμοί σου και στάξαν με. Εκύκλωσαν με ω ίδρυν όλη την ημέρα να περιέσχομαι άμα. Μάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου μέρα σε γέκαψε και νεκτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέσίνη μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάση τη ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία στον ιόμενο πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εκφορά ζωή σου, τον στεφανούντα σε ένα λέει και εκτιμή. Τραμπιπλώντα να αγαθίσουν επιθυμίε σου να κενησεί ιδέω έτου ενό του. Ποιον έλεγμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε το σεδού αφού το μου εσύ τη ή τη ζέλη του θελήματα αυτού. Εκτήρμα και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο, ο Κυστέλο οργιστή τη ιδέω στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα συνομία ήμουν επίση είναι μήνυο, δέκατα τα αμαρτία ήμουν αδεπέδο και είναι μήνυο. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζωή και κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να απέκουσαν να το λέω αποδεισμό, να μάκρυν να φημώνουν τα συνομία ήμουν. Καθώ εκτήρη πατήρι ου σου κτήρου σε Κύριου του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήσιο του κουσισμένου. Άνθρωπο η χόρτο η ημέρη αυτού σε άνθρωπο του αγρού του εξανθή. Ότι με αίμα δίχτυρεν αυτό και όχι υπάρξει, και ούτε επιγνώσεται τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επιθυμούμενο αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού ποιήσιών τη φυλάσσου την ειδίκην αυτού και μνημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο ο εντορανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογία τον κύριο πάντα σε άγγελε αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντα το λόγο αυτού, το ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογία τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογία τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τι προσευχή με ενώ τη θέση μου εντελειθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έρθει τη κρίση με το δούλου σου, ότι δικαιωθεί την οποία σου παζών. Ότι κατεδείξαν εκτό τη ψυχή μου με ταπείνωση ει γίνη τη ζωή μου, με κάθε έμε σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κεδίεσαι με το πνεύμα μου να μην ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημέρα των αρχαίων εμελέτησε εν πάση έργα στον ποιήμα στην χειρό σου αμελέτων. Δεν πέτασα πρόσφατα χείρα με ψυχή μου ω Ιωάννη δρόση. Ταχύ άκουσα με κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Είπα στο έξω το πρόσωπό σου απ' εμού και αμοιθήσε με τη καταβαίνωση τη λάκα. Άκουσα με πίσω όλο με το πρωί του ελαιό σου την πίση ήρπισα. Γνώρισα με κύριο εδώ είναι η πορεύση με την προσέρα του ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προσέρα κατέφυγαν. Διδαξώ με το πίνη του θέλημά σου, εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα αυτό αγαθόν οδηγήσει μια υγεία ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάφησε, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελαίο σου εξωτρέψε του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λείβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εσάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλου σου. Εσάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα αυτό αγαθόν οδηγήσει μια υγεία ευθεία. Ο ξαπατρί και ιό και γιο πνεύμα δικαινή και ήξω στον να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

Δυσάν την ειρήνη και τη σωτηρία σου ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων είναι αυτό του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπερπλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμες. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμες. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του

0: επεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογήσου το Κύριε τ' αγαθό σου, της τον Άνω τέλειος άκρο Θεός, Κύριος τ' επέφανε.

0: ευεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γέρετο αύτη και σταμάς την οδανήσιμον Θεός, Κύριος και ευεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Η λογική Χριστού Αμνάσιου Λίτα, συν τριετία αμνώ αυτή στο Κυρίκο, δικαστικού προβήματος παρέστησαν, έφθρασος κηρύττοντες τη Χριστόν ημών κλήσιν, ουδόλος επτοήθησαν απείνας των τυράννων, και στέφη φορήν είναι εν ουρανής, αγαλλιώνται Χριστό παρισθάμενοι.
1: Πατρί και ο Κέγιο Πνεύματι, λογική Χριστού, Αμνάσιου Λίτα, συν τριετία αμνώ αυτή στο Κυρίκο, δικαστικού προβήματος παρέστησαν, έφθαρτος κηρύττοντες τη Χριστόν ημοκλήσιν, που δόλος επτοήθησαν απειλάς των τυράννων, και στέφη φόρην είναι εν ουρανής, αγαλλιώνται Χριστό παρισθάμενοι.
0: Την Υγεία ειδής τους αιώνας των αιώνων, Παρθένε Πανάμω με μύτη Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήρθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον. Έβλεψε σε πουσίως τον Υιόν και Θεό σου, ον περευλογημένη δισόκουσα μη πάψη, συγχώρηση θεσμάτων

αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Αθήσος γεγονέ, μόνον γάρουσε πάγι το ξύλον του σταυρού, εύθυσε βλάστησε το βότριν της ζωής, σε σωτήρηση μόν, εφροσύνη δόξαση.
1: Ξούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των βοδών, το ξύλον του σταυρού σου σωτήρη μόν, κόσμον εδείχθη σωτήριον, εν αυτό γαρβουλήσει προσιλωθήσεις κατάρας ερήσω τους γήγενης, υπά

0: εκουσίας εν μέσον εις το κρεμάμενο. Κοπτωμένη μητρικός στα σπλάχνα έλεγε έναν αμάρτητε ή πως αδίκως εσταυρό. Ως κακούργος επάγης το γένος των ανθρώπων ζώσε θέλων ως υπερόγαθος.
1: Ως αυροθέντα σωτήρα και λυτρωτήν ημών εκουσίως ως είδε και ως υλόγησε να νυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν ότι προσήλωσε σταυρό τας αμαρτίας το πρωτορισάμεν ως εκ της πλάνης ο γένος των ανθρώπων και βασιλείας κατηξίωσε.
0: Δε Θεός βασιλεύσει μου προϊόν εργάσε το σωτηρίαν εν μέσω της γης σταυρών υπομείνα σου εκουσία βούλη και φθορά στους ανθρώπους ελευθερώσα σωτήρ αλυμνούμενη πίστη και προσκυνούμεν σου ότι εφώτισες ημάς τη δύναμη του σταυρού και φόβο δοξαζομέσαι φιλάνθρωπε και εκτίμωνε ζωοδότη και Κύριος.
1: Ως Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
0: Πριν και Αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Σταυρό του Υιού σου Θεό καρύπτωτε των ειδώλων διπλάνη βάσα κατήργητε και το δαίμονον ισχύς κατεπεπάτητε διά του το υπηστή κατακρέωσε αείμνουμεν και ευλογούμεν. Η Θεοτόκο Κυρίως ομολογούντος μεγαλύνομεν.
0: Κλαίσον με ο Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάλληψον τον ομιμά μου. Επιπλέον πνοούμε από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι την ομιλία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου οποία μου στη διεπαντό σου. Σήμερα ήμαρτα και τα πόνια που μου σε πίσω, όπω αν δικαιωθεί τι λόγε σου και νικήσει το πνευστέ σου. Η δογαρή νομία είναι αλήθεια ότι την αμαρτία σου κρίσει σε μία μήτρη μου, η δογαρή την αγάπη σε στάθλα και την κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραντιέ με ισόγκο και καθαριστή σου με οπνή με και το χιάνο ευχαριστήσω μου. Αποτιέ με γαλλία σου και έφραση μου να γαλλιάσουν διαστέα τα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από την αμαρτία μου και πάσα τη νομία μου. Εξάλληψον καρδία να καθαρά να κτίσει με μία θεία ω κλίμα αυτή τη γέννηση τη συγκάτη μου. Μία απορρίψει με από το προσώπο σου μέσα στο άγιο μία την κλίση με μου. Απόδοση την αγαλία σου, σε τρία σου κύριο αδειμονικό στη ρηξό μου. Διδάξα μου, μου σε δώσει και σε επιστρέψει. Πρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη εταιρεία που γαλλιά σου δίπλα σου με τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει τα στήμα μου να την νοημοσύνη σου ότι θέλει να το κάνω όλο καυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο καρδία σου, τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό και ξεδενό σε αγάθινο και την ευδοκία στο σιγόν του οικοδομηθήτων. Τα τύχη του Σαλήμ, τότε ευδοκή στη θεία δικαιοσύνη σε αναφορά και καυτώματα, τότε ανήστε σε στη δυο σου μόσχου. Ήπων και αναβάτην ει θάλασσα ανηθράνο σε τρίβων πολέμου, εν υψηλό βραχίων ο Χριστό εξετείναξε. Ισραήλ δε έσωσε εν ποινή και ρήμων άγοντα. Δόξα σου ο Θεό, ημών δόξα σου. Τον ακαταληψία κατανοούμενον σαρκωθέντα και κόσμο εμφανιστέντα σώμα δίξυλο απειώρησε, μολυθέντα από όλο Εβραίων δήμος παρανομότατος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ότι την καρποφόρο Χριστέ σε άμπαιναν επί ξύλο Εβραίοι σταυρού μανέντες ύψησαν, τότε ήλον έσταξα σε φροσύνη σε έπασαν, μέθη λόγια κακών εξαίροντα. Άγιοι του Θεού πρέσβεσαι περί ημών. Νόμι σου έχει πίπτη επένων μάρτυρες η ημών καρτερία υπεργαρφήσει. Πάσα πρωτών πόνος υπηνέγκατε και προς λήξην άπονων εσκηνώσατε εφρενόμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Κύματα των βασάνων υπενιξάμενοι κυβερνήσετε του λόγου πανέφημοι Χριστού αθλητέ. Λιμένος εφθάσατε ουρανίους θείες γαλήνης όντως εκαπολάβοντες. Περαγία Θεότο και εσέσον ημάς, ότε τον εγκαστρός ότι χθέτα Κύριον κατενόησες ξύλο, αδίκως ανυψούμενον παρθένε δάκρυσας, και τότε ύμνησα όντω την άπειρον συγκατάβαση. Υπεραγία Θεοδόκια, όσων ημά, πύλη τη θεία δόξη, ήδη ανοίξε σαν παραδείσο τη πύλη, τη μετανία πύλα μη διάνοιξε, δέομαι, και τον ούρ μου φώτισαν το ύμνησε Θεοχαρίτοτε. Υπεραγία Θεοδόκια, όσων ημά, έστρεσε στο θανάτο την ρήμη, τέξασα τη ζωντών ζωή και θανάτου δεσπόζοντα πανάμομαι, αυτόν ουνικέτευε τα νεκρούντα πτέσματα την ψυχή μου, στήσε και σώσε με. Υπεραγία Θεοδόκια, όσων ημά, μόνο γενεών σε την καλονίνη ακόμα εξέλιξε το λόγο σου το πατρί της ανάλογος και σώσε σωμάτωτε εξ αιμάτων δέσποινα διασώζουν με μεσητείες σου. Περαγία Θεότο και σώσον ημάς. Πόκος καθάπερ όγω των επουράνιων επί σε κατελθόντα κατεδέξω πάναγνε δια τα ομβρήματα των παθών μου ξύλων όν οικητεύωσε Μητροπάρθενε. Άγιοι του Θεού πρέτσασε τη υπερ ημών και δείξαντες λόγων των εκπατρός, σαφώς γεννηθέντας λεκοθέντατα εκ μητρός, μάρτυρες των τούτου παθημάτων διαπαθών και θανάτων γεγόνατε. Άγιοι του Θεού πρέτσασε τη υπερ ημών. Η εν Θεός μάρτυ ίσως ποταυγής, σερήνη συνούσα το ηλίο το εξαυτής τεχθέντη κηρύκο, πάσα κτίσιν, τες των θαυμάτων εχτίσιν φωτίζουσι. Άγιοι του Θεού πρέτσασε τη υπερ ημών. Ρεόντων ηλάξω τα μηδαμός κινούμενα μάρτης και αγκάλες των σωμιών φέρουσα συν τούτου των ανώμων και διαβόλου την πλάνη μη μαύρουσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υπάρχουσα γένους περηφανούς, δια μαρτυρίου σου και βασάνων πολυειδών, μάρτης Ιουλίτα βασιλέως του αθανάτου θυγάτρη και γέννησε. Και νύν και αιώ και εις τους αιώνας των αιών, να μην κατήργηται θάνατος δια σου, και άδωτο κέντρον υφανής τη μήτρη αγνή, σύγρα των αθάνατων δεσπότην, φανοθέντα σαρκή απεκοίησες. Ουρανίας αυσίδος, οροφουγέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτως είμαι στερέωσον, εν τη αγάπη της ήντων εφεντών η ακρότης,

0: των άπες συμβαρίσαστε, σε ορτάζουν σηκώθω την Αγία Μνήμη.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ειν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Τον άμνων και ποιμένα και λυτρωτήν η άμνας θεωρούσα εν το σταυρό. Ολόλυζε δακρύουσα και πικρός γόσα. Ο μεν κόσμος αγάλλεται δεχόμενος τη λύτρηση τρίτρωση. Τα δεσπλάχνα μου φλέγονται.

0: δίνος. Σπλαχνίστητη και δόνησεούν των δεσμάτων άφεσιν της δούλης σου, εις ανήμνωση σου πίστη τα θεία παθήματον.
1: Είναι και όπλος Κύριο και απ' το απαγγελό μου τα σλήψεις, ότι κακόν η ψυχή μου εφλίστηκε, η ζωή μου το άδειο προσήγησε.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν αγκάλες φέρος σε Χριστό μάρτυς Ιουλίδα Κήρυκον εντός τα δύο μητρικώς αγαλωμένε κράβγαζε εσύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα. Τον μου φώτισε ο Χριστέ φωτίτε το εντολόν σου όπως επαξίως εξισχύσε η μνήση του Αγίου σου και ο τσαγώνας εξυπήν πήε δε γλώσσα εκλαλήσε δινήσετε τους άθλους που ζυπέμειναν και τα έπαθλα διό ουσιν προσκύπτω φιλάνθρωπε. Άνε συμπαράσχω τη δεθλίαν η ψυχή μου, δωρώμενος μη καιρό μετανοίας. Ιστο το γάρε κονέλαβε σάρκα ένα πάντας προς ζωήν επαναγάγης, ίσοι αθλητέ τυχόντες απ' αυτούς μέλπουσε. Σύ τον μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.
2: Σύ τον μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.
1: Τη 15η του αυτού μηνός σου μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουλιανού, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγουδήμου. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Βραχιονιάφ, διασκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, δημιωτέρα των κερουβήν, έρδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν.

0: όπως ο ύψιστος έκον, κατήλθε μέχρι και σώματος, παρθενικής απογάστρος γενόμενος ανθρώπος, διότι να το Θεό τόπο, η πιστή μεγαλύνουν.
1: Άξιον εσύν ως αληθός μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και μάνα μαμητό και μητέρα του Θεού ημών, η μειωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως το σέρα του.

αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

0: ειν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε ένους υπά σε δυνάμεις των ουρανών και σύ την δόξα να αναπέμπουσι

διαιτές βρέφος μητροφορούμενων δύναμη θεία Χριστούρων ημένων και έξου θένησε ανδρικό φρονηματίος ανδρανές στροφείων πεζόμενων των πολυμηχανών. Ενείτε αυτόν νίκος άλμικος, ενείτε αυτόν εξαλτηρίων γενή θάνα, ον παραδόξου θαύματος των υπερήφαντων των εάρχε κακών δράκοντα Ιησούν καταπέμπληκε, εισκόνην ελέπινε διέτες ρέφος μητροφορούμε.

Και ειδόλων οι προμαχοί, εωμακούντες ήμιναν.

αιτιανό αφήστε Κυρίκο, δικαστικού προβλήματος παρέστης ανέφερτος κηρύττοντες τη Χριστόν ημοποίησιν, ο δώρος επτοίθησαν τα πύλα στον τυράννο και στεφηφόρην την ενού.

Και άγγελοι σάλλουν στο μυστήριο. Διά σου Θεοντό και της επίγης με φανέρονται. Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερημών καταδεξάμενος.

0: Ευλόγη σου Κυρίου Δεϊθόν και πάντα τέντος του δόγματο Αγίων αυτού. Κράτους ανήκας των σχεδόν ξαφετάνετων
1: και πλέξαν διάφορους αυτούς δέσποτα κατά την ώρα.

0: Εν της
1: Αγίης Παυλούς Θα σε τις παρέχει ο Παγκυλάμνος Αυτός και νύν τον δούλος θέτει
0: Εν της Αγίης

αυτή στο κηρύκο δικαστικού προβήματος παρέστησαν εφράσως κηρύττοντες τη Χριστό όνειμα κρίση ουδόλως επτοήθησαν απειλάσταν τυράννων.

Σε πέστης, θαυμαστός εν την πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας βασέπτων και σκύνομα της δόξης σου πίστος. Εξ αυτής γαραναυλίζεις τες δωρεός, εις πόθου εμπόσεις εσύ. Δόξα, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου.

0: των εφορών του νοσχά της φωνής φωνέντα αρετής φιλογνησίων νεκτάριον τιμής αμερπιστή ως εθέων θεράποντα Χριστού αναβρίζει γκαριάσεις παντόδα πως της ευλαβός κραυγάζωση δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό δόξα το σε θαυμαστό σαν τη δόξα το ενέργου τη διά σου πασινιώματο
1: της πρώτης ανεδείχης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρες μυρίδων πατήριμα, δύο νεκράσι εντάφω προσφωνής και όφη της

παραγωγούντας σύμπαντον της φωνάντου που κατοικών ασύν και ομοίωσιν και πατήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ότι δούσε τούτου σε αφήρ της σύνδεσης των υπάρων νομουτάντα, αλλά θέμε σου σωτηρία μετάνοια, καταξιώσου σημάς το ποινούς και μαρτυρούς και όλοι ταύτου, στην κατηνόπου του Αγίου Σου Θεσία Στηρίου και την οφειλωμένης προσκύνηση.

πρεσβείες της Αγίας του Ευκόμου και Πάτρου των Αγίων, των Απαιών και Παρασυσσάτων, ότι Άγιος και Ουθός και Σπουδόξα να πέφτουν και Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ήμου και Αίχνης τους αιώνας των αιώνα. Αμήν.

Ε τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ε τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, τη πολιτά αυτή των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου Ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός,

0: εξαστή κατηχουμένη το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελέησε, κατηχήσε αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε μας παραστήνει και νυν το Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτερμήσου υπέρ των μετέρνων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνηση δέησης και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου. Και ικάνουσον ημάς ως έθος την διακονίαν σου ταύτινεν τη δυνάμει του Πνεύματός του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Αντιλαβούσο σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία. Πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και δόησιν είναι ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνα. Όπως υπό του κράτους σου

άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές, προσεύχεστε ή προσεγγίζει τη λειτουργήνηση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνηση μέγα και φοβερών και αυτές σε πουρανίες δυνάμεις, αλλά όμως για την άφατον και μετών φιλανθρωπία, ατρέπτους και αναλυόντους γέγονες άνθρωπος και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισες, και τη λειτουργική ταύτη και ενμάχου θυσία στην ιερουργία εν παρέδοκα σημείνω δεσπότσων απάντων. Συγχαρμόνω, κύριε Θεό, ο δεσπότη των Απουρανίων και των Επιγείων, ο επιθρόν χειρουργικού εποχούμενο των Σεραφείμ, κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ, ο μόνο άγιο και εναγίη αναπαυόμενο, σε την ισοκότρων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον με μέτρων μαρτυλών και ακρίων πρόσωπων. Και καθάρισον την ψυχή και την καρδία που συνειδήσει πονηρά και ικανοσόν με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της Ιερατείας χάριν, παραστείνει τη Αγία Σου ταύτρα παίζει και ιερουργήσει το Άγιον και άχρηδον σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλέον στον αυτού αυχένα και δεωμέ σου. Μη αποστέψει προσωπών σου επ' εμού, μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσον προς ενεχθήνες πέμου το μαρτωλού και αναξίωτον εις τα δώρα ταύτου, σιγαριό προσφέρον, προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να απέμπομεν. Συν το ανάρχος σου Πατρίκ του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, και τα χερουβήμ εις τυπώ συγχωνίζοντες και τους ζωοποιώ τριάδι, των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ήλθε ότι είναι αποθαμεθα μέρημα βασιλεία του μόνο υποδεξόμου σε αγγελικές αοράτου εμφορμούν τάξεις στην Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Τα χερουβή μυστικώς χωνίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ήλθε ότι είναι αποθαμεθα μέρημα ως τον βασιλεία του αγγελικές αοράτους των φορμών τάξης στην Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Και τα χερουβή μυστικώς χωνίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδι, τον τρισάγιον ύμνο προσάδοντες πάσαν ήλθε ότι είναι ποθομεθα μέρημα στο βασιλέα του Λόγου Παδεξόμενου.

Άγιος Χριστέ, σωτήρ του τελών, την φωνή. Και ελέησον ο Θεός, Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, προσκυνώ τα πάθη σου και την καφήν σου και την ένδοξόν σου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του

Άγιο. Σύ εκ του μειώντος εστίνη μας παρήγαγες, παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών. Έως ημάς εις των δρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ. Και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας. Και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια πτερωτά.

εμπνευμένη την εσωτερική ταύτη του Ανής και πάντων των υπηρεμών γεγενμένων, του σταυρού του ταύτου της τριμμένης στάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτερεύσεων δόξου πάλιν παρουσίας,

των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Κυρίου και η ολίτη της Μητρός Αυτού, όν και την πνεύμα πτεύουν και πάντων στον Αγίον, όν θεσαι και εσείς επίσκεψε μας ο Θεός, και μνήστε πάντων των κεκειμένων πελπίδε Αναστάσεως ζωής αιωνίου και των δούλων σου Δημητρίου και Ουρανίας, και ανάπαυσουν αυτούς ο Θεός, όπου επισκοπεί το φως προσώπου σου. Έτσι παρακαλούμεν σε, μνήστε Κύριε Πάσχα επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοδομών των Λόγων της Αλφίας, παντός του Πρεσβυτερίου της Ευχριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος και της Σωτηρίας αυτών, έτσι προσφερμένες με τα αυτή λατρεία, υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Εναγνία και σε μια πολιτεία διαβόντων, υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του Παλατίου και του Στρατοπέδου αυτών, δώσε αυτής Κύριε ελληνικών των βασίλειων, είναι και εμείς εν τη γαλήνη αυτών, ήρεμον και σύγχυν δύο διάγομαι, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα, νήστη Κύριε της πόλεως ταύτης εν υπαρικούμεν, και πάση μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων με αυτές. Νήστη Κύριε πλεόντων, οδεπορούντων, εσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών νήστη Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Εκκλησίας, και με μνημένων των πενήτων

και όνεκας τους κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασού. Και δώσιμην εν ενίστομα τη μια καρδία δοξάζειν και ανεμνήν

0: αντιλαβούσωσαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμυνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατά του Θεέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσιν μας μεταλαβήν των απορανίων σκεφεκτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους εις άφηση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσιν ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Στον επορού συνόδευσον του Ναυσού Δασίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο

πρόσχεση, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξου της Βασιλείας και ελθέης του αγιάσει ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε μηναουρά του συνών και καταξίωσον την καρτεά σου χειρή, μεταδούν ημίν του αχράνου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Ο Θεός συλλάσσεται με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συλλάσσεται με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συλλάσσεται με το μαρτωλό και λέησον.

0: Εις Λόγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός Αλλήν.
1: Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

αξίω σώμα κατακαλύψουν τα σκηνή των χαρατζών μυστηρίων. Εισάψει των μαρτιών και ζωή των όνειρων. Ιδού βαδίζω πλουσίων κοινωνία. Λαστοριέ μη φλέξει με την εντουσία. Πύργα ρηπάρξη του αναξίου φλέγων. Αλλούν κάθαρν εκπάσει με κυρίω. Του δείπνου σου του μυστικού σημερινή θεού την γνώμη παράλαβε. Του μίγαρ τη εκφύλου των μυστηρίων ύπου. Που φίλημά σου δώσουν καθάπερ ο Ιούδα. Αλλό σου ληστή ομολογό. Νύσε τη μη κίνητη βασιλεία σου. Θεοργώνει μα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν.

αλλά κατάφλεξον πήρε ύλο της αμαρτίας μου και εμπλησίνε της εν σύντριφης καταξίας σου. Είναι δασίως και των μεγαλήν ο καθέ παρουσίας σου, είναι δες λαμπρότης των Αγίων σου.

Ανάσταση Χριστού Θεός Άμεν. Προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων. Προς Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εαυτός Σου, άλλον μου κείδεμον. Δια του Σταυρού χαρά ενώνει τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο και μνούμεν την Ανάσταση είναι αυτό.

χόρευεν ειν και αγάλου Σιών. Σι δε αγνητέρ που Θεοτόκεν τε γέρ του τόπου σου. Ο Θεία, ο Φίλη, ο γλυκητά τη σου φωνή. Με θυμόνα ψευδό γαρε ποικίλο έσυστε. Μέχρι τερμάτων αιώνο Χριστέ. Είναι πιστοί άγγελοι με ελπίδε κατέχοντε αγαλόμεθο. Ο Πάσχα το Μέγα και η Ρώτα τον Χριστέ. Ο Σοφία και λόγια του Θεού και δύναμη. Κύριε τα μαρτήματα.

0: ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράτων αθανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάμε πευεργέτη των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίωση εμάς των επουρανίνους και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου, Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό το έθνη και παντή του λαού Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

Ο εναγκής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης της Μητρός αυτού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λολιανού και Αβουδήμου και των Αγίων Ασυγιά του Θαυματουργού και Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, όν την Ιερά Μνήμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης. Η Αγία Ιουλίτα καταγόταν από οικογένεια ευγενών του Ικονίου, είχε όμως αποκτήσει την αληθινή ευγένεια, αυτήν που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα κατά την βάπτισή της. Έμεινε χείρα και αρνήθηκε να συνάψει δεύτερο γάμο, επιθυμώντας να ζήσει με ευσέβεια και τελώντας θεάρεστα έργα μαζί με τον γιο της Κύρικο, που ήταν 3 ετών. Όταν ο Δομητιανός, διοικητής της Λυκαωνίας, άρχισε να εφαρμόζει με λύσα τα διατάγματα γενικού διωγμού κατά των χριστιανών που εξέδωσε ο Διοκλητιανός, η Ιουλίτα κατέφυγε στη Σελεύκεια, προτιμώντας να στερηθεί όλα τα υπάρχοντά της και να υπομείνει τα δεινά μιας πικρής εξορίας παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Βρήκε όμως την πόλη αυτή ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, διότι ο απεσταλμένος στο αυτοκράτορα, Αλέξανδρος, είχε σπείρει τον τρόμο, βασανίζοντας και θανατώνοντας ανελέητα όσους δεν υποτάσσονταν στα διατάγματα. Αναχώρησε τότε με τον γιο της και δύο θεραπενίδες για την Ταρσό της Κιλικίας. Εκεί ωστόσο συνάντησε τον τύρανο που είχε ήδη φτάσει και εκτελούσε το ιδεχθές έργο του. Πληροφορούμενος την παρουσία της ευγενούς αυτής πρόσφυγος, ο Αλέξανδρος διέταξε να την συλλάβουν και να την οδηγήσουν στο δικαστήριο με το παιδί στην αγκαλιά. Οι θεραπενίδες κατόρθωσαν να διαφύγουν και παρακολούθησαν κρυφά την εξέλιξη των γεγονότων. Όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά της, η Ιουλίτα αποκρίθηκε απλά «Είμαι χριστιανή». Ο διοικητής οργισμένος πρόσταξε να την βασανίσουν. Οι δήμοι την έδεσαν και την μαστίκωσαν με βούνευρα, ενώ άλλοι, αφού της πήραν το μικρό παιδί που έκλαιγε, το παρουσίασαν στον διοικητή. Ο Αλέξανδρος το πήρε στα χέρια του και του χάιδεψε το κεφάλι και προσπάθησε να το φιλήσει λέγοντας με γλυκερό τόνο. «Παράτησε την μάγισσα αυτή και έλα σε μένα τον πατέρα σου. Θα σε κάνω γιο μου και θα κληρονομήσεις όλα τα πλούτη μου και θα έχεις μια ζωή γλυκιά και ξέγνιαστη». Τρυφερό παιδάκι φαινομενικά, αλλά διαθέτοντας την πραγματικότητα σοφία γέροντα, ο Κύρικος απέστρεψε το βλέμμα για να κοιτάξει τη μητέρα του, που βασανιζόταν, και απέρριψε τις προτάσεις του τυράννου, χτυπώντας τον με τις γροθίτσες του και αδράχνοντάς τον. Φώναξε «Και εγώ είμαι χριστιανός» και κλώτσισε στα πλευρά τον τύρανο που έβγαλε κραυγή πόνου. Περνώντας από την υποκριτική τρυφερότητα στο μένος, ο Αλέξανδρος άρπαξε το παιδί από το πόδι και το πέταξε βία πάνω στα σκαλιά της πέτρινης σκάλας που οδηγούσε στο δικαστήριό του. Το κρανίο του συντρίφθηκε και το Άγιο Βρέφος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, καθαγιάζοντας τη γη με το αίμα του και αποκομίζοντας τους ουρανούς τον Στέφανο των Ανδρείων Αθλητών της Ευσεβίας. Η Αγία Ιουλίτα επληρώθη τότε θείας χαράς και ευχαρίστησε τον Κύριο, που είχε ανοίξει με τον τρόπο αυτό στο γιο της τις πύλες της αιωνίου δόξης. Οδηγούμενη ενώπιον του διοικητή, που δεν είχε ακόμη ηρεμήσει, δήλωσε πως κανένα μαρτύριο δεν θα κατόρθωνε να νικήσει την αγάπη της για το Θεό και ότι τα βασανιστήρια θα της επέτρεπαν αντίθετα να συναντήσει το αγαπημένο παιδί της. Ο Αλέξανδρος πρόσταξε να την απλώσουν πάνω στο ξύλο και να σχίσουν τις άρκες της με σιδερένια άγκιστρα, κατόπιν δεν αχίσουν στα μέλη της καυτή πίσα. Παρά τους πόνους, εκείνη συνέχισε να ομολογεί την πίστη της στην Αγία Τριάδα προσθέτοντας «Επήγομαι να πάω να συναντήσω το παιδί μου για να απολαύσω μαζί του τη Βασιλεία των Ουρανών». Διαπιστώνοντας ότι δεν θα κατάφερνε τίποτε, ο Αλέξανδρος διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Όταν η Αγία έφτασε στον τόπο του μαρτυρίου, λίγο έξω από την πόλη, ζήτησε από τους δημίους της να της δώσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ευχαρίστησε τον Κύριο που την έκρινε άξια να εισέλθει στον νυμφώνα του με τις φρόνιμες παρθένες. Δεν πρόλαβε να προφέρει το αμήν και ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος και απέκοψε την κεφαλή της. Το σώμα της μαζί με εκείνο του Κύρικου πετάχτηκαν σε λάκκο που προοριζόταν για κοινούς εγκληματίες. Την επόμενη νύκτα, οι δύο θεραπενίδες της Αγίας Ιουλίτας πήγαν και ανέσυραν τα τίμια λείψανα και τα ενταφίασαν σε σπήλαιο της περιοχής. Όταν το φως της Ευσεβίας κατέλαμψε ελεύθερο κατά την βασιλεία του Αγίου Κωνσταντίνου, η μία από τις θεραπενίδες που ζούσε ακόμη αποκάλυψε την κρύπτη και έκτοτε πλήθη πιστών συνέρεαν για να αποκτήσουν τεμάχιο των τιμίων λειψάνων που επιτελούσαν πλήθος ιαμάτων.

Άγιος Μάρτης Λολιανός υποδημίων λακριζόμενος τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβούδημου του Εντενέδο. Χριστιανός από την Ίσο Τένεδο, ο Άγιος Αβούδημος συνελήφθη κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του αληθινού Θεού. Τον τέντωσαν τότε δέρνοντάς τον από 4 πασάλους και τον μαστίγωσαν 9 στρατιώτες. Αφού προσπάθησαν μάταια να τον αναγκάσουν να καταπιεί δια της βίας ειδωλόθητα, τον έγδαραν με σιδερένια άγκιστρα και κατόπιν τον αποκεφάλισαν. Εν συνεχεία ο Άγιος εμφανίστηκε στον Διοκλητιανό στο φως της ημέρας, περιβαλλόμενος από πλήθος αγγελικών δυνάμεων που κρατούσαν ρομφαίες στα χέρια. Στάθηκε μπροστά στον τρομοκρατημένο τύρανο και είπε: «Ιδού εγώ ο Αβούδημος, δούλος του αληθινού Θεού, τον οποίο εσύ θεωρείς νεκρό, αλλά εκείνος με τη δύναμή του νικά τους δαίμονες που σε υπηρετούν». Αντί να μεταστραφεί, ο τύρανος εξοργίστηκε και διέταξε να ρίξουν στη φωτιά το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος.

Τι αυτή η μέρα μνήμη της Ανεβρέσεως, της Κάρας, της Αγίας Ματρόνης, της Γεωπολίτιος. Μνήμη του Αγίου Ασυγιά του Θαυματουργού. Ο Άγιος Ασυγιά γεννήθηκε στους κόλπους μιας ευγενούς χριστιανικής οικογένειας της Συρίας. Μετά από πολλά χρόνια ατεκνίας, η μητέρα του πήγε να δει τον μεγάλο Άγιο Ιουλιανό Σάβα, ο οποίος της ανήγγειλε ότι σύντομα θα αποκτούσε παιδί. Η χαρά της ήταν τόσο μεγάλη που μοίρασε γενναιόδωρα τα πλούτη της στους φτωχούς. Λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού, ο Άγγελος Κυρίου της αποκάλυψε ότι έπρεπε να του δώσει το όνομα Ασυγιά, γιατρός, και ότι ο Θεός θα χορηγούσε μέσω αυτού άφθονες ιάσεις. Αφού έλαβε στέρεα γνώση των Ιερών Γραφών, ο Ασυγιά σε ηλικία 15 ετών εμνηστεύθη υπό την πίεση των γονιών του, με μια νέα κοπέλα ονόματι Ουρανία. Σύντομα όμως άλλαξε τα πλούσια ενδύματά του με εκείνα ενός φτωχού και έφυγε κρυφά εις αναζήτηση του Θεού. Έζησε 7 χρόνια υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Μοναχού Θωμά και εν συνεχεία μετέβη στο Σινά όπου έζησε βίο ερημητικό, καθοδηγούμενος από τον αναχωρητή Δομέτιο και υπηρετούμενος από αγρίμνια. 3 χρόνια μετά την κοίμηση του γέροντά του, ο Ασυγιά έλαβε από άγγελο εντολή να αφήσει το ησυχαστήριό του, προκειμένου ο Θεός να φανερώσει δια της μεσητείας του το έλεος του στους ανθρώπους που υποφέρουν. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε στην Τάνιδα, έπειτα στην Αντιόχεια, όπου η φήμη της αγιότητός του έφερε κοντά του κάθε είδους ανθρώπους που δοκιμάζονταν. Με την προσευχή του ο Θεός θεράπευε τους τυφλούς και τους αναπήρους, λύτρωνε τις άτεκνες γυναίκες και τους δαιμονισμένους, ανέστησε μάλιστα και έναν νεκρό. Ο Πέρσης βασιλέας του έστειλε τον γιο του Ρουστά, πολύ άρρωστο, και ο Άγιος Ασυγιά θεράπευσε τον νέο ειδωλολάτρη. Πριν εγκαταλείψει τον επίγειο βίο, ο άνθρωπος του Θεού προσευχήθηκε με θέρμη για τον κόσμο, τους άρχοντές του, τις εκκλησίες και για όλες τις ψυχές που υπέφεραν. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 15 Ιουλίου και το Άγιο Σκήνομά του παρέμεινε στην Τάνιδα, πηγή κάθε είδους ιαμάτων.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Βλαδίμηρου, μεγάλου ηγεμόνος του Κιέβου, εις Αποστόλου και Φωτιστού του Ρωσικού Λαού. Μετά την αποτυχημένη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, ο Πατριάρχης Φώτιος έστειλε στο Κίεβο έναν επίσκοπο, συνοδευόμενο από ιερείς με σκοπό να σπείρει στη χώρα αυτή τους πρώτους πόρους του χριστιανισμού. Η αποστολή όμως αυτή σύντομα διακόπηκε όταν η πόλη αλώθηκε από τους βαράγκους ηγεμόνες Όλεγκ και Ιγόρ, οι οποίοι ευνόησαν τη διείσδυση των ομογενών τους ιδωλολατρών. Στα μετέπειτα χρόνια, οι τρεις επιθέσεις που επιχείρησαν οι Ρώσοι κατά της βασιλεύουσας οδήγησαν στην εγκατάσταση εμπόρων που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και έγιναν ιεραπόστολοι επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, έτσι ώστε το 945 το Κίεβο διέθετε ήδη μια αρκετά μεγάλη χριστιανική κοινότητα που συγκεντρωνόταν στο ναό του προφήτου Ηλίου. Η χείρα του ηγεμόνα Ιγόρ, η Αγία Όλγα, βαπτίστηκε ενώ ήταν αντιβασίλισσα, αλλά η μεταστροφή αυτή δεν είχε σπουδαίο αντίκτυπο στον λαό της. Απέναντίας μόλις ο γιος της Βιατοσλάβ ανέλαβε την εξουσία, ενεθάρρυνε την ιδρολατρία, κοφεύοντας στις παρενέσεις της Όλγας, διότι η μεταστροφή στον χριστιανισμό θεωρείται καταπάτηση της παράδοσης του λαού του και όνειδος. Μετά τον θάνατο του Σβιατοσλάβ, ο γιος του Γιαροπόλκ, που διέκει το περισσότερο ευνοϊκά απέναντι στο χριστιανισμό, έγινε ηγεμόνας του Κιέβου, ενώ ο μικρότερος αδελφός του Βλαδίμηρος εγκαταστάθηκε στο Νόβγκοροντ. Εξεδιώχθη από τον Γιαροπόλκ και κατέφυγε στην Σκανδιναβία, από όπου επέστρεψε λίγο αργότερα με ισχυρό στρατό βαράγκων. Ο Βλαδίμηρος εξεδίωξε τον αδελφό του, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη και εγκαταστάθηκε στο Κίεβο. Οι κατηχήσεις της γιαγιάς του Όλγας και της μητέρας του Μαλούσα δεν στάθηκαν ικανές να τον πείσουν να αρνηθεί την ιδωλολατρεία και εμπνεόμενος από ζωηρό ζήλο για τους θεούς των Βίγκινγκ, ο Βλαδίμηρος προχώρησε αμέσως μετά την ενθρόνησή του στην ανέγερση σε περίοπτο σημείο της πόλης ναού αφιερωμένου στο θεό του κεραυνού, ο οποίος ονομαζόταν Περούν και όπου τελούνταν ακόμη και ανθρωποθυσίες. Ως αποτέλεσμα της ασεβίας αυτής, ο ηγεμόνας διήγε βίο φρικτά έκλειτο εξαιτίας του οποίου κατέστη διαβόητος. Μονάρχης φιλοπόλεμος με βασικό μέλημα να επεκτείνει τα εδάφη του, είχε κηρύξει ανελαίητο πόλεμο κατά των γειτονικών λαών. Επιστρέφοντας από μια νικηφόρα εκστρατεία κατά των Λετωνών, αποφάσισε να προσφέρει στους θεούς ανθρωποδυσία εις ένδειξη ευχαριστίας. Ο κλήρος έπεσε σε έναν βάραγκα έμπορα, τον Θεόδωρο, και στο γιο του Ιωάννη, που ήσαν χριστιανοί και έγιναν οι πρωτομάρτυρες της ρωσικής γης. Η μιαρή αυτή θυσία έκανε ωστόσο βαθιά εντύπωση στην ψυχή του Βλαδίμηρου. Άρχισε τότε να σκέφτεται για τη θρησκεία και να τρέφει αμφιβολίες για την ιδωλολατρεία. Οι προβληματισμοί αυτοί ήλθαν εις γνώση των λαών που τιμούσαν έναν και μόνον Θεό. Στους μουσουλμάνους βουλγάρους του Καμά, στους χαζάρους που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, στους ρωμαιοκαθολικούς Γερμανούς και στους Ορθόδοξους Έλληνες. Κάθε ένας από τους λαούς αυτούς έστειλε στο Κίεβο αντιπροσώπους που προσπαθούσαν να ασκήσουν επιρροή στον ηγεμόνα, εκθέτοντας τα επιχειρήματά τους. Μόνον όμως ο απεσταλμένος του Βυζαντίου κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του αναιρώντας όλες τις άλλες θρησκείες. Αφού συμβολεύτηκε τους βογιάρους του, ο ηγεμόνας αποφάσισε να στείλει δικούς του πρέσβεις στις διάφορες χώρες προκειμένου να σχηματίσουν ιδία αντίληψη για τον τρόπο που βιωνόταν εκεί η θρησκεία. Όταν οι απεσταλμένοι του στη βασιλεύουσα παρευρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία και στις διάφορες τελετές που έλαβαν χώρα στην Αγία Σοφία, η κατάπληξή τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε έκθαμβοι ανέφεραν κατόπιν στον ηγεμόνα. Δεν ξέραμε πια αν βρισκόμασταν στον ουρανό ή στη γη, διότι δεν υπάρχει στη γη παρόμοιο θέαμα ούτε παρόμοια ομορφιά και είμαστε ανίκανοι να τα περιγράψουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι εκεί κατοικεί ο Θεός με τους ανθρώπους και ότι η λατρεία τους ξεπερνά εκείνη όλων των άλλων χωρών. Την ομορφιά αυτή δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι μας είναι εφ' εξής αδύνατο να ζήσουμε στη Ρωσία κατά τρόπο διαφορετικό. Όταν άκουσε τη διήγηση αυτή, η ψυχή του Βλαδίμηρου φλογίστηκε και πεπισμένος από τη στιγμή εκείνη ότι η δόξα, η φανερωμένη στη λειτουργία, δεν θα μπορούσε να είναι παρά η λάμψη της αληθείας, έλαβε την απόφαση να γίνει χριστιανός μαζί με όλο τον λαό του. Τεστομσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς.
10: Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου. Ρώτησαν τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. «Πάτερ, γιατί κάνουμε τα μνημόσυνα, αφού εν το άδει ουκ έστι μετάνοια?» Εκείνος απάντησε. «Διάβασες την επιμνημόσυνη ακολουθία καμιά φορά προσεκτικά?»
1: «Όχι».
0: «Να τη διαβάσεις. Δεν μιλά πουθενά για μετάνοια. Αναφέρει μόνο εκφράσεις όπως «ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου», «ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον» και άλλα. Αυτό που συμβαίνει, καλό μου παιδί, είναι το εξής. Ένας υπόδικος καταδικάζεται σε θάνατο, ο αμαρτωλός για την κόλαση. Οι συγγενείς του και η μητέρα του, η Εκκλησία, κάνουν αίτηση χάριτος. Δηλαδή, επιμνημόσυνη δέηση, στον ανώτατο άρχοντα, δηλαδή στο Θεό. Αν αυτός θέλει, χαρίζει την ποινή στον κατάδικο. Αν δεν θέλει, η ποινή εκτελείται. «Μα καλά, γέροντα, το έλεος του Θεού επεκτείνεται και στην κόλαση?» «Αφού, παιδάκι μου, είναι άπειρο, υπάρχει χώρος ή κατάσταση που να το εμποδίσουν να επεκταθεί?» Συζητούσε κάποτε ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με ομάδα χριστιανών για την τάση ορισμένων μελών της Εκκλησίας να θέλουν να αποκτούν οπαδούς προς ποίμανσιν, και επέλεγε: «Ο Κύριος μας καλεί να ακολουθήσουμε ο πίσω αυτού και όχι στο πλάι του. Μάλιστα, εμείς συχνά βρισκόμαστε μπροστά του.

Ένα βράδυ επέστρεφε πεζή από τους τρεις ιεράρχες συνοδευόμενος από κάποιο πνευματικό παιδί του, το οποίο, εκμεταλλευόμενο την ευκαιρία, του έθετε διάφορες βιβλικές απορίες. Τον ρώτησε λοιπόν σε κάποια στιγμή: «Γέροντα, πώς λέμε σταυρό χαράξας Μωσής, εφόσον στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης δεν αναγράφεται ότι επίησε το σημείο του σταυρού?» Βρισκόντουσαν τότε στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, περιμένοντας το φανάρι να περάσουν απέναντι. Λέει λοιπόν ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: «Αυτό συμπεραίνεται αν σκεφτούμε τι κινήσεις έκανε ο Μωυσής για να πετύχει δίωδο μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης. Αν υποθέσουμε ότι η Αγίου Κωνσταντίνου είναι η Ερυθρά Θάλασσα, τότε για να διακοπεί πρέπει η κίνηση της ράβδου να είναι κάθετος προς τον δρόμο. Όταν περάσουμε απέναντι, διασχίσουμε δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα, για να ενωθούν πάλι τα νερά, πρέπει η κίνηση της ράβδου να είναι παράλληλη με τον δρόμο, έτσι όμως σχηματίζεται στον αέρα το σημείο του Τιμίου Σταυρού με το κάθετο και το παράλληλο χάραγμα προς τον δρόμο, δηλαδή προς την Ερυθρά Θάλασσα».

0: Όταν ρωτήθηκε πάλι ο γέροντας Επιφάνιος γιατί εψεύστη ο άγγελος Ραφαήλ στον Τοβίτ όταν εκείνος του ζήτησε να του πει ποιος είναι και αυτός απάντησε «Εγώ Αζαρίας, Ανανίου του Μεγάλου των αδελφών σου». Είπε ο γέροντας «Δεν εψεύστη, απλούστατα απάντησε κατά το φαινόμενον». Είπε δηλαδή ότι είναι ο Αζαρίας διότι εκείνο τη μορφή είχε πάρει. Αν ήταν παρόν στη σκηνή ο Ανανίας, θα έβλεπε μπροστά του το γιο του τον Αζαρία. Και για να σου δώσω ένα παράλληλο παράδειγμα να το καταλάβεις, σου λέω το εξής. Πες ότι έχω στο γραφείο μου κάποιον ο οποίος πάσχει από δαλτονισμό. Βλέπει δηλαδή το κόκκινο για πράσινο και αντιστρόφως. Και σε κάποιο σημείο της βιβλιοθήκης μου έχω δίπλα-δίπλα ένα κόκκινο και ένα πράσινο βιβλίο και θέλω να μου φέρει το πράσινο. Αν εγώ, παρότι θέλω το πράσινο, του πω «θέλω να μου φέρεις το κόκκινο», ενώ φαινομενικά λέω ψέματα, στην πραγματικότητα δεν ψεύδομαι, διότι μόνο αν του πω «κόκκινο», αυτός θα δει το πράσινο, το οποίο και θέλω πραγματικά, και τότε θα μου το φέρει. Γέροντα, η δειλία δεν είναι αμαρτία? Ναι, παιδί μου. Ο Κύριος δεν δίλιασε στη Γεθσημανή. Τότε πώς είναι αναμάρτητος? Τι θα αντιμετωπίζει ο Κύριος στο Γολγοθά? Το θάνατο. Και τι είναι ο θάνατος κατά την Αγία Γραφή? Τα οψώνια της αμαρτίας. Τι σχέση είχε ο Θεάνθρωπος με την αμαρτία και τα οψώνια της? Το αντίθετο. Η αγωνία, συνεπώς, του Κυρίου στη Γεθσημανή δεν ήταν η δειλία ως αμαρτία, αλλά η αηδία και η αποστροφή την οποία ένιωθε ο Θεός προς την αμαρτία και τους καρπούς της. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές. Άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 15 Ιουλίου 301 π.Χ. Μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο ιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Σαν σήμερα, το 1099, τερματίζεται η πρώτη σταυροφορία με την κατάληψη και τη λαϊλασία των Ιεροσολύμων. 15 Ιουλίου 1821, νίκη Κρητών Επαναστατών εναντίον 5.000 Τούρκων υπό τον Λατίφ Πασά στους Λάκους Χανίων, με την οποία εδραιώνεται η Επανάσταση στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην περιοχή των Σφακίων. Την ίδια χρονιά, Έλληνες επαναστάτες υπό τον Αγγελή Γαυγίνα εξαναγκάζουν σε υποχώρηση τον Ομέρ Βριώνη στα Βρυσάκια Εύβοιας. 15 Ιουλίου 1906, θάνατος του πλαρχηγού Ευάγγελου Νικολούδη σε συμπλοκή με τη συμμορία του αρχικομιτατζή Τάνε στο χωριό Γκορνίτσοβο, Κέλη Φλόρινας. Σαν σήμερα, το 1921, σε πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχια, υπό την προεδρία του βασιλιά Κωνσταντίνου, αποφασίζεται η ανάληψη επιχειρήσεων προς την Άγκυρα για την καταστροφή του Κεμαλικού στρατού. Στις 15 Ιουλίου 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο πραξικόπημα κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Την ίδια ημέρα συνέρχεται στην Άγκυρα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Οι στρατιωτικοί διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμοι για αποβίβαση στην Κύπρο σε 5 ημέρες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς. Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
10: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
10: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
11: Ψηλαφώντας το θαύμα.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
12: Τηλέφωνο 210-8035-800.
14: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Επιούσιος Άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ζαχαροπλαστική ή η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για γλυκό μοσαϊκό με σοκολάτα και ελαιόλαδο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι για 8 άτομα. Έχουμε λοιπόν 400 γραμμάρια κουβερτούρα ψιλοκομμένη, 200 γραμμάρια μπισκότα ολικής σπασμένα σε χοντρά κομμάτια νηστίσιμα, 80 γραμμάρια καρύδια ψιλοκομμένα, 200 γραμμάρια νερό, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ, 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε ελαφρά το νερό. Προσθέτουμε την κουβερτούρα υγείας και την αφήνουμε να λιώσει σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας με σπάτουλα σιλικόνης. Μόλις λιώσει η κουβερτούρα, αποσύρουμε και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει για 30 λεπτά. Κατόπιν προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κονιάκ και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα μπισκότα και τα καρύδια και ανακατεύουμε ώστε να βραχούν τα μπισκότα με το μείγμα σοκολάτας. Ανοίγουμε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί, το πασπαλίζουμε με κακάο και απλώνουμε το μείγμα στη μία άκρη. Κλείνουμε σε σφιχτό ρολό και τοποθετούμε τον κορμό στο ψυγείο για 5 ώρες. Πριν το σερβίρουμε, τον πασπαλίζουμε ξανά με κακάο και τον κόβουμε σε φέτες. Επίσης, μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο πως αν μας αρέσει, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κονιάκ και με καφέ. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε τους ξηρούς καρπούς της αρεσκίας μας και όχι απαραίτητα τα καρύδια. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για το μοσαϊκό με σοκολάτα και ελαιόλαδο θα χρειαστούμε για 8 άτομα 400 γραμμάρια κουβερτούρα υγείας νηστίσιμη ψιλοκομμένη, 200 γραμμάρια μπισκότα ολικής άλεσης σπασμένα σε χοντρά κομμάτια νηστίσιμα, 80 γραμμάρια καρύδια ψιλοκομμένα, 200 γραμμάρια νερό, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ, 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Τρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
3: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
4: Τώρα όλα τα θρυλικά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 3.

0: Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

όσο κινδυνεύει να χάσει τη ψυχή του ο χριστιανός από τις αμαρτωλές πράξεις, τόσο κινδυνεύει και από την μη χριστιανική αντιμετώπιση του πόνου και των δυσκολιών της ζωής. Πολλές φορές, δυστυχώς, ακούω κάποιους αδελφούς να λένε: «Από τον πόνο και τη στενοχωρία, Πάτερ, κάνω σκέψεις για αυτοκτονία. Είναι η τελική και η πλέον καταστρεπτική νίκη του διαβόλου κατά του ανθρώπου η αυτοκτονία, αδελφοί. Η αυτοκτονία αποκλείει εντελώς την σωτηρία δια των άνθρωπων.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 έκλεισε μπρος από τα μάτια μας ο κύκλος της 93χρονης παρουσίας ενός πατέρα με όλα τα χαρίσματα, τις χάρες και τη χάρη. Ο πατήρ Γεώργιος Κρητικός ήταν για μένα η ενσάρκωση του πατέρα με όλες τις παραμέτρους και τις εκφάνσεις που προσδίδουμε στον όρο πατέρας και ό,τι ανθρωπίνος νοηματοδοτεί αυτή τη λέξη. Το 1969, εντελώς απρόοπτα, ο πατέρας μου άφησε μια 35χρονη εγκυμονούσα χείρα με 4 ανήλικα παιδιά και ένα που ήρθε στον κόσμο μετά από λίγους μήνες. Εγώ, το πρώτο παιδί της πολύτεκνης οικογένειάς μας σε ηλικία μόλις 9 ετών, βλέποντας μετά την ταφή να φεύγει ο κόσμος για τα σπίτια του, ένιωσα τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια μου. «Και τώρα, τι θα γίνει?» σκέφτηκα. Μέσα σε μια μέρα, η ζωή έκλεισε το βιβλίο της οικογενειακής μας ευτυχίας και η χαρά μετακόμισε. Το σπιτικό μας δεν ήταν δυνατόν να βρει νέους ρυθμούς και οι μέρες ξημέρωναν με αβεβαιότητα, αγωνία, αδιέξοδα και σκέψεις καταθλιπτικές. Όλα αυτά όμως ήρθε ο πατήρ Γεώργιος να τα γλυκάνει, να τους δώσει ελπίδα

να ζωντανέψει στα μάτια μας τη μορφή του Πατέρα. Πολύ συχνά έρχονταν στο σπίτι μας, είτε μόνος, είτε με τον γιο του, τον Όντα, τον Πατέρα Μεθόδιο, και σκορπούσε με την παρουσία του τη χαρά, το κέφι και τη συντροφικότητα. Έπαιζε μαζί μας επί τραπέζια παιχνίδια, συζητούσε, έτρωγε κοντά μας και όλα αυτά ήταν η καλύτερη, αν όχι η μοναδική, διασκέδασή μας. Αν αναλογιστούμε ότι ο ερχομός του τις Κυριακές το μεσημέρι ήταν σε συνέχεια της συμμετοχής του στην Κυριακάτικη ακολουθία από τις 7 το πρωί και μετά στις κατηχητικές συναντήσεις, τότε μπορούμε να προσδώσουμε στην προσφορά του την έννοια της πραγματικής θυσίας. Το τρομερό και μοναδικό γεγονός της αγαπητικής του προσφοράς ήταν ότι ερχόταν κοντά μας, στο σπίτι μας και τις μέρες των ονομαστικών μας εορτών και επιπλέον στις μεγάλες γιορτινές μέρες του χρόνου, όπως παραδείγματος χάριν τα Χριστούγεννα. Το μεσημέρι των Χριστουγέννων άφηνε την οικογένειά του και καθόταν στο σαλόνι μας, περιτριγυρισμένος από 4-5 κουτσούβελα, για να υπάρχει η παρουσία του Πατέρα και στο δικό μας εορταστικό τραπέζι. Όσο μεγάλωνα και τα χρόνια μου πρόσθεταν εμπειρίες, τόσο η αγάπη του πατρός Γεωργίου φάνταζε έξω από κάθε ανθρώπινη λογική και το μεγαλείο της ψυχής του έξω από κάθε συμβατική καθημερινότητα. Ο πατήρ Γεώργιος, για πολλούς, άνοιξε δρόμο με το φλογερό του κήρυγμα. Για μένα, τη μικρή μαθήτρια του Δημοτικού, άνοιξε την καρδιά του για να μου δείξει το Χριστό. Η παρουσία του στο σπίτι της Ορφάνιας ήταν, κατά τη γνώμη μου, ανώτερο από θεολογικές αναλύσεις, κοινωνιολογικές μελέτες, συναξάρια και βαθιστόχαστα κηρύγματα. Ο πατήρ Γεώργιος μας αγάπησε όπως τον εαυτό του. Δηλαδή, ήταν άνθρωπος του Θεού που νοιαζόταν για τον διπλανό του με πάθος και λαχταρούσε να βρεθεί συνοδοιπόρος του. Ακούραστος καθημερινά, με μια αγάπη ατόφια, αληθινή, που ξεχύλιζε από κέφι και ζωντανή επικοινωνία. Τα χίλια δυο άλλα χαρίσματά του ας αναλάβουν άλλοι να τα καταγράψουν για προτύπωση και διαδοχή. Ο πατήρ Γεώργιος Κρητικός, με την ακαταμάχητη και φιλάνθρωπη στάση ζωής που βίωσε, έθεσε πολύ υψηλά αγάπης πρότυπα, ώστε να τα βλέπουμε. Θα πρέπει να σηκώνουμε πολύ ψηλά το κεφάλι μας. Να τα φτάσουμε, αυτό φαντάζει αδύνατο. Δεν πειράζει όμως, μας έκανε τουλάχιστον να κοιτάμε προς τον ουρανό.

μέρα μας ξεκίνησε, φίλες και φίλοι ακροατές, μία φωνή που τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε γνώριμη για τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Καθώς μεγάλωνε σε ηλικία, δεν έλειπε από την εβδομαδιαία εκπομπή του, τη συνάντησή του που ήταν πάντοτε απευθείας, συζήτηση με τους ακροατές κάτω από το πετραχύλι. Στα τελευταία χρόνια όμως, καθώς και η υγεία του άρχισε σιγά σιγά να κλονίζεται, σταμάτησε τις επισκέψεις στο ραδιοφωνικό μας σταθμό σωματικά. Ήταν όμως σίγουρα μαζί μας πνευματικά πάντοτε. Είχαμε την χαρά λίγο να τον συναναστραφούμε εμείς, όταν ερχόταν πάντοτε πρόσχαρος να πει τον δικό του πνευματικό λόγο στο ακροατήριο και σε όλους εμάς. Τα πνευματικά του παιδιά σίγουρα τον έζησαν πολύ περισσότερο και είχαν πολλά περισσότερα να πούν αμέσως μετά τα ξημερώματα της 19ης Ιουλίου 2015. Τότε που σε ηλικία 93 ετών κοιμήθηκε ο μακαριστός Παπαγιώργης Κρητικός.

Την επόμενη μέρα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αργύρων Καραβά, στην περιοχή του Πειραιά, έγινε ανάμεσα σε πλήθος κόσμου μια μεγάλη γιορτή. Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Παπαγιώργη, με πολλά πνευματικά του παιδιά να βρίσκονται εκεί και ακόμα περισσότερα να είναι απομακρυσμένα. Μια άλλη ομάδα πνευματικών του τέκνων τον περίμενε στον τόπο της τελευταίας επιγής κατοικίας του. Στο μετόχι του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, στον Βαρνάβα Αττικής, εκεί όπου μεταφέρθηκε το σκήνομα για να ταφεί. Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, συγκίνηση μεγάλη. Εκφωνήθηκαν επικίδιοι λόγοι, ξεδιπλώνοντας πτυχές του εκλειπώντος ιερέα. Σαν μικρό μνημόσυνο και εμείς σήμερα, ξεκινήσαμε έτσι την μέρα μας, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούγοντας μια πρότασή του από τις πολλές που κατέθετε κάθε εβδομάδα εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Και στη συνέχεια διαβάσαμε τις προσωπικές μαρτυρίες της Θεοδόρας Τρυπικέλης Αμπαζιώτου για το πως έζησε η ίδια 9χρονο παιδί, ορφανό, την παρουσία του μακαριστού Παπαγιώργη στο σπιτικό της. Θα συνεχίσουμε, αφού ολόκληρη η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα είναι αφιερωμένη στον Παπαγιώργη, που πλέον από τον ουρανό πρεσβεύει για όλους.

0: Είναι γνωστό ότι ο μακαριστός Παπαγιώργης ήταν ο κατασάρκα πατέρας ενός άλλου εκλεκτού μας συνεργάτου από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο ραδιοφωνικός σταθμός να εκπέμπει της Πειραιακής Εκκλησίας, του πατρός Μεθοδίου. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ο πατήρ Μεθόδιος την ημέρα εκείνη, στις 20 Ιουλίου, την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του προφήτου Ηλίου, να μην πάρει πολύ συγκινημένος τον λόγο και μπροστά στο πολυπληθές εκκλησίασμα που συγκεντρώθηκε στο ναό που για χρόνια διακονούσε ο μακαριστός Παπαγιώργης, να απευθύνει τον δικό του προσωπικό χαιρετισμό, τις δικές του σκέψεις που πολύ συγκίνησαν και όσους βρέθηκαν εκεί και όσους εκ των υστέρων τις διάβασαν ή τις άκουσαν. Ας ακούσουμε λοιπόν και εμείς τώρα όσα είπε ο κατασάρκα υιός του, αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, σεβαστοί μου πατέρες, συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν είμαι εις θέση να κάνω ομιλία. Άλλωστε οι προλαλήσαντες αγγίξανε την καρδιά μας. Απλώς αυτή την ώρα, μια ώρα που να το πω απλά και ανθρώπινα και ειλικρινά, την απευχόμαστε και θέλαμε να την αποθήσουμε όσο γινόταν πιο μακριά. Θέλω να εκφράσω το συναίσθημα της καρδιάς μου. Πολλά τα συναισθήματα. Οδύνη, πόνος, ίσως θλίψη, αίσθημα ορφάνιας, όπως πολλοί μου το εκφράσαν από τους αδελφούς που πλημμυρίζουν αυτό το ναό σήμερα. Δέος, αν θέλετε, μπροστά στο μυστήριο της πορείας της ζωής. Είναι πραγματικά για πολλούς από εμάς και για μένα προσωπικά ιδιαίτερα μια αλλαγή σελίδα στη ζωή σου. Και είναι η ώρα συγκλονιστική για μένα. Αλλά εκείνο το οποίο αισθάνθηκα μέσα μου τελικά ήταν από όλα αυτά τα συναισθήματα, εκείνο που αναδύθηκε και μου έδωσε χαρά, στήριξη, ελπίδα, βεβαιότητα, ήταν ένα γλυκό αίσθημα ευγνωμοσύνης. Ευγνωμοσύνης πρώτα προς το Θεό που μας αξίωσε να έχουμε αυτόν τον πατέρα, που μας τον χάρισε και μάλιστα πλουσιοπάροχο για πολλά χρόνια, να μην είμαστε ευχάριστοι. Και μας τον χάρισε όλα αυτά τα χρόνια ακμαίων, τουλάχιστον πνευματικά. Ακούσατε από τον αδελφό μου πατέρα Βασίλειο, την προηγούμενη κιόλας Κυριακή, με πολύ ζωντάνια μίλησε εδώ, και οι τελευταίες του μέρες στο ησυχαστήριό μας, οι δύο τελευταίες του μέρες, μας έδωσαν χαρά, ήρθε για να μείνει μαζί μας μερικές μέρες, και μας έδωσαν χαρά σαν να πέρασε για να μας αφήσει την ευλογία αυτή την τελική πριν την αναχώρησή του. Να ευχαριστήσουμε, μας χάρισε λοιπόν ο Κύριος αυτό τον πατέρα, αλλά να φτάσουμε την ευγνωμοσύνη μας και προς εκείνον τον ίδιο, ο οποίος ξεκινώντας εκεί από το αγαπημένο του χωριό την Οδηγήτρια, τον Μπέλεκα, και όπως το έλεγε κοντά στην Οδηγήτρια την Παναγία και τον Άγιο Σπυρίδωνα, Τσοπανόπουλο απλό, όπως του άρεσε να το λέει, δέχτηκε αναπάντεχα. Στο βάθος της καρδιάς του υπήρχε η επιθυμία της ιεροσύνης. Δεν τόλμησε όμως ποτέ να το πει σε κανένα. Αναπάντεχα μια μεγάλη Τετάρτη στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ο Μητροπολίτης Μεθόδιος, με τον οποίο δεν είχε ποτέ συναντηθεί, βγήκε στην πόρτα του ιερού πριν αρχίσει το μυστήριο του Ευχελαίου, που είχε πάει έτσι από ενδιαφέρον να δει πώς θα κάνει ο Δεσπότης το Ευχέλαιο, και είδε τον νεαρό μέσα στο πλήθος και το έκανε με το δίχτυ του γίνηση, τον κάλεσε προς το μέρος του και πήγε εκεί και του απίφθινε την κλίση. Μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής να του στείλω 4 παιδιά να σπουδάσουν θεολογία και να γίνουν κληρικοί. Θέλεις να πας? Αφού τον ρώτησε προηγουμένως, είσαι ο κριτικός? Γιατί δεν ήταν και σίγουρος. Και εκείνος, όπως μας το διηγεί, το με έπιασε φόβος, δέος, κόπηκαν τα πόδια μου και του είπε, σεβασμιότατε, ό,τι πείτε εσείς. Ήταν η καλή αρχή της πειθαρχίας του ή μάλλον της βαθιάς του υπακοής στην Εκκλησία και στο θέλημα του Θεού. Και ήρθε νεαρός για να ξεκινήσει τις σπουδές του. Ξεκίνησε από την Αθήνα για να μεταβεί στην Αμερική και τον αξίωσε ο Θεός που έβλεπε τον πόθο της καρδιάς του εδώ, στην Αθήνα, να γνωρίσει τον καθηγητή, τον κατεξοχή, τον Άγιο Πορφύριο, στην Πολυκλινική. Σπούδασε στην Αμερική, γύρισε και ξαναπήγε στην Πολυκλινική για να παραμείνει κοντά του μέχρι τις κοιμήσεις του Αγίου Γέροντος και μετά από αυτήν, βεβαίως, με το μυστικό τρόπο. Δέχτηκε λοιπόν την κλίση και ταπεινά ακολούθησε το θέλημα του Θεού και μας άνοιξε μπροστά μας το δρόμο της αγάπης του Θεού, το δρόμο της αλήθειας, το δρόμο της προσευχής, το δρόμο της πίστεως, το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Είμαστε ευγνώμονες η φυσική του οικογένεια, γιατί μας έδειξε ότι η οικογένεια δεν είναι ένας κλειστός κόσμος. Η οικογένειά μας, σεβασμιότατοι πατέρες και αδελφοί, ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά. Ο πατέρας μας δεν ήταν μόνο πατέρας των τριών παιδιών του, αλλά είχαμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως αδέλφια. Και η μάνα μας ήταν μάνα όλων αυτών των παιδιών, που μπαίνανε στο σπίτι μας μικροί, μεγάλοι, μορφωμένοι, ο λιγότερο μορφωμένοι, παιδιά, γέροντες, άρρωστοι, πτωχοί, πλούσιοι, και όλοι είχαν τη θέση τους και είχαν και τη θέση στην καρδιά όλων μας. Τόσο ώστε πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω ότι οι συγγενείς ήταν μόνο οι θείοι μας και τα ξαδέρφια μας. Νόμιζα πως ήταν όλοι αυτοί που μπαίνανε στο σπίτι μας. Και πράγματι έτσι ήταν. Έτσι μάθαμε τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει επίσκοπος, τι σημαίνει αδελφοσύνη. Και ζήσαμε πράγματι και ζούμε μέχρι τώρα αυτό το μεγάλο γεγονός της Εκκλησίας. Γιατί ο πατέρας μας ήταν πρώτα απ' όλα εκκλησιαστικός άνθρωπος. Έτσι όπως τον έμαθε ο Άγιος Πορφύριος, σεβόταν τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, σεβόταν τα εκκλησιαστικά έθιμα, σεβόταν την εκκλησιαστική τάξη και όχι μόνο τη σεβόταν, την αγαπούσε και την εμπιστευόταν. Και αυτό ήταν ένα μεγαλείο. Και αυτό γέμισε την καρδιά του με φλόγα και αυτή η φλόγα γινόταν έργο. Τον ευγνωμονούμε τα πνευματικά του παιδιά που είμαστε κληρικοί, γιατί μας δίδαξε την επιστήμη της ιεροσύνης, ή ότι η ιεροσύνη είναι πατρότητα, είναι αγάπη, και ο ιερέας πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι αγκαλιά, που τους πάντες αγκαλιάζει, δέχεται, χωρίς βέβαια να κολακεύει, χωρίς βέβαια να ανέχεται πράγματα τα οποία παρεκτρέπουν από την οδό. Ένα περίεργο πράγμα. Ενώ ήταν αυστηρός και πολλές φορές αρκετά αυστηρός, όμως τον υπεραγαπούσαμε όλοι. Και τα φυσικά του παιδιά και τα πνευματικά του παιδιά. Γιατί είχε αγάπη. Γιατί ήταν πατέρας. Μου είπε ο σεβασμιότατος Άγιος Δημητριάδος την ώρα που με χαιρετούσε εδώ. Ήταν πατέρας όλων μας και με συγκίνησε ο λόγος του ιδιαίτερα. Ήταν πατέρας όλων μας. Αυτό δίδαξε σε μας. Την πολυπληθή ομάδα ιερέων, κληρικών, πνευματικών του τέκνων. Τον ευγνωμονούμε τα πνευματικά του τέκνα που είμαστε μοναχοί. Γιατί μας έδειξε την ορθή οδό του μοναχισμού. Αν θέλετε να γίνετε μοναχοί, θα αγαπήσετε τον Χριστό μόλις σας στην καρδιά. Δεν θα το κάνετε ούτε για το ωραίο μοναστήρι, ούτε για το γέροντα, ούτε για τίποτα άλλο το οποίο είναι παροδικό, αλλά γιατί αγαπήσατε τον Χριστό. Και προσευχόταν θερμά γι' αυτό. Θυμάμαι τα βράδια μετά το απόδειπνο που κάναμε οικογενειακώς να παραμένει ώρα πολύ στο εικονοστάσιο. Και αργότερα έμαθα ότι εκείνη την ώρα προσευχόταν για όλους και ιδιαίτερα για τους μοναχούς και μοναχές που προέρχονταν από τα πνευματικά του παιδιά ή που ήδη ήταν πνευματικά του παιδιά, να τους εμπνέει το αγγελικό πολίτευμα πράγματι, το οποίο υπεραγαπούσε και σεβόταν Τον ευγνωμονούμε γιατί μας δίδαξε την ταπείνωση και την αφάνεια. Ένας εκ των κληρικών πνευματικών του τέκνων μου είπε, τελικά ο πατέρας είχε το χάρισμα της αφάνειας, το οποίο καλλιεργούσε χωρίς σκόπο, έβγαινε φυσικά από μέσα του, αλλά με πολύ προσοχή. Πίστευε ότι δεν ήταν άξιος για καμία τιμή. Ήταν βίωμά του συνεχώς το ότι εκείνο που όφιλε να κάνει, έκανε και πολύ λιγότερο. Και το θεωρούσε ιδιαίτερα εύνοια του Θεού, πώς, ενώ όπως έλεγε ήταν τόσο ανάξιος, ο Θεός τον αξίωσε όλων αυτών των ευλογιών. Γι' αυτό και δεν ήθελε τον έπαινο, δεν ήθελε την προβολή. Πολλοί το γνωρίζουν, πολλοί θέλησαν να τον τιμήσουν από αγάπη ειλικρινή, αλλά σκόνταψαν. Σκόνταψαν στην ανυποχώρητη αντίστασή του. Ήταν μία από τις μοναδικές, από τις σπάνιες φορές που είπε αυστηρό λόγο όταν πληροφορήθηκε ότι τα πνευματικά του τέκνα ετοίμαζαν να κάνουν μια τιμητική εκδήλωση με τον πατέρα Βασίλειο προεστώτα για να τιμήσουν την πεντηκονταετία της ιεροσύνης του. Και όταν του πληροφορήθηκε, είπε έναν βαρύ λόγο επιτιμίου που δεν θέλω να τον πω, εάν τυχόν προχωρήσει αυτή η εκδήλωση. Και όταν του είπα, μα ο λόγος μου ήταν βαρύς, γιατί τον είπατε πατέρα? Νομίζεις ότι δεν τους αγαπάω? Αλλά έτσι έπρεπε να τους πω, γιατί αλλιώς δεν θα σταματούσε αυτή η κίνηση. Μας δίδαξε λοιπόν την αφάνεια, μας δίδαξε πολλά και προπάντων την αγάπη για το Λόγο του Θεού. Αχόρταστα μελετούσε το Λόγο του Θεού μέχρι τελευταία στιγμή από όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας. Και χαρά του ήταν να μεταδίδει αυτό που διάβασε. Πόσες φορές τώρα, βεβαρημένος από τα γυρατιά, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, διάβασε στο τάδε σημείο σήμερα στον κανόνα του Μηναίου τι έλεγε? Είδες πόσο ωραίο ήταν εκείνο το σημείο? Και ήθελε να το μεταδίδει. «Ουέ μη αν μη ευαγγελίζομαι», έλεγε, και ήταν το σύνθημα της ζωής του. Την αγάπη στο Λόγο του Θεού, αλλά και στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Επαναλάμβανε συχνά ότι δεν είναι μόνο οι ακροατές, αλλά εκείνοι που τηρούν το Λόγο του Θεού, δίκαιοι παρά το Θεό. Τι να πω και τι να πρωτοθυμηθώ? Κάθε του κίνηση μας δίδασκε. Όλα του ήταν σωστά. Όλα του ήταν μετρημένα και διακριτικά. Ακόμα και ο θυμός του όπως προελέχθη. Ακόμη και ο έλεγχος του, όπως είπε ο πατήρ Γεώργιος το πρωί. Γιατί όλα πήγαζαν από αγάπη και γίνονταν με ειλικρίνεια. Και ήταν όλα επικοδομητικά. Όλα μας ζέστεναν, μας έκαναν να αισθανόμαστε ασφάλεια. Μια ασφάλεια που ίσως τώρα νομίζουμε ότι τη χάνουμε. Μου είπαν οι αδελφές μου, όταν έφυγε η μάνα μας, νιώσαμε πόνο. Τώρα νιώθουμε απώλεια. Αλλά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης που είπα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Διότι αισθανόμαστε ότι δεν μένουμε ορφανοί. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Ιακώβ, αφού δίδαξε, συμβούλεψε, παρότρινε τα παιδιά του, άπλωσε τα πόδια του στο κρεβάτι και εξέλιπε και προσετέθη στον λαόν αυτού. Και ο πατέρας μας φαινομενικά έκλεισε το στόμα του και έφυγε από κοντά μας, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Και ο λαός αυτού ήταν η Παναγία μας, ήταν η Άγια Ανάργυρη, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, όλοι οι Άγιοι που υπεραγαπούσε και που προσπαθούσε να μιμηθεί. Βεβαρημένος από τα γυρατιά, ήταν όλο και περισσότερο προσευχόμενος, σχεδόν συνεχώς προσευχόμενος. Και το βάρος των γυρατιών δεν τον εμπόδιζε όταν τον πλησιάζαμε να μοιραστούμε μαζί μας τον πόνο μας, την αγωνία μας ή τη χαρά μας. Να μας σταθεί δίπλα και να εκδηλώσει τη συμμετοχή του σε αυτό και να μειώσει τον πόνο και την αγωνία και να μεγαλώσει τη χαρά μας. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες, Πατέρα, γι' αυτό. Και δεν νομίζω που είναι τυχαία η μέρα που ψάλλεται αξόδιος ακολουθία σου, η ημέρα του προφήτη Ηλία, του πυρφόρου προφήτη. Γιατί πάντα στη σκέψη μας θα είναι η καρδιά σου σαν μια πυρκαγιά αγάπης για το Θεό και τους ανθρώπους. Σαν ένα ζήλο συνεχώς για το θέλημα του Θεού και την προαγωγή της σωτηρίας μας. Και δεν θα πάψει να αντυχεί στα αυτιά μας αυτό που μας έλεγες και στις χαρές και στις λύπες και στις δύσκολες στιγμές. Σε κάθε περίπτωση μας έλεγες, παιδί μου, ζει Κύριος ο Θεός. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Γι' αυτό είμαστε βέβαιοι. Ζει Κύριος ο Θεός, και αυτός που ζει μας υποσχέθηκε ότι ζουν και εκείνοι που τον αγάπησαν και τον υπηρέτησαν. Γι' αυτό είμαστε βέβαιοι ότι ζεις και εσύ και είσαι κοντά μας και θα προσεύχεσαι και θα μας συμπαραστέκεσαι. Δεν έφυγες, πήγες στον ουρανό και η αγάπη σου θα μας συνοδεύει. Θέλω να ευχαριστήσω εκείνους όλους οι οποίοι του έδωσαν χαρά στη ζωή του, γιατί έδωσε αγάπη αλλά και έλαβε. Το πλήθος των πνευματικών του παιδιών, το πλήθος των μοναχών, τα παιδιά της ΧΑΕΧΟΝ και τους μεγαλυτέρους ορίμους από τους οποίους απευθύνθηκε χαιρετισμός, τους αδελφούς τους συμπρεσβύτερους, ιδιαίτερα τους επισκόπους τους οποίους υπηρέτησε, οι οποίοι τον είδαν με σεβασμό και δέχτηκαν το σεβασμό και την αγάπη του. Μου τηλεφώνησε ο πολιός γέροντας πρώην Μητροπολίτης Πειραιός Καλλίνικος και μου μίλησε με πολύ αγάπη. Θυμάμαι ότι ερχόταν συχνά και έλεγε ότι ο Παπαγιώργης είναι πατριάρχης. Και εκείνος ντρεπόταν που το άκουγε. Τι μου λέει τώρα ότι είμαι πατριάρχης? Αλλά εκείνος το πίστευε και μου το επιβεβαίωνε σε κάθε περίπτωση. Και τώρα, εσύ σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας Σεραφείμ, τον αγκαλιάσατε υλικά με την αγάπη σας και με το σεβασμό σας. Και όταν του μετέφερα τις ευχές σας, χάρηκε πολύ τις τελευταίες μέρες της ασθενίας του. Όσο για τον Άγιο Δημητριάδος, εξέφρασε εκείνος με αυτό που σας είπα προηγουμένως ποια ήταν η σχέση του μαζί. Ευχαριστούμε τους πατέρες της ενορίας των Αγίων Αναργύρων που στάθηκαν το γλυκό στήριγμα στα γερατιά του και τον κράτησαν σωματικά ώστε να μπορεί να διακονεί πνευματικά μέχρι σχεδόν την ημέρα του θανάτου του. Να ευχαριστήσω τα κατασάρκα αδέλφια μου που κυρίως τον υπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια μετά την κοίμηση της μητέρας μας. Να ευχαριστήσω όλους και να διαβεβαιώσω ότι η ευγνωμοσύνη προς το Θεό και η αγάπη μας είναι δύναμη που θα μας ενώνει, θα μας στηρίζει και θα μας αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεώς μας στο Χριστό και στην Ανάσταση. Ευχαριστώ.
2: Τελικός σκοπός της αγάπης του Θεού είναι να γίνομαι όλοι συμμέτοχοι της αιωνίας μακαριότητος αυτού. Εμείς με τις αδυναμίες μας και με τις προσκολήσεις μας στα πρόσκαιρα και επίγεια πράγματα, κάποιες φορές και ένεκα των δυσχεριών της ζωής αυτής ξεχνάμε των τελικών σκοπών της αγάπης του Θεού και δυσανασχετούμε και βαριγκωμάμε και θλιβόμεθα. Και μέχρι ενός σημείου είναι δικαιολογημένη η θλίψη και η στενοχώρια, γιατί είμαστε άνθρωποι και γιατί και αυτή η θλίψη και η στενοχώρια συντελούν στον αγιασμό μας. Δεν επιτρέπεται όμως η απαγοήτευση και η κατάθλιψη, αφού πιστεύομαι εις τον Θεό της αγάπης και εις την αιωνία μακαριότητα αυτού. Αυτή ακριβώς η αγάπη του Θεού μας παρακολουθεί και μας παρέχει δυνατότητες και ευκαιρίες για να εργαστόμεν δια τη σωτηρία μας. Τέτοια ευκαιρία είναι και αυτή που αυτή την ώρα μας χαρίζει ο Θεός με την προσφορά του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, ως και με άλλους ίσως παρόμοιους σταθμούς. Μας παρέχει την δυνατότητα να ακούμεν των λόγων του Θεού με διαφόρους τρόπους και έχουμε τόση ανάγκη να ακούμεν των λόγων του Θεού. Είναι ο οδηγητής, είναι το φως για όλες τις άλλες ενέργειες και δραστηριότητες μας σαν άνθρωποι και μάλιστα σαν χριστιανοί.

19 Ιουλίου 2015, εξεδίμησε προς Κύριον ο Παπαγιώργης ο Κρητικός, την επόμενη μέρα του μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, εψάλλει η εξόδιος ακολουθία και είχαμε την ευκαιρία μόλις προλίγου, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο κατασάρκα υιός του, ο αγαπητός μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός. Αμέσως μετά τον λόγο του πατρός Μεθοδίου, ακούσαμε και ένα σύντομο απόσπασμα από κάποια από τις φορές, τις πολλές φορές που βρέθηκε εδώ, στους ραδιοθαλάμους της Πυριακής Εκκλησίας, ο Παπαγιώργης, στη συνάντησή του που τηρούσε με ευλάβεια κάθε εβδομάδα με τους ακροατές, για να τους απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που του έθεταν κάτω από το πετραχύλι. Και συνεχίζουμε αυτό το μικρό ραδιοφωνικό αφιέρωμα στη μνήμη του με ένα κείμενο του θεολόγου και καρδιολόγου Κωνσταντίνου Ερήπη.

Ο ιερέας, ο απλός, ο γνήσιος, ο αυθεντικός, χωρίς στολίδια, χωρίς παράσημα, χωρίς τίτλους. Τι να προσθέσεις σε έναν ιερέα του Θεού? Υπάρχει μεγαλύτερο αξίωμα? Εφημέριος μιας απλής ενορίας, ενός ναού στο μέγεθος των εξοκλησίων που τον είχαν καλύψει οι πολυκατοικίες των ξεριζωμένων Ελλήνων, που το καμπαναριό του βρισκόταν πιο χαμηλά από τα μπαλκόνια των γύρω οικοδομημάτων. Πνευματικός του πιο απλοϊκού ποιμνίου, των ανθρώπων του μόχθου, της φτώχειας και της κακουχίας. Εκεί εδραιώθηκε ο Άγιος του Θεού. Δεν θέλησε ποτέ να φύγει από αυτό το μέρος. Αντίθετα, πλήθος λαού κατάφευγε προσκυνητής στον τόπο που ιερουργούσε. Δεν του πέρασε ποτέ από το νου να εγκαταλείψει τα πνευματικά του τέκνα, ούτε και το νέο περικαλή ναό που αποτόλμησε να αρχίσει να οικοδομεί στο κέντρο της πιο φτωχής γειτονιάς και αποτέλεσε κόσμημα της περιοχής. Και έδωσε το μέτρο, έγινε παράδειγμα προς μίμηση, σημείο αναφοράς στα ιερά αρχέτυπα. Ο ναός έγινε το σπίτι των πνευματικών του τέκνων και το σπίτι του ναός στο διήνεκες. Γύρω θέν του αναφύησαν μία σεμνή πρεσβυτέρα, δύο γνήσιες παπαδοπούλες και ένας ιός που καταξιώθηκε να υπηρετήσει και αυτός στο Άγιο Θυσιαστήριο. Δεν είναι παράληψη η έλλειψη αναφοράς στην ημερομηνία της γέννησης ή του θανάτου του, στις σπουδές του και λοιπά πολλά. Στους πνευματικούς ανθρώπους μετρά η σύνολη ζωή και όχι αποσπασματικές αναφορές περιστατικών του βίου. Στην εξόδιο ακολουθία του, ο πατήρ Γεώργιος πέτυχε να καλέσει περισσότερο κόσμο κοντά του από οποιαδήποτε άλλη φορά κατά τη διάρκεια του ιερατικού του βίου, να ακούσει με κλειστά τα αυτιά τόσους επένους όσους δεν είχε συγκεντρώσει σε όλη του τη ζωή, να προτάξει το φελόνιο του πρεσβυτέρου έναντι του σάκου των αρχιερέων. Και μια λεπτομέρεια. Άλλους καλεί ο Θεός κοντά του, τιμώντας τους με μαρτυρικό θάνατο, και σε άλλους επιδαψιλεύει την χάρη του, επιφυλάσσοντάς τους μία γλυκιά έξοδο. Στον πατέρα Γεώργιο συνέβη το δεύτερο. Τον κάλεσε στο όρος, στην ιερά μονή που ασκητεύει ο γιος του. Δεν πήγε εκεί με τη θέλησή του. Δεν γνώριζε το θέλημα του Θεού. Τον μετέφεραν εκεί οι κόρες του για να τύχει της περίθαλψης εκ μέρους των μοναχών, επειδή εκείνες θα μετέβαιναν οικογενειακώς στην ιδιαίτερα τους πατρίδα για διακοπές. Και από εκεί ανελήφθη στους ουρανούς, όπως ο Κύριος του που τόσο είχε αγαπήσει.

0: μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Κρητικού, που τόσο πολύ αγάπησε το ποιμνιό του και τόσο πολύ τον αγάπησε το ποιμνιό του και τα άπειρα πνευματικά του τέκνα, που στις 19 Ιουλίου 2015 μετέστη στους ουρανούς πλέον και από εκεί εύχεται για όλους. Ένα μικρό αφιέρωμα, σαν μικρό μνημόσυνο στην μνήμη του, σε έναν από τους παλαιότερους συνεργάτες του ραδιοφωνικού μας σταθμού, που κάθε εβδομάδα είχαμε την χαρά τα προηγούμενα χρόνια να τον υποδεχόμαστε εδώ και να ακούμε τις πατρικές του νουθεσούιες, αλλά και τις παρατηρήσεις και το παράπονό του όταν έπρεπε. Πολλά τα δικά σας μηνύματα, πολλές οι δικές σας σκέψεις, τα όσα μας λέτε. Χαιρόμαστε που μοιράζεστε μαζί μας κάποια περιστατικά και στιγμιότυπα. Δεν θα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε από έρος, από λεπτότητα, όπως αρμόζει. Και σίγουρα και ο ίδιος δεν θα ήθελε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τούτη την ώρα, απλά το αισθανόμαστε ως ελάχιστη υποχρέωση στο πρόσωπό του, στο έργο του, στην αγάπη που έδειξε σε όλους. Την ημέρα της κηδείας του, εκεί στο ναό που διακόνησε για όλη του σχεδόν τη ζωή, ήταν πολύ το πλήθος που παραβρέθηκε. Και ήταν και αρκετοί αυτοί που θέλησαν να πούν δύο λόγια. Με έτσι ακριβώς δύο λόγια, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, ήταν και αυτά που είπε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Ιγνάτιος, και αξίζει να τα ακούσουμε και εμείς τούτη την ώρα.
1: Επιτρέψτε μου, Σεβασμιότατε, κάνοντας κατάχρηση της αδελφικής σας αγάπης, μόνο δύο λόγια. Αν και ελεύθησαν, αλλά επειδή για λόγους υπακοής πρέπει να το κάνω, να μεταφέρω σε εσάς, στον κλήρο και στο λαό της Μητροπόλεώς σας, τα πατρικά συλληπιτήρια του Σεβασμιωτάτου Προκατόχου σας και Γέροντά μας, κυρίου Καλλινίκου. Με παρεκάλεσε να το κάνω. Και ξέρω πολύ καλά ότι, όπως είπε και ο πατήρ Μεθόδιος, τούτη την ώρα είναι κοντά μας και αυτός, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε από τον πατέρα Γιώργιο. Και μια προσωπική μου εξομολόγηση. Πληροφορήθηκα την κοίμησή του στο αποκορύφωμα της εορτής των Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εορτάζοντας και λειτουργώντας σε μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ στη Μητρόπολη, εορτάζοντας την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου. Και ταυτόχρονα ξεκίνησε ο εορτασμός του ζηλωτού Ηλία. Από εκείνη την ώρα, και αυτό μόνο θέλω να καταθέσω, σε κάθε ύμνο, σε κάθε λόγο, σε κάθε αγιογραφικό κείμενο, συναντούσα τον πατέρα Γεώργιο. Αυθεντικά πατερικό σε όλα του και στην υπεράσπιση της Ορθοδοξίας μας. Πασχαλινός πάντοτε. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του όταν σε συναντούσε και χαρά μου μας έλεγε, μιμούμενος τον Όσιο Σεραφείμ και Άγιο και ζηλωτής όπως ο Ηλίας. Ξέρω πολύ καλά, και το ξέρει και ο Μεθόδιος, τους εγκατέλειπε τις μεγάλες μέρες και γιορτές για να φάει με τα ορφανά μιας χείρας. Αυτός ήταν ο Παπαγιώργης και αυτό που είπα ήταν ότι ήμασταν όλοι του και είμαστε παιδιά του. Κι αν θα πάρουμε κάτι από αυτή την στιγμή, τουλάχιστον και εμείς και πιστεύω και όλοι μας, πατέρα Μεθόδιε, τη χαρά ότι μας αγάπησε και μας αγαπάει ένας Άγιος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός ζωής από αυτό. Ας κρατήσουμε την ευχή του και να έχουμε καλή αντάμωση όλοι κοντά του. Αμήν.
2: Ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, έλεγε «Όλα μπορεί να τα χάσετε. Εφόσον έχετε την πίστη, μη φοβήστε. Πίστη στο Χριστό, πίστη στην αθανασία της ψυχής, αυτά δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς χωρίς τη θέλησή μας. Αν έστω προς στιγμή λυγίσαμε από το βάρος κάποιας δοκιμασίας, ας ζητήσουμε αμέσως τον μεγάλο συμπαραστάτη μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μας βοηθήσει, να μας σηκώσει, να μας κρατήσει από το χέρι, όπως τότε τον Πέτρο, για να μην βουλιάξουμε, και θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε την πίστη μας για να σωθούμε, αδελφοί. Έχουμε όμως εμείς την θέληση, την επιθυμία, το αγωνιστικό φρόνημα του Αγίου Αποστόλου Παύλου, των άλλων Αγίων Αποστόλων, των άλλων Αγίων. Αυτά μας χρειάζονται. Αυτά ζητεί από εμάς ο Θεός. Τα άλλα είναι δικά Του και θα μας βοηθήσει ώστε και εμείς να νικήσουμε τις δυσκολίες μας και να ενδυναμώσουμε την ψυχή μας. Οι δοκιμασίες να μας κάνουν πιο δυνατούς, πιο αγίους, όπως επαναλαμβάνω, όλους τους Αγίους της πίστης, διότι ζούμε στην αυτήν χάρη, όπως και εκείνη. Πολλά μας λέγουν σήμερα πολλοί, και ορθόδοξοι και θεολόγοι και κληρικοί. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι μόνοι μας να καταλάβουμε ότι κάπως εξασθενήσει η πίστη μας και πρέπει να φέρουμε ζωντανά στη σκέψη μας, στη ζωή μας, τη μνήμη και τα βιώματα των Αγίων της πίστεως, που δεν έλειψαν και μέχρι σήμερα. Τι θα μας βοηθήσει σε τούτο? Η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μετάνοια, η θερμή προσευχή μας, η συμμετοχή μας στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας και μάλιστα η Θεία Εξομολόγηση και η μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης τακτική Θεία Κοινωνία. Η καλή και ευλογημένη συναναστροφή και παρέα. Η προσφορά αγάπης στο συνάνθρωπο και μάλιστα αυτόν που έχει ανάγκη. Όποιος κι αν είναι, και μάλιστα ο εχθρός μας. Ο Θεός μας βοηθεί, αλλά εμείς πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ένας παρηγορητικός λόγος, μια φιλάνθρωπη προσφορά, ένα ήλαρο βλέμμα, ένα ειλικρινές καρδιακό χαμόγελο, πόσο θα βοηθήσει τον πονεμένο, τον κουρασμένο συνάνθρωπο. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε την χάρη του Θεού που μας εδόθη και να ισχυροποιήσουμε τη θέλησή μας.

ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού Παπαγιώργη του Κρητικού, που έφυγε από τον κόσμο στις 19 Ιουλίου 2015 και πρεσβεύει πλέον από τον ουρανό για όλους. Ενός πνευματικού που πολλοί τον αγάπησαν τα πνευματικά του παιδιά και πολλοί τα αγάπησε και ο ίδιος. Ενός από τους πρώτους συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε, οπότε και η ηλικία του, τα προβλήματα της υγείας δεν του επέτρεπαν πλέον να έρχεται κάθε εβδομάδα πιστός στην ραδιοφωνική του συνάντηση με τους ακροατές για να του συμβουλεύει κάτω από το πετραχύλι, όπως ήταν και ο τίτλος της δικής του εκπομπής. Σε αυτή την συνάντηση είχε ιδιαίτερη αγάπη και δεν έλειψε ποτέ, κάθε εβδομάδα εδώ, για να έχει αυτήν την απευθείας επικοινωνία με τους ακροατές και να τους συμβουλεύει πάντοτε με περισσή αγάπη και ορθόδοξη αυστηρότητα, να μεταφέρει τον Λόγο του Θεού σε όλους. Ένα πολύ σύντομο απόσπασμα ήταν και αυτό που ακούσαμε μόλις προλίγου με την φωνή του από το αρχείο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Και λίγο νωρίτερα, δύο λόγια από καρδίας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο, που μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ προεξήρχαν στην εξώδιο ακολουθία του μακαρίστου Παπαγιώργη στις 20 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά. Η συγκίνηση όλων σας μεγάλη, τα μηνύματά σας πολλά, επιτρέψτε μας, σεβόμενοι τον χαρακτήρα του πατρός Γεωργίου, να μην τα διαβάσουμε από αέρος. Ήδη και αυτά που ακούστηκαν είναι πολλά, αλλά το κάνουμε ως προσωπική πλέον ανάγκη για να καταθέσουμε το απειροελάχιστο στη μνήμη του, εξητώντας τις πρεσβείες του.

0: Ακούσαμε τα όσα με πολύ συγκίνηση εκφώνησε κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας ο κατά σάρκα υιός του, ο αγαπητός μας πατήρ Μεθόδιος Κρητικός. Είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα κείμενο του θεολόγου και καρδιολόγου Κωνσταντίνου Ερήπη και να ακούσουμε και τις σκέψεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου. Ενδιάμεσα ακούσαμε και τον μακαριστό Παπαγιώργη με την ιδιαίτερη φωνή, την τόσο χαρακτηριστική, που όλα αυτά τα χρόνια πολύ ωφέλησε πολλούς. Κάπου εδώ το μικρό μας αφιέρωμα στη μνήμη του Παπαγιώργη ολοκληρώνεται ως προς το πρώτο μέρος. Έχουμε και το δεύτερο που θα το μοιραστούμε μαζί σας στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και όπως ξεκινήσαμε με τη φωνή του, καλό είναι να κλείσουμε με τη δική του φωνή, έτσι όπως μας αποχαιρετούσε στις δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές, και να ευχηθούμε να έχουμε όλη την ευχή του.
1: Ο Θεός ας βοηθήσει όλους μας, αγαπητοί μου, να μας δώσει. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια σας και τις προσευχές σας, όλων σας όσοι παρακολουθείτε, για το ενδιαφέρον σας γενικότερο για τον ευλογημένο τούτο σταθμό, τη φωνή αυτή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ευχαριστώ και εγώ εδώ τους συνεργάτες και βοηθούς μας και την αγάπη σας, επαναλαμβάνω, που παρακολουθεί, και εύχομαι ο Θεός να δώσει σε όλους μας θείων φωτισμών, ώστε πράγματι να νιώσουμε την παρουσία Του στη ζωή μας, για να γίνει η ζωή μας αληθινά χαρούμενη, ειρηνική και ευλογημένη. Αδελφοί μου, χαίρετε, ο Χριστός μαζί μας.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι.

0: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, που είναι ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα βιβλίο στο οποίο αποτυπώνεται η σοφία του φωτισμένου από το Θεό συγγραφέως, ο οποίος δίνει πολύτιμες συμβουλές για την πνευματική πορεία του ανθρώπου, αλλά και για την καθημερινή του πορεία μέσα στη ζωή και την κοινωνία των συνανθρώπων του. Στην ενότητα την οποία μελετούμε αυτόν τον καιρό, ο Ιερός Συγγραφέας σχολιάζει διάφορα θέματα της καθημερινότητος με σκοπό την βοήθεια των αναγνωστών, ώστε να μπορούν να κρίνουν και να διακρίνουν με σύνεση τα συμβαίνοντα στην πορεία της ζωής και να διδάσκονται από αυτά. Ο σχολιασμός αυτός διατυπώνεται σε σύντομες συνήθως αποφθεγματικές φράσεις που χρειάζονται εμβάθυνση και ερμηνεία. Στους στίχους που περιλαμβάνονται στην ενότητα 9 έως 17 παρουσιάζει κάποιες αξιοσημείωτες αντιθέσεις. Ευρισκόμαστε στο 10ο στίχο του 20ου κεφαλαίου και διαβάζουμε το ιερό κείμενο. «Έστι δόσεις η ούλησι τελήσισι και έστι δόσεις εις το ανταπόδομα διπλούν». Υπάρχουν ευεργεσίες που δεν σε ωφελούν και υπάρχουν ευεργεσίες για τις οποίες η ανταμοιβή σου θα είναι διπλή. Μπορείς να κάνεις μια δωρεά και να μην ωφεληθείς από αυτήν. Ο λόγος ίσως εκ πρώτης όψεως να μας φαίνεται περίεργος και δυσερμήνευτος. Όταν κανείς κάνει μια δωρεά, συνήθως την κάνει για να ωφελήσει τον άλλον. Εδώ όμως λέει το ιερό κείμενο ότι μια δωρεά την οποία προσφέρεις ωφελεί και σένα. Μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, διότι πράγματι μια δωρεά που κάνουμε μπορεί να μας ωφελήσει και ψυχολογικά, να μας δώσει τη χαρά της προσφοράς, αλλά κυρίως πνευματικά. Διότι μια δωρεά, μια προσφορά είναι μια πράξη αγάπης. Και ως πράξη αγάπης είναι εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας έχει πει ότι εκείνος ο οποίος ευσπλαχνίζεται και βοηθεί τον φτωχό, δανείζει στο Θεό. Και επομένως, ο Θεός θα είναι ανταποδότης. Πότε όμως μια δωρεά μπορεί να μη σε ωφελήσει? είναι προφανές. Όταν τα κίνητρα δεν είναι αγνά. Όταν το κάνει κανείς από ιδιοτέλεια. Ή κάνει το καλό για να φανεί στα μάτια των ανθρώπων. Για να επιτύχει τον κοινωνικό έπαινο. Επομένως, το κίνητρό του είναι εγωιστικό. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο άνθρωπος έχει χάσει την ευλογία του Θεού. Χάνει τα χρήματά του και την αμοιβή του. Επομένως, γι' αυτά, εφόσον η διάθεσή του δεν είναι αγαθή. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου στην επί του όρους ομιλία στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Προσέχετε να μην ασκείτε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας βλέπουν. Ιδάλλως δεν θα έχετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το διαλαλήσεις γύρω σου όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να τους θαυμάζουν οι άνθρωποι. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα πάρουν ανταμοιβή. Όταν όμως εσύ κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, ώστε η ελεημοσύνη σου να γίνεται στα κρυφά και ο πατέρας σου, ο οποίος βλέπει στα κρυφά, θα σε ανταμείψει στα φανερά. Σαφέστατος ο λόγος του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν κανείς κάνει το καλό για να ευαρεστήσει το Θεό και να ανακουφίσει το συνάνθρωπό του, χωρίς να ενδιαφέρεται αυτό να του προξενήσει κοινωνικό έπαινο ή άλλες απολαβές που σχετίζονται με τα πρόσκαιρα, τα επίγεια και τα εμπαθή, τότε θα έχει την αναγνώριση του Θεού και επομένως την αγαθή συνείδηση. Και έτσι, η δωρεά θα είναι και για αυτόν εποφελής, απλώς διότι εκπληρώνει το θέλημα του Θεού και τον προορισμό της υπάρξεώς του, διότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είμαστε πλασμένοι για να κάνουμε το καλό, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς σκοπιμότητες. Λέει λοιπόν το Ιερό Κείμενο ότι υπάρχουν ευεργεσίες που δεν σε ωφελούν όταν επομένως τις προσφέρεις με ιδιοτελή ελαττήρια και υπάρχουν ευεργεσίες για τις οποίες η ανταμοιβή σου θα είναι διπλή. Οι ευεργεσίες που γίνονται, όπως είπαμε προηγουμένως, με καθαρή συνείδηση θα έχουν διπλή την ανταμοιβή. Διότι και ο Κύριος θα ανταποδώσει σε αυτόν που κάνει το καλό με πνευματικά αγαθά, αλλά και οι άνθρωποι πραγματικά θα τον ευγνωμονούν, διότι η βοήθειά του είναι ανιδιοτελής, διακριτική και εμπνευσμένη από αγάπη. Διπλή λοιπόν η ανταμοιβή για εκείνον ο οποίος κατά συνείδηση αγαθή επιτελεί το καλό. Και συνεχίζουμε στον 11ο στίχο. «Έστην ελάττωσις ένε και ενδόξεις και έστην ως αποταπεινώσεως ήρε κεφαλήν». Υπάρχουν άνθρωποι που ταπεινώθηκαν αποκτώντας δόξα και υπάρχουν άνθρωποι που αναδείχθηκαν μέσα από την αφάνεια και δοξάστηκαν. Πολλοί λοιπόν εξαιτίας της δόξας ταπεινώθηκαν, δηλαδή ευτελίστηκαν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Πρώτα-πρώτα γιατί κυνηγώντας τη δόξα μεταχειρίστηκαν αναξιοπρεπή ή άδικα ή άνομα μέσα. Πολλές φορές μπορεί να καταπάτησαν τη συνείδησή τους και το δίκαιο, να φέρθηκαν με δουλοπρέπεια, να μεταχειρίστηκαν τρόπους υποκριτικούς και κολακευτικούς των ισχυρών προκειμένου να αναρριχηθούν. Όλα αυτά είναι μέσα που ευτελίζουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αν πέτυχαν να αποκτήσουν τη δόξα και να ανέλθουν σε αξιώματα και να αποκτήσουν εξουσία, συμβαίνει να τα μεταχειριστούν εγωιστικά όλα αυτά με αυταρχισμό και ιδιοτέλεια. Και έτσι έγιναν αίτη κακών. Ήλθε όμως η ώρα που έγιναν φανερά τα ελλείμματά τους, τα ελαττώματά τους και τα πάθη τους. Γι' αυτό λέει «έστην ελάττωσις ένε και ενδόξεις», εξαιτίας του ότι ανέβηκαν ψηλά, εξευτελίστηκαν, ταπεινώθηκαν και φάνηκαν τα κενά της προσωπικότητάς τους. Φάνηκε η φτώχεια τους η εσωτερική, την οποία προσπάθησαν να καλύψουν είτε με ψεύδι είτε με αυταρχισμό. Το αποτέλεσμα είναι, παρά την αναρρίχησή τους, να αποδοκιμαστούν και να μισηθούν και από τους ανθρώπους αλλά και από το Θεό. Διότι όπως γνωρίζουμε, ο Θεός αντιτάσσεται στην υπερηφάνεια. Αντιθέτως, ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν την αξιοπρέπειά τους δεν επιδιώκουν τον ανθρώπινο έπαινο, δεν διαφημίζονται, αθόρυβα επιτελούν το έργο που επιτελούν. Θα έρθει στιγμή που θα φανεί η ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και η πληρότητα της ψυχής τους, η ευθύτηση της συνειδήσεώς τους, και έτσι αναγνωρίζονται και τιμώνται από το Θεό και από τους ανθρώπους και έχουν το κεφάλι ψηλά, όχι με υπερηφάνεια αλλά από αγαθή συνείδηση και αξιοπρέπεια. Συχνά συναντάμε να συμβαίνει αυτό στη ζωή των Αγίων μας. Οι Άγιοι συνήθως ήσαν άνθρωποι που δεν τους ενδιέφερε ο έπαινος των ανθρώπων. Όχι μόνο δεν τον επιδίωκαν, αλλά και τον απέφευγαν. Δεν διαφήμιζαν το τι κάνουν, διότι απλώς είχαν την συνείδηση ότι κάνουν το καθήκον τους και μάλιστα ελλιπώς. Και έτσι, περπατώντας ταπεινά στη ζωή τους, είχαν τη χάρη και την ευλογία του Θεού, ο οποίος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Έτσι εκπληρώνεται αυτό το οποίο ακούμε στον ύμνο που η Παναγία μας ανέπεμψε προς το Θεό όταν δέχτηκε τον χαιρετισμό της Ελισάβετ ως μητέρα του Θεού. «Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς». Κατέβασε από τους θρόνους ο Θεός αυτούς που είχαν δύναμη και επιβολή και ύψωσε ταπεινούς. Και να το πούμε συμπερασματικά, ισχύει αυτό τελικά το οποίο ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο: «Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε». Αυτό είναι και το νόημα του στίχου τον οποίο αναγνώσαμε και ερμηνεύσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που εξαιτίας της δόξας ταπεινώθηκαν και άλλοι οι οποίοι μέσα από την αφάνεια αναδείχθηκαν. Και προχωρούμε στον 12ο στίχο. «Έστιν αγοράζον πολλά ολίγου και από την ίον αυτά επταπλασίως. Υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν πολλά πράγματα με λίγα χρήματα, έπειτα όμως τα πληρώνουν στο επταπλάσιο. Η σύνεση φαίνεται και σε καθαρά υλικά θέματα της ζωής. Όταν κανείς επιδιώκει να αγοράζει διάφορα είδη με λίγα χρήματα, νομίζει ότι κερδίζει. Κάνει όμως λάθος. Θα τα πληρώσει επταπλάσια. Γιατί η αξία κάθε είδους ευρίσκεται στην ποιότητά του. Ένα φθηνό αντικείμενο πολύ γρήγορα θα φθαρεί, θα χαλάσει, ό,τι κι αν είναι αυτό. Ενώ το ακριβότερο είναι ανθεκτικότερο. Οπότε, ή θα χάσει κανείς τα λεφτά του αγοράζοντας κάτι ευτελές, έστω και αυτά τα λίγα που έδωσε, ή θα ξοδεύει για να το επισκευάζει συνεχώς, οπότε να πώς θα το πληρώσει επταπλάσια. Ενώ εκείνος ο οποίος με σύνεση φροντίζει να κάνει τις αγορές του, οπωσδήποτε βγαίνει κερδισμένος, διότι αυτό που αγοράζει θα έχει και αξία και αντοχή. Μια απλή συμβουλή που έχει να κάνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, με καθαρά υλικά θέματα. Ωστόσο όμως, γενικότερα, εάν κάτι το αποκτήσουμε με κόπο και καταβάλουμε προσπάθεια και επομένως δεν φανούμε φιδωλοί στο να δώσουμε για να λάβουμε, οπωσδήποτε αυτό που θα λάβουμε θα είναι πολυτιμότερο και πολύ μεγαλύτερης αξίας. Αυτό μπορούμε να πούμε, αδελφοί, ότι ισχύει και για τα πνευματικά θέματα. Εάν κανείς επιδοθεί στην πνευματική ζωή και κάνει θυσίες προκειμένου να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού και να ανταποκριθεί σε αυτό, τότε και η πνευματική του πρόοδος θα είναι πολύ καλύτερη και η πνευματική του άνοδος θα είναι πολύ πιο εύκολη και πιο δυναμική. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λένε «δώσ' αίμα για να λάβεις πνεύμα». Θα κάνεις θυσίες για να λάβεις τη χάρη και το πνεύμα του Θεού. Γιατί ενώπιον του Θεού αναγνωρίζεται ο κόπος και η θυσία. Το να δώσει κανείς σημαίνει ότι επιθυμεί αυτό που θα λάβει να είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει. Έτσι λοιπόν, είτε στα υλικά είτε στα πνευματικά, δεν πρέπει να είμαστε φιδωλοί. Θα πρέπει να προσφέρουμε και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα περισσότερα για να λάβουμε και τα καλύτερα. Γιατί το να είναι κανείς φιδωλός δείχνει και φτώχεια ψυχής. Ας το προσέξουμε λοιπόν το θέμα αυτό, όχι μόνο όσον αφορά τις αγορές υλικών αγαθών, αλλά ακόμη και στα πνευματικά. Επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε στο Θεό τον κόπο μας, τις θυσίες μας, την υπέρβαση των παθών και των επιθυμιών μας, προκειμένου να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και παραμένουμε σε μια πνευματική μετριότητα. Οι Άγιοι μας που ήταν γενναιόδοροι, όχι μόνο στο να προσφέρουν τα υλικά αγαθά τους για την εντολή του Θεού, για την εντολή της αγάπης, αλλά και να προσφέρουν κόπους με θυσίες, με υπερβάσεις δικαιωμάτων, με μεγαλοψυχία, με αγάπη, με νηστεία, με προσευχή, δίνοντας κόπο και χρόνο, απέκτησαν χαρίσματα ουράνια και έγιναν πραγματικά επίγειοι άγγελοι. Ας είμαστε λοιπόν γενναιόδοροι, αγαπητοί μου αδελφοί, ούτως ώστε και αυτό που θα λάβουμε να έχει ποιοτική αξία και αντοχή.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδουσε 91,2 μεγακύκλους των FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 20ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο. Με το στίχο αυτό ο συγγραφέας περνά και πάλι σε θέματα της γλώσσης και λέει ποια είναι τα προτερήματα εκείνων οι οποίοι προσέχουν τη γλώσσα τους, όπως και πόσο ζημιώνονται εκείνοι οι οποίοι είναι απρόσεκτοι. Διαβάζουμε τον 13ο στίχο του 20ου κεφαλαίου, όπως είπαμε. «Ο σοφός εν λόγω εαυτόν προσφυλεί ποιήσει, χάριτες δε μωρών εκχυθήσονται». Ο άνθρωπος που είναι σοφός, που είναι συνετός στα λόγια του, γίνεται αξιαγάπητος, ενώ οι φιλοφρονήσεις των ανοήτων πάνε χαμένες, σκορπίζονται χωρίς καμιά ωφέλεια. Εκείνος λοιπόν που προσέχει τη γλώσσα του γίνεται αγαπητός, προσφυλής στο περιβάλλον του. Οι άνθρωποι επιδιώκουν την αναστροφή μαζί του και ξέρουν ότι δεν θα πει κάτι το οποίο είναι άχρηστο, περιττό, απρεπές ή κάτι που ενδεχομένως θα τους στενοχωρήσει ή θα τους προσβάλλει. Είναι αγαπητός διότι ο λόγος του είναι ωραίος, μετρημένος, ακριβής, ευχάριστος. Ενώ όταν ομιλεί απερίσκεπτα ένας ανόητος άνθρωπος, έστω και αν προσπαθεί να είναι ευχάριστα αυτά που λέει, τελικώς ό,τι και αν πει διασκορπίζεται. Δεν τα προσέχει τα λόγια του κανείς. Δεν έχουν αξία τα λεγόμενά του, ακόμη και αν προσπαθεί να κάνει φιλοφρονήσεις με τα λόγια του ή να πει κάτι τάχα αστείο ή ευχάριστο. Λόγια τα οποία δεν έχουν μέτρο είναι κουραστικά και άχρηστα. Προσοχή λοιπόν, ο λόγος μας να είναι άλατι ιρτημένος, όπως μας λέει και ο Απόστολος. Να είναι φροντισμένος, προσεκτικός. Πράγμα που δείχνει τη σύνεση και τη σοφία που υπάρχει στη σκέψη του ανθρώπου. Και προχωρούμε στον 14ο στίχο. «Δώσει άφρονος ούλησι τελήσισι, ηγάρο φθαρμή αυτού ανθενός πολύ. Ο λίγα δώσει και πολλά ονειδήσει και ανοίξει το στόμα αυτού ως κήρυξ. Σήμερον δανειεί και αύριον απαιτήσει, μισητός άνθρωπος ότι ούτος». Πολύτιμη η διαπίστωση και η συμβουλή που μας προσφέρει. Τα δώρα που σου κάνει ένας ανόητος δεν θα σε ωφελήσουν σε τίποτε, διότι σε κοιτάζει με μάτια άπλιστα. Λίγα θα σου δώσει και πολλά θα λέει εναντίον σου για να σε ξεφτελήσει. Θα ανοίξει το στόμα του σαν δημόσιος διαλαλητής. Σήμερα θα σου δανείσει και αύριο θα ζητά επίμονα να πάρει πίσω τα δανεικά. Ένας τέτοιος άνθρωπος γίνεται μισητός, αποκρουστικός. Όταν σου προσφέρει ένα δώρο ασύνετος άνθρωπος, μην το θεωρήσεις ως κέρδος. Δεν πρόκειται τελικά να σε ωφελήσει, γιατί αυτός κινείται σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και σύμφωνα
με τις δικές του επιδιώξεις. Αυτός, αφού σου προσφέρει κάποιο δώρο, θα σε παρατηρεί στη συνέχεια για να δει πώς να σε εκμεταλλευτεί. Σου έδωσε λίγα γιατί περιμένει να κερδίσει πολλά. Στο βάθος της σκέψης του υπάρχει το συμφέρον. Τα μάτια του σε κοιτάζουν άπλιστα. Είναι σαν να έχει πολλά μάτια και να σε παρακολουθεί. Αυτό οφείλεται στην πλεονεξία του, γιατί θέλει να αποκτήσει όσο περισσότερα μπορεί, εκμεταλλευόμενος την εξυπηρέτηση που σου έκανε ή το δώρο που σου προσέφερε. Και εκτός αυτού θα σου δώσει λίγα, περιμένοντας να πάρει πολλαπλάσια. Και εφόσον δεν ικανοποιηθεί στην επιδίωξή του αυτή, θα αρχίσει να λέει πολλά εναντίον σου για να σε ξεφτελήσει. Ότι τάχα σε έχει ευεργετήσει, ότι σου έδωσε δώρα, ότι είσαι υποχρεωμένος απέναντί του. Έτσι θα φανεί ως να σου δανείζει σήμερα και αύριο να ζητά επίμονα να πάρει πίσω τα δανεικά. Αυτό που σου πρόσφερε ως δώρο, εκείνος το έχει μέσα στη σκέψη του ως δάνειο. Στο δάνεισε για να το απολαμβάνει πίσω με τόκο. Και αν αυτά δεν του τα αποδίδεις, τότε αρχίζει να σε κουβεντιάζει, να σε συζητά σε άλλους ανθρώπους, προκειμένου να σε κατηγορήσει και να σε ξεφτελήσει. Πόσο πραγματικά ένας άνθρωπος υποτιμά τον εαυτό του όταν φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πόσο πραγματικά καταστρέφει την αξιοπρέπειά του. Γιατί τελικά αυτός ο ίδιος γίνεται αποκρουστικός και μισητός. Πόσο χρήσιμα είναι αυτά που επισημαίνει εδώ ο Θεόπνευστος συγγραφέας και πόσο απαραίτητα για τη ζωή μας. Αφενός μεν μας βοηθούν να προφυλασσόμαστε και να μην εμπιστευόμαστε οποιονδήποτε άνθρωπο μας πλησιάζει, ακόμη και αν δείχνει φιλική διάθεση, ακόμη και αν προσφέρει δώρα. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί προσφορά δώρων ή εξυπηρετήσεων πολλές φορές είναι επιδίωξη να σε χρησιμοποιήσει και να σε εκμεταλλευτεί. Το δίνει για να απολαύσει αυτά τα οποία περιμένει και επιθυμεί από σένα. Αλλά και από την άλλη, για να είμαστε προσεκτικοί, διότι άνθρωποι είμαστε, να μην παρασυρθούμε και εμείς ποτέ σε αυτό το πάθος. Να μην χρησιμοποιήσουμε την καλή σχέση, τα δώρα και τις εξυπηρετήσεις για να υποχρεώνουμε και να δεσμεύουμε ανθρώπους, ώστε να μπορούμε να απαιτούμε στη συνέχεια από αυτούς να μας ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας και τις επιθυμίες μας. Είναι ένα σημείο πολύ λεπτό στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και ιδίως στην ανταλλαγή δώρων και εξυπηρετήσεων. Το δώρο πρέπει να δίδεται πάντοτε από καλή καρδιά και χωρίς να απαιτεί ανταπόδοση. Παρότι ως άνθρωποι αποβλέπουμε πάντοτε σε μια ανταπόδοση, γι' αυτό και υπάρχει η παροιμία, η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι χάρη μένει. Σου κάνει κάποιος μια χάρη, περιμένει κάποια στιγμή να την ανταποδώσεις και πάλι θα σε θεωρεί ότι πρέπει να είσαι υποχρεωμένος απέναντί του. Έτσι είναι η σκέψη των ανθρώπων που σκεφτόμαστε δυστυχώς εγωκεντρικά. Ως χριστιανοί όμως πρέπει να υπερβούμε αυτή την αδυναμία και να είμαστε πραγματικά γενναιόδοροι. Επομένως,
όχι μόνο να προσέχουμε εμείς να μην εκτεθούμε σε τέτοιου είδους επιδιώξεις, αλλά ποτέ να μην πέσουμε θύματα τέτοιου πάθους με οποιονδήποτε τρόπο. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. «Μωρός ερή, ούχ υπάρχει μη φίλος και ούκ έστι χάρις εις αγαθής μου, ή έσθονται στον άρτον μου φαύλη γλώσση». Λέει ο ανόητος άνθρωπος, «Δεν έχω κανένα φίλο, κανείς δεν αναγνωρίζει τα καλά που κάνω, αυτοί που τρώνε το ψωμί μου μιλούν διαρκώς εις βάρος μου». Είναι συνέχεια του προηγουμένου. Για τον άνθρωπο τον μικρόψυχο, ο οποίος θέλει διαρκώς να του ανταποδίδουν οι άνθρωποι την παραμικρή ενδεχομένως χάρη που θα τους κάνει. Και επειδή είναι ανικανοποίητος εξαιτίας της μορίας του, κατηγορεί τους πάντες ότι δεν αναγνωρίζουν την αξία του. «Δεν έχω κανένα φίλο. Κανείς δεν αναγνωρίζει τα καλά που του κάνω». Είναι λόγια μικροψυχίας που δείχνουν την απέτηση εκείνου που τα λέει όλοι να τον επαινούν, όλοι να τον ευγνωμονούν, όλοι να αναφέρουν διαρκώς τις τάχα ευεργεσίες του. Και επειδή δεν του ικανοποιούν αυτήν την επιθυμία, τουλάχιστον στο βαθμό που θέλει, βρίσκει όλους όσους ευεργέτησε ή τους έκανε κάποια χάρη αχάριστος προς αυτόν. Ένας τέτοιος άνθρωπος φανερώνει την ανοριμότητά του και τη φιλαυτία του. Φανερώνει την αδυναμία του να έχει αυτοσυνειδησία και να μπορεί πραγματικά να εκτιμά τις πράξεις του και να αξιοποιεί τις σχέσεις που έχει με τους άλλους θετικά και με αγάπη και καλοσύνη. Το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος αυτός να γίνεται περίγελος. Ο τελευταίος στίχος της ενότητος αυτής λέει «Ποσάκις και όσοι καταγελάσσονται αυτού». Πόσες φορές και πόσοι άνθρωποι θα γελάσουν σε βάρος αυτού του ανθρώπου που σκέπτεται με αυτόν τον τρόπο. Διότι φανερώνει το λιγότερο ότι αγνοεί τους ανθρώπους και ότι ζει με τις ψευδαισθήσεις της μεγάλης αξίας του, της υπεροχής του, την οποία πρέπει όλοι να αναγνωρίζουν. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τους εαυτούς μας, διότι είμαστε όλοι υποκείμενοι σε αυτές τις ανθρώπινες μικρότητες, επειδή τα ανθρώπινα πάθη τα φέρουμε μέσα μας. Ο καθημερινός μας αγώνας είναι να διαφυλάσσουμε την πνευματική μας αξιοπρέπεια, όχι μόνο ενώπιον των ανθρώπων, αλλά κυρίως ενώπιον της συνειδήσεώς μας και ενώπιον του Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καλλιεργεί τέτοιους μικρόψυχους λογισμούς προς τους αδελφούς μας. Έκανες ένα καλό, ξέχασέ το. Το έκανες για την αγάπη του Θεού. Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό, λέει η απλή παροιμία. Όχι στο πουθενά, αλλά στο πέλαγος της αγάπης του Θεού, χωρίς να περιμένεις από τους ανθρώπους αναγνώριση και ανταπόδοση. Και τότε, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως από την επί του όρους ομιλία, ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό. Τότε ευαρεστείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός. Δεν πρέπει να διεκδικούμε την ευγνωμοσύνη. Δεν πρέπει να κατηγορούμε εκείνους που ευεργετήσαμε για αχαριστία, επειδή δεν μας απέδωσαν τις τιμές και τις ευχαριστίες που θα θέλαμε. Να είμαστε απελευθερωμένοι από αυτά τα πάθη, διότι τότε πραγματικά θα έχουμε την πνευματική αυτή αξιοπρέπεια για την οποία
μιλήσαμε και προηγουμένως, να αφαιρόμαστε όπως αξίζει σε ανθρώπους που επαγγέλλονται ευσέβεια και όπως αρμόζει σε αυτούς, όπως θα μας έλεγε και ο Απόστολος Παύλος.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδει σε 91,2 μεγακύκλους των FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη, το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, και βρισκόμαστε στο 20ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο. Με τον 18ο στίχο αρχίζει μια νέα ενότητα, η οποία σχολιάζει τον κίνδυνο να περιπέσουμε σε λάθη της γλώσσης και κυρίως σχολιάζει το κακό το οποίο προξενούν τα ψεύτικα λόγια. Διαβάζουμε τον 18ο στίχο. «Ολίσθημα από εδάφους μάλλον ή από γλώσσης, ούτως πτώσεις κακών κατά σπουδήν ήξη. Είναι προτιμότερο να γλιστρήσει κανείς και να πέσει στο έδαφος, παρά να γλιστρήσει σε λάθος της γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο πέφτουν και καταστρέφονται τόσο γρήγορα οι κακοί». Ο σοφός Σιράχ χρησιμοποιεί μια εικόνα της καθημερινής ζωής για να παρουσιάσει τις φοβερές συνέπειες των παρεκτροπών της γλώσσας. Το να γλιστρήσει κάποιος ενώ βαδίζει στο δρόμο είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραύματα, πόνο και πολλή ταλαιπωρία. Είναι πολύ χειρότερες όμως οι συνέπειες των παρεκτροπών της γλώσσας. Όπως πέφτει ξαφνικά κανείς και ταλαιπωρείται στη συνέχεια από αυτή την πτώση, από το τραύμα, από το κάταγμα που ενδεχομένως θα πάθει, έτσι συμβαίνει και με την πτώση και τον όλεθρο των ασεβών και κακών ανθρώπων, οι οποίοι δεν προσέχουν τη γλώσσα τους και από εκεί ξεκινούν και όλα τα κακά, αλλά και οι δικές τους συμφορές. Διότι η γλώσσα είναι ένα τόσο μικρό όργανο, το οποίο όμως μπορεί να προξενήσει τόσο μεγάλο κακό. Πολλές φορές η Αγία Γραφή ομιλεί για αυτό το θέμα. Συνεχίζει και στον επόμενο στίχο με τα εξής. «Άνθρωπος άχαρης, μύθος άκερος, εν στόματι απεδεύτων ενδελεχιστήσεται. Ο αποκρουστικός και άξεστος άνθρωπος μοιάζει με το λόγο που λέγεται σε ακατάλληλο καιρό και επαναλαμβάνεται στο στόμα αμόρφωτων, απεδεύτων ανθρώπων». Επομένως, γλίστρημα της γλώσσης, παρεκτροπή της γλώσσας, είναι και ο άκερος και ακατάλληλος λόγος. Όταν πεις κάτι το οποίο είναι ατέριαστο στις συνθήκες και στις περιστάσεις στις οποίες βρίσκεσαι. Τα λόγια πρέπει να προσαρμόζονται στις ευκαιρίες, στις καταστάσεις, στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Ο άκερος λόγος είναι αποκρουστικός, σαν τον δυσμορφό και άγριο άνθρωπο. Ο ασύνετος άνθρωπος συχνά λέει τέτοιους λόγους που προξενούν στενοχώρια, προξενούν αηδία, προξενούν δυσανασχέτηση και δεν έχει φραγμό. Δεν είναι σε θέση να πει κάτι καλό και κυρίως στην ώρα του. Γιατί και το καλό ακόμη χάνει την αξία του όταν δεν υποθεί την κατάλληλη ώρα. Όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αποδοχής του λόγου αυτού. Όταν υπάρχει ένταση. Όταν κυριαρχεί κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
Και ο καλός λόγος πρέπει να υποθεί όταν είναι οι συνθήκες κατάλληλες. «Καιρός παντί πράγματι», λέει επίσης ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να ξέρουμε πότε θα μιλήσουμε και πότε θα σιωπήσουμε. Τι θα πούμε και πώς θα το πούμε. Πόσο προσοχή πραγματικά χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί. Και προχωρούμε στον 20ο στίχο. «Από στόματος μωρού αποδοκιμαστήσετε παραβολή, ουγάρ μη είπη αυτήν εν καιρό αυτής». Ένα σοφό απόφθεγμα δεν γίνεται αποδεκτό όταν λέγεται από το στόμα κάποιου ανόητου. Πολύ περισσότερο διότι δεν θα το πει στην κατάλληλη ώρα. Και αυτός ο στίχος επιβεβαιώνει τα όσα προηγουμένως είπαμε. Και σοφό ακόμη απόφθεγμα δεν γίνεται αποδεκτό από τους ακροατές. Όταν λέγεται από το στόμα κάποιου ανοήτου, γιατί δεν ξέρει πώς να το πει και πότε να το πει, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές τέτοια λόγια άκερα και άπρεπα παραλαμβάνονται από ακαλλιέργητους ανθρώπους και επαναλαμβάνονται. Και έτσι το κακό πολλαπλασιάζεται. Γι' αυτό χρειάζεται συχνά να επικαλούμεθα τη βοήθεια του Θεού και να λέμε «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Βάλε Κύριε φραγμό στο στόμα μου και πόρτα που θα συγκρατεί τα λόγια μου, ώστε πάντοτε ο λόγος μας να είναι σωστός, καλώς διατυπωμένος και στον κατάλληλο καιρό, έτσι ώστε και να ευχαριστεί τους ακροατές, αλλά και να τους ωφελεί. Και προχωρούμε στον 21ο στίχο. «Έστι κολλιόμενος αμαρτάνιν από ενδίας και εν τη αναπαύση αυτού ου κατανυγήσετε». Υπάρχουν άνθρωποι που εμποδίζονται να διαπράξουν το κακό επειδή δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν και δεν ελέγχονται από τύψεις όταν πάνε να αναπαυθούν. Κάτι πολύ σημαντικό και λεπτό που αφορά τον πνευματικό μας αυτοέλεγχο, λέει σε αυτό το σημείο ο σοφός συγγραφέας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αμαρτάνουν, όχι γιατί δεν το θέλουν, αλλά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν έχουν τα χρήματα, δεν έχουν τις δυνάμεις, δεν έχουν τα μέσα για να ικανοποιήσουν τα άνομα θελήματά τους. Στην πραγματικότητα, εκείνο το οποίο επιθυμεί η ψυχή μας, σε εκείνο που είναι προσκολλημένη η ψυχή μας, αυτό και μας χαρακτηρίζει. Το ότι δεν αμαρτάνουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, δεν σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένοι από το πάθος και από την ευθύνη της επιθυμίας που καλλιεργούν μέσα τους. Δεν έχουν τα χρήματα, δεν έχουν τις δυνατότητες, δεν έχουν τα όπλα, τα μέσα για να διαπράξουν την αμαρτία. Η αποφυγή αυτή της αμαρτίας είναι εντελώς επιφανειακή και δεν έχει καμία αξία. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργεί καταπιέσεις και ψυχολογικά προβλήματα και στους ίδιους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Είναι διαρκώς παραπονούμενοι και όλα τους φταίνε. Και ακόμη αν κοιμώνται ήσυχοι επειδή δεν έχουν τύψει συνειδήσεως, επειδή δεν έκαναν την πράξη αυτή, στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί μια ύπνωση, μια πόρωση της συνειδήσεώς τους, ώστε να ξεγελούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Αποφυγή της αμαρτίας
σημαίνει μίσος της αμαρτίας, αποδοκιμασία της πράξεως και αποφυγή συνειδητή. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί σημασία δεν έχει το ότι δεν κάνουμε την αμαρτία, αλλά το να μην θέλουμε την αμαρτία, διότι προτιμούμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι ένα πολύ λεπτό θέμα που θα πρέπει και στον εαυτό μας να το προσέχουμε, ούτως ώστε να μην δίνουμε ελαφρυντικά στον εαυτό μας, εφόσον μέσα μας υπάρχει η επιθυμία της αμαρτίας και όχι η απόρριψή της. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο το να μην κάνουμε το κακό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το αποστρεφόμαστε. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώνει, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο Λόγος του Θεού να δρά πράγματι θεραπευτικά στην ψυχή μας, ώστε συνεχώς να θεραπευόμαστε από αδυναμίες και πάθη και να προσβλέπουμε πάντοτε στην καθαρότητα και την τελειότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να ευρισκόμαστε σε κοινωνία με το Θεό και να έχουμε ειλικρινή αγάπη προς τους αδελφούς μας. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 12.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τόπι, Έλλη.
1: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
2: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί αύριο 5η στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συνιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζηκυριακίου, όπου θησαυρίζεται η Ιερό Λειψανό της. Αύριο 5η στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5η επί τη εορτή της Αγίας Μαρίνας στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας.
2: Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίνης οι Ιεροί Ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας.

0: όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο της Αγίας. Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδια Μαρουσίου, που σήμερα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιερού λείψανου της Αγίας Μαρίνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, σήμερα στις 6 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός.
0: Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλεται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν η ακολουθία του Εσπερινού, η παράκληση της Παναγίας και θα ακολουθήσει ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου στις 6. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανου του Αγίου Κυρίκου. Σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Επάλξης, Ζήνωνος 3 στην Ομόνια, θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί και τον θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της Κύπρου από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των Επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 41 22 625. 5 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, με τον Τάσο τον Ζιάκα στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε πολύ λίγο κοντά μας ο κύριος Κώστας Γανωτής για να πούμε ένα θέμα το οποίο ήθελε ιδιαίτερα να αναπτύξουμε σήμερα με τίτλο «Τι χάνουμε αν αποφασίσουμε να γίνουμε πιστοί εμείς οι άνθρωποι».

0: Οι εκδόσεις Θαμούλη, οι φίλοι μας, κάνουν ένα άνοιγμα στη λογοτεχνία ενηλίκων, ξεκινώντας με ένα μεγάλο ιστορικό μυθιστόρημα του Δημήτρη Καρακούση, που έχει τίτλο «Για μια ανάσα ελεύθερη». Μια οικογένεια από τα Δωδεκάνησα διασκορπίζεται στην Αμερική, στη Γαλλία, στην ελεύθερη Ελλάδα, ενώ παράλληλα αγωνίζεται για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Τα γεγονότα δεν είναι πολύ γνωστά και αξίζει να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο για να τα γνωρίζουμε. Αλλά και οι ανθρώπινες ιστορίες που εξιστορούνται είναι πολύ συγκινητικές. «Για μια ανάσα ελεύθερη», εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Κύριε Ιγανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε για τις αποφάσεις που παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι και σκεφτόμαστε τι χάνουμε και τι κερδίζουμε. Εάν αποφασίσουμε να γίνουμε πιστοί άνθρωποι, χριστιανοί, τι χάνουμε αλήθεια?
1: Αλήθεια, τι χάνουμε. Κι όμως βλέπετε ότι αυτό το λογαριάζει ο πολλής κόσμος και φαντάζεται ο κόσμος ότι χάνει τα πάντα. Διότι όταν δεν λάβεις υπόψη σου το Θεό ως δημιουργό σου και τον Χριστό ως δημιουργό σωτήρα σου και την Παναγία ως συμπαράστασή σου, τότε εάν αυτά τα πράγματα δεν τα έχεις και ζεις χωρίς αυτά, τότε αισθάνεσαι δυνατός, αυτεξούς, ότι έχεις και ότι μπορείς και ότι κανείς δεν μπορεί να σε σαλέψει. Ψευδής πεποίθηση την διεμήνησε πρώτα-πρώτα και την διεβίβασε ο διάβολος στον παράδεισο, στους πρωτοπλάστους. Ότι θα γίνετε θεοί, βρε, εάν τον παρακούσετε και τον βάλετε στην πάντα τον Θεό. Και ξεκινάει με μια συκοφαντία του Θεού που λέει ότι θανάτω αποθανείστε, δεν θα πεθάνετε, λέει. Πώς το εγγυάται, για σκεφτείτε, το εγγυάται ο διάβολος, ότι δεν θα πεθάνουμε, αλλά ότι θα είμαστε θεοί. Και γιατί θα είμαστε θεοί? Γιατί θα έχουμε την εξουσία μας, τη δύναμή μας, τη σοφία μας, θα έχουμε την περιουσία μας, το αίσθημα της αυθυπαρξίας μας και θα μπορούμε να λέμε, κλείνουμε τα μάτια στο μέλλον, δεν θα πεθάνουμε, και ακόμα και όταν βλέπουμε άλλους πεθάνουν και εμείς να είμαστε στη σειρά, πάλι λέμε δεν θα πεθάνουμε. Αυτή την πεποίθηση μας την εμπνέει ο δαίμονας, και γι' αυτό το λόγο ο πολλής κόσμος, αγαπητοί μου, αποφεύγει να μπει στην Εκκλησία. Γιατί αν μπει στην Εκκλησία σωστά, γιατί έτσι νοθευμένα μπαίνουν πολλοί, αλλά σωστά να μπει στην Εκκλησία, πρέπει και πρώτα να παραιτηθείς από το αίσθημα της αυθυπαρξίας. Μέσα στην λειτουργία, σε μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, λέμε «Σε ευχαριστούμε γιατί εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες». Άρα άλλος μας παρήγαγε εκ του μη όντως, από εκεί που δεν υπήρχαμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αποκλειστικά δεμένοι με αυτόν που μας έφερε στην ύπαρξη. Και εμείς δεν μπορούμε να λέμε ότι εγώ έχω αυτά τα χτήματα, έχω αυτές τις καταθέσεις, έχω αυτή την εξουσία, αυτό το όνομα, αυτά τα ταλέντα, άρα όλα αυτά είναι δικά μου. Αυτός που σε έφερε στην ύπαρξη σου έδωσε και όλα αυτά. Αυτά θα πείτε, τα λέει άπια θεολογική λογική. Πλην όμως για να τα πει η καρδιά του ανθρώπου και όχι να τα πει το μυαλό του, χρειάζεται φώτιση Θεού. Χρειάζεται φώτιση Θεού. Δηλαδή να επέμβει ο Θεός και να σε κάνει να τα λες και να τα πιστεύεις. Αλλιώς και αν ακόμα τα παραδειχτείς με όλη τη λογική, δεν θα τα ζήσεις. Πώς θα τα ζήσεις? Οι άνθρωποι όταν ζούνε το σωστό, όταν ζούνε το θέλημα του Θεού, το ζούνε με ένα αίσθημα χαράς. Μέσα σε μια χαρά τα ζούνε όλα. Πώς λοιπόν θα αποκτήσουμε αυτή τη χαρά για να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Πάντοτε χαίρετε. Λέει βέβαια και αδιαλείπτως προσεύχεστε. Λέει και εμπαντή ευχαριστείτε. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι αδιαλείπτως προσεύχονται να κερδίσουν το λαχείο.
0: Ακριβώς.
1: Ή να αλλάξει τέλος πάντων η μοίρα τους και να αποκτήσουν και αυτοί δόξη και μεγαλείο. Και ασχολούνται κυρίως με αυτό. Εδώ λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε και προσευχή γίνεται προς τον Θεό και ο Θεός μας χαρίζει ό,τι του ζητάμε, αλλά κυριγμένο μέσα σε ένα σύννεφο χαράς. Και εμείς ρουφάμε τη χαρά και μέσα στη χαρά είναι όλες οι αποκαλύψεις του Θεού. Τώρα λέει ο κόσμος ότι αυτά είναι φαντασίες. Αυτά είναι συναισθηματικοί. Θέλω να ξέρω ή δεν είναι φαντασίες. Να σου λέει, εγώ έχω αυτή την ώρα έναν δικό μου ουρανό ξύλι. Παίρνω τόσα νίκια. Είμαι γίγαντας του χρήματος και σιγά σιγά γίνεται και της εξουσίας. Λοιπόν, να πως ποια είναι τα θετικά πράγματα. Αλλά και αυτά, η χαρά του Χριστού δεν είναι χαροπιά. Προσπαθούμε τη λογική μας να αποδείξουμε ότι αποτελούν αποτύματα, ότι αποτελούν ουσιαστική υπόσταση της ψυχής μας, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Χάνουμε, μα κοιτάξει κανείς τις γεωγραφίες και δει από αέρας φωτογραφίες του Ρίο Ιανέλιο ή της Νέας Υόρκης και βλέπει τους τρομακτικούς αυτούς γίγαντες, τους ουρανοξύστες, που το είπαν αυτό βέβαια ειρωνικά και επεκράτηση ότι ξύνουν τον ουρανό. Λοιπόν, λέει, κοίταξε οι άνθρωποι πώς μπορεί όταν βλέπουμε τα φυσικά τους μάτια τόση εξουσία, τόση περιουσία να απαλλαγούν από τον πειρασμό της αραζονίας. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και χρειάζεται ένα θαύμα, και πολλές φορές το θαύμα αυτό το φέρνει ο Θεός με ένα σεισμό, με μια αρρώστια, με μια αποτυχία, που λέει ο άνθρωπος τι κι αν είμαι ιδιοκτήτης και δεν μπορώ να φάω, ή κι αν είμαι ιδιοκτήτης και δεν μπορώ να απολαύσω, θα παίρνω από εκεί. Και όταν τα απολαύσω στο τέλος, όταν τελειώνει η μέρα, λέει κανείς, αυτό ήταν όλο που ονειρευόμουν ως απόλαυση. Όλες οι απολαύσεις αφήνουν τον άνθρωπο απογοητευμένον. Γι' αυτό συνήθως οι αυτοκτονούντες είναι ευημερούντες, άλλοι είναι πλούσιοι.
0: Κύριε Γανωτή, μέσα στη χαρά την οποία περιγράψατε προηγουμένως, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε, δεν υπάρχουν προβλήματα? Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να είναι μέσα σε αυτή τη χαρά, αλλά γύρω του να υπάρχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα.
1: Και τα προβλήματα υπάρχουν, γιατί δεν θα φέρουν την ανθρωπότητα. δεν έκανε μόνο τους χριστιανούς και δι τους συνειδητούς χριστιανούς. Μέσα στα προβλήματα όλα αυτά ταπεινωνόμαστε, πέφτει το τουπέ μας. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τουπέ περνώντας μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά. Μόνο που ο χριστιανός τα τρέφεται, τα ζει μαζί με τη χαρά της Ανάστασης και με τη χαρά της πρόνοιας του Θεού. Μαζί. Οπότε η χαρά αυτή της πρόνοιας του Θεού, η χαρά της Ανάστασης που εγκαθίσταται στην καρδιά του χριστιανού παίρνει όλα αυτά τα προβλήματα και τα σβήνει. Δεν τα σβήνει πάντοτε όμως, γιατί ποτέ δεν μετανοούμε αρκετά. Πάντως όμως μας κάνει να τα υποφέρουμε εύκολα. Και μάλιστα επειδή μας αναγκάζει να τον πλησιάσουμε περισσότερο ο Θεός, μας αναγκάζει να προσευχηθούμε περισσότερο, να τον επικαλεστούμε περισσότερο. Γι' αυτό και μας δίνει περισσότερη από αυτή τη χαρά που δεν έχει ο κόσμος.
0: Δεν την
1: ο κόσμος δεν έχει αυτή τη χαρά των χριστιανών.
0: Δεν την έχει, ενώ νομίζω ότι θα την ήθελε ουσιαστικά. Απλά δεν ξέρει πώς να την έχει.
1: Κοιτάξτε, η παγκόσμια κατάθλιψη για την οποία μιλήσαμε και άλλη φορά είναι μάρτυρας ότι ο κόσμος και όταν ακόμα γλεντάει, όπως γλεντούσαν ο Γουχάριν οι πλούσιοι της Αιθιοπίας τότε που πέθαναν οι άνθρωποι από την πείνα, ανεβαίνανε πάνω στα οροπέδια και φέρνανε υπηρέτες και ψήνανε αρνιά και άλλα φαγιά και γλεντοκοπούσα μέχρι σκασμού και λέγανε κοίταξε ο κόσμος όλος πεθαίνει και εμείς είμαστε ευτυχείς. Και αυτοί νομίζαν ότι αυτό ήταν χαρά. Ήταν μια προσπάθεια έντονη να πείσουν την καρδιά τους να παραδεχτεί ότι χαίρεται. Αλλά δεν χαίρονταν. Στο τέλος όταν τέλειωσε η περιπέτεια, αυτοί που απόμειναν να μπορούν να χαμογελάσουν και να πούν δόξα τω Θεώ είναι αυτοί που πείνασαν. Οι άλλοι έχασαν και την ευκαιρία αυτής της νόθας χαράς.
0: Άρα εμείς παρηγορούμαστε στην νόθα χαρά. Οι περισσότεροι. Ο κόσμος.
1: Οι άνθρωποι προσπαθούν από την νόθα χαρά. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Το πραγματικό περιστατικό με την, πώς τη λένε, την τραγουδίστριά μας που ήταν από εδώ που είμαι αυτή την ώρα εγώ. Λοιπόν, που μας έλεγε θέλω να καθίσω βρε παιδιά έξω από ένα κέντρο στην πλάκα και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες που θα βγαίνουν οι παρέες απ' έξω να ρωτήσω ρε παιδιά πόσα δώσατε και να μου πούν άλλοι 100, άλλοι 1000 και να τους ρωτήσω τελικά φεύγετε αυτή την ώρα ευτυχισμένοι. Εγώ λέω μπορώ να σας ομολογήσω ότι φεύγουν κατσούφιδες. Και λένε αυτό ήταν που είχα ονειρευτεί και ήρθαμε στο κέντρο. Και αυτό λέει μόλις πάνε παραπέρα ανοίγουν τα φακελάκια με τα ναρκωτικά και οι περισσότεροι που σκοτώνονται στην οδό Ποσειδώνος τις πρώτες πρωινές ώρες με τα αυτοκίνητα είναι άνθρωποι που πέρασαν και γλέντησαν όλη τη νύχτα με την ψευδέστηση ότι χαίρονται και όταν τελειώνει έχουν δύο θλίψεις. Μία ότι δεν ήταν πραγματικά χαρούμενοι και δεύτερη ότι και με αυτή, και αυτή η ψεύτικη χαρά, η νόθα χαρά και αυτή τελείωσε. Έτσι είναι ο κόσμος. Και να μην το αμφισβητούμε, γιατί ο κόσμος το μαρτυρεί. Το μαρτυρεί.
0: Είναι η αντίδραση λοιπόν των ανθρώπων απέναντι στο φόβο του θανάτου.
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος όταν γίνει χριστιανός αποδέχεται όλα τα βάσανα, αλλά τα θεωρεί χαρμόσυνα, πνιγμένα μέσα στην αγάπη και του Θεού και των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο τα αντέχει, όπως αντίχαν οι μάρτυρες το μαρτυριά τους, πόνους των μαρτυρίων τους. Όπως αντίχει η Αγία Ιουλίτα να βλέπει το θάνατο του βρέφους της και το δικό της να αισθάνεται πάνω της.
0: Κάποια στιγμή μου είπατε ότι γίναμε ρεζίλοι από ένα παιδί 4 χρονών για τον Άγιο Κήρυκο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πώς, γιατί μας ρεζίλεψε ένα παιδάκι, κύριε Γανώτη?
1: Αυτά είναι μυστήρια. Ο Θεός, σκέψου από πόσα βάσανα μιας ολόκληρης ζωής τον γλίτωσε και μέσα σε μια στιγμή που σαν παιδάκι μικρό δεν την ένιωθε πικρή, αλλά την ένιωθε μέσα στην αγάπη του Θεού, έφυγε, πέταξε. Δεν μπορούμε να ξεψαχνίζουμε το τι νιώθει ο άλλος στην ψυχή του. Ο Θεός οικονομεί στον καθένα το να μπορεί και μέσα στη θλίψη και τα βάσανά του να είναι χαρούμενος και όταν πάλι του δίνει διαλύματα και χαίρεται ο άνθρωπος την αγάπη του, πάλι να μην τον αφήνει να περηφανευτεί και να αισθανθεί την αυτάρκειά του, που από αυτή την αυτάρκεια υποφέρει ύστερα. Σου λέει, εγώ είμαι ικανός να χαίρομαι. Πολλές φορές αυτή η αυτάρκεια μπορεί να οφείλεται σε ορισμένες αρετές που έχει ο χριστιανός. Και άμα γεννηθεί το πάθος της αυτάρκειας, λέει, εμένα θα μου κάνει κακό, εγώ που έκανα τόσες δωρεές, εγώ που έκανα αυτό το κατόρθωμα, εγώ που θυσίασα αυτό και εκείνο, αποκλείεται. Είμαστε τόσο ενάρετοι που δεν μπορεί ο Θεός να μην μας ευνοήσει να περάσουμε μια ήσυχη και ευτυχισμένη ζωή. Κοιτάξτε πόσο ύπουλα μπαίνει μέσα στη ζωή μας ο πειρασμός.
0: Ακόμα και στους πιστούς ανθρώπους που κάνουν αυτά που λέτε. Ελεημοσύνη.
1: Είναι ο πειρασμός. Ακόμα και μέσα στην αρετή. Στην αρετή. Γι' αυτό και η αρετή δίνεται στον άνθρωπο με ένα μέτρο, ώστε να μην περηφανευτεί, ανάλογα με την αντοχή του στην αλαζονία.
0: Τι εννοείτε με αυτό που λέτε, την αντοχή που πρέπει να έχει κανείς στην αλαζονία?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι προετοιμάζονται για αυτή την αλαζονία. Προετοιμάζονται επειδή θεωρούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό ηθική. Και λένε, θα κάνω αυτά και ο Θεός θα μ' ανταμείψει. Άμα δεν κάνω αυτά, θα χάσω την έννοια του Θεού και το ρίχνω στις φιλανθρωπίες ή ακόμα και στις αρετές. Θα κάνω, σου λέει, τόσες μετάνοιες. Δεν μπορεί με τόσες μετάνοιες, δεν μπορεί με τόσα κομποστίνια ο Θεός να με απορρίψει, γιατί θα έχω κάνει ένα μόχθο. Δηλαδή είναι η ηθικολογική θεώρηση της σχέσης μας με το Θεό. Και βέβαια με τον Θεό ευνοεί έναν αμαρτωλό άνθρωπο, αγκαλιάζει ένα ληστή, συγχωρεί μια πόρνη και τόσοι φαρισαίοι που κάνανε μεγάλες προσευχές. Ξέρετε, αυτοί βγαίναν στις πλατείες και προσεύχονταν για να τους βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, τίποτα αυτοί. Γιατί η σχέση μας με το Θεό δεν είναι σχέση ηθική. είναι σχέση αγαπητική, συγγενική. Σας έχω ξανααναφέρει αυτόν τον περίφημο ψαλμό, δεν ξέρω ποιος είναι, 77ος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχω κουράσει στη μνήμη μου, που λέει «Έστει ο Θεός εν συναγωγή Θεών». Εμάζεψε ο Θεός, λέει, όλους τους θεούς γύρω του, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Εγώ δεν λέγω ημίν, θεοί είστε και οι υψείς του πάντες. Είμαστε θεοί. Εμείς κάναμε τόσες αμαρτίες. Κάναμε τόσες πονηριές. Και είμαστε θεοί παρά τα αυτά. Ναι. Η φύση που μας έδωσε ο Θεός μας έκανε θεούς. Και μάλιστα μας ελεηνολογεί ο Θεός. Και εμείς, λέει, σαν τους ανθρώπους έφταιτε. Και μάλιστα, λέει, έφταιτε τόσο βαθιά σαν τους άρχοντες σας. Για σκεφτείτε. Οι άνθρωποι σκέτοι, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι είναι θεοί, από την πνοή του Θεού που δόθηκε σε αυτούς και από την υιοθεσία του βαπτίσματος, είναι πολύ ανώτεροι, ασύγκριτα ανώτεροι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αυτά τα προσόντα τα δύο, από τους κοινούς ανθρώπους όπως τους περιγράφουν οι ανθρωπολογίες. Γιατί εκείνοι είναι άνθρωποι, δηλαδή ζώα, βελτιωμένης εμφανίσεως και ικανότητος, που δεν χρειάζεται να πούμε ότι κατάγονται από τον πίθηκο, αλλά ήταν άνθρωποι του Θεού και έγιναν ζώα με την παρέτησή τους. Λοιπόν, και αυτοί ύστερα οι άνθρωποι, χάνοντας αυτή την βασιλική, την θεϊκή τους χάρη, τη θεϊκή τους φύση, μιας και την αποδίωξαν οι ίδιοι, έγιναν, λέει, άνθρωποι. Και όταν μιλάμε τώρα στην πολιτική, στην κοινωνιολογία, σε αυτά τα πράγματα, όταν μιλάμε για ανθρώπους, εννοούμε για τέτοιους ανθρώπους που δεν αναγνωρίζεται επάνω τους η θεϊκή ποιότητα.
0: Κύριε Γανωτή, καθώς εμείς οι άνθρωποι ουσιαστικά πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τη φύση του Θεού, καθώς δεν μπορούμε να τον δούμε με τις αισθήσεις μας, αυτό μας αποτρέπει από το να έχουμε μια καλή σχέση μαζί του.
1: Κοιτάξτε, η καλή σκέψη μαζί με τον Θεό είναι κάτι που το λένε de facto. Δηλαδή το νιώθει κανείς μια στιγμή, όπως ένα παιδάκι που χάνεται μέσα σε μια πλατεία και ξαφνικά διαπιστώνει ότι λείπει από δίπλα του η μάνα του, ο πατέρας του. Παθαίνει ένα πανικό και αρχίζει να φωνάζει «μπαμπά, μαμά». Αυτό δεν έχει μέθοδο. Αυτό δεν έχει προϋποθέσεις. Είναι η φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γεννηθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και αρχίσει να ζει μέσα σε αυτό το συρφετό των πληροφοριών, των αχρήστων πληροφοριών, μέσα σε αυτή την ζωή των μικρών και μεγάλων ειδονών, μέσα σε αυτό το χαμένο κόσμο, αυτός ο άνθρωπος κάποιες στιγμές νιώθει τον πανικό της μοναξιάς του. Νιώθει ότι είναι εκτεθειμένος μακριά από το γονιό του. Και αφού το νιώθει, εάν η καρδούλα του έχει μια καλή διάθεση, εκεί τώρα φωνάζει Αβά, το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, Αμπά, λέγανε οι Άραβες κάτω εκεί, τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Και οι Παλαιστινοί, δεν ξέρω έτσι θα το λέγανε. Το εξηγεί δίπλα ο πατήρ, γιατί μας τα μεταφράζει τα λόγια του ο Απόστολος Παύλος. Άρα μας έδωσε Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εν τες καρδίες ημών κράζον Αβά, και εξηγεί πατέρα. Δεν γίνεται αλλιώς, αλλιώς θα ήταν άδικος ο Θεός. Δίνει και στον πιο μεγάλο εγκληματία, και την ώρα που πάνε να τον εκκρεμάσουν, που λέει ο λόγος, στην πιο απελπιστική φάση δίνει αυτό το έναυσμα, το κίνημα της ψυχής που φωνάζει τον πατέρα. Ήταν ένας εγκληματίας μεγάλος, να μην σας λέω λεπτομέρειες, πριν από πολλές δεκαετίες στην Κύπρο, και ήταν πολύ σκληρός, δεν έδινε σε κανέναν, ας πούμε, θάρρος να μιλήσει μαζί του. Φαίνονταν ότι δεν έχει καμία συγκίνηση για τις πράξεις του. Και μετά ήρθε η μέρα που τον πήραν να τον πάνε για εκτέλεση. Από την ώρα που τον πήραν για εκτέλεση άρχισε να φωνάζει «Μαμά», όχι «Μάνα», «Μαμά». Και όλοι παραξενεύτηκαν πως αυτός ο γίγαντας, ο σκληρός, φώναζε τη μαμά του. Ξανά έγινε παιδάκι. Και επειδή δεν ήξερε τον Θεό, δεν τον δίδεξε κανείς. Ήξερε όμως ότι κάτι σαν τον Θεό υπάρχει στο βλέμμα της μάνας του. Εφώναζε «Μαμά». Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει ο Θεός, όπως δεν άφησε το ληστή των εκδεξιών του, χωρίς ενόχληση ψυχής. Την ίδια ενόχληση ψυχής έκανε και στον εξευονίμων του, αλλά λέτε ότι εκείνος δεν θέλησε να ταπεινωθεί. Είναι πολλές φορές οι ψυχές μας τόσο αλαζονικές που ούτε μπροστά στο θάνατο, ούτε μπροστά στο Θεό δεν θέλουν να λυγίσουν. Αυτή είναι μια αλαζονία που τον κάνει να έχει την ψευδέστηση του Θεού. Σου λέει «εγώ είμαι Θεός και δεν έχω ανάγκη από κανένα», και χάνεται μέσα στην αλαζονία του άνθρωπος.
0: Άρα λοιπόν είναι σαν ένα παιδάκι που έχει χαθεί σε μια πλατεία, όπως είπατε, αλλά μένει σιωπηλό, δεν φωνάζει. Έτσι, δεν φωνάζει βοήθεια.
1: Αυτό είναι διαστροφή. Σε κανένα παιδί δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Δεν μπορεί.
1: Μόνο σε μεγάλους μπορεί να συμβούν. Το παιδί αυτό θα είναι σιωπηλό εάν είναι κοφάλαλο, ας πούμε, και πάλι θα χτυπάει χέρια και πόδια. Γιατί ο Θεός έδωσε μηχανισμούς στον άνθρωπο. Εκεί που λέει η ευχή του Αγίου «εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες», λέει «ύστερα και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες». Άρα μας έδωσε τον τρόπο και όταν πέσουμε να αναστηθούμε. Δηλαδή μας έδωσε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είσαστε, λέει, παιδιά του Θεού. Ό,τι δε εστέει εξαπέστειλεν ο Θεός. Τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθυσίαν απολάβομεν. Α, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι σε αυτό το χωρίο και το μπερδεύω. Λέει «κράζον Αβά». Άρα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και στις πιο βρώμικες και τις πιο λερωμένες εγκαθίσθεται ο Χριστός και φωνάζει «πατέρα μου», για να ακούσεις και εσύ, ανθρωπάκι, να πεις και εσύ «πατέρα μου». Κατάλαβα ότι είναι σαν να είναι ένα παιδί χαμένο και δεν ξέρει να φωνάξει «μαμά», και πάει δίπλα του κάποιος, το πιάνει από το χέρι και λέει «φώναξε δυνατά, μαμά». φώναξε πιο δυνατά, μπαμπά. Έτσι είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, γιατί αν το παραδεχτούμε δεν θα καθίσουμε στην καρέκλα μας έτσι ξένια, στην ανάψουμε το τσιγάρο μας και να διαβάσουμε τα περιοδικά μας ή να δούμε την τηλεόραση και να περάσουμε τη βραδιά μας. Ρώτησα κάποιους που ήταν κοντά μου αυτό τον καιρό, λέω, γιατί ρε παιδιά τότε τόσες ώρες στην τηλεόραση? Τι βλέπετε? Αν μόλις ξημερώνει ο Θεός την ημέρα, κλαπ, άνοιγε η τηλεόραση. Και την κρατούσε μέχρι τα μεσάνυχτα που νιστάζανε. Μπαίναν, βγαίναν, ξέρω εγώ, πήγαιναν στο μπάνιο οι άνθρωποι, αυτά όλα, η τηλεόραση εκεί μιλούσε ακατάπαυστα. Λέω, γιατί? Λέει, για να σκοτώσουμε την ώρα. Μα θέλει σκότωμα η ώρα, λέει, που μας την έδωσε ο Θεός για να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε. Πώς θα απαιτήσουμε να γίνουμε καλά στην υγεία μας, να έχουμε την οικογένειά μας χαρά, να προκόψουν τα παιδιά μας, έχουμε χρόνο από τις μπούρδες τις πολλές που αραδιάζει στη ζωή μας η τηλεόραση ή και άλλα μέσα που υπάρχουν? Κι όμως έτσι λέει.
0: Να σκοτώσουμε την ώρα μας.
1: Γιατί να τη σκοτώσει την ώρα? Αφού σου έδωσε μετρημένες τις στιγμές της ζωής σου ο Θεός. Όλα αυτά για να τα νιώσει κανείς πρέπει να δεχτεί επίθεση του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς μόνος του, με τη λογική ή ακόμα και με αυτά που λέμε εμείς εδώ, δεν αλλάζει. Και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κάποιος πρέπει να προσευχηθεί για τον καθένα και ο Θεός θα μας ρωτήσει, έστω κι αν μας βρει επαρκής για τον παράδεισο, μας πει, όσο προσευχηθήκατε για να μπουν κι άλλοι στον παράδεισο, για να έρθει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Θυμάμαι ένα θαυμάσιο έργο συγκλονιστικό, το Λιουμπίμοφ, που είχε γράψει ένας Ρώσος συγγραφέας και το είχε δημοσιεύσει Νέες Θείες και Συνέχειες. Νομίζω ότι το βιβλιοπωλείο της Νέας Θείας το εξέδωκε και ήταν, λέει, γριές πεσμένες μπρούμητα στο έδαφος του ναού σαν σκουλικοφαγωμένα μανιτάρια με τα σάλια που είχαν από πάνω και τις ζακέτες τους. Ναι, και προσεύχονταν. Προσεύχονταν. Και στο τέλος αναφέρει την προσευχή μιας από αυτές και λέει, λυπήσου Κύριε, και τους μηδένα έχοντας, ή να προσευχηθώ συν υπέρ αυτών. Το λέγει αυτό στην καθαρεύουσα. Αυτοί, ξέρετε, ξέρανε ότι στην καθαρεύουσα πρέπει να λες τις μεγάλες κουβέντες. Έτσι το πιστεύει ο λαός. Τους μηδένα έχοντας, ή να προσευχηθώ συν υπέρ αυτών. Και θα μας πει ο Θεός, μπα, δεν ήσουν εσύ, δεν ήταν ο άλλος, να ορίστε η γριά. Που το ξέρει η γριά ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν κανέναν, και μέσα σε αυτές τις γριές ήταν και η μάνα του Στάλιν, ο Βυσαριόνοβιτς, έτσι τον αναφέρει εκεί, που παρακαλούσε η Καϊνέη για το γιώκα της.
0: Όλα αυτά, κύριε Γανωτή, ήταν στο έργο Λιουμπίμοφ για την μάνα του Στάλιν.
1: Δεν το ξέρουμε εμείς τι. Εμείς ξέρουμε αυτά που ακούμε.
0: Ναι.
1: Το τι διδασίες και αξιοποιήσεις κάνει ο Θεός της κάθε πνευματικής κίνησης του ανθρώπου, αυτές είναι του Θεού, είναι μυστήρια. Και είναι βέβαια πέρα από τη λογική μας.
0: Όπως...
1: Και τώρα να σας αναφέρω και το... Και ας πούμε ότι οι άνθρωποι ζητούσαν από το Θεό βοήθεια. Λίγοι άνθρωποι ζητούσαν. Λίγοι μέχρι κανένας. Και λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν, βέβαια, μας και ο Χριστός. Γιατί κάνω καλά. Εάν θέλω, Κύριε, να με κάνεις καλά με το πρωί, αν τους ρωτήσω ο Θεός με όλη την καλοκαγαθία Του, γιατί τέκνα μου θέλετε να σας κάνω καλά και να ζήσετε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σας, όσα κι αν είναι, θα μου πούνε αν είναι ειλικρινής, για να μπορούμε να σηκωνόμαστε το πρωί, να ανοίγουμε την τηλεόραση, να καθόμαστε να ακούμε ένα σωρό, να βγαίνουμε έξω να βλέπουμε χρώματα και αρώματα και να κάνουμε τις δονές μας και τις επιθυμίες μας, να τρώμε καλά και να αυξάνουμε τα θέματα μας όσο μπορούμε και να λέμε μπα να πνίγεται ο κόσμος, να καίγονται, να σκοτώνονται. Εδώ ξα το Θεό, εμείς πάμε καλά. Λοιπόν, και θα πει ο Χριστός, δεν είναι καλύτερα, παιδάκι μου, να σε πάρω τώρα που έχεις κάνει τόσες αμαρτίες, τέτοιες παραμέλησης της ψυχής, παρά να σε αφήσω να κάνεις 10 φορές τόσες και να είναι βαρύτερη η θέση σου μέσα στην κόλαση. Και τότε δεν κάνει τα χατήρια. Αν όμως το πούμε, Κύριε, δώσ' μου υγεία, χάρισέ μου τη ζωή για να σου τραγουδίζω, για να σου ψάλω, για να χαίρομαι κάθε μέρα το ότι με έπλασες. Που αυτή τη χαρά, ξέρετε, την περιέχει και ο κανόνας που χρησιμοποιούμε τα αποσπάσματά του για την κηδεία. Λέει, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε. Όταν πεθάνω, θα ζήσει η ψυχή μου και θα σου τραγουδήσει. Και αν αφήσεις να ζήσω, όσα κι αν περάσω βάσανα, έχω πρόθεση να σου τραγουδώ κάθε μέρα και να δοξάζω τη δύναμή σου.
0: Κύριε Γανωτή, τι χάνουμε τελικά να αποφασίσουμε να γίνουμε πιστοί άνθρωποι, να έχουμε την πνοή του Θεού πάνω μας? Τι χάνουμε?
1: Χάνουμε την αλαζονία που έχει συχνότατα ο κόσμος, ότι αφού είμαστε άνθρωποι και έχουμε τόσα αγαθά, ας ξεχάσουμε από ποιον τα έχουμε, ας τα θεωρήσουμε δικά μας και με αυτά να δοξάσουμε τον εαυτό μας, ξεχνώντας ότι η ζωή μας είναι σύντομη.
0: Τι ευχόμαστε?
1: Ευχόμαστε να ξυπνήσει ο κόσμος μαζί με μας όμως, δηλαδή και εμείς να ξυπνήσουμε. Λέμε ότι ξεχωρίζουμε από τον κόσμο, προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε. Ο κόσμος εισβάλλει στις ψυχές μας, αλλά εισβάλλει και ο Χριστός. Κοινωνάμε. Αφού κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, του λέμε, έλα Χριστέ στην ψυχή μας και πάλεψε το πνεύμα του κόσμου και νίκησε το εσύ, ώστε η σωτηρία μας να είναι απόφαση δική σου και συμμετοχή και αποδοχή δική μας με ευχαριστία.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όσα μας είπατε σήμερα μέσα από την καρδιά μας και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και περαστικά σας.
2: Ας μας συνοδεύει η τελευταία ευχή που μας έδωσε ο κύριος Γανωτής, να ξυπνήσουμε από το κοσμικό μας φρόνημα και να αποφασίσουμε να χάσουμε κάποια πράγματα και να γίνουμε και εμείς πιστοί. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας ακούτε. Ευχαριστούμε τους φίλους μας από το Σικάγο που ακούν από το ελληνικό ραδιόφωνο εκεί, του Κωνσταντίνου, να είναι πάντα καλά. Να κλείσουμε με μία πρόταση, τα βιβλία του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άθος. Είναι φίλοι μας σαν πνευματικές βιταμίνες που μας βοηθούν να τα βγάλουμε πέρα στις δύσκολες μέρες. Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων, των Αγίων η Βοήθεια, αγιορείτικες κουβέντες και τελευταίο το happy end που μόλις βγήκε εμπλουτισμένο σε νέα έκδοση. Ζητήστε τα από όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία ή από το 210-5238-305 εκδόσεις Σταμούλη. Για παραγγελίες online www.stamoulis.gr αλλά και στα διαδικτυακά καταστήματα του βιβλιοπόλη σας. Από όλους εμάς, τον Τάσο Τοζιάκα που είχε την ρύθμιση του ήχου, την Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τη Σοφία Χατζη στο μικρόφωνο, πολλές ευχές να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζη.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ώρα Ελλάδος, 1.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε και σήμερα να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά να ενημερώνεστε για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία πραγματώνεται χάρη στην δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα με την ενότητα του πατρός Δανίλη Ψωίνου. Θα μας μιλήσει για την αναγκαιότητα της συμμετοχής μας στη λατρεία.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανίλη Ψωίνο.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μας αξιώνει η χάρη του Αγίου Θεού μας, του Θεού της αγάπης, της φιλανθρωπίας, του ελέους και των νυχτερμών, να ανταμώνουμε για άλλη μια φορά σε αυτήν την ευλογημένη συχνότητα των ευτζιανών κυμάτων της Πειραϊκής Εκκλησίας και να συνομιλούμε μαζί και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, παίρνοντας δύναμη από τον Λόγο του Θεού μας. Γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Λόγος του Θεού δεν μιλάει απλά για τον Θεό, αλλά μας μεταφέρει κοντά στον Θεό. Γινόμαστε λοιπόν τούτη τη στιγμή άπαξ έτη όλη η οικογένεια του Θεού, τα παιδιά του Θεού, που μιλούμε για Αυτόν, εκφράζουμε την αγάπη μας προς Εκείνον, αλλά και ενωνόμαστε μαζί Του. Αυτό εξάλλου γίνεται και στη λατρεία, μέσα στην Εκκλησία. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σήμερα σε τούτο ακριβώς το θέμα, στο πόσο αναγκαίο δηλαδή είναι εμείς ως χριστιανοί, ως παιδιά του Θεού, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να συμμετέχουμε στη λατρεία του Θεού μας. Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος. Και έγινε άνθρωπος για να μας σώσει από το κακό, την αμαρτία, τη φθορά, το θάνατο, που εμείς με τη λανθασμένη μας επιλογή, την επιλογή της αυτονόμησης, φέραμε στη ζωή μας. Θελήσαμε να αυτονομηθούμε από τον Θεό, να απομακρυνθούμε από Αυτόν, νομίζοντας και θεωρώντας ότι έτσι θα είναι καλύτερα για εμάς, αλλά όμως αμέσως με αυτή μας την κίνηση παραδοθήκαμε στη φθορά και γίναμε έρμεοι και έρμεα του διαβόλου, της αμαρτίας και των συνεπειών της, οι οποίες συνέπειες είναι πάρα πολύ τραγικές για όλους μας. Και ο Κύριος μας, γενόμενος άνθρωπος, έφερε, έφτιαξε, σύστησε την Εκκλησία Του. Και φεύγοντας από εδώ, αναλαμβανόμενος τους ουρανούς, μας άφησε τον ίδιο Του τον εαυτό, που είναι η Αγία Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αν και είμαστε Εκκλησία, αφού είμαστε βαπτισμένοι, μυρωμένοι στο Θεό, παραδομένοι, αποτελούμε μέλη της Εκκλησίας, είμαστε λοιπόν Εκκλησία, αλλά είναι αναγκαίο όχι απλά να είμαστε, αλλά αυτό να το ενεργούμε, να το φανερώνουμε,

0: να το εκδηλώνουμε στη ζωή μας πάντοτε. Πώς? Συμμετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας, στα Άγια Μυστήριά της, στις ιερές της ακολουθίες και δι και ιδιαίτερα στο μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Λειτουργία. Το λέει και η ίδια η λέξη, το έχουμε πει άμπολες φορές. Η Θεία Λειτουργία είναι έργο του λαού. Αν ο λαός δεν συμμετέχει, αν δεν υπάρχει ο λαός, Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να τελεστεί. Λένε πολλοί, τι κάνετε εσείς οι χριστιανοί που πάτε στην εκκλησία ή γιατί πάτε στην εκκλησία, αλλά και εμείς οι ίδιοι πολλοί αδελφοί μας που δεν γνωρίζουν επακριβώς τα πράγματα αναρωτιόνται και λένε μα γιατί να πάω στην εκκλησία, τι μου προσφέρει η εκκλησία, τι θα μου κάνει η εκκλησία, γιατί κάθε Κυριακή πρέπει να βρίσκομαι εκεί. Η απάντηση είναι τούτη, αδελφοί μου. Πάω στην εκκλησία, συμμετέχω στη Θεία Λειτουργία, μεταλαμβάνω των αχράδων μυστηρίων. Γιατί? Γιατί έτσι παίρνω το Χριστό μέσα μου και γίνομαι θεοφόρος και χριστοφόρος και λιτανεύω τον Θεό στη ζωή μου. Αυτό που λένε κάποιοι συνάνθρωποι μας, εγώ έχω το Θεό αλλά δεν πάω στην εκκλησία, δεν ισχύει, γιατί τον Θεό τον βρίσκουμε εκεί. Ο Θεός μας περιμένει εκεί, αδελφοί μου. Πού? Στην εκκλησία. Και πώς μας περιμένει ο Θεός? Ακούστε το αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μας περιμένει σταυρικά, αναστάσιμα, θυσιαστικά. Μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Μας περιμένει για να γίνει εκείνος ζώσα θυσία και να μοιραστεί σε όλους εμάς, να δοθεί στον καθένα μας, ώστε μπαίνοντας στη ζωή μας, στη ψυχή μας, στην καρδιά μας, στα τρίσβαθα της υπάρξεώς μας, να πλημμυρίσει τα πάντα με τη χάρη Του, την ευλογία Του, την ειρήνη Του, τη δύναμή Του, την παρουσία Του. Είναι αναγκαίο να βρισκόμαστε στην Εκκλησία γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο το γιορτινό λαμπρό τραπέζι που ετοιμάζει ο Θεός Πατέρας για να παρακαθίσουμε όλοι δίπλα Του, κοντά Του και να γίνουμε συνδετημόνες της Βασιλείας Του. Παλαιότερα και κάπου τώρα ίσως διατηρείται κάποιες φορές σε κάποιες οικογένειες, η οικογένεια καθόταν γύρω γύρω στο τραπέζι και έτρωγαν όλοι μαζί. Και αυτό ήταν χαρά, ήταν αγάπη, ήταν δύναμη, ήταν κοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα απολαμβάνουμε στο τραπέζι της Εκκλησίας, που δεν είναι οποιοδήποτε τραπέζι, αλλά η Αγία Τράπεζα. Όταν βρισκόμαστε στην Θεία Λειτουργία, στην Εκκλησία και τρώμε και χορταίνουμε και κοινωνούμε και λαμβάνουμε και δίνουμε αγάπη και παίρνουμε χάρη Θεού και γεμίζουμε εσωτερικά και πληρώνεται η καρδιά και η ψυχή μας. Εξάλλου, αδελφοί μου, είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας. Πώς για οτιδήποτε άλλο νιώθουμε το καθήκον και την υποχρέωση και είμαστε παρόντες εδώ στην Εκκλησία, γιατί δεν το νιώθουμε? Και να μην γίνει, να μην είναι ένα απλό έτσι καθήκον ή μια εξωτερική υποχρέωση η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά να γίνει χαρά, μεράκι, ζήλος, αγάπη, να βρεθούμε κοντά στο Θεό, λαχτάρα. Ωραίες λέξεις, λαχτάρα, να είμαστε κοντά στον Θεό για να μπορέσουμε να Τον κοινωνήσουμε και να Τον βάλουμε στη ζωή μας. Για αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους είναι αναγκαία όχι μόνο η συμμετοχή μας, όχι μόνο η παρουσία μας, αλλά και η θυσιαστική ενεργή παρουσία μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και δι' στο μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Λειτουργία. Να το πω πιο απλά. Πρέπει, αδελφοί, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία χοροπηδώντας, επιτρέψτε μου να πω, και να μην βλέπουμε την ώρα και τη στιγμή να χαρούμε την παρουσία του Θεού και να ευχόμαστε και να λέμε μέσα μας να μην τελειώσει ποτέ η Θεία Λειτουργία. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ένα μόνο ζούμε, αυτόν τούτον τον Θεό ερχόμενο, σταυρούμενο, θυσιαζόμενο, προσφερόμενο προς όλους εμάς. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα τυπικό που απλά υπάρχει στην Εκκλησία μας και εκφράζεται τις Κυριακές ή τις άλλες γιορτές, τέλος πάντων, αλλά είναι εκείνη η ζωντανή παρουσία του Θεού. Είναι ο Θεός που πάλι έρχεται, που πάλι σαρκούται, που περνάει ανάμεσά μας, που μας μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο Του, που ανεβαίνει στο Γολγοθά να θυσιαστεί για εμάς, που μας καλεί σε εκείνη τη μοναδική κοινωνία, θεοκοινωνία με Αυτόν, όταν ο ιερεύς λέγει «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Αυτό λοιπόν είναι η Θεία Λειτουργία, είναι κάλεσμα, είναι συμμετοχή, είναι εκείνη η θεϊκή εντολή που όταν την τελούμε, που κάθε φορά η Εκκλησία μας υπακούοντας την εφαρμόζει για να μπορέσουμε όλοι μας να προσεγγίσουμε τον Θεό. Άρα, αδελφοί, εμείς ακούμε αυτό το θεϊκό προσκλητήριο και αν το ακούσουμε συμμετέχουμε και πώς σε αυτό το θεϊκό κάλεσμα. Ο καθένας ας απαντήσει από μόνος του. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως είναι να δηλώνουμε δυναμικά παρόν εκεί μέσα στην Εκκλησία μπροστά στον Θεό όταν Εκείνος μας καλεί. Όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία βλέπουμε μπροστά μας να διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται ό,τι πιο σπουδαίο και ό,τι πιο υψηλό και υπεροχικό υπάρχει στον κόσμο. Ποιο? Ότι δηλαδή ο Θεός μικραίνει, φτωχαίνει και έρχεται να συναντήσει εμάς τους μικρούς και φτωχούς, τους οποίους πλουτίζει και μεγιστοποιεί με τη χάρη Του και την ευλογία Του. Αυτή τη χάρη και την ευλογία του Θεού να έχουμε όλοι μας στη ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Κύριος να χαριτώνει και να δυναμώνει όλους μας σε αυτήν την δύσκολη πορεία της ζωής και σε αυτούς τους δυσχήμερους καιρούς που όλοι ζούμε. Ο Κύριος να είναι με θυμόν. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αρκετά και ενδιαφέροντα και για σήμερα τα θέματα που έχουμε επιλέξει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως έτσι λίγο πιο διδακτικά με κάτι που μας έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Ομπάρλας. Μια γυναίκα αβάπτιστη σώζει έναν άντρα από αυτοκτονία λόγω χρεών. Του δίνει λεφτά αρκετά. Μετά αυτόχινε, έγινε πόρνη, ο Θεός όμως με θαύμα την έσωσε χάρη της ελεημοσύνης που είχε κάνει κάποτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα μας έχει ετοιμάσει για σήμερα ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έγινε κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς, ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη. Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς, μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου, ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε, άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνοι, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και την βαφτίσανε. Μετά την πήραν οι ανάδοχοί της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που που τους έφαγε η περιέργεια, πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοκοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα, και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι Κύριε, και δίκαιες οι κρίσεις σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροατρίες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό, μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά το συνανθρωπόν του και φλέγεται η αγάπη του για αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα, και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το ότι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα, χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό. Ασφαλώς οι χριστιανοί έχουμε καθήκον, και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρόατες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε κι εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι και μας φροντίζει. Να είστε καλά.

0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μπάρλα και για την σημερινή του ιστορία. Κρατώ αυτό που είπε στο τέλος μαζί με όλα. Η φιλανθρωπία, λέει Μαρία, μας κάνει ανθρώπους, αλλά και φίλους με το Θεό, έτσι. Mm-hmm. Το πόσο σημαντικό. Το πόσο σημαντική μάλλον είναι η φιλανθρωπία και το πώς εμείς πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα. Ευτυχώς ο Θεός τα βλέπει και τα ζυγίζει διαφορετικά. Έχει άλλη ζυγαριά από τη δική μας.
1: Έτσι, εμείς μόνο να κρίνουμε, ξέρουμε.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το έχουμε κατά νου, ας πράττει ο καθένας όπως νομίζει καλύτερα, έτσι, με όποια φιλάνθρωπα αισθήματα μπορεί να έχει, και όπως το τόνισε και το υπογράμμισε και ο Γιώργος, και μέσα από την ιστορία φάνηκε δηλαδή που μας διηγήθηκε, δεν ασκούμαστε στη φιλανθρωπία για να περιμένουμε κάτι, έτσι, το κάνουμε από μεγάλη αγάπη, αγαπώντας πρωτίστως τον ίδιο τον Θεό. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή.

0: Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και ευχαριστούμε θερμά. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα ξεκίνησε η τελευταία περίοδος για τα Summer Camp στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρώνονται πρώτο Θεός την Παρασκευή στις 17 του μηνός. Επίσης και αυτή η εβδομάδα με αρκετά παιχνίδια, με αρκετή χαρά, με αρκετό φαγητό, έτσι, με μπόλικη ψυχαγωγία, με μπόλικη δράση, με μπόλικα χαμόγελα, με πολύ καλή παρέα και όμορφη παρέα, παιδαγωγικά. Τα παιδιά στα εκπαιδευτήρια, όποια μάλλον από τα παιδιά βρεθούν του χρόνου στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιός, θα δούνε πάλι ένα διαμορφωμένο, αναδιαμορφωμένο χώρο, όπως μας έχει πει και ο Δημήτρης και ο Πατρινικόλαος. Γιατί τώρα που θα τελειώσουν, Μαρία, τα summer camp αυτή η εβδομάδα, η τελευταία περίοδος, θα ξεκινήσουν αμέσως εργασίες.
1: Εργασίες. Πάλι, τα παιδιά θα πάνε πάλι σε ένα χώρο που θα έχει πάρα πάρα πολλές ομορφιές και διαφορές από αυτό που ξέρανε, από το περιβάλλοντα χώρο, από όλα. Κάθε φορά έχουν μια έκπληξη.
0: Δόξα τω Θεώ, και τους δίνεται η ευκαιρία και τη δυνατότητα, και η δυνατότητα και να ψυχαγωγούνται και να περνάνε καλά και να μαθαίνουν και να συσφίγγουν μεταξύ τους τις σχέσεις. Αυτό που λέμε για τα παιδιά, να κοινωνικοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σχολείο μας έτσι κι αλλιώς, μόλις τελείωσαν τα μαθήματα και ολοκληρώθηκε η σχολική χρονιά, μεταμορφώθηκε σε ένα πολυχώρο χαράς. Με φουσκωτά, με τραμπολίνο, είχαν τις εκδρομές τους, είχαν τα φαγητά τους, είχαν τα παιχνίδια τους, είχαν τις δραστηριότητές τους. Όλα όσα συνέθεσαν τα κύρια συστατικά και το βασικό πρόγραμμα των θερινών προγραμμάτων των εκπαιδευτηρίων, των Summer Camp, των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αυτή λοιπόν η εβδομάδα είναι η τελευταία περίοδος. Συνεχίζονται και οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος είναι τώρα πάνω με κορίτσια δημοτικού. Περνάνε εξαιρετικά. Περνάνε υπέροχα. Ναι, όντως.
1: Ο πατήρ Νικόλαος, ναι, θα είναι και αυτή τη εβδομάδα.
0: Νομίζω μέχρι την Πέμπτη το πρωί, όπου αναλαμβάνει Πέμπτη το πρωί ο πατήρ Κοσμάς Δρυσάνος με τα αγόρια του γυμνασίου. Θα ακολουθήσουν τα κορίτσια του γυμνασίου με αρχηγό τον πατέρα Δημήτριο Θεοχαράκη, και από τις 27 Αυγούστου πρώτο Θεός ένα τετραήμερο για μεγαλύτερους, έτσι, για παιδιά λυκείου, για νέους φοιτητές, για ανθρώπους τέλος πάντων εκεί περίπου μέχρι τα 30, και η κατασκήνωση των οικογενειών βεβαίως με υπεύθυνο τον πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται, και τα ακούτε και μέσα από τα δελτία εκκλησιαστικών ανακοινώσεων.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληκτρολογείτε, κυρίες και κύριοι, τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και μεταξύ των άλλων, Μαρία, όπως λέμε πάντα, ενημερώνει τους ακροατές για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχύσουν αυτή την μεγάλη, την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.
1: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, μπορείτε και τώρα αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσετε με τη Φίβη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 στο εσωτερικό 1, να τη ζητήσετε να σας ενημερώσει για οτιδήποτε θέλετε και βέβαια και για το πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που προσπαθεί η Μητρόπολη Πειραιώς να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερους αναγκεμένους ανθρώπους. Είναι λοιπόν ενημερωμένη η Φίβη, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί της και μπορεί να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού που έχει ανοιχτεί ειδικά για αυτό το σκόπο ή να σας ενημερώσει για το πώς μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο ώστε να περάσει από το σπιτικό σας, να του δώσετε ό,τι εσείς μπορείτε για να βοηθήσετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια, είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και όλο το καλοκαίρι.
0: Αυτό ακριβώς, και να έχουμε κατά νου ότι μπορούμε με πολλούς τρόπους να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί ο καθένας. Ο πρώτος που προτείνουμε πάντοτε εμείς και προτρέπουμε όλους να κάνουν είναι η προσευχή. Παρακαλούμε πολύ, κυρίως προσευχητικά να ενισχύεται αυτό το έργο, προσευχητικά να ενισχύεται αυτή την προσπάθεια. Έτσι, ένα κύριε λέισον στην καθημερινή μας προσευχή, ένας κόμπος στο κομποσκήνι μας, ας είναι και για τους αναγκεμένους αδελφούς μας, για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, αλλά ας είναι και για τους ιερείς, τους κληρικούς και τους λαϊκούς και τα λαϊκά στελέχη και τις κυρίες που με κάθε τρόπο ενισχύουν και διακονούν αυτό το έργο και αυτή την προσπάθεια. Οι ανάγκες είναι πολλές. Θυμάμαι, Μαρία, τον πατέρα Φανούριο πάντα να μας λέει ότι το πρώτιστο είναι το ξενοδοχείο.
1: Βέβαια, ειδικά τώρα με αυτή τη ζέστη.
0: Έτσι, μπράβο. Και με όποιες καιρικές συνθήκες.
1: Με όποιες καιρικές συνθήκες. Απλώς τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση, ειδικά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, που δεν έχουν ένα σπιτικό, κάτι να μπορέσουν τέλος πάντων να κάνουν ένα μπάνιο, να μπορέσουν να κοιμηθούν σε ένα κρεβάτι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για αυτούς το ξενοδοχείο. Και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι στο δρόμο και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτούς και πιο πολλοί ακόμα είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που γίνεται και είναι πολύ μεγάλη η αγωνία και του πατρός Φανουρίου και όλων των υπευθύνων ιερέων που προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν. Όπως μας είπε ο πατήρ Φανούριος και πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί του, δυστυχώς λόγω του ότι πλέον έχουν αυξηθεί και οι τιμές στα δωμάτια των ξενοδοχείων, πολύ δύσκολα πια μπορούν να βρουν αυτή τη δυνατότητα για πολλούς από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θα έχουμε, ελπίζω, πιο μετά την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πατέρα Φανούριο, να μας ενημερώσει πώς είναι τώρα η κατάσταση. Πάντως μας έχει πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν ένα δωμάτιο τα ξενοδοχεία, λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση λόγω του τουρισμού αυτή την περίοδο, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουν αυξήσει πάρα πολύ και τις τιμές. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να μπορέσουν τουλάχιστον λίγοι άνθρωποι από αυτούς που έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα, να μπουν σε ένα δωμάτιο από αυτά τα ξενοδοχεία που υπάρχουν εδώ στο κέντρο του Πειραιά, και να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο, να μπορέσουν να κοιμηθούν σαν άνθρωποι σε ένα κρεβάτι, σε ένα στρώμα, αντί να βρίσκονται σε ένα παγκάκι κάτω από τον ήλιο.
0: Είναι μια μεγάλη πράξη ανάγκη, αγάπης και έτσι, ανάγκης, αλλά και αγάπης, την οποία μπορούμε να κάνουμε. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όπως μας έχει πει κατά καιρούς και ο πατήρ Φανούριος και ο πατήρ Νικόλαος, και για πολλούς λογαριασμούς, για την πληρωμή πολλών λογαριασμών. Είτε αυτή είναι ρεύματος, είτε είναι δυστυχώς ακόμη και νερού τα τελευταία.
1: Δυστυχώς, πλέον, ναι.
0: Πολύς καιρός τώρα. Αυτή η κατάσταση παλιότερα, το λέω γιατί παλιότερα με το νερό δεν υπήρχε τόσο έντονο πρόβλημα, έτσι Μαρία?
1: Ήταν πολύ πιο δύσκολο να κόψουν το νερό.
0: Πλέον κόβουν και το νερό, λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ποσό και πάνω,
1: με μικρά ποσά κόβουν το νερό. Και βέβαια παλιότερα ήταν και πολύ πιο φτηνό το ποσό που κάποιος έδινε στην ΕΙΔΑΠ. Τώρα όμως έχουν αυξηθεί τα πάντα.
0: Σωστά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νερά, εμφιαλωμένα, είτε μικρά μπουκάλια είτε μεγάλα. Ό,τι διευκολύνεστε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε είναι πολύ, πολύ βασική και καθημερινή ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο να πιούνε λίγο νερό, αλλά ακόμη και για να πληθούν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε όσοι
1: εδώ υπάρχουν
0: μπορείτε...
1: πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και σε οικογένειες που ζουν σε κάποιο σπίτι και τους έχουν κόψει το νερό. Και δίνει πατήρ Φανούριος και σε αυτές τις οικογένειες μπουκάλια με νερό, ειδικά όταν έχουν και παιδάκια. Ξέρετε πόσο πολύ δύσκολη είναι η ζωή τους, μη έχοντας τη δυνατότητα να ανοίξουν τη βρύση και να τρέξει λίγο νεράκι.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Επίσης μεγάλες ανάγκες έχουμε σε τρόφιμα, τα συσίτια
1: όλων των ειδών, έτσι,
0: όλων των ειδών ακριβώς Μαρία. Τα συσίτια είναι καθημερινά στις ενορίες της τοπικής μας εκκλησίας. Καθημερινά δεν θα υπάρξει κάποιος που θα ζητήσει ένα πιάτο φαγητό και δεν θα το βρει και δεν θα το προσφέρουν οι ενορίες. Ενίκεια είναι, για ενίκεια είναι πολλές οι ανάγκες, και βέβαια για τα καθημερινά πάνες για παιδιά, για ενήλικες, υποστρώματα, μωρομάντιλα, ξέρετε, είδη καθημερινής φροντίδας και είδη καθημερινής ανάγκης. Γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις ας έχουμε στο μυαλό μας πως ό,τι ανάγκες έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, ένα παραπάνω έχουν και οι συνάνθρωποι μας αυτοί. Είτε έχουν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους, είτε είναι άστεγοι στον δρόμο. Ό,τι καθημερινές ανάγκες έχουμε εμείς, ένα παραπάνω έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξαναλέω, ας τους έχουμε στο νου και στην προσευχή μας κυρίως. Ας παρακαλούμε το Θεό να τους σκεπάζει, να τους ενδυναμώνει, να τους ενισχύει. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο για κάποιον να ζει στο δρόμο ή να ζει σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, αλλά άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το ζεις και να το βιώνεις. Λοιπόν, ας αποτελέσουμε μια ανάσα δροσιάς όσο μπορούμε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους, είτε με την προσευχή μας είτε προσφέροντας κάτι υλικό που μπορούμε. Να πούμε ότι περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στις ιστοσελίδες της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στο imp.gr, είναι ο κεντρικός διαδικτυακός κόμβος της τοπικής μας εκκλησίας, και στο imp.ενημέρωση.gr, είναι η σελίδα του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, και βέβαια μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην κεντρική σελίδα των ιστοτόπων αυτών υπάρχει η ενότητα Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου. Μπαίνοντας εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από την Μητρόπολη Πειραιώς ειδικά για αυτό το σκοπό, ειδικά για αυτό το έργο. Φωτογραφικό υλικό με το οποίο ο πατήρ Φανούριος συχνά πυκνά μας προμηθεύει, ούτως ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε μία εικόνα της κατάστασης και των συνθήκων κατά από τις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ζουν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Ξαναλέω, είτε έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, είτε έχουν σπίτι δηλαδή, είτε είναι στο δρόμο, άστεγοι. Και προσπαθούν το χειμώνα, Μαρία, και εσύ το ξέρεις από τις καταγραφές πολύ καλύτερα από μένα, να προφυλαχθούν από το κρύο και τη βροχή, και το καλοκαίρι να βρουν έστω και μια γωνιά σκιάς για να προφυλαχθούν από τα έντονα φαινόμενα του ήλιου, της ζέστης και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούν κάπου. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, πλέον ούτε και στο λιμάνι δεν μπορούν να βρουν τόπο, να κάτσουν κάπου, να σταθούν. Τους διώχνουν και από εκεί. Και έτσι είναι έρμεα αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε νερό, έχουν κλείσει και τις βρύσες για να μπορούν να, λίγο να πληθούν, να πλύνουν το πρόσωπό τους, τα χέρια τους, βασικά πράγματα δηλαδή δεν έχουν πλέον. Και έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη για να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους. Βρίσκουν έτσι μια θέση να κάτσουν εκεί που φεύγει το τραμ. Είναι πολύ πολύ δύσκολο κάτω από τον ήλιο. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν και σοβαρά προβλήματα, δεν μπορούν να αντέξουν και πολύ. Πόσο μάλλον...
0: Δεν είναι και εύκολες συνθήκες για τον οποιονδήποτε. Έτσι,
1: όταν η θερμοκρασία κοντεύει τους 40 βαθμούς αυτές τις μέρες.
0: Όσο όποιος θέλει λοιπόν, με όποιο τρόπο θέλει και μπορεί, ας ενημερωθεί και από την ιστοσελίδα και της Μητροπόλεως Πειραιώς και του γραφείου τύπου της Μητροπόλεως Πειραιώς και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Επαναλαμβάνουμε, ό,τι μπορούμε, μη θεωρήσει κανείς ότι ένα μπουκάλι νερό μπορεί να είναι λίγο. Να το προσφέρουμε. Στο δρόμο που κυκλοφορούμε όλοι, περπατάμε, στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, οπουδήποτε, αν δούμε ότι ένας συνάνθρωπός μας κάθεται εκεί σε μια γωνιά μόνος του ή επαιτεί, ας δώσουμε έστω ένα μπουκάλι νερό. Δροσερό νερό. Ας πάμε να τα αγοράσουμε, ας πούμε, το πιάμε εμείς, ρε παιδάκι μου. Ας πάμε να τα αγοράσουμε και να το προσφέρουμε έτσι με αγάπη. Μικρή πράξη, μεγάλη στα μάτια του Θεού. Σημαντική. Και ας μην ξεχνάμε και την ωφέλεια που έχουν οι ψυχές όταν κάνουμε μια ελεημοσύνη ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας, όταν κάνουμε μια ελεημοσύνη στο όνομά τους. Όσοι μπορούμε λοιπόν και με όποιο τρόπο μπορούμε, ας στρέψουμε το βλέμμα μας προς τους πάσχοντες και αναγκεμένους συνανθρώπους μας. Και μην ξεχνάμε, Μαρία μου, ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Πρώτα Θεός, τη Δευτέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ετοιμάζεται η συναυλία, βέβαια.
0: Ετοιμάζεται, θα ακούσουμε και το σποτάκι σε λίγο.
1: Είναι θεσμός πια και η συναυλία που γίνεται στο Βεάκιο κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, για αυτό το σκοπό, για να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι αναγκεμένοι αδελφοί μας.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι φέτος η οποία θα τραγουδήσει και θα ενώσει και αυτή τη φωνή της. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι και επανερχόμαστε να πούμε κι άλλα.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Μια συναυλία λοιπόν με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ελάτε να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας, μαζί με τις προσευχές μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο αυτούς τους συνανθρώπους μας. Συνανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, καμιά φορά μπα μην χρειάζονται και πολλά, έτσι, ένα βλέμμα στοργικό ή μια καρδιακή καλημέρα να είναι αρκετή για να τους δώσει και να τους γεμίσει δύναμη. Λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε από το ticketservices.gr. νομίζω αυτή την εβδομάδα και από τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μπορείτε
1: από το βιβλιοπωλείο από της Μητροπόλεως που είναι κάτω από το καθεδρικό μας ναό. Και βέβαια, αγαπημένοι μας ακροατές, εφόσον θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, ώστε η Φίβη θα σας κατευθύνει για το που μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για αυτή την πολύ όμορφη συναυλία που προετοιμάζεται.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιώργος Φακίνος, θα συμμετέχουν τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όπως πάντα, θα τραγουδήσουν τα παιδιά, θα ενώσουν και εκείνα την δική τους φωνή, τις δικές τους φωνές μαζί. Είμαι βέβαιος ότι και φέτος το Βεάκιο Θέατρο θα γεμίσει.
1: Όπως και τις προηγούμενες χρονιές.
0: Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι, όπως κάθε φορά που η Μητρόπολη Πειραιώς έτσι απευθύνει έκκληση προς τα φιλάνθρωπα αισθήματα των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη, ηθοποιός, και ο Δημήτρης Αλφιέρης αυτή την ξεχωριστή βραδιά με πολλές εκπλήξεις. Τώρα θα έρθει ο Δημήτρης σε λίγο, δεν ξέρω αν θα μπορεί να μας πει και κάτι παραπάνω.
1: Λίγο να το τσιγκλίσουμε, νομίζω θα πει.
0: Νομίζω κάτι θα πει. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, όπως είπε και η Μαρία, για περισσότερες πληροφορίες θα ακούτε και το ραδιοφωνικό σποτάκι, το ακούτε ήδη. Μπορείτε και μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία από το 210-41-18-602 και από το 210-41-18-640 να ζητάτε από τη Φίβη Κωνσταντέλου περισσότερες πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν εντάσσονται στο γενικότερο έργο της φιλανθρωπίας, έτσι όπως λέει και ο Σεβασμιότατος, κυρίες και κύριοι, και τον ακούμε και θα τον ακούσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό αν δεν αγαπούμε πρωτίστως και αν δεν εκφράζουμε αυτή μας την αγάπη στους συνανθρώπους μας.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Καλώς στο γιατρό, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Καλώς στα τα παιδιά.
2: Τι γίνεται?
4: Τα παιδιά, τα φιλαράκια,
2: τα φιλαράκια, τα καλά.
4: Για διακοπές.
2: Καλά τώρα και εσύ, περίμενε, μην βιέσαι.
4: Α, εντάξει.
2: Γιατί εσύ έχεις φύγει. Εσύ έχεις φύγει.
4: Όχι βέβαια.
2: Ωραία. Πες μας πώς θα ρυθμίσουμε τα φάρμακά μας πριν φύγουμε.
4: Σε συνέχεια του ότι συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες και ας τρομοκρατήσουμε και λίγο τον κόσμο για να έχουμε λόγο να ζούμε. Βλέπετε ότι στην Αγγλία και στη Γαλλία που έχουν σημειωθεί τόσοι θάνατοι, η θάνατη δεν ήταν από θερμοπληξία, ήταν από καρδιολογικά συμβάματα κυρίως. Οπότε καταλαβαίνετε τη σημασία των προϋπάρξεων νόσων και της αγωγής που είχαν, ήταν πολύ σημαντική και τους βρήκαν εξ απρόπτου, διότι δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι να
3: βέβαια, ναι, δεν έχουν τέτοιες θερμοκρασίες.
4: Όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι οι γιατροί. Κάνουμε μια προσαρμογή, έτσι λέγεται, των φαρμάκων στη ζέστη. Και όχι μόνο των φαρμάκων, αλλά και τον τρόπο που τα τοποθετούμε, που τα προφυλάσσουμε από τη ζέστη κτλ. Κτλ. Και λέγοντας αυτό, μου έρχεται το πρώτο πράγμα στο μυαλό, οι ινσουλίνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 ή 2 και ινσουλινοθεραπεύονται, παίρνουν δηλαδή ένες ινσουλίνες. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να προφυλάξουν τις ινσουλίνες από τη ζέστη και ακόμα και στο ταξίδι τους, το κουτί με τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να μπαίνουν σε ψυγείο.
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια, Μαρία, εδώ βάζω μια τεράστια υποσημείωση την οποία πρέπει να την ακούσει όλος ο κόσμος. Την ένεση την οποία χρησιμοποιούμε, την έχουμε βγάλει δηλαδή από το κουτί, από το ψυγείο και τη χρησιμοποιούμε, δεν ξαναβάζουμε στο ψυγείο. Την έχουμε στην τσέπη μας.
3: Μάλιστα.
4: Ή σε ένα σκιερό μέρος, αλλά όχι ποτέ στο ψυγείο μας, γιατί μετά, αν την ξαναβάλουμε, κρυσταλώνει. Άρα λοιπόν, τα στυλό της ινσουλίνης, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, τις βάζουμε στο ψυγείο. Και μάλιστα στο ψυγείο, στην κατάψυξη,
3: στη συντήρηση, ναι.
4: Ακόμα και στο δρόμο μέχρι τις διακοπές, στο πλοίο για Κρήτη θα το βάλουμε στο ψυγείο. Στο αεροπλάνο, ακόμα και όταν πάμε στο εστιατόριο για να πάμε στο ψυγείο. Είναι πολύ σημαντικό, διότι μετά χάνουν τη δύναμή τους, για να το πω έτσι απλά, και βλέπουμε αναρρύθμιση στα ζάχαρα κτλ. Και πας στο γιατρό και αν το καταλάβει τι έγινε, θα το πετάξει έτσι όπως είναι το κουτί. Οπότε
3: μάλιστα.
4: Λοιπόν η συντήρηση των ινσουλινών είναι μία από τις πιο σημαντικές πράξεις που πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο και όλα τα ενέσιμα
3: φάρμακα. Όλα τα ενέσιμα φάρμακα. Ναι. Και γενικά τα φάρμακα δεν πρέπει να
4: προσέχουμε.
2: Συγγνώμη, πριν φύγουμε, γιατρέ, συγγνώμη, πριν πάμε στα χάπια. Όταν λέμε όλα τα ενέσιμα, όλα. Δηλαδή ένεση κορτιζόνης, θέλει ψυγείο, ας πούμε.
4: Όχι. Δεν εννοώ ψυγείο. Εννοώ δροσερό μέρος. Όχι.
3: Να μην είναι σε πολύ.
4: Αλλά να είναι εκτεθειμένο σε θέση. Από υψηλή θερμοκρασία δηλαδή.
3: Ναι,
4: το μόνο πράγμα που θέλει, το μόνο πράγμα που θέλει ψυγείο είναι ινσουλίνες. Και κάποια υπόθετα που χρησιμοποιούσαμε, τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε υπόθετα πλέον ως χάπια, ως αγωγή, αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Τα άλλα όλα σε δροσερό μέρος, και γι' αυτό υπάρχουν και τα ειδικά φαρμακεία για delivery των φαρμάκων.
2: Ακριβώς.
4: Οπότε και ακόμα και στο αυτοκίνητο μέσα θα πρέπει να είναι, αν είναι δυνατόν, σε ένα σημείο που εξαερίζεται, όπου δουλεύει το air condition κτλ. Διότι αλλοιώνονται, όπως όλα τα πράγματα με τη δέστη, και μετά η δράση τους είναι μηταμινή.
3: Πείτε μας όμως τώρα, γιατρέ μου, το καλοκαίρι για τη φαρμακευτική αγωγή, τι πρέπει να ξέρουμε.
4: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον, και κυριότερο στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αντιπερτασικά ή φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να τους μειώσουμε τη διούρηση. Τα φάρμακα δηλαδή που προκαλούν διουρητικά. Τα διουρητικά προκαλούν διούρηση. Θα σας το πω έτσι γραφικά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αυτή τη διούρηση που επιθυμούμε εμείς να κάνουμε, την κάνει ο υδρότας. Άρα λοιπόν να μην έχουμε και τον υδρότα και τη διούρηση, γιατί μετά θα αφιδαντωθούμε.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι λοιπόν πάμε στο γιατρό μας και αυτός ανάλογα κατορθώνει να φτιάξει το φάρμακά μας, ώστε και την πίεση ή την καρδιά να ρυθμίσει και να μην πάσουμε από αφιδάτωση. Άρα θέλει λοιπόν πολύ λεπτό χειρισμό, ο οποίος πιθανότατα να χρειαστεί αργότερα και μια νέα επικοινωνία από εκεί που βρισκόμαστε.
3: Μάλιστα.
4: Στο γιατρό μας. Άρα λοιπόν τα διουρητικά είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε. Το δεύτερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αυτό που λέμε ψυχοφάρμακα. Ας το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Διότι αυτά έχουν ως παρενέργεια την ανιδροσία. Δηλαδή δεν αφήνει τον οργανισμό να ιδρώσει.
3: Μάλιστα.
4: Πράγμα που σημαίνει ότι αν αυτός ο άνθρωπος, ο ασθενής πάει σε μία θερμοκρασία 40 βαθμών και είναι εκεί κάθε μέρα, δεν θα υδρώνει, θα σκάσει, θα πάει θερμοπληξία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γίνει και αυτή η ρύθμιση των φαρμάκων, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να υδρώνει ή τουλάχιστον να πάρει οδηγίες για το πότε θα πρέπει να βγαίνει έξω από το σπίτι του, από τα δροσερά μέρη, ώστε να μπορεί να μην πάρει. Οπωσδήποτε θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αναφυλακτικό σοκαριαγία, δηλαδή να έχουν μαζί τους ή να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους τα φάρμακα τα οποία πρέπει να δώσουν στην εξοχή, είτε μετά από ένα δάγκωμα είτε μετά από μια έκθεση στη γύριστα. Οπότε αυτά τα αντίστοιχα φάρμακα θα πρέπει να τα έχει μαζί του. Και μία εξ αυτών των αγωγών είναι και η αδρεναλίνη, η οποία πάλι είναι σε αίρεση και πάλι χρειάζεται ειδικό τρόπο φύλαξη. Αν και στο τελευταίο διάστημα αυτή δίδεται μέσα σε ειδικό κουτί και μπορεί να την έχει οπουδήποτε, σε ειδικό κουτί φύλαξη. Και βέβαια θα έκλεινα αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου στο ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε και την πίεση πάρα πολύ καλά, διότι το καλοκαίρι.

0: η ρύθμιση των φαρμάκων της υπέθεσης, ανεξάρτητα αν είναι διουρητικά ή όχι, ώστε εκεί που θα είμαστε να είναι σε πολύ επιθυμητά επίπεδα. Πάνω κάτω νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πλάνο που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος και βέβαια οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι που παίρνουν τέτοιου είδους φάρμακα.
1: Άρα λοιπόν πριν φύγουν για διακοπές θα πρέπει να πάνε να δουν τον γιατρό τους, να τους ρυθμίσει τη δοσολογία των φαρμάκων που παίρνουν ανάλογα τι πρέπει να παίρνουν, ανάλογα με τη ζέστη, ανάλογα με το σημείο που θα πάνε να... Γιατί άλλαξε αν πάνε σε κάνα πολύ βόρεια, ας πούμε, σε κάποιο χωριό που κάνει κρύο. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, εμένα η ξαδέρφη μου είχε πάει το καλοκαίρι πέρσι και έτσι σε ένα βόρειο χωριό και χρησιμοποιούσαν κουβερτούλα για το βράδυ. Λοιπόν, εξαρτάται, πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί ο γιατρός και για τις συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο κάθε.
0: Ανακλαστικά να γίνει 2 φορές το χρόνο όταν αλλάζουμε περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ναι.
0: Αυτό.
1: Και να δούμε, να προσπαθήσουμε να φροντίσουμε πώς, με τι τρόπο θα συντηρήσουμε τα φάρμακα ακόμη και κατά τη διαδρομή, ακόμη και εκεί που θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο ή αν θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο αεροπλάνο ή κάτι, κάποιο άλλο μέσο, να φροντίσουμε, όπως μας είπατε, να είναι οι θερμοκρασίες που πρέπει για τα φάρμακα τα οποία θα έχουμε μαζί.
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
2: Γιατρέ, να ρωτήσω και κάτι άλλο που λίγο έθιξες, αλλά ας το έχουμε κατά νου μιας που σε έχουμε στο τηλέφωνο. Μίλησες πριν για τα φάρμακα που θα πρέπει να έχουμε γενικά, τα διάφορα τέλος πάντων μαζί μας. Ποια είναι αυτά, δηλαδή αν κάποιος φύγει για πολυήμερες ή ολιγοήμερες διακοπές, καλό θα είναι να έχει μαζί του τι?
0: Καλό θα είναι να έχει πρώτες βοήθειες για τραύματα, γιατί είναι το πρώτο για δαγκώματα. Για αντιαλλεργικά φάρμακα τα οποία θα βοηθήσουν, ειδικά άμα κάποιος ξέρει ότι είναι ατομικό, δηλαδή ατοπικό άτομο, δηλαδή άτομο το οποίο παθαίνει συχνά αλλεργίες, και αντιφλεγμονών ή αντιπυρετικά, το οποίο δρά είτε στον πυρετό, είτε σε πόνο. Αυτά είναι τα φάρμακα τα βασικά. Εξάλλου βέβαια.
2: Δηλαδή αλφές για τσιμπήματα και τέτοια τα καθημερινά.
0: Η ελληνική επαρχία πια δεν είναι όπως παλιά που δεν είχε γιατρό.
1: Σωστά.
0: Τώρα υπάρχουν παντού. Οπότε εκείνης της ώρας τα πράγματα δηλαδή είναι πλέον.
2: Δεν μου το λέω για μια ώρα ανάγκης. Ξέρω εγώ.
0: Κάποιον αγροτικό γιατρό.
2: Κάτι σε τσιμπάει η πρώτη αντίδραση, το πρώτο πεντάλεπτο. Αυτό, με αυτή την έννοια το ρωτώ.
0: Ναι, είναι αυτό που είπαμε για τσιμπήματα. Είτε λίγο αμμονία στην αρχή ή ένα αναλγητικό για να του περάσει ο πόνος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εκτός και αν είναι αλλεργικό άτομο το οποίο ξέρει ότι θα πρέπει να πάρει προφύλαξη αλλεργία με το που θα γίνει αυτό.
2: Ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση ρωτάμε τους ειδικούς και όχι τον κύριο ή την κυρία που κάθεται δίπλα στην παραλία. Έτσι.
0: Καμιά φορά πιάνει γι' αυτό, αλλά δεν
2: πιάνει. Ας πάμε στα σίγουρα εμείς.
1: Έτσι, ναι.
2: Εκτός αν δίπλα σου κάθεται ο νικητιάδης. Οπότε έχεις τον τερπνόν μετά του ωφελήμου. Λοιπόν, γιατρέ.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης,
2: γιατρέ.
3: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Επανήλθαμε, είναι εκπομπή εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Μαρία, πολλά τα τηλέφωνα που έχουν έρθει.
7: Όντως, ναι.
6: Κυρίως, εγώ δύο έχω, ένα, το ένα είναι από την Κέρκυρα. Εδώ στα email. Το νησί των Φεάκων.
7: Πανέμορφο νησί.
6: Καλά και απαλού.
7: Από πάρα πολλές περιοχές.
6: Το δεύτερο είναι από την Άξο, αντί για να μην σε κρατάω σε αγωνία. Λοιπόν, συνεχίστε να καλείτε, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κυρίως συνεχίστε, κυρίες και κύριοι, να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, που όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Σεβασμιότητα, τον Μητροπολίτη Πυρίος κύριο Σεραφείμ, σκοπό και στόχο έχει να ανακουφίσουμε, έτσι, να απαλύνουμε λίγο τις πληγές αυτών των ανθρώπων, αγαπώντας πρωτίστως το πρόσωπο του Κυρίου και Θεού μας. Όποιος μπορεί, επαναλαμβάνουμε, και με όποιο τρόπο μπορεί, ας ενισχύει κυρίως προσευχητικά αυτή την προσπάθεια, προσευχητικά αυτή την δράση, και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε και σε υλικό, Μαρία, καλό και ευλογημένο.
7: Βεβαίως,
6: είναι να το
7: εννοείται.
6: Πράττουμε. Η ανάγκη για το ξενοδοχείο, για τη φιλοξενία στέγων σε ανθρώπων μας στο ξενοδοχείο είναι πρώτιστη. Μας το έχει πει και ο Πατήρ Φανούρης και ο Πατήρ Νικόλαος, πολλές φορές το τονίζουν, το υπογραμμίζουν. Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι, ιδίως όπως είπε και η Μαρία, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα, σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, να έχουν μια στέγη, να έχουν μια ζεστασιά, να έχουν μια δροσιά, μάλλον
7: μια προκειμένου.
6: Όχι ζεστασιά, μια δροσιά εν προκειμένου.
7: Γιατί παραέχουν ζεστασιά.
6: Έτσι, έτσι. Να έχουν μια φροντίδα.
7: Ναι.
6: Έτσι, να έχουν μια έτσι, στοργή.
7: Και να μπορούν να κάνουν ένα δροσερό μπάνιο.
6: Ακριβώς.
7: Να αλλάξουν. Να αισθανθούν καλύτερα, να αισθανθούν ανθρώπινα. Είναι φοβερό.
6: Οπότε λοιπόν η προσπάθεια του ξενοδοχείου είναι η πρώτιστη. Εάν μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε, υπάρχουν, επαναλαμβάνουμε, πολλοί λογαριασμοί, είτε ρεύματος είτε νερού, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Υπάρχουν, μας έλεγε και ο Πατήρ Φανούρης, θα τον ακούσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής λίγο αργότερα, και λογαριασμοί οι οποίοι αναγράφουν απάνω τελευταία προειδοποίηση, αυτή τη φράση που τη διαβάζουμε και πολλές φορές σαστίζουμε και τα χάνουμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ενέργεια. Νερά χρειαζόμαστε, εμφιαλωμένα, είτε μικρά μπουκάλια είτε μεγάλα. Και από εκεί και πέρα, με τις ανάγκες του καθενός, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εσείς αν δείτε στον δρόμο ένα συνάνθρωπό μας που ζητάει την ανάγκη μας, ζητάει τη βοήθειά μας, πώς να πω, ας βοηθήσουμε. Ας μην στρέψουμε το πρόσωπο από την άλλη. Ας βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.

0: info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-912-912. Να θυμίσουμε, Μαρία, την κλήρωση που θα κάνουμε πρώτα αθώς και τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, σε συνεργασία με τα ΙΕΚΑΛΦΑ. Μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες.
1: Βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΑΛΦΑ να δει τις πάρα πολλές ειδικότητες που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει, να επιλέξει και να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640, να δώσει στη Φίβη Κωνσταντέλου το όνομα και το τηλέφωνό του για να μπει στην κλήρωση, γιατί μία, όπως είπες, διετούς φίτησης, μια πλήρη δηλαδή υποτροφία, ή για τις δύο ετήσιες που προσφέρει το ΙΕΚΑΛΦΑ στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο. Την ευχή σας, ευλογείτε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ευλογείτε, πάτερ μου.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς πάτε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Προς τα πού κινηθήκατε σήμερα?
2: Σήμερα, λόγω αυτού του προβλήματος με το αυτοκίνητο, εδώ στον Πειραιά κινηθήκαμε.
0: Να θυμίσουμε λίγο, το αυτοκίνητο έχει χαλάσει και δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να μπορέσει είτε να μας το φτιάξετε, να καλύψει το κόστος της...
2: Ναι, είναι στο συνεργείο, αυτή είναι αλήθεια, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες. Έχει μια μεγάλη ζημιά. Ο Γεράσιμος, το παλικάρι εκείνος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που ξέρει και από αυτά. Είναι και κάποια από τα έξοδα, το κόστος. Ευελπιστούμε όποιος δηλαδή θέλει να βοηθήσει, εντάξει, υπάρχει και αυτό σαν
0: ανάγκη.
2: Σαν ανάγκη, να ξαναπείτε, πολύ περισσότερες και σπουδαιότερες ανάγκες, αν είναι και αυτό έτσι μέρος της διακονίας μας.
0: Προφανώς, προφανώς,
2: βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε και για τις υπόλοιπες ανάγκες αρχικά.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για τη βοήθεια, για την κυρία Ελένη που είχε μιλήσει την προηγούμενη φορά.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Και το Δημήτρη, ειδικά με αυτή την πρόταση με το γυροκομείο. Τώρα μέχρι στιγμής είναι στο ξενοδοχείο και μέχρι σήμερα είναι καλυμμένα τα έξοδα.
1: Έτσι, και την κυρία Ελένη, ναι.
2: Την κυρία Ελένη. Ναι. Νομίζω το είχε πει και εκείνη, για να βγαίνει και στα νοσοκομεία. Έτσι κρατάμε το ξενοδοχείο όσο είναι δυνατόν. Αν κάποιος έτσι ενδιαφέρεται να πάρουμε έτσι ακόμα μια παράταση, μέχρι να δούμε έτσι και άλλες λύσεις, υπάρχει σαν έξοδο και σαν την κυρία Ελένη, έτσι που είναι και άλλοι άνθρωποι ηλικιωμένοι και με τα προβλήματα υγείας που είναι στο ξενοδοχείο. Και αυτά τα δωμάτια κατοικούνται με πάρα πολύ δυσκολία. Έτσι, και τώρα που έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αν χάσουμε το δωμάτιο δεν το ξαναβρίσκουμε μετά για τους αστέγους. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος ενδιαφέρεται, έτσι, 50 ευρώ κοστίζει μία ημέρα. Μετά και όλη αυτή η προσπάθεια με τους αστέγους, έτσι, το φαρμακείο που παίρνουν και εκείνοι ό,τι μπορούν για πρώτη βοήθεια, τα νερά που χρειάζονται, τα μουρομάντιλα, τα εσώρουχα, οι κάλτσες, τα εσώρουχα, οι κονσέρβες, αυτά που χρειάζονται κυρίως έτσι οι άστεγοι. Να πούμε έτσι σαν μια ακόμα ανάγκη, είχε γίνει κυρία ενός άπορου του ηλικιωμένου ανθρώπου, του κυρίου Γιώργου, έτσι αν κάποιος ενδιαφέρεται, κάποια από τα έξοδα ή ο τάφος του, έτσι κατά καιρούς οι ακροατές μας έχουν επίσης εδώ κομμάτι, έτσι με πολλούς απόρους δηλαδή που γίνεται αυτή η διακονία. Μετά να πούμε την περίπτωση του Παναγιώτη.
1: Ναι, για πες μας, πάτε.
2: Ναι.
1: Είχε μπει στο νοσοκομείο πάλι.
2: Στο νοσοκομείο. Θα χρειάστηκε και αίμα, αρκετές φιάλες αίμα, γιατί είχε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη. Έτσι είναι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Κάποιος πιο σταθερή βέβαια αυτή τη εβδομάδα, τώρα που ξεκινήσαμε. Ευελπιστούμε όσο το δυνατόν έτσι να μπορεί τουλάχιστον να επιστρέψει, να συνεχίσουμε τη θεραπεία στο σπίτι. Έτσι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ακροατέ μα τον Παναγιώτη με τα έξοδά του, με τα επιθέματα, με το ενίκιο του έτσι. Αλλά χρειάζεται και άλλη βοήθεια το παλικάρι. Τώρα θα παραγγείλουμε ένα εξάρτημα για το καροτσάκι, το είναι ειδικό μαξιλάρι για τι κατακλήσει.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό κοστίζει 600 ευρώ.
0: Και να θυμίσουμε λίγο, αν θέλετε, πατέρα Φανούρη, την περίπτωση του Παναγιώτη.
2: Ναι, είναι ένα νέο παλικάρι, 45 χρόνων ο Παναγιώτης, ανάπηρος, εδώ και 15 χρόνια είναι στο καροτσάκι, από μια έτσι, νεοπάθεια που τον άφησε ανάπηρο. Και τον τελευταίο χρόνο μπήκε για μια μικροεπέμβαση, πήρε ένα νοσοκομιακό μικροβίο, που αυτό έτσι του άλλαξε όλη αυτή την καθημερινότητα. Έπινε ο Παναγιώτης όταν στην εκκλησία, ήταν, και να σου πω, βοηθούσε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ναι, πάρα πολύ. Αυτό τον καθήλωσε πολύ, από το Σεπτέμβριο με συνεχόμενους πυρετούς κάθε μέρα. Κάθε μέρα φέτο αυτά τα μικρόβια. Και έγιναν αυτές οι κατακλήσεις που είχαμε πει και παλαιότερα. Το μικρόβιο σκεφτείτε, έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο μέσα. Είναι πολύ σοβαρά. Έγινε και παραφύση για να μπορεί να ο καημένος Ρωλομόναχος και κάνει μεγάλο αγώνα, έτσι, πολύ, ένα μαρτύριο είναι η καθημερινότητά του και όσο μπορούμε οι ακροατές μας έτσι τον έχουν στηρίξει πάντιο τρόπος και τώρα είναι σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση, είναι πάλι στο νοσοκομείο και ό,τι του προσφέρουν, να σας πω ότι η κυρία Μαρία που τον διακονεί περισσότερο από όλους, έτσι, πηγαίνει ακόμα του κάνει αλλαγή στο νοσοκομείο.
1: Αλήθεια.
2: Και στο νοσοκομείο. Και στο νοσοκομείο. Γιατί δεν μπορούν, δεν φτάνουν ούτε το νοσηλευτικό, καλά τα ξέρουμε όλοι. Δεν μπορούν, δεν του κάνουν αλλαγές, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουν. Θέλει συνέχεια. Τέσσερις κατακλήσεις τώρα έχει.
0: Και μεγάλες κατακλήσεις.
2: Πολύ, Κώστα μου, χωράει χέρι. Στη μία είναι. Τρομερό. Νέο παλικάρι. Ναι. Αλλά και η δόξα τώρα δεν απελπίζεται. Έτσι παλεύει όσο μπορεί. Ναι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση, έτσι, νέο παιδί, και η Μαρίνα, έτσι, που και εκείνη κατά καιρούς έχει βοηθεί τους ακροατές μας, και εκείνη πολύ δύσκολη υγεία της, ακόμα και εκείνη παλεύει να βρει μια σειρά κάπως. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ένα επίδομα, το οποίο κάποιες φορές κόβεται, θα δείχνει ότι και ο Παναγιώτης ξαναπερνά επιτροπή.
1: Αλήθεια.
2: Σε 4 χρόνια. Ναι, σταματάει λίγο το επίπεδο να το ξαναπάρουν, αλλά είναι με νίκιο. Χρειάζονται πολλά χρήματα για τα επιθέματα. Αυτά δεν γράφονται, ναι, τα επιθέματα. Και όλα αυτά, άνθρωποι εκεί να το φροντίσουν κάπως, να βρεθεί μια γυναίκα και να τον προσέξει, να τον αλλάξει, να τον φροντίσει. Και όλα αυτά τα έξοδα. Ευχαριστούμε πολύ. Βρέθηκε αυτή η κυρία Περπατούρα για την κυρία Παναγιώτα που είχε μιλήσει και αυτή μια κυρία, είναι ηλικιωμένη που έχει καρκινοπαθείς. Ναι, και εκείνη χρειάζεται έτσι μια. Ο Γεράσιμος το έχει να σπάει και ένα καναπέ κρεβάτι που είχαν ζητήσει. Είχε βρεθεί κάτι ακροατές. Εκείνη έχει αύριο μια σοβαρή έτσι, εξέταση. Εκείνη χρειάζεται μια οικονομική βοήθεια. Άνθρωποι που δεν έχουν κανένα. Έτσι, κανένα εισόδημα, χαμηλό εξταξιούχοι, ας πάνω, τα ξέρουμε. Αυτές τις περιπτώσεις μετά, από τις συσκευές προς το παρόν είμαστε καλά, έχουν βρεθεί αυτά. Πήγανε από χθες τα παιδιά ένα ψυγείο και μια κουζίνα σε μια οικογένεια. Αν κάποιος έτσι έχει κάποιο ψυγείο, έχουμε ένα δωδέν και πολύ καλό. Αν κάποιος έχει έτσι κάποιο ψυγείο ή μπορεί καινούριο να το δώσουμε κάπου. Έτσι καλό και ευλογημένο. Α, να πούμε μετά. Χρειαζόμαστε οικονομική βοήθεια να καλύψουμε κάποιες οικογένειες που έχουν πρόβλημα με το ενίκιο. Είχαμε πει για μια οικογένεια που ήταν στο δρόμο, που είναι σε ξενοδοχείο, μα θυμάστε. Κυρία Παρασκευή με δύο παιδιά. Που έχουν και προβλήματα εκεί.
1: Μάλιστα, ναι, βεβαίως.
2: Ναι, βρήκε ένα σπίτι ευτυχώς.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα τα λεφτά στους ανθρώπους είχαν και από το ξενοδοχείο δηλαδή, αλλά και για την προκαταβολή, ξέρετε αυτά με τα ενίκια. και οι μεσίτες. Πολύ δύσκολα. Έτσι υπάρχει και αυτή η περίπτωση, έχουν μεγάλη ανάγκη και αυτή η οικογένεια. 550 ευρώ κάνει το ενίκιο. Και από τα φθηνά θεωρείται έτσι. Και μετά, αν θέλουν οι καλοί μας ακροατές, έτσι κάποιους λογαριασμούς πάλι συγκεντρώθηκαν δυστυχώς. Πάλι λογαριασμοί ρεύματος και νερού. Ρεύμα και νερό. Έτσι και μικρά ποσά και μεγάλα ποσά. Και η ανάγκη έτσι εννοείται από τα τρόφιμα όλων των ειδών.
0: Καθημερινά το λέγαμε και νωρίτερα, όλων των ειδών τρόφιμα για τα σίτια θα παραμείνουν ανοιχτά. Καλώ το να, καλή εβδομάδα.
1: Καλώ το, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, ευλογείτε, πατέρα Φανούρη, την ευχή σα. Λέω τώρα με την αύξηση, την άνοδο τη δημοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρο, ανεβαίνουν και τα προβλήματα. Φουντώνουν τα προβλήματα. Και περνώντα κάποιο. Πατέρα Φανούρη, λέω τα παγκάκια. Εκεί που κάνει τέρμα το μετρό, στο λιμάνι.
2: Ναι.
3: Έξω από το λιμάνι είναι γεμάτα. Μάλλον δεν τους αφήνουν μέσα.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
3: Και τους χτυπάει ο ήλιος. Mm. Δηλαδή λες κρίμα και αμαρτία.
0: Και στο κομμάτι τώρα από Αγία Τριάδα προς ηλεκτρικό.
3: Ναι. Από τα αριστερά σου όμως, στο τυχείο που χωρίζει το λιμάνι από την πόλη. Ναι. Εκεί που τερματίζει το τραμ. Δηλαδή μέτρησα 20 ανθρώπους.
1: Mm.
3: Στον ήλιο.
1: Στον ήλιο.
3: Γιατί δεν τους αφήνουν να πάνε απέναντι που είναι τα καταστήματα και αυτά, τους διώχνουν. Και δεν έχουν πού να πάνε οι άνθρωποι. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα.
0: Δύσκολες συνθήκες.
3: Δηλαδή πραγματικά καίγε την καρδιά σου που βλέπεις αυτές τις καταστάσεις.
2: Αλήθεια.
3: Mm.
2: Και σκεφτείτε ότι αν βαδίσεις έτσι και πας να συναντήσεις έναν άστεγο εκεί στο λιμάνι, δεν θα αντέξεις να κάτσεις 5 λεπτά εκεί που στέκεται. Και μετά ξέροντας ότι θα φύγεις, θα επιστρέψεις.
3: Εντάξει, μας έλεγε ένας κύριος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια, ότι τώρα επειδή έχει μέχρι αργά δρομολόγια στο λιμάνι, τους αφήνουν να πλησιάσουν τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι, πιστεύω.
3: Επειδή λέει έχει μέχρι αργά δρομολόγια.
2: Βέβαια. Και έτσι πηγαίνουν κοντά εκεί που πτάνουν τα καραβιά, έτσι για δύο λόγους. Και μπορούν να πάνε σε κάποια τουαλέτα που ανοίγει
3: για τους επιβάτες.
2: Που πηγαίνουν οι επιβάτες. Και γιατί ψάχνουν στα σκουπίδια πάρα πολλοί καφέδες, πάρα πολλά μπουκαλάκια μισογεμάτα, να τα πετάξουν οι ταξιδιώτες να τα πάρουν. Έτσι είναι.
3: Και λες τώρα βλέπεις κάποιες καταστάσεις που διαφορετικά έτσι να τις περιγράφεις και διαφορετικά είναι να τις ζεις, να τις βιώνεις με τα μάτια σου, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι μας έλεγαν δεν υπάρχει λίγο χώρος να πάμε να κάνουμε να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας. Δεν πάει για τους, για λίγο νερό στο πρόσωπό μας. Έχουν πάρει από τις βάνες με τις βρύσες, από τις βρύσες μάλλον έχουν πάρει τις βάνες. Και δεν μπορείς να ανοίξεις τη βρύση, να ρίξεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου. Είναι μια κατάσταση όχι απλά θλιβερή.
0: Δυστυχώς.
3: Τι δυστυχώς και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Μερικές φορές υπάρχουν πράγματα πραγματικά που λυγίζουν ακόμα και τις πιο σκληρές καρδιές. Γιατί πάνε και αυτοί οι οποίοι λένε έλα μωρέ να πάνε να δουλέψουν, να πάνε το ένα, να πάνε το άλλο. Δεν είναι έτσι. Όταν βλέπεις παραδείγματος χάρη μια γυναίκα στο παγκάκι και το πόδι της έχει ανοίξει και τρέχει πίον, που αυτή η γυναίκα πού να πάει, τι να κάνει. Και είναι και ηλικιωμένη. Βλέπεις τη μάνα σου, τη γιαγιά σου στο πρόσωπό της. Ή το άλλο, πατέρα Φανούρη, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Περιμένω να ακούσουν ποιο νοσοκομείο έχει εφημερία και να πάνε να κάτσουν εκεί.
1: Ναι, πολύ.
3: Που κλιματίζονται και πάνε και κάθονται εκεί που έχουν εφημερίες αυτά τα νοσοκομεία.
2: Έτσι είναι, γι' αυτό με τα νοσοκομεία κάθε μέρα. Έτσι, γι' αυτό ποιο θα εφημερεύει να πάνε να παριστάνουν εκεί τους. Και όχι ότι δεν είναι καημένοι, δεν έχουν προβλήματα υγείας, αλλά θα να περάσουν.
3: Να πάνε στα επίγοντα όμως για να.
2: Όσο πιο πολύ. Και γι' αυτό πηγαίνουν συνέχεια και με τον ηλεκτρικό, άμα δείτε κάποιοι κάνουν συνέχεια. Τέλος πάντων, μπαίνουν μέσα στα βαγόνια, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, για να αποφύγουν, ειδικά αυτές τις ώρες, τις μεσαινιανές, έτσι τον καύσωνα.
3: Και κάνει και πάρα πολύ ζέστη.
2: Βέβαια. Έτσι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορεί να είναι μια καθημερινότητα ενός αστέγου. Πολύ δυσκολικά είναι και ηλικιωμένος και με προβλήματα υγείας. Έτσι, ό,τι και να πούμε είναι.
3: Δηλαδή σήμερα που είναι και μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη.
0: Δύσκολη, βέβαια.
3: Πολύ, δεν μπορεί να αναπνεύσει έξω. Ίσως να είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι στιγμή φέτος. Και αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του προβλήματος. Μάλιστα. Να πω. Έχει ο Θεός.
0: Γι' αυτό είπαμε, όποιος μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, ας βοηθήσει, ας ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Προσευχητικά πρώτα απ' όλα και μετά από εκεί και πέρα, αν μπορούν και υλικό κάτι να προσφέρουν, είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε κάποιο νερό, είτε φάρμακα. Δεν ξέρω, ό,τι μπορεί ο καθένας. Είτε ένα απλό χαμόγελο. Καλό και ευλογημένο ένα. Όποιος μπορεί, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι τηλεφωνική αριθμή της Πυριακής Εκκλησίας.
3: Υπάρχουν βέβαια και κατηγορίες εκείνων οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Mm-hmm.
3: Και να έχεις ένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Ή ακόμα, πατέρα Φανούρη, όσο οξύμορο και αν ακούγεται, δεν έχουν νερό. Υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό.
1: Δεν μπορώ να το φανταστείς.
3: Και ζητάνε λάστιχο από διπλανούς για να μπορέσουν να. Με την καθημερινότητά τους. Και στην τουαλέτα να πας. Ξέρεις να μην έχεις νερό. Και ρεύμα βέβαια, και πολύ περισσότερο όταν δυστυχώς στα σπίτια αυτά μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, ασθενείς και βέβαια μικρά παιδιά. Το που λέμε και για την καρδιά σου. Και δυστυχώς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πατέρα Φανούρη, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, πολλές περιπτώσεις. Και ηλικιωμένοι και με παιδιά και με παιδιά μεγαλούν με παππούδες και γιαγιάδες και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Έτσι και με οξυγόνα άνθρωποι. Μα τι πάντα είχε μια τέτοια δύσκολη περίπτωση. Τρέχαν οι άνθρωποι πόσες φορές εξήγησε αυτό να γίνει διακοπή, να έχουν άνθρωποι με οξυγόνο μέσα, να τελειώνει η μπουκάλα που έχουν για έκτακτη ανάγκη. Έτσι, και παίρνουν ελάχιστη σύνταξη, 300-400 ευρώ, με ενίκεια, με φάρμακα. Και αυτό σε μια τέτοια οικογένεια, έτσι, μια βοήθεια να πληρώσουν το ηλεκτρικό του ρεύμα, τι να σα πω, είναι οι καλύτερες διακοπές που μπορούν να πάνε. Το καλύτερο δώρο έτσι, του καλοκαιριού. Μεγάλη βοήθεια.
3: Και όλα αυτά ενώ κάποιοι άλλοι, μαζί και εμείς, έτσι, μεταξύ των άλλων, ετοιμάζουμε βαλίτσες για καλοκαιρινές διακοπές ή κάνουμε σχέδια να πάμε στο χωριό μας, σε ένα φιλικό σπίτι, κάπου, ναι, για να ξεκουραστούμε μερικές μέρες. Και την ίδια ώρα, ναι, και αυτό είναι το οξύμορο, δίπλα μας κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους για τις επόμενες ώρες. Αυτή είναι μια κατάσταση πολύ πολύ θλιβερή, δυστυχώς.
2: Πολύ σωστό. Τουλάχιστον έτσι, και αυτό ευλογημένο το χρειάζονται από μια άνθρωποι, τουλάχιστον να μην γκρινιάζουμε, να μην παραπονούμαστε. Έτσι, δηλαδή, αυτό πάμε και διακοπές, το έχουμε μόνο και γκρινιάζουμε. Και γυρίζουμε μετά και είμαστε χειρότεροι, σαν να μην πήγαμε. Έτσι, άνθρωποι που έχουν. Τι να πείτε, που έχουν. Έτσι, έχουν παντρευτεί το παγκάκι. Ή και αν όχι το παγκάκι, το κρεβάτι του πόνου. Να λέμε τώρα για τον Παναγιώτη. Αυτό λέω, πώς θα περάσει ο Παναγιώτης θέμα τώρα το καλοκαίρι. Θα βγει από το σπίτι, θα βγει από το σπίτι του. Τι θα κάνει. Θα μείνει στο νοσοκομείο. Πόσο θα μείνει. Γιατί και ο Παναγιώτης, αυτό σας το λέω, γιατί όταν είχε μπει το Σεπτέμβρη και πλησίαζε, έμπαινε και ο καιρός, μου λέει τουλάχιστον να βγω τα Χριστούγεννα. Δεν φαντάζομαι να κάνω Χριστούγεννα μέσα στο νοσοκομείο. Και Χριστούγεννα έκανε και Πάσχα έκανε μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι και όλο μόναχος. Έτσι και πόσοι τέτοιοι άνθρωποι. Τουλάχιστον να δοξάζουμε τον Θεό, να τον ευχαριστούμε, να μην παραπονιόμαστε. Έτσι και από αυτά που έχουμε τη δυνατότητα, είτε είναι περίσσευμα είτε είναι στέρημα, έτσι να το προσφέρουμε, γιατί πραγματικά θα πιάσει το τόπο και κάποιοι θα ανακουφιστούν. Αυτό που εμείς θεωρούμε και ελάχιστο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ελάχιστο και ένα πακέτο μακαρόνια, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Και το ελάχιστο και ένα ευρώ είναι πολύ σημαντικό. Θα πάει όλος να πει ένα καφέ εκεί σε ένα 24ωρο καφετέρια, αυτό το φούρνο και θα περάσει όλη η νύχτα εκεί με ένα 2 ευρώ. Γιατί, όχι, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, να μην είναι στον δρόμο.
3: Τραγικές καταστάσεις. Πραγματικά τραγικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και λόγια παρηγοριάς.
1: Χριστά.
3: Τι όταν ο άλλος πεινάει, όταν ο άλλος υποφέρει, δεν το πεις. Κάνει υπομονή. Για να πεις. Πάντως, πατέρα Φανούρη, διαπιστώνουμε ότι ο πόνος έχει πολλές πλευρές. Δηλαδή μπορεί να πονάει κάποιος από πένθος, μπορεί να πονάει κάποιος όμως και από τις δυστυχίες της καθημερινότητας ή όταν φτάνει σε απόγνωση, όταν το μυαλό σταματάει, όταν νιώθει ότι έχει την ευθύνη μικρών παιδιών ή όταν είναι ανήμπορος, είναι άρρωστος στο κρεβάτι του πόνου ή όταν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να βοηθήσουν ένας τον άλλον και μιλάω για τα ηλικιωμένα άτομα.
2: Έτσι, αλήθεια, αλήθεια. Έχει, νομίζω, όσοι είναι άνθρωποι τόσες μορφές, έτσι έχει και ο πόνος. Αλλιώς χτυπάει τον έναν συμπάτω άλλο. Βέβαια έλεγε ο Παπαναγίας ότι ο πόνος, αφού ο Χριστός πήρε πάνω του τον πόνο και τον έζησε στο μεγαλύτερο βαθμό, αγίασε και ο πόνος. Οπότε όταν σε επισκέπτεται έτσι ο πόνος, δεν γίνεται να μη σε ωφελείς οποιαδήποτε μορφή πόνου. Γιατί και είναι τελικά ένας πόνος για να βλέπουμε ότι πόσο κόσμος ωφελείται. Να αναφέρουμε ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να μείνει στο κάτω-κάτω, έτσι. Αλλά ακούγοντας τον πόνο του άλλου, μέσα να γίνεται έτσι μια αλλαγή. Νιώθουμε κι εμείς, ρε παιδί, σαν να πονάμε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που μπορεί να μας προκαλέσει χάρη στον Θεό. Έτσι δεν είναι. Να πονάει ο άλλος και να πονάς κι εσύ. Και όταν σηκώνεις και λίγο από τον πόνο του, αυτό είναι άγιο πράγμα. Μακάρι να πέρασε και ο Αγίος το Άγιο Παϊσίου. Παρακαλούσε να πάρει τον πόνο τον άλλο, να τον πάρει εκείνος. Που εκεί πρέπει να φτάσουμε, έτσι. Σε αυτό να πονάμε για όλη την κτήση. Και για αυτόν που αμαρτάνει, να πονάμε για όλους και να λέμε ότι έχουμε και ευθύνη και εμείς αυτόν τον πόνο.
3: Και όταν ξέρουμε ότι αυτός είναι και ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, είδαμε ότι ο Άγιος Παΐσιος παρακαλούσε να πάρει τον πόνο και τις αρρώσεις των άλλων, ο ίδιος, και με αυτόν τον τρόπο ήρθε πολύ κοντά στο Θεό.
2: Έτσι.
3: Έγινε Άγιος. Οπότε ξέρουμε.
2: Ακριβώς.
3: Αλλά δεν θέλουμε. Φοβόμαστε. Είναι το τίμημα, είμαστε εγωιστές. Είναι το εγώ μας.
2: Ναι.
3: Οι προτεραιότητες που βάζει ο καθένας.
2: Νομίζω αυτό που λέτε είναι το πρώτο. Νομίζω ότι είναι πάνω απ' όλο ο εγωισμός μας. Αν ο άνθρωπος αδειάσει από το εγώ του, μετά θα χωρέσει όλη η χάρη του Θεού μέσα του. Γι' αυτό γιώταζε ο Άγιος Παΐσιος, γιώταζε ο Άγιος Σοφρόνιος μια μέρα πριν. Και έλεγε, το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος βέβαια, ότι πρέπει να γίνουμε μηδέν. Εμείς άμα πολλές φορές κάτουμε στην Εκκλησία ότι πρέπει να ταπεινωθούμε να γίνουμε μηδέν. Εμείς το παίρνουμε υποτιμητικά, γιατί να γίνουμε μηδέν. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, πρέπει να γίνουμε μηδέν, γιατί από το μηδέν ο Θεός έκανε το σύμπαν. Εκ του μείοντος, από το τίποτα. Όταν στον Χριστό φανερωθείς, σαν να μην έχεις τίποτα, που και τίποτα δεν έχουμε, δεν έχουμε και ψέματα. Τότε ο Θεός θα σου δώσει τα πάντα. Γι' αυτό αυτοί οι Άγιοι, γιατί έμοιασαν τόσο πολύ στον Χριστό. Copy-paste, πώς κάνει πώς το κάνεις αντίγραφη, πώς βγάζεις μια εκτύπωση, είναι ίδιο με το πρωτότυπο. Οι Άγιοι αυτοί ήταν έτσι πρότυπο και πρωτότυπο του Χριστού. Ποιος λέει από μένα να πάρει τον καρκίνο του άλλου. Ακούμε τώρα και ο του Παναγιώτη είναι ανάπηρος. Ποιος μπορεί να πει μέσα στη γη ότι αλλάζω θέση εγώ. Να πάω εγώ εκεί που είναι αυτός. Γι' αυτό καλούμαστε. Γι' αυτό αν δίνουμε κάτι, ξέρω εγώ αν δίνουμε, ο καθένας ό,τι μπορεί. Μια οικονομική βοήθεια, μια παρηγοριά, μια κουβέντα, μια προσευχή. Έτσι. Είναι μια συμμετοχή. Αλλά δεν είναι.
3: Μα και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος είχε μιλήσει για τη φιλανθρωπία.
2: Βέβαια.
3: Και ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος είχε ενθαρρύνει τις κυρίες τότε στην Κόνιτσα, ναι, να δημιουργήσουν ένα σωματείο.
2: Ναι, σαν το φιλόπτωχο, ναι.
3: Σαν το φιλόπτωχο ακριβώς, για να μπορούν να στέκονται αρρωγοί και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα συνανθρώπων. Και όχι μόνο αυτό, να θυμηθούμε και από το σύριαλ του Μέγκα, Άγιος Παΐσιος, ότι ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε και κοινείς ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν ταυτισμένοι με τον Θεό.
2: Στο...
3: Ναι. Όμως οι πράξεις τους, και θυμάμαι αυτόν τον κομμουνιστή.
1: Ναι.
3: Οπότε που του είπε, εσύ που παίρνεις τα χρήματα, εσύ όμως πας και βοηθάς την κυρία Τάδε, το ορφανό του άλλου, τη χείρα, την... Και αυτός έπαθε σοκ. Γιατί λέει, πώς τα ξέρεις αυτά? Γιατί ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε την ψυχή. Έβλεπε τα συναισθήματα. Έβλεπε, άκουγε την καρδιά του άλλου. Όχι το τι δήλωνε ο ίδιος, αλλά το τι έκανε. Και αυτό που νομίζω θα μετρήσει την ώρα της κρίσεως θα είναι όχι το τι σκεφτήκαμε να κάνουμε, ούτε τι είπαμε, ούτε τι δηλώσαμε, αλλά το τι κάναμε. Ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, τι λες. Είσαι καλός άνθρωπος γιατί βοηθάς το ορφανό, τη χείρα, τον φτωχό, τον ηλικιωμένο. Και τα λεφτά που παίρνεις πας με διάκριση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η διάκριση.
2: Φοβερό.
3: Ναι. Και τα προσφέρεις στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη.
2: Φοβερό.
3: Δεν πάει και τα πετάει στη μούρη του άλλου. Βέβαια, εγώ... πάρε αυτά τα 5 πακέτα μακαρόνια, το ρύζι και το λάδι και να μου είσαι υποχρέωση. Πηγαίνει ο κομμουνιστής στο σύριαλ και τα έβαζε στην πόρτα της χείρας που ήξερε ότι έχει ανάγκη για να μεγαλώσει τα παιδιά της, χωρίς να φανερώνεται. Γι' αυτό του είπε μετά, λέει, εσύ λέει, πώς το ξέρεις? Πώς είναι δυνατόν? Δεν το ξέρει κανένας. Ο Άγιος Παΐσιος όμως έβλεπε. Έβλεπε την πράξη, Πάτερ Αφανούρη, δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Θεός τον φώτιζε να βλέπει όπως βλέπει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό χαρίζει ο Θεός τους Αγίους. Να έχουν τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Να βλέπουν σαν εκείνον. Και να καταλαβαίνουν αυτό που λέμε έτσι. Ήταν διορατικός, να προορατικός. Επέτρεπε ο Θεός να δουν αυτά που εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά και αυτά που μας φανερώνει ο Θεός, δηλαδή ούτε αυτά μπορούμε να δούμε. Θα σας πω ένα φοβερό προστατικό που μας έχει συμβεί, δεν ξέρω αν το έχω παλαιότερα. Είχε μιλήσει παλαιότερα στην Πειραϊκή Εκκλησία ένας καρκινοπαθής άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος. Αυτό σε μένα σε ένα ισόγειο, το έχουμε φωτογραφεί στο σπίτι του. Έμεσα ένα ισόγειο ολομόναχο, δεν του έδινε κανείς σημασία. Που λέμε καμιά φορά. Και κοιμήθηκε ο κύριος Γιώργος. Το είχαμε μάθει και προδόξα του Θεού το λέμε και ποιοι θα μας κρίνουν, όπως είπε στο παράδειγμα με τον κομμουνιστή. Και έγινε η κυρία, τον πήρε ένα γραφείο και πήραμε εμείς να μάθουμε. Και ορίστηκε η κηδεία κανονικά να διαβαστεί σε ορθόδοξο ναό, σε εμάς, στο κημητήριό μας. Τέλος πάντων, και έγινε η κηδεία και ήταν από κάτω ένας πιστός μόνο. Μάθαμε από το γραφείο τελετών ότι αυτός ο άνθρωπος πλήρωσε την κηδεία του κυρίου Γιώργου. Ποιο είναι το φοβερό? Ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αλόθρησκος. Δεν ήταν χριστιανός. Σε μια πολυκατοικία τεράστια, στα Σεπόλια. Και χωρίς δύο πόσα διαμερίσματα. Στο απέναντι διαμέρισμα, ένας αλόθρησκος, δεν θα μην πω το όνομά του, που είχε ένα παιδάκι μικρό, πλήρωσε τα έξοδα του γείτονά του απέναντι για την κηδεία του. Για πείτε, πρέπει να μας κρίνει ο Άγιος Παΐσιος. Εδώ μας έκρινε ο άλλος με την πράξη του. Και όταν τον είπες, θα του λέω εσύ. Πώς το κάνεις αυτό? Είναι τον ήξερα τον κύριο Γιώργο και το πείτε λέει πουθενά σε κανένα τίποτα, σε κανένα. Για έρχεται, του κάνω όμως και ορθόδοξη κυρία.
3: Και εδώ περνάς δίπλα από τον κάθε Γιώργο, Γιάννη, Μανώλη, Θανάση. που τον βλέπεις να υποφέρει.
2: Βέβαια.
3: Δεν υπάρχει καμία υποψία ότι μπορεί.
2: Βέβαια.
3: Να μην είναι έτσι. Παρά μόνο αυτό που βλέπεις σε συγκλονίζει και προχωράς. Προσπερνάς. Και λες την Μπραζίλια, λες πίσω από μένα έρχονται κι άλλες, βοηθήσει ο άλλος. Ε? Μα ο Θεός στα μάτια τα δικά σου τον έριξε.
2: Αλήθεια είναι.
3: Μπροστά στα πόδια τα δικά σου βρέθηκε. Εσύ συγκλονίστηκες που τον είδες. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι όλοι να αναλογιστούμε το μερίδιο της ευθύνης μας αναλογεί. Και είπαμε, η φιλανθρωπία είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό. Γιατί μπορεί να κάνεις 1500 πράγματα. Να λες ότι είσαι καλός χριστιανός γιατί πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία, γιατί δεν χάνεις εσπερινό, γιατί έτσι, γιατί όλα αυτά καλά. Ναι μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις το Ευαγγέλιο τρόπο ζωής. Και ο Θεός μιλάει. Εμείς δεν ξέρω αν έχουμε τη διάθεση να ακούσουμε. Καλές και νηστείες, καλά και τα μεγάλη σταυρή, καλά και τα... Και όλα σίγουρα. Όμως, ξέρετε, νιώθω πατέρα Φανούρη και θα κλείσω εγώ με αυτό. Είναι σαν να έχεις μπροστά σου την καλύτερη μαγείρισα. Ε? Να τα κάνει όλα τέλεια, αλλά την ώρα που βγάζει το στιφάδο από τη φωτιά δεν έχει βάλει αλάτι. Θα το φάει κανένας.
0: Ανάλατο.
3: Η φιλανθρωπία λοιπόν δίνει τη γεύση και την ουσία. Ας μαγειρεύεις το πιο ωραίο κρέας. Ας έχεις βάλει τα πιο ωραία μυρωδικά. Ένα πράγμα να μην έχεις βάλει, η σάλτσα, η ντομάτα να είναι ξινή, θα χαλάσει το φαγητό. Εδώ να βγάλουμε την ξυνήλα από τη ζωή μας. Λέω εγώ, ο αμαρτωλός πατέρα Φανούρια.
2: Την καλύτερη συνταγή, ως Δημήτρη. Έτσι, για να μας ανοίξει και η όρεξη, όχι μόνο από το μεσημέρι, αλλά και τα πνευματικά, κύριε.
3: Ότι, ξέρετε κάτι, έλεγε ένας πατέρας βατοπαιδινός ότι γευόμαστε τους καρπούς που εμείς οι ίδιοι έχουμε καλλιεργήσει. Γιατί πολλές φορές σε μια συνέντευξη που έκανα μαζί του και έλεγα μα γιατί. Γιατί κάτι δεν έκανε σωστά. Γι' αυτό γιατί. Τι γιατί. Θα σου γυρίσει πίσω. Γιατί ο Θεός βλέπει και πίσω από τις κινήσεις μας και πίσω από τις σκέψεις μας και πίσω από το θέλω μας. Αλλά βλέπει όμως. Γιατί εμείς πολλές φορές, πατέρα Φανούρια, εκεί περάσει και η ώρα, δημιουργούμε το μυαλό μας ένα Θεό σύμφωνα με τα δικά μας μάτια. Ότι μπορούμε δηλαδή να τον ξεγελάσουμε και λίγο. Λέμε, σε παρακαλώ Παναγίτσα μου, κάνε αυτό και εγώ θα κάνω αυτό. Σου έρχεται λοιπόν το καλό, γίνεται αυτό που έχει ζητήσει. Μετά λες εντάξει μου, τώρα δεν πειράζει.
0: Δεν παρεξηγείται Παναγία.
3: Ναι, την επόμενη φορά. Γιατί νομίζω με τον τρόπο που θα ξεγελάσεις το φίλο, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον αδελφό σου, τη φίλη σου, το συγγενή σου, το γείτονα, νομίζω θα ξεγελάσεις και τον Θεό.
0: Είναι που μας κούνα,
3: λοιπόν, για. Μαρία Χατζοπούλου, Κώστας Δαντήλης.
0: Δημήτρης Αλφιέρης στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης. Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα, Παναγιώτης Γιάννης για τη δεύτερη, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει. Πατέρα Φανούρη, ευχαριστούμε την ευχή σας.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ώρα Ελλάδος 3.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις συνήθεις μας εβδομαδιαίες εκπομπές. Σήμερα θα αναφερθούμε στον πατέρα Παΐσιο και στην ελληνική γλώσσα. Την αντίληψη που είχε ο πατήρ Παΐσιος για την εκκλησιαστική γλώσσα, εν γέννη την αρχαία ελληνική γλώσσα. Τον Άγιο Παΐσιο φυσικά όλοι τον γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ανάγκη συστάσεώς του. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Αγίους, ο οποίος είχε πολύ αγάπη στην καρδιά του και ανέπαυσε πλήθος κόσμο, οι οποίοι προσέτρεχαν σε αυτόν και πολλούς εθεράπευσε γιατί είχε το θαυματουργικό χάρισμα. Επίσης είναι γεγονός ότι και ο ίδιος πολλές φορές άφησε διδαχές, απλές αλλά γεμάτες από βαθύ νόημα. Από αυτές λοιπόν τις διδαχές του αντλούμε και εμείς για να μιλήσουμε για την αντίληψη που είχε ο Άγιος Παΐσιος για την ελληνική γλώσσα. Έτσι ο Θεοφώτιστος Γέροντας είχε σε μεγάλη υπόληψη την αρχαιότροπη ελληνική γλώσσα. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Προσέξτε, έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Τις προάλλες γιορτάσαμε την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών σε ένα έκαστο από τους μαθητές και τους πρώην αγραμμάτους, πανσόφους, επίησε. Έτσι λοιπόν κατά τον Άγιο Παΐσιο και ελληνική γλώσσα έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Δηλαδή ότι είναι γλώσσα εξαγιασμένη και εξαγιάζουσα. Θεωρούσε μάλιστα απαραίτητη τη γνώση της για τη δογματική. Προσέξτε, θεωρούσε πολύ σημαντική τη γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για τη δογματική. Η άγνοιά της μπορεί να δημιουργήσει πλάνες, έλεγε. Επιλέξει. Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Η ελληνική όμως γλώσσα έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Το δόγμα της πίστεώς μας καμιά γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει κανείς αρχαία ελληνικά και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς καταργήσαμε τα αρχαία από τα σχολεία. Μετά από λίγο θα έρχονται Γερμανοί να διδάσκουν αρχαία στα δικά μας πανεπιστήμια. Τότε θα καταλάβουν οι δικοί μας την αξία που έχουν τα αρχαία ελληνικά, αφού πρώτα γίνουν ζήλοι και θα πούν «Για δες η εκκλησία που κράτησε τα αρχαία». Βλέπετε λοιπόν τη γνώμη του πατρός Παϊσίου για την αρχαία ελληνική γλώσσα και θεωρεί ότι είναι μεγάλο κακό το ότι καταργήθηκε η διδασκαλία τους την εποχή εκείνη από το γυμνάσιο. Τώρα έχουν επαναφερθεί, αλλά είναι τόσο χλωμή η διδασκαλία τους με ένα ανεπαρκές βιβλίο, το οποίο επιστημονικά μπορεί να είναι άρτιο, αλλά παιδαγωγικά όχι κατάλληλο και διδακτικά. Και γενικά η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο και λυπής είναι και με πεπαλαιωμένες μεθόδους και εγκυρίδια. Επίσης πρέπει να τονίσω το σημείο αυτό και ο άλλος μεγάλος Άγιος εποχής μας, ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, θεωρούσε μεγάλη απώλεια για τους νεοέλληνες την εγκατάλειψη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. «Φτωχήναμε πολύ», έλεγε, «που αποκοπήκαμε από την αρχαία γλώσσα». «Φτωχήναμε πολύ» και πιστεύει ο Άγιος Πορφύριος ότι η εξάλειψη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας θα συνεπιφέρει και διανοητική εκπτώκευση των Ελλήνων. Και πράγματι είχε δίκιο, γιατί η γλώσσα και διάνοια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίζας, γλώσσα και σκέψη. Δεν υπάρχει σκέψη χωρίς γλώσσα, ούτε γλώσσα χωρίς σκέψη. Λόγος και διάνοια ταυτόν είχε πει στην αρχαιότητα ο Πλάτων. Έτσι λοιπόν ο γλωσσικός ακροτηριασμός συνεπάγεται διανοητικό ακροτηριασμό. Επίσης έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι είναι πολύ ωφέλιμη η κατανόηση της ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο πιστό, ασκέτως αν είναι θεολόγος ή όχι, ανλάβει κανείς υπόψη του και ότι ο άλλος μεγάλος γέροντας εποχής μας, αυτός που σας ανέφερα, ο πατήρ Πορφύριος, θεωρούσε τα εκκλησιστικά βιβλία, την παρακλητική, το πεντηκοστάριο, τα μηναία, το ρολόγιο κτλ. Ως το Πανεπιστήμιο της Εκκλησίας. Και μάλιστα είπε ο Άγιος Παΐσιος το εξής χαρακτηριστικό, ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Κοιτάξτε, τούτο δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί μέρος της πρόνοιας του Θεού να γραφτεί πρωτογενώς το Ευαγγέλιο στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πολύ κοντά στη σύγχρονη γλώσσα. Ένας μάλιστα σημαντικός Γάλλος ελληνιστής, ο Περνό, χαρακτήρισε τη γλώσσα του Ευαγγελίου ως το πρώτο κείμενο της νεοελληνικής γλώσσας. Επίσης ο Τόμσον, Άγγλος ελληνιστής, είπε ότι το Ευαγγέλιο είναι πιο κοντά στη σύγχρονη γλώσσα από ότι είναι τα ομηρικά έπι στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας όπου πρωτογενώς εγγράφτηκε το Ευαγγέλιο και διαδόθηκε σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Επ' αυτού, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγάλος αυτός Ρώσος θεολόγος, γράφει τα εξής. «Ουν ουσιώδες να θέσουμε εδώ ένα μόνο θέμα. Η Παλαιά Διαθήκη παρήλθε. Ο Ισραήλ δεν δέχτηκε τη θεότητα του Χριστού, δεν αναγνώρισε το Χριστό, ούτε τον ομολόγησε και υπόσχεση πέρα στους εθνικούς. Η Εκκλησία είναι προπάντων εκκλησία εξ γέντιμπους, εξ εθνών Εκκλησία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το βασικό γεγονός της χριστιανικής ιστορίας με ταπείνωση μπροστά στη Βουλή του Θεού η οποία εκπληρώθηκε στον προορισμό των εθνών. Και η κλίση των εθνών σήμαινε ότι ο ελληνισμός ευλογήθηκε από τον Θεό. Σε αυτό δεν υπήρξε καμιά ιστορική σύμπτωση. Καμιά τέτοια σύμπτωση δεν μπορούσε να βρίσκεται σε αυτό. Στο θρησκευτικό προορισμό του ανθρώπου δεν υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις. Οπωσδήποτε το γεγονός παραμένει ότι το Ευαγγέλιο δίνεται σε όλους μας και για όλες τις εποχές στην ελληνική γλώσσα. Σε αυτή τη γλώσσα ακούμε το Ευαγγέλιο στην ολότητα και πληρότητά του. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει και δεν μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να μεταφραστεί, αλλά πάντοτε το μεταφράζουμε από τα ελληνικά. Και υπάρχει ακριβώς τόσο λίγη τύχη ή συμπτωματικότητα σε αυτήν την εκλογή της ελληνικής γλώσσας όσο υπήρχε και στην εκλογή από το Θεό του Ιουδαϊκού λαού από όλους τους λαούς αρχαιότητας ως λαού του. Υπήρχε τόσο λίγη συμπτωματικότητα στην εκλογή της ελληνικής γλώσσας όσο υπήρχε στο γεγονός ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Στην εκλογή των Ελλήνων πρέπει να αναγνωρίσουμε τις απόκριφες αποφάσεις της Βουλής του Θεού. Οπωσδήποτε η παρουσίαση της Αποκαλύψεως στη γλώσσα του ιστορικού ελληνισμού με κανόναν τρόπο δεν περιορίζει την Αποκάλυψη. Αποδεικνύει μάλλον το ακριβώς αντίθετο, ότι αυτή η γλώσσα κατήχε ορισμένες δυνάμεις και ορισμένα μέσα που βοήθησαν στην διερεύνηση και διατύπωση της αλήθειας της Αποκαλύψεως. Είδατε τι λέει εδώ πέρα ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, ότι η γλώσσα αυτή κατήχε ορισμένες δυνάμεις και ορισμένα μέσα που την καθιστούσαν πρόσφορη στη διάδοση του Ευαγγελίου. Εκόμιζε ένα νεολογικό και βιωματικό πλούτο, ο οποίος προσυδίαζε στο να είναι αυτή η γλώσσα το γλωσσικό όχημα στο οποίο θα μεταφέρεται στα πέρατα της Οικουμένης, της ελληνογλώσσης τότε Οικουμένης, το Ευαγγέλιο. Σημειώνουμε και ακόμη ότι ο μακαριστός Παναγιώτης Νέλλας γράφει επ' αυτού. Αλλά υπάρχει και δεύτερος λόγος που εξηγεί γιατί οι πατέρες άσκησαν αυτό το μεταμορφωτικό έργο, ειδικά στην ελληνική φιλοσοφία, επειδή βρήκαν σε αυτήν τόπον όθεναν ανεκαλέσεντο την υγεία, τόπο από τον οποίο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την υγεία, κτιστό στήριγμα και αφετηρία. Ο Θεός δεν ενεργεί ποτέ αυθαίρετα. Είναι δίκαιος και είναι αλήθεια ότι τόσο η μέθοδος όσο και πολλοί όροι της ελληνικής φιλοσοφίας ήταν σε επαρκή βαθμό κατάλληλοι και θα τολμούσαν να πω έτοιμοι να δεχτούν τη μεταμόρφωση. Βλέπετε λοιπόν και τη γνώμη ενός άλλου μεγάλου θεολόγου του 20ου αιώνα, του Παναγιώτη Νέλλα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή. Θα άφηνε μεγάλο έργο θεολογικό, αλλά και αυτό που άφησε δεν είναι αμεληταίο. Έτσι λοιπόν και κατά τον Παναγιώτη Νέλλα η ελληνική φιλοσοφία και η ελληνική γλώσσα στην οποία είναι διατυπωμένη η ελληνική φιλοσοφία και μάλιστα να μου υπόψη ότι το Χάιντεγκερ, κατά τον Χάιντεγκερ οι Έλληνες φιλοσοφούσαν με τη γλώσσα τους και ότι η φιλοσοφία μιλάει ελληνικά. Έτσι λοιπόν η γλώσσα αυτή κατήχε το κατάλληλο μέσο για να αποτελέσει το μέσο διάδοσης του Ευαγγελίου, γραφής και διάδοσης του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Παΐσιος, μολονότι δεν είχε μεγάλη μόρφωση κατά κόσμον, εν τούτης είχε την άνωθεν σοφία και με αυτή μπορούσε να εκτιμήσει ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς οι σύγχρονοι Έλληνες δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε και να τα αξιολογήσουμε όπως πρέπει. Μάλιστα, είχε πει ότι το μόνο που θεωρεί παιδευτικό έλλειμμα στον εαυτό του είναι ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει ακόμα μερικές τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου για να μπορεί να καταλαβαίνει καλύτερα την αρχαία ελληνική γλώσσα. Σε ερώτηση αν μετενόησε που δεν σπούδασε, απάντησε αρνητικά ο Άγιος Παΐσιος. Μόνο για τη γνώση της αρχαίας ελληνικής έλεγε, αν είχα βγάλει κανένα δυο τάξεις στο γυμνάσιο, θα καταλάβαινα καλύτερα την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Προσέξτε, αυτό εθεωρούσε μοναδικό του παιδευτικό έλλειμμα. Δεν μετενόησε που δεν σπούδασε, αλλά θεωρούσε παιδευτικό έλλειμμα ότι θα ήθελε να έχει βγάλει μερικές τάξεις ακόμη του γυμνασίου για να μπορεί να κατανοεί καλύτερα την αρχαία ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα της Αγίας Γραφής και τη γλώσσα των πατέρων. Αυτό είχε πει κάποτε και ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ότι με εντυπωσιάζει, λέει, η γλώσσα των πατέρων. Δεν την καταλαβαίνω καλά αυτή τη γλώσσα. Θεωρώ, έλεγε, ότι έχει μεγάλη πνευματικότητα, πνευματικότητα από εκείνη της Πεντηκοστής. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος μίλαγε για το ισοδομικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή ότι τίποτε δεν πλεονάζει, ούτε τίποτε λείπει στην συντακτική πλοκή της, αλλά είναι τόσο σφιχτά και αρμονικά δεμένη συντακτικά, ώστε αποτελεί πρότυπο λογικής γλώσσας. Επί του παρόντος λέω ότι αυτό έλεγε και ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ένας φιλόσοφος Βρετανός του 19ου αιώνα, ότι δύο κλασικές γλώσσες, τα λατινικά και τα λατινικά, έχουν δομή μαθηματική, λογική, και κάθε μια γλώσσα από αυτές αποτελεί το καλύτερο μάθημα εισαγωγής στη λογική. Ο Άγιος Παΐσιος εσυμβούλευε την ανάγνωση των πατερικών κειμένων κατευθείαν από το πρωτότυπο, χωρίς τη μεσολάβηση μεταφράσεως, διότι ο μεταφραστής με δική του ερμηνεία μπορεί να λιώσει τα νοήματα του πρωτοτύπου. Ας δούμε, γέροντα, ποια πνευματικά βιβλία βοηθούν περισσότερο? Πολλοί ωφελούν διάφορα πατερικά βιβλία, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που στις μέρες μας, δόξα τω Θεώ, κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Σε αυτά βρίσκει κανείς ό,τι ποθεί, ό,τι του χρειάζεται. Είναι γνήσια πνευματική τροφή και οδηγούν με ασφάλεια στον πνευματικό δρόμο. Για να βοηθήσουν όμως πρέπει να διαβάζονται με ταπείνωση και με προσευχή. Τα πατερικά κείμενα μοιάζουν με αξονικές τομογραφίες, διότι όπως εκείνες φωτογραφίζεται η σωματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι και σε αυτά φωτογραφίζεται η πνευματική του κατάσταση. Κάθε πρόταση των πατερικών κειμένων δεν κρύβει ένα, αλλά πολλά νοήματα και καθένας τα καταλαβαίνει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Καλό είναι να διαβάζει κανείς κείμενο και όχι μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Προσέξτε αυτό το οποίο λέει, το οποίο είναι σημαντικό. Καλό είναι να διαβάζει κανείς κείμενο και όχι μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του πατρός Παϊσίου. Βέβαια, ξέρω την απαιδευσία που υπάρχει στις μέρες μας και ότι μας είναι αναγκαίες οι μεταφράσεις για να μπορούμε να κατανοούμε το πρωτότυπο. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις μεταφράσεις όχι στην Εκκλησία, κατηδίαν, για να μελετάμε τους πατέρες αλλά και την Αγία Γραφή, αλλά πρέπει να έχουμε και γνώση του πρωτοτύπου. Αυτό το θεωρώ πολύ αναγκαίο, διότι πολύ σωστά λέγει ο πατήρ Παϊσιός, ο μεταφραστής ερμηνεύει ανάλογα με τα πιστεύω του το πρωτότυπο και μπορεί πολλές φορές η μετάφραση, η ερμηνεία να προδίδει το πρωτότυπο. Μη σας φαίνεται αυτό περίεργο? Κοιτάξτε, τον προηγούμενο χειμώνα που πέρασε διαβάζαμε την έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και πολλές φορές, τις περισσότερες θα έλεγα, χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση του μακαριστού καθηγητού Ματσούκα. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Ματσούκας ήξερε και αρχαία και φιλοσοφία, και όμως πολλές φορές η μετάφρασή του προδίδει το πρωτότυπο κείμενο. Σας φέρω ένα παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό. Λέγει ο Δαμασκηνός, θα διαβάζω το πρωτότυπο, «Το θείον απλού νεστή και ασύνθετο». Το καταλάβουμε, το θείον είναι απλό και ασύνθετο. «Το δε εκ πολλών και διαφόρων συγκείμενων σύνθετο νεστή, και αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα είναι σύνθετο». Ιούν, εάν λοιπόν το άκτιστον και το άναρχον και ασώματον και αθάνατον και αιώνιον και αγαθών και δημιουργικών και τα τιάφθα, εδώ προσέξτε, ουσιώδης διαφοράς είπομεν επί Θεού, εκτός ούτων συγκείμενων ούχ απλών έστε, αλλά σύνθετον όπερ εσχάτης ασεβίας εστί. Εάν λοιπόν το άκτιστο και το άναρχο και το ασώματο και το αθάνατο και αιώνιο και αγαθό και δημιουργικό και όλα αυτά τα είπαμε ουσιώδεις διαφορές. Τι είναι η ουσιώδης διαφορά κατά το Δαμασκηνό? Είναι αυτό που λέμε στη νεότερη λογική ειδοποιώς διαφορά. Αυτή που συγκροτεί το είδος. Παραδείγματος χάρη, η λέξη λόγος, ενδιάθετος λόγος και λαλούμενος λόγος, η εσωτερική συγκρότηση της προσωπικότητός μας, η λογική συγκρότηση της προσωπικότητός μας και η λαλιά μας, η γλώσσα μας, είναι ο λόγος. Ο λόγος αποσπά τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα και τον καθιστά άνθρωπο. Γι' αυτό και στον ορισμό έχουμε άνθρωπος, ζώον εστί, λόγον έχων. Ο λόγος τον αποσπά από τα άλλα ζώα και τον καθιστά άνθρωπο, συγκροτεί το είδος άνθρωπος, και μάλιστα ο ορισμός είναι γνωρισμός πως της ουσίας κατά τον Αριστοτέλη, είναι κατά κάποιο τρόπο γνωρισμός της ουσίας. Στο Θεό λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι το άκτιστο, το άναρχο, το ασύνθετο, το αθάνατο, το ασώματο, το αιώνιο, το αγαθόν και τα τι αυτά, ότι είναι ισιώδεις διαφορές, ειδοποιίες διαφορές. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτά, απλά είναι ιδιώματα του Θεού, άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και τώρα θα μου πει κανείς και τιμός το λες αυτό. Ας διαβάσουμε τη μετάφραση. Τι λέει εδώ ο Ματσούκας. Και να σκεφτεί κανείς ότι ήξερε και φιλοσοφία και αρχαίο Ματσούκας. Αν λοιπόν αποκαλέσουμε το άκτιστο και το άναρχο και το ασώματο και το αθάνατο και το αιώνιο και αγαθό και το δημιουργικό και τα παρόμοια ουσιαστικές διαφορές, να πως αποδίδει το ουσιώδης διαφοράς, ουσιαστικές διαφορές. Τίποτα, αυτό δεν λέει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ουσιώδης διαφορά δεν είναι ουσιαστική. Αυτό που λέμε στα ελληνικά ουσιαστική διαφορά είναι ειδοποιώς διαφορά. Βλέπετε, αυτό στη μετάφραση μπορεί να προδώσει το πρωτότυπο. Και έχουμε και άλλα πολλά παραδείγματα. Ας πούμε, ας φέρω τώρα ως παράδειγμα ότι η πρόθεση ΕΚΑ δηλεί την υπαρκτική προέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά το Δαμασκηνό. Έτσι λοιπόν λέμε ότι το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, είναι Πνεύμα του Πατρός και Πνεύμα εκ του Πατρός. Λέμε ότι είναι Πνεύμα του Υιού, αλλά όχι Πνεύμα εκ του Υιού, διότι δεν προέρχεται υπαρκτικά από τον Υιό. Το Πνεύμα Υιού δείχνει ότι το Πνεύμα φανερώνει τη δόξα του Υιού και επίσης ότι πέμπεται εν χρόνο στην κτήση από τον Υιό. Όχι όμως η προαιώνιος, η αίδιος υπαρκτική του πρόοδος, η εκπόρευσή του. Δεν γίνεται καθόλου από τον Υιό, μόνο εκ του Πατρός. Γι' αυτό λέμε εκ του Πατρός και Πνεύμα Πατρός, ενώ για τον Υιό λέμε Πνεύμα Υιού, αλλά και Πνεύμα εκ του Πατρός. Αυτό το μεταφράζει ο Ματσούκας, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και όχι από τον Υιό. Βέβαια, αυτό βγάζουμε νόημα στα ελληνικά, αλλά φεύγει η σημαντική δηλωτική δύναμη της προθέσεως ΕΚ, η οποία είναι το κλειδί στην περίπτωση αυτή, για να καταλάβουμε την πνευματολογία αυτή, την βασική αυτή αλήθεια της πνευματολογίας. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος: «Πάντως, για να κατονίσει κανείς τους πατέρες, πρέπει να σφίξει τον εαυτό του, να συγκεντρώσει το νου του και να ζει πνευματικά, για το Πνεύμα των Πατέρων γίνεται αντιληπτό μόνο με το Πνεύμα. Ειδικά οι ασκητικοί λόγοι του Αββά Ισαάκ του Σύρου πολύ βοηθούν, αλλά χρειάζεται να τους μελετάει λίγο-λίγο για να αφομοιώνει την τροφή. Ο ευεργετινός είναι ευεργεσία μεγάλη, γιατί μπορούμε να γνωρίσουμε όλο το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Βοηθάει γιατί περιγράφει τους αγώνες των Αγίων Πατέρων για όλα τα πάθη με τη σειρά, και η ψυχή γνωρίζει πως εκείνοι δούλεψαν και βοηθιέται. Τα συνεξάρια πάλι είναι αγιασμένη ιστορία, γι' αυτό πολλοί βοηθούν, ιδίως τα παιδιά, αλλά να μην διαβάζονται σαν ιστορίες. Δεν χρειάζεται να έχουμε γνώση πολύ για να αποκτήσουμε ευλάβεια. Εάν τα λίγα που ξέρουμε τα συλλογιζόμαστε, θα κεντηθεί η καρδιά. Ένας από το ένα τροπάριο τεινάζεται στον αέρα και άλλος τα ξέρει όλα απ' έξω και δεν νιώθει τίποτε, γιατί κινείται από την πνευματική πραγματικότητα. Διαβάστε λοιπόν, πατέρες, έστω και 1-2 γραμμές τη μέρα. Είναι βιταμίνες πολύ δυναμωτικές. Έτσι βλέπουμε την γνώμη και τη διδακή του Αγίου Παϊσίου για τους πατέρες. Επίσης ο Θεοφώτισος Γέροντας εκαυτηρίας λέει την πληθώρα μαθημάτων τα οποία είναι υποχρεωμένο να μάθει το σύγχρονο παιδί. Ο Σάφτος καυτηρίασε την πολλαπλή πολλοσωμάτια την οποία επιβάλλουν οι σύγχρονοι γονείς στα παιδιά τους, ενώ παράλληλα διαφορούν παντελώς για την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών. Λέει, επιλέξει ο Άγιος Παΐσιος: «Βλέπω παιδιά που έχουν τελειώσει όχι μόνο λύκειο αλλά και πανεπιστήμιο να γράφουν κάτι γράμματα, να κάνουν κάτι λάθη. Εμείς του δημοτικού ήμασταν και τέτοια λάθη δεν κάναμε. Και αν είναι φοιτητές φιλολογίας της νομικής, κάτι γίνεται. Αν είναι άλλοι σχολείς δεν ξέρουν να γράψουν, ενώ το σχολαρχείο παλιά ήταν σαν πανεπιστήμιο. Εδώ βλέπεις και στο δημοτικό πόσα μάθαιναν τότε τα παιδιά, πόσο μάλλον στο σχολαρχείο. Σήμερα τα φορτώουν ένα σωρό και τα μπερδεύουν. Τα βουχτίζουν στα γράμματα χωρίς πνευματικό αντιστάθμισμα. Στα σχολεία τα παιδιά πρέπει πρώτα-πρώτα να μαθαίνουν το φόβο του Θεού. Μικρά παιδιά να πάνε να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ενώ αρχαία να μην μάθουν μουσική το ένα το άλλο. Τι να πρωτομάθουν? Όλο γράμματα και αριθμούς είναι εκείνα που είναι να μάθουν για την πατρίδα τους και τα λοιπά, και τους πατές δεν τα μαθαίνουν. Βλέπετε την γνώμη του πατρός Παϊσίου για την πολυμάθεια, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη και σοφία. Ο Ηράκλειτος παλιμαθεί νόν ουκ έχει. Νόν έχει ου διδάσκει. Ότι πολυμάθεια δεν διδάσκει κανεί να έχει νου, σύνεση. Και ο Δημόκριτος έλεγε πολυνοήν ου πολυμαθήν ασκέιν χρή. Πρέπει να ασκούμε το καλό, το πολυνοή, δηλαδή το συνετό μυαλό, την ευουλία, την ορθή σκέψη, όχι ου πολυμαθήν, όχι την πολυμάθεια. Η πολυμάθεια στην οποία υποβάλλει το σύγχρονο παιδί τον μπερδεύει και το αποδιοργανώνει, στερώντας του τη δυνατότητα να έχει καθαρό μυαλό, συγκροτημένο νου και όντως χρήσιμες γνώσεις. Ο σοφός γέροντας τόνισε ιδιαίτερως την ιερότητα της πρωτότυπης εκκλησιαστικής γλώσσας. Θεωρούσε ότι αυτή η διάσω εγγενής ιεροπρέπεια μοιραία χάνεται στη μετάφραση. Γέροντα, γιατί κατήργησαν τους τόνους και τη γραμματική? Τώρα, όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν τίποτα και τα πετούν όλα, έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν τίποτε, ούτε οξύες, ούτε περισχωμένες. Και όπως όλοι τρέχουν, δεν βάζουν ούτε τελεία. Βλέπω μια γλώσσα που γράφει μερικοί. Διάβαζα σε μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Δεν ταιριάζει, βρε παιδί. Δεν ξεχωρίζει το ιερό από το ανίερο. Γράφουν έτσι δήθεν για να είναι όλα ίδια, να υπάρχει ομοιομορφία στη γλώσσα. Ποιος ακόμη και από το πιο τελευταίο χωριό δεν θα καταλάβει αν έγραφε τον ιό μου. Άκουσα μια φορά στο Άγιο Νόρο σε μια ανάγνωση. Το ψωμί και το κρασί που κάνουν τη μεταλαβιά δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Ποιος δεν ξέρει τι θα πει άρτος και ίνος? Βλέπετε εδώ τη γνώμη και τη διδαχή του πατρός Παϊσίου για την ελληνική γλώσσα. Και μας λέει τέτοια κληρονομιά μας έχει αφήσει ο Χριστός, που μας έχει αφήσει ο Χριστός, δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς το μικρό αυτό έθνος πιστέψαμε στο Μεσσία, μας δόθηκε ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα 100 χρόνια πριν την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί τι τράβηξαν, κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει? Ενώ αν όλοι σήμερα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινόμαστε πιο αδιάφοροι. Αν σήμερα είχαμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει παλιοί? Και ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν? Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι και τα λοιπά. Βλέπετε εδώ τη γνώμη του πατρός Παϊσίου επίσης για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Επίσης ο πατήρ Παϊσίος, όπως σημειώνει και ο διογράφος του Αββά Σαάκα, ήταν παρουσιακός και απέρριπτε τις νεωτερικές δίθεν εξυγχρονιστικές τάσεις στην Εκκλησία. Ο Σάφτος ήταν αντίθετο στη μεταγλώτηση των λειτουργικών κειμένων. Όπως γράφει ο βιογράφος του πατήρ Ισαάκ, αποστρεφόταν και καταδίκαζε κάθε νεωτεριστική πλάνη, όπως την κατάργηση της αμφιέσεως των κληρικών ράσων, την μετάφραση των λειτουργικών κειμένων, τη μετατροπή των νηστείων και άλλα. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί αύριο 5η στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος στου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος στο Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος στου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συνιερουργούντος στο Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου, όπου θησαυρίζεται η ιερόληψανό της. Αύριο 5η στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας.
1: Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5η επί τη εορτή της Αγίας Μαρίνας στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας.
2: Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίνης οι ιεροί ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο της Αγίας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδιο Μαρουσίου, που σήμερα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιερού λείψανου της Αγίας Μαρίνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός.
2: Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός, που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 17, 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα

0: 23 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρή και τον θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της Κύπρου από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των Επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαία σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό

0: σημαντικό έργο της χριστιανικής γραμματείας. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλλου Σκυθοπολίτου. Σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα και σήμερα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Πρόκειται για κείμενα πολύ σημαντικά της λογοτεχνίας μας, ξένης και ελληνικής, σε διάφορες μορφές, δοκίμιο, ποίημα, τραγούδι και ούτω καθεξής, το οποίο ο πατήρ Βασιλείος ερμηνεύει με έναν θεολογικό τρόπο. Ένα πολύ καλό βιβλίο, έχουμε πάρει και μια γεύση του σε παλιότερες εκπομπές μας και θα το κάνουμε και προσεχώς. Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου λοιπόν, «Χρυσέ, ζωής, αέρα, φύσα ως εμάς», εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδερ Μιλώτη, «Αντάμωμα ψυχών», από τις εκδόσεις Εμπλό, ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Μείνετε κοντά μας και σήμερα.

ένα κούτσουρο, λίγα γαϊδουράγκαθα και έμπνευση Θεού. Στη μνήμη του πατρός Βασιλείου Βοντικάκη. Μαό, στην ψυχή μου αρκαδική αρμονία και γαλήνη και πλάστρα ζωγραφιά. Την όμορφη περιγραφή του Κωστή Παλαμά σκεφτόμουν την ώρα που ακόμη μια φορά επισκεπτόμαστε την Αρκαδία, έναν παρθενικό, αγροτικό, ιδυλιακό τόπο, όπου οι άνθρωποι ζούσαν, και μπορώ να πω ότι ζουν ακόμα, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Εκείνη την ώρα, λες και ο πατήρ Νεκτάριος, διάβασε τη σκέψη μου, άρχισε να μας εξιστορεί την ιστορία του τόπου. Οι Αρκάδες ήταν το αρχαιότερο πελασγικό φύλο που εγκαταστάθηκε στον ελλαδικό χώρο, στην ορεινή Πελοπόννησο. Μάλιστα, την αρχαιότητα των Αρκάδων μαρτυρούν και οι αρχαίοι μύθοι, όπως ο μύθος του Αρκάδα, ο μύθος του Λικάνοα και άλλα πολλά. Με την κάθοδο των ελληνικών φύλων, κυρίως των Δωριαίων, οι Αρκάδες περιορίστηκαν στην καρδιά της Πελοποννήσου. Τα έλεγε δυνατά να τα ακούσει ο γέροντάς μας, σαν ιστορικός που ήταν στην κοσμική ζωή, για να εφραίνεται η καρδιά του. «Σε 10 λεπτά φτάνουμε, γέροντα. Κάνετε κουράγιο», είπε ο πατήρ Νεκτάριος, γιατί τον έβλεπε αποκαμωμένο μέσα στο αμάξι, με ένα μικρό μαξιλαράκι στον αυχένα και ένα άλλο μεγαλύτερο κάτω από τα χέρια του. Εκείνος υπέμενε στοϊκά τα ατέλειωτα χιλιόμετρα για να πραγματοποιήσει το τάμα του που χρόνια λαχταρούσε. Ήθελε να προσκυνήσει το μοναστήρι της Παναγίας που ανοικοδόμησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάπου εκεί κοντά. Λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό μας, περάσαμε από την αρχαία Μεγαλόπολη και θαυμάσαμε τους κοιονές της αρχαίας αγοράς να λάμπουν στον ήλιο. Εκεί σταματήσαμε για λίγο, να δροσιστούμε με λίγο νεράκι και να συνέλθουμε από τον κόπο του ταξιδιού. Πιο πολύ για να αναπαυθεί λιγάκι ο γέροντας. Ατέλειωτη θάμνη, από άγριες κατακόκκινες τριανταφυλιές, είχαν πλέξει στεφάνι στο σιδερένιο πλέγμα της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου. Ένα μεγάλο κοπάδι από πρόβατα έβοσκε ειρηνικά στο πράσινο χορτάρι ανάμεσα στα αρχαία. Ο βοσκός τους, ένας αδύνατος ασπρομάλης γέροντας, έμοιαζε σαν να ξεπήδησε από τις σελίδες της τοπικής ιστορίας. Μας χαιρέτησε με σεμνότητα από μακριά, κουβαλώντας τους από αιώνες προγόνους του στο βλέμμα του. Παραδίπλα, το ποτάμι του Ελισσόνα έρεε προς τον Αλφιό, συνομιλώντας κρυφά με τον καταγάλανο ουρανό και την απεραντοσύνη του πράσινου από τους λόφους και τα βουνά της περιοχής. Σκορπισμένα κομμάτια από πελεκημένες πέτρες και μάρμαρα, παντού σε όλα τα χωράφια, ακόμα και στους στάβλους με τα ζώα, αποδείκνυε το μέγεθος και τη σημασία που είχε τότε η Μεγαλόπολη. Το αρχαίο θέατρο στο βάθος ήταν το μεγαλύτερο της αρχαιότητας, που διέθετε μεγάλη ορχήστρα και κερκίδες, ενώ χαρακτηριστική ήταν η ύπαρξη ξύλινης κινητής σκηνής που μεταφερόταν. Δεν μας έκανε καρδιά να φύγουμε. Η ομορφιά του τοπίου ήταν απαράμιλη. Δεν χόρτεναν τα μάτια μας να βλέπουν. Πίσω μας, οι απαλές γραμμές των πράσινων λόφων που τους πλαισίωναν τα μεγαλόπρεπα βουνά. Μπροστά μας, η πεδιάδα της Μεγαλόπολης με τα πυκνά δριοδάση, περιοχή με υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, καταφύγιο άγρια ζωής. Δεξιά μας, ένα πανέμορφο καφέ άλογο, απαράλλακτο με το άλογο του Αγίου Δημητρίου, μας θύμισε τον ερχομό του φθινοπόρου. Με δυσκολία ξεκολλήσαμε από εκεί για να προχωρήσουμε στον προορισμό μας, που να φανταστούμε τι μας περίμενε παρακάτω. Και τι δεν είδαν τα μάτια μας στη διαδρομή μέχρι τη νέα εκκλησούλα, όπως ονομάζεται το χωριό που βρίσκεται και το μοναστήρι της Παναγιάς του Κολοκοτρώνη. Ροδιές κρέμονταν ως το χώμα κατάφορτες και ο κατακόκκινος καρπός άστραψε στο φως του ήλιου. Άγριες τεράστιες αχλαδιές, οι λεγόμενες γκορτσιές,
μας υποδέχονταν φουντωτές με τα κλαδιά τους ανοιχτές αγκάλες. Οι λίανθοι στους φράχτες των σπιτιών στρέφονταν με πηξίδα τους στον ήλιο, συνομιλώντας με τους πολύχρωμους, πανέμορφους κατηφέδες στους μπαχτσέδες των σπιτιών. Μια μεγάλη χελώνα διέσχιζε με το πάσο της στην άσφαλτο, σαν να μας έλεγε «Μη βιάζεστε, απολαύστε αυτή την παραδεισένια ομορφιά, τα πάντα εν σοφία επίησε». Κάποτε φτάσαμε στο μοναστήρι. Στη θολωτή είσοδο της μονής διαβάσαμε γραμμένο το όνομα του Κολοκοτρώνη. Χτυπήσαμε, ξαναχτυπήσαμε μάταια όμως. Δεν ήταν κανείς. Πένθυμα χτυπούσε η καμπάνα σε διπλανό χωριό και φαίνεται θα είχαν καλέσει και τον ιερομόναχο του μοναστηριού. «Ευλογημένο να είναι», μας είπε ο γέροντας. «Έχει ο Θεός, θα ξανάρθουμε». Καθίσαμε κάτω από τη σκιά ενός μεγάλου δέντρου να ξαποστάσουμε από τη ζέστη και να φροντίσουμε το γέροντα. Το νεράκι, το καλαθάκι με το φαγητό, το αμαξίδιο, ένα τραπεζάκι και όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα του, καθώς ο ίδιος πρακτικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πνευματικά όμως πολλά. Και μόνο το βλέμμα του μας αρκεί. Χαρά Θεού μπροστά το μοναστήρι και εμείς γευόμαστε τα μεγαλεία του Θεού. Στο τέλος, ο πατήρ Νεκτάριος μας είπε δύο λόγια για την ιστορία και το όνομα της μονής. Η μονή καταστράφηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο ίδιος ο γέρος του Μοριά φρόντισε για την ανοικοδόμησή της το 1823, εκπληρώνοντας το τάμα που είχε ορκιστεί 20 χρόνια πριν. Ακούστε τι γράφει στα απομνημονεύματά του. «Μια φορά επήγα εις το πανηγύρι της Αγίας Μονής. Αυτό το μοναστήρι ήταν μεγάλο και εχαλάστη εις την πρώτη Τουρκιά. Όταν επέρασα, ήταν μια μάνδρα χαλασμένη και σκεπασμένη η εκκλησιά με κλάδους δέντρων. Τότε έταξα ότι, Παναγιά μου, βοήθησέ μας να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τον τύρανο και να σε φτιάσω καθώς ήσουν και πρώτα. Με βοήθησε και εις τον δεύτερον χρόνο της Επαναστάσεώς μας επλήρωσα το τάμα μου και την έφτιασα». Καθώς άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον ο γέροντας, με ένα παράπονο μας είπε «Τάμα ο Κολοκοτρώνης, τάμα κι εμείς πατέρες μου, θα ξανάρθουμε σύντομα». Ανεβάσαμε τον γέροντα στο κάθισμα του αυτοκίνητου και την ώρα που μαζεύαμε τα πράγματά μας για να φύγουμε, βλέπω κάτω από το δέντρο ένα μικρό κούτσουρο που έμοιαζε με κόσμημα, λες και το είχε σκαλίσει ανθρώπινο χέρι. Δίπλα του το ασημένιο γαϊδουράγκαθο που λέγεται ότι πήρε το όνομά του από τον Καρλομάγνο Καρλίνα Ακουάλης, που έψαξε για τη θεραπεία κατά της πανόλης. Ονειρευόταν έναν άγγελο που του είπε να ρίξει ένα βέλος στον ουρανό και να δει σε ποιο φυτό θα χτυπούσε το βέλος. Αυτό το φυτό θα έφερνε ανακούφιση στην πανούκλα. Το φυτό που χτύπησε το βέλος ήταν το Καρλίνα Ακουάλης. Οι ρίζες του φυτού διανεμήθηκαν στον πληθυσμό και μετά, σύμφωνα με την παράδοση, η πανόλη μειώθηκε. Σαν φυλαχτό τα πήραμε μαζί, έτσι για να μας θυμίζουν το μοναστήρι της Παναγίας. Επιστρέφοντας στον τόπο της μετανοίας μας, μετά τον Εσπερινό, φτιάξαμε μια μικρή σύνθεση με το κούτσουρο και τα αγκαθωτά λουλούδια που φέραμε μαζί. Ο γέροντας μας υπέδειξε ότι τη χαρά που νιώθουμε πρέπει να τη μοιραζόμαστε, γιατί έτσι πολλαπλασιάζεται και αυγατίζει. Έτσι φωτογραφίσαμε τη σύνθεση και γράψαμε ένα μικρό καρδιακό κείμενο και τα στείλαμε σε μήνυμα σε φίλους και γνωστούς. Να τη γράψαμε. Ένα κούτσουρο από πουρνάρι της Αρκαδίας, λίγα ξεραμένα αγκαθωτά λουλούδια στο πουθενά, λίγη έμπνευση Θεού. Μαζί με το γέροντά μας εδώ, με φόντο τα δύο κυπαρίσια που φυτέψαμε πριν λίγα χρόνια δίπλα στο καθολικό μας, για να υψώνονται προς τον ουρανό και να μας θυμίζουν την άνωθεν Βασιλεία του Θεού, εκεί που θα είμαστε για πάντα μαζί. Πόσο πολύ τον ευχαριστούμε τον στοργικό μας πατέρα για ό,τι μας έδωσε και μας άνοιξε τα μάτια της ψυχής. Η χαρά και η ομορφιά μοιράστηκαν απλόχερα.
και ότου θαύματος, μας επεστράφει πίσω στο πολλαπλάσιο, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τα λόγια του γέροντά μας. Μεταξύ των πάμπολων μηνυμάτων που λάβαμε ως απάντηση στο δικό μας, μας ήρθε και αυτό που έστειλε ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος από την Κύμη της Εύβοιας, ο καθηγητής θεατρολογίας Ιωσήφ Βιβυλάκης, που τόσο τον άγγιξε το μήνυμα και μας έγραψε. Βαριά η καλογερική. Ω ναι, ποιος θα πει ότι η παραίτηση από την κοσμική ζωή δεν είναι δύσκολη ή επίπονη και δυσβάσταχτη. Όπως η ζωή ενός αθλητή ή ενός καλλιτέχνη που θέλει να φτάσει πολύ ψηλά, να ασκηθεί, να θυσιάζει πολλές προσωπικές επιθυμίες και φιλοδοξίες για να πετύχει το σκοπό του. Έχω γνωρίσει μοναχός, παντός καιρού και τρόπου. Έχω γνωρίσει κοινοβιάτες, σαν μικρά παιδιά, παλαιούς ιδιορυθμίτες με σθένος, ψαλτάδες καλικέλαδους, αγιογράφους άπεκτους, ποιητές και συγγραφείς απογειωτικούς, φωτογράφους υπερκόσμιους, αρχοντάριδες και σεφ αγαπησιάριδες, μανιακούς βιβλιοθηκάριους, ασκητές μοναχικούς σαν παιδιά, αγρότες ένα με τη γη, καλόγερους ευάλωτους στα πάθη. Άλλοι περισσότερο κοινωνικοί, άλλοι περισσότερο εσωστρεφείς. Άνθρωποι στην ουσία που ψάχνουν ένα νόημα ζωής αντισυμβατικό που δεν ταιριάζει στην κανονικότητα. Πολλοί δεν άντεξαν και εγκατέλειψαν τη μονή της μετανοίας τους. Τα βρόντιξαν και έκαναν restart στη ζωή τους. Μπράβο τους, γιατί ήθελαν να είναι γνήσιοι. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που παρά τις δυσκολίες επιμένουν στον αγώνα τους, δίχως να καμώνονται κάτι. Και αυτή είναι ο εαυτός τους. Προσφέρουν συχνά λίγα ξεραμένα, αγκαθατά λουλούδια στο πουθενά και λίγη έμπνευση Θεού, και διακονούν με απλότητα και σεμνότητα τον συνάνθρωπο. Υπάρχουν και αυτοί, και είναι πολλοί.

Πάμε σε ένα κείμενο που έχει και το τίτλο του ίδιου του βιβλίου «Αντάμωμα ψυχών». «Κάθε φορά η σύναξη στο Άρχοντα Ρέικι μου δίνει χαρά και ηρεμία, γέροντα», έλεγε η Κλεονίκη την περασμένη Κυριακή, την ώρα που μαζί με την Ελευθερία ετοίμαζαν το τραπέζι της αγάπης με τους καφέδες και τα γλυκά για τους προσκυνητές. Στη Θεία Λειτουργία ακούσαμε την περικοπή του Ευαγγελίου του Λουκά για τον καλό Σαμαρίτη και ακόμα τα λόγια του Κυρίου μας ηχούσαν μέσα στις καρδιές μας. Αγαλίαση ψυχής και συναισθήματα αγάπης με κατακλείζουν κάθε φορά και μένα, συμπλήρωσε η Ασπασία την ώρα που φρόντιζε το γέροντα να φάει κάτι για να πάρει τα φάρμακά του και να αντέξει και τη σημερινή σύναξη πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι. Ξέρετε, σε ένα μοναστήρι, Αρχοντερίκη σημαίνει ο χώρος υποδοχής και φιλοξενίας για τους επισκέπτες και τους προσκυνητές, τους είπε ο γέροντας και συνέχισε. Ο όρος προέρχεται από τον Αρχοντάρη, τον μοναχό που ορίζει ο γέροντας του κελιού ή ο ηγούμενος ενός μοναστηριού για τη φιλοξενία και τη φροντίδα τους. Γι' αυτό τα μάτια σας 14, να διακονείτε με ταπείνωση και πάνω απ' όλα με ευγένεια. Καθώς οι πιστοί είχαν κατακλείσει τον προάβλιο χώρο του Αρχονταρικιού και το άρωμα του καφέ είχε σπάσει τα ρουθούνια τους, διακονώντας ως αρχοντάρης, ανοίγω την πόρτα και χτυπάω όπως πάντα το παλιό μπρούτζινο κουδουνάκι, καλώντας τους να λάβουν ο καθένας τη θέση του. Στο βάθος διέκρινα ένα ψηλό, δυνατό και καλοσυνάτο παλικάρι να βαστάει τρυφερά από το χέρι μια γιαγιά που προσπαθούσε με τον μπαστούνι της να προλάβει και αυτή να μπει μέσα. Σε λίγο φτάνει και ο πατήρ Νεκτάριος. Καλωσορίζει πρώτα τους αδελφούς που είχαν έρθει από μακριά. Την Κατερίνα από το Πεταλίδι, τη Δήμητρα από την Αθήνα, τον Παύλο και την Καλλιόπη από τη Σαλαμίνα, τη Μαρία με την κόρη της, την Κυριακή από την όμορφη Θεσσαλονίκη, τη Σνετσάνα και τον Βλαντιμίρ από τη Σερβία, τη Ζωζεφίν και τον Χάνς Πέτερ από την Ελβετία και κάποιους νεοφώτιστους από τη μακρινή Φιλανδία. Μετά τους ντόπιους από την Καλαμάτα και τη γύρω περιοχή και στο τέλος το Γιάννη και την ηλικιωμένη γυναίκα. «Αντάμωμα ψυχών, και σήμερα αδελφοί μου», διαπίστωσε με χαμόγελο ο ιερέας. «Για να δούμε τι μας διδάσκει το σημερινό Ευαγγέλιο. Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Δεν νομίζω ότι είναι αναγκαία η ανάλυση της περικοπής σήμερα, γιατί ο Κύριος μας έστειλε ολοζώντανο έναν καλό Σαμαρίτη, το Γιάννη, που τον γνώρισα μέσα από την πνευματική μου αδελφή Μαρία, που σαν μέλισσα έλκει στο περίπτερο που εργάζεται αναγκεμένους και πονεμένους ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης, που είναι σήμερα κοντά μας. Θα θέλαμε να τον καλέσουμε για να μας πει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει εδώ και χρόνια με μεγάλη ζέση και αγάπη. «Είμαι από ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Αριστομένη στη Μεσσηνία», είπε ο Γιάννης. Συγκλονιστικά τα λόγια που μου είπε λίγο πριν ο γέροντας, όταν τον ρώτησα τι είναι η κόλαση. «Κόλαση είναι να μην μπορείς να αγαπάς». Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ ελάχιστος, να αγαπώ δίχως να με νοιάζει αν με αγαπούν. Αυτό είναι κάτι που από μικρό παιδί επεδίωκα. Και αυτό με έφερε πάρα πολύ κοντά στους ανθρώπους, να αγαπήσω πάρα πολύ τους ανήμπορους, γιατί υπήρξα ως παιδί και ανήμπορος και άστεγος και κακοποιημένος. Μεγαλώνοντας όμως η Παναγία μας και ο Χριστός, δεν επέτρεψα να μολυνθεί η ψυχή μου από κανέναν, όπως προσπάθησα να μολύνουν κάποιοι το σώμα μου. Η πίστη μου στο Χριστό και την Παναγία με βοήθησε να έχω μόνο χαρά, γιατί ο Χριστός είναι χαρά και όχι λύπη. Όταν το σώμα μου υπέφερε, η ψυχή έλαμπε περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια ζούσα στην Αθήνα πολύ δύσκολα οικονομικά. Έψαχνα πάρα πολλούς τρόπους πώς να μπορέσω να βοηθήσω τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στην Αθήνα, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει το δρόμο κρεβάτι τους και δεν έχουν ούτε τα βασικά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου και με φώναξαν από μια εκπομπή στην τηλεόραση. Πήγα σε ένα τηλεπαιχνίδι και κέρδισα ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ. Τότε είπα ότι αυτό το ποσό θα το διαθέσω σε ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.
Έτσι και έκανα. Προσπάθησα για 3 χρόνια να κάνω μια διακονία, να μαγειρεύω για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέχασα ποτέ ότι κάποτε βρέθηκα κι εγώ στο δρόμο. «Αλήθεια, έμενε στο δρόμο, ήσουν άστεγος?» ρώτησε ο πατήρ Νεκτάριος. «Ακριβώς, πάτερ μου. Από τα 12 μου χρόνια μέχρι και τα 15 μου έμενα σε μία κούτα. Η μάνα μου με εγκατέλειψε όταν ήμουν 6 μηνών. Ήμουν 12 χρονών όταν πέθανε ο πατέρας μου και έτσι βρέθηκα στο δρόμο. Χωρίς κανένα να μπορεί να με βοηθήσει. Χωρίς τίποτα. Η αγάπη μου για τους ανθρώπους και η αγάπη μου για το Θεό πάνω απ' όλα ήταν αυτή που μου έδινε και που μου δίνει πάντα δύναμη να μην με νοιάζει αν το σώμα μου αρρωσταίνει, αλλά έχοντας καθαρή την ψυχή μου, να προσπαθώ να δίνω τη βοήθειά μου σε ανθρώπους που πραγματικά τη χρειάζονται. Όμως, κάποια στιγμή τα χρήματα τελείωσαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έβαλαν και μένα σε ένα σακί, όπως βάζουν όλους τους ανθρώπους, και δεν μπορούσα να μαζέψω άλλα τρόφιμα. Έτσι η Παναγιά μου έδωσε σημάδι και ξαναγύρισα πίσω στα μέρη μου και αφοσιώθηκα σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που πραγματικά το έχουν πολύ ανάγκη. Γιατί δεν ξέχασα ποτέ και δεν πίστευα ποτέ ότι θα μείνω πάντα νέος και πάντα ωραίος και πάντα υγιής. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα μεγαλώσω κι εγώ και θα ήθελα, εάν φυσικά θέλει ο Θεός, να μην είμαι πεταμένος ξανά σε έναν δρόμο. Όμως, ένας άνθρωπος που είναι σε αμαξίδιο ή σε ένα κρεβάτι δεν έχει ανάγκη μόνο από υλική φροντίδα, έχει ανάγκη από ψυχή, έχει ανάγκη από αγάπη. Όπως ο κύριος Αλέξανδρος, ένας φωτισμένος άνθρωπος, είναι 86 χρονών, καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι εδώ και 4 χρόνια. Όταν τον γνώρισα ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, κυριολεκτικά σάπιος, ας μη φοβόμαστε τις λέξεις. Είχε αρχίσει η σύψη, η εσωτερική αλλά και η εξωτερική. Όμως είχε μια ηλιαχτίδα φωτός μέσα στην ψυχή του και όταν με γνώρισε είπε «Η Παναγία σε έφερε κοντά μου για να με προσέχεις». Μαζί με αυτόν η κυρία Ευαγγελία και η κυρία Πόπη που βρήκαμε στο δρόμο. Στα 90 της την έδιωξαν από το σπίτι, τα παιδιά την πέταξαν έξω. Της πήραν την περιουσία και περιπλανιόταν στο δρόμο. Όταν λοιπόν είπα στην κυρία Ευαγγελία και στον κύριο Αλέκο ότι υπάρχει μια κυρία μεγάλη που κοιμάται και τρώει από τα σκουπίδια, μου είπαν αμέσως «Μα είναι δυνατόν? Εμείς παιδί μου έχουμε σπίτι και η γιαγιά αυτή να μην έχει? Θα τη φέρεις εδώ». Έτσι λοιπόν πήγα και την πήρα. Την έχουμε στο σπίτι και είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια και είναι αυτή που σήμερα κάθεται εδώ απέναντί μας. «Μια οικογένεια, παιδί μου, είμαστε», φώναξε δυνατά η κυρία Παναγιώτα. Άρπαξε τον μπαστούνι της και με όση δύναμη είχε, πετάχτηκε κλαίγοντας και χώθηκε στην αγκαλιά του, ψελίσσοντας μόνο μια λέξη. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδί μου». Κλαίγαμε όλοι και μαζί μας έκλαιγε και ο γέροντάς μας, που με τρεμάμενα χείλη επαναλάμβανε τα λόγια του Γιάννη. «Καλές κουβέντες, όμορφες κουβέντες, θέλει ο γέρος, για να είναι χαρούμενα και χριστιανικά τα τέλη του». «Αμήν και με την ευχή σας, γέροντα», αποκρίθηκε ο καλός μας Σαμαρίτης ο Γιάννης και συνέχισε. «Δεν έχει να κάνει αν κάποιος έχει να φάει ή όχι. Όταν τρώει όμως η ψυχή, όταν χορταίνει η ψυχή από αγάπη και από φως, τότε ο άνθρωπος δεν πεινάει ποτέ. Το φαγητό είναι λίγο, το φαγητό είναι για να υπάρχουμε εδώ σε αυτή τη ζωή, για να μπορούμε να κάνουμε αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός, να αγαπάμε τους ανθρώπους και να δίνουμε από το υστέρημά μας και όχι από το περίσσευμά μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε από αυτό που δεν έχουμε και όχι από αυτό που μας περισσεύει. Παρά τις κακουχίες και τις δυσκολίες που πέρασα ως παιδί, κατάφερα σε πολύ μεγάλη ηλικία και πήγα στο σχολείο και σπούδασα και πήρα το πτυχίο της νοσηλευτικής για να τους απαλύνω τον πόνο. Και από τότε ορκίστηκα ότι όλη μου η ζωή θα είναι γύρω από ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Αλέξανδρος, καθυλωμένος στο κρεβάτι, μου λέει κάθε μέρα «Για ένα λόγο δεν θέλω να φύγω από τη ζωή, για να μην χάσω την αγάπη που βρήκα κοντά σου». Όταν λοιπόν μου λένε τέτοια πράγματα οι άνθρωποι, δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά να νιώθω πλούσιος, ολοκληρωμένος, πλήρης,
γεμάτος χαρά και ευτυχία, γιατί ο Χριστός είναι η χαρά, η γαλήνη και η ευτυχία μου. Και μόνο με Αυτόν μπορούμε να πορευτούμε και μόνο με Αυτόν θα έχουμε μια ουσιαστική ζωή, γιατί χωρίς Αυτόν ζωή δεν υπάρχει. Αυτά, καλοί μου αδελφοί, και μια χάρη σας ζητώ. Να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό. Η σημερινή σύναξη συμπλήρωσε ο πατήρ Νεκτάριος, μας υπενθύμησε πως η μεταμόρφωση δεν είναι ένα θαύμα του παρελθόντος, αλλά ένα συνεχές κάλεσμα να φωτιζόμαστε μέσα από τις δοκιμασίες και να γινόμαστε φως για τους άλλους. Με την ευχή του γέροντος και με τη στήριξή σας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο κάθισμα, να βρούμε όλοι μαζί την ησυχία και το μέτρο, τη δύναμη να πιστεύουμε, να συγχωρούμε και να προσφέρουμε. Στο τέλος διάβασε ένα κείμενο ανώνυμου ανθρώπου, αφιερωμένο σε όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες του κόσμου, σαν φοροτιμής για ό,τι καλό μας προσέφεραν στη ζωή μας. Εάν μια μέρα με δεις γέρο, εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, έχει υπομονή. Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω αυτά όταν εσύ ήσουν μικρός. Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μη με διακόπτεις, άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα τα ίδια παραμύθια μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μη με μαλώνεις και μη με κάνεις να αισθάνομαι ντροπή. Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον ρυθμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ. Και αν δεν τα καταφέρνω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα βάρος. Έλα κοντά με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Όταν λέω πως θα ήθελα να πεθάνω, μη θυμώνεις. Μια μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη μου, πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα για να σου ανοίξω το δρόμο. Βοήθησέ με να περπατήσω. Βοήθησέ με να τελειώσω τις μέρες μου με πίστη, αγάπη και υπομονή. Σ' αγαπώ, παιδί μου. Αναπαυμένοι ένας-ένας, πήραν το δρόμο της επιστροφής, προσμένοντας το επόμενο αντάμωμα, το αντάμωμα των ψυχών μας.

Ανταμόψυχων, το βιβλίο του πατρός Αλεξίου Κοβιλιάτη, η εξομολόγηση ενός προσκυνητού. Ο Γιώργος είναι ένας προσκυνητής. Προσκυνητής στα πνευματικά, προσκυνητής στα μοναστήρια, μα προσκυνητής και της ζωής. Έτσι κι αλλιώς, προσκυνητές είμαστε όλοι στα πνευματικά πράγματα όταν θέλουμε να έχουμε μια πορεία, μια συνάντηση με το Θεό. Ο Γιώργος λοιπόν, που ήταν αθλητής και γυμναστής, ξεκίνησε από παλιά να έχει επαφές με τη γερόντισσα Γαβριηλία, την αείμνηστη, και στη συνέχεια εκείνη του πρότεινε να μιλήσει με τον Άγιο Παΐσιο. Μίλησε και με άλλους σπουδαίους ανθρώπους, πνευματικούς, όπως με τον πατέρα Γαβριήλ Τσάφο, στον Άγιο Ανδρέα στην πλατεία Αμερικής, και την τελευταία 20ετία με τον γέροντά μας Γαβριήλ, που τον γνώριζε και από παλιά που ήταν κοσμικός μέσα από τις διαλέξεις του. Είχε περάσει αρκετός καιρός όταν μια Κυριακή, στο τέλος της σύναξης, ο αδελφός μας, ο Γιώργος, μας άφησε ένα γράμμα λέγοντάς μας: «Πατέρες μου, ρίξτε μια ματιά και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή». Αφού έφυγε και ο τελευταίος πιστός, πήγε ο καθένας από εμάς στο κελί του για λίγη ανάπαυση. Μετά από λίγο ο πατρινεκτάριος χτύπησε το μικρό καμπανάκι για να μαζευτούμε και να μας διαβάσει το γράμμα που είχε αφήσει ο αδελφός μας ο Γιώργος, για να το ακούσουμε και να ωφεληθούμε πνευματικά όλοι μαζί. Ιησούς Χριστός Νικά, Μάιος 1991. Αγαπητέ αδελφέ Γιώργο, έλαβα το γράμμα σου και σε ευχαριστώ. Είσαι σε καλό δρόμο διαβάζοντας τις περιπέτειες ενός προσκυνητού. Έχεις, όπως πάντοτε, μεγάλο ζήλο για να διαδώσεις αυτά που πιστεύεις. Στην επιστολή του Ιακώβου γράφει: «Προπάντων αδελφοί μου, μη γίνεστε δάσκαλοι πολλών, γιατί πάντες πολλά πτέωμεν». Βλέπεις, οι βιβλιοθήκες είναι γεμάτες βιβλία, οι αίθουσες γεμάτες κηρύγματα. Όλα αυτά δεν ωφελούν σε τίποτα. Ο άνθρωπος θέλει να δει ένα ζωντανό παράδειγμα. Γι' αυτό και προσπαθούν οι άνθρωποι να διαβάζουν τους βίους των Αγίων και τρέχουν από τη μία άκρη στην άλλη, για να βρουν έναν άνθρωπο που τα βάζει σε πράξη. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών τη Νίκη? Η Νίκη είναι μια γερόντισσα πλέον, φίλη του Γιώργου, την οποία γνώριζε η γερόντισσα Γαβριήλια. Ούτε ομιλίες, ούτε κηρύγματα, ούτε υπερηφάνειες. Η ζωή της και η ύπαρξή της μιλούν για τον Χριστό περισσότερο από όλους τους τόμους της βιβλιοθήκης. Η Νίκη αγαπά, φιλοξενεί, υπηρετεί και σιωπά. Κι όμως όλοι αισθάνονται ότι το φαγητό που τους κάνει είναι αγιασμένο, ότι με μια ματιά που θα σου ρίξει καταλαβαίνεις ότι σε συμπονά, όποιος και να είσαι. Δεν υπάρχει ομόθρησκος, αλλόθρησκος, ομοεθνής, αλλοεθνής για αυτήν. Είναι παιδιά του Θεού όλοι. Με ταπείνωση και αυταπάρνηση περνά ανάμεσα στα πλήθη. Οι άνθρωποι όμως σταματούν γιατί βλέπουν το φως του Χριστού. Γι' αυτό να συνεχίσεις να επισκέπτεσαι νοσοκομεία, φυλακές και άλλα μέρη όπου υπάρχει μοναξιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι που ζουν μόνοι. Το παράδειγμα του πατρός Γαβριήλ Τσάφου μην το ξεχνάς, και τότε η πνευματική σου εξέλιξη θα είναι σύμφωνη με τους λόγους του Κυρίου. Σου εύχομαι κάθε ευλογία και η μέρα της Πεντηκοστής να μείνει αξέχαστη στην καρδιά σου. Με πολλές ευχές και πολύ εν Χριστώ αγάπη, η αδελφή σου Γαβριήλια. Τι χαρά, τι ευλογία, τα λόγια της γερόντισσας για μας, και τι χάδι ψυχής θα ήταν τότε για τον Γιώργο, σκέφτηκα. Το γράμμα αυτό, γραμμένο από την ίδια τη γερόντισσα Γαβριήλια, έμελε να είναι μια μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη για το μέλλον μας, γιατί μετά από λίγο καιρό και σε δύσκολους καιρούς, η γερόντισσα Γαβριήλια αγιοποιήθηκε και έτσι έμελε να ακουστεί ο γυναικείος λόγος, που είναι τόσο ωφέλιμος και ταυτόχρονα αναγκαίος σήμερα. Πέρασαν γρήγορα οι μέρες και να, πάλι Κυριακή, μέρα Κυρίου, και ξανά μαζί μας ο Γιώργος, χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί παρά τις δυσκολίες της εβδομάδας, κατάφερε να κοινωνήσει και να συμμετέχει στα δρόμενα της σύναξης του Αρχονταρίκη, ακούγοντας τα λόγια του Ευαγγελίου και την ανάλυση από τον πνευματικό και αδελφό του, τον πατέρα Νεκτάριο,
μέσα από επιλεγμένα κυριακοδρόμια. Να συμμετέχει και αυτός, όπως πάντα, με δύο λόγια απλά και ταπεινά. Ναι, αλλά κάπως αλλιώς αυτή τη φορά, αποφασισμένος να τα πει όλα, μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους, γνωστούς και άγνωστους πιστούς. Ίσως να ήταν αφορμή το γράμμα της Γερόντισσας Γαβριηλίας. Και να τι μας είπε. «Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος έχει και το δικαίωμα του λόγου, της έκφρασης, γιατί έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Δεν ζει μόνος, αλλά ζει σε μια κοινωνία. Όταν κάποιος άνθρωπος που βιώνει τα ίδια πράγματα, την ίδια καθημερινότητα, τα ίδια προβλήματα, θα μοιραστεί την εμπειρία με τον άλλον, τότε θα του φέρει μεγάλη παρηγορία. Το θέμα είναι όμως αν αυτός ο λόγος γίνεται πράξη, αν εκφράζεται στο χώρο αυτόν. Σε μένα έδωσε ο Θεός και γνώρισα αγίους ανθρώπους, αλλά δεν καταλάβαινα τι μου έλεγαν. Άγιοι βέβαια, κατάλαβα ότι έγιναν εκ των υστέρων. Από βιβλία που γράφτηκαν μετά την κοίμησή τους και από μαρτυρίες ανθρώπων. Μέχρι που έδωσε ο Θεός και μετά από μεγάλη πορεία και μεγάλα σκαμπανεβάσματα βρέθηκα σε αυτόν το χώρο εδώ, στο ιερό κάθισμα και είδα στην πράξη να εκφράζεται όλο αυτό που άκουγα από τα γεροντικά, από τους πατέρες, από τους αγίους ανθρώπους που γνώρισα. Μου έλεγε συχνά ο γέροντας Γαβριήλ, «Μάθε να σκέφτεσαι, δούλεψε και λίγο μέσα σου, εκφράσου κι εσύ». Και έτσι σιγά σιγά τα λόγια αυτά έγιναν για μένα βίωμα. Βλέπω την έκφρασή του, τη χαρά του, τη γαλήνη του. Το βλέπω σε πράξη όλο αυτό και σιγά σιγά προσπαθώ και εγώ να το μεταφέρω στον εαυτό μου. Όχι γιατί με έχει βάλει κάποιος, αλλά επειδή βλέπω ότι κάθε φορά κάτι κερδίζω. Χωρίς να κρύβω ότι στην έξω ζωή μου, στον κόσμο που ζω, στην πόλη μου την Καλαμάτα, τα προβλήματα πάνε και έρχονται. Υπάρχει αυτό το πάνω κάτω διαρκώς. Πότε ξεχνιέμαι, πότε θυμάμαι. Άκουσα ένα πολύ ωραίο από τον πατέρα Λίβιο χθες, ότι αυτό είναι μια σχέση με το Θεό. Έλεγε ο πατήρ Λίβιος ότι η σχέση αυτή πάλεται, δεν είναι σταθερή. Σήμερα πατάει σε όλα, αύριο μπορεί να μην έχεις τίποτα. Το ρισκάρεις. Και είπα στον εαυτό μου, θέλεις μόνο τις δωρεές του Θεού ή θέλεις τον ίδιο τον Χριστό. Δεν σας κρύβω ότι παρότι έχω ευεργετηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου από τα τόσα που έχω περάσει, πιο πολύ τις παροχές του Θεού ζητάω παρά το Θεό. Το άγχος και η ανασφάλεια με διακατέχουν διαρκώς στη ζωή μου και αντί να εκφράζω το Χριστό προς τα έξω, γίνομαι ένας γκρινιάρης. Αν δεν γίνει αυτό που θέλω, αν κάτι πάει στραβά, τώρα που ερχόμουν στο δρόμο σκεφτόμουν. Εντάξει μπρε αδερφέ, ηρέμησε, ας μην τα καταφέρεις, δεν πειράζει. Πού είναι η ελπίδα σου στο Χριστό, πού είναι η πίστη σου στο Χριστό. Τι είναι αυτός ο Χριστός, τον ρώτησα, και πώς τον βλέπεις εσύ στην καθημερινότητα. Με τον γέροντά μας εδώ, κατάλαβα ότι είναι πράγμα αδύνατο να μπορεί ο άνθρωπος να συγκεκριμενοποιήσει τι είναι ο Χριστός ακριβώς. Επανέρχομαι σε ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου και στον τρόπο που έζησα. Είδα πού εκφράζεται ο Χριστός. Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια τη Νίκη, από τη Μάνη. Παιδάκι 7 χρονών ήμουνα. Μου έκανε εντύπωση αυτή η γυναίκα. Κάτι είχε που δεν είχαν οι άλλοι. Πέρασαν τα χρόνια. Εκ των υστέρων γνώρισα κι άλλους αγίους ανθρώπους, το γέροντα Παΐσιο κι άλλους. Σε αυτούς είδα αυτή την έκφραση του Χριστού, οπότε σταμάτησα να σκέφτομαι τι είναι ο Χριστός. Σκεφτόμουν ότι όταν βλέπω τα θαύματά του, εκεί είναι και ο Χριστός. Όταν εκφράζεται ο Χριστός μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τη δημιουργία του, από τα λουλούδια, από τα δέντρα, από τη φύση, από παντού, εκεί μπορείς να τον δεις. Σιγά σιγά λοιπόν με τη χάρη του θα αρχίσω να αισθάνομαι το Θεό. Όχι να τον καταλάβω ούτε να του δώσω μια εικόνα, γιατί ο ίδιος γνωρίζει πως η τροφή θα σου δίνει κάθε φορά. Έτσι ώστε εσύ να δυναμώσεις και από μωρό να γίνεις παιδί και από παιδί άντρας
και σιγά σιγά να σε γεμίσει η παρουσία του. Με αφορμή το γράμμα της γερόντισσας Γαβριλίας, τον παρακάλεσε ο πατρινεκτάριος να μας πει δύο λόγια για τη γνωριμία του με αυτή την οσία γυναίκα. «Για εμένα τουλάχιστον ήταν μια ευλογία», λέει. «Μετά από 30 χρόνια που τη γνώρισα τη γερόντισσα, ήρθε ένα βιβλίο στα χέρια μου, η γερόντισσα της Χαράς, γραμμένο από μια άλλη γερόντισσα, τη μοναχή Φιλοθέη, από την Ιερά Μονή των Βριούλων, πνευματική κόρη και αυτή της Αγίας Γαβριλίας. Αυτό το βιβλίο μου θύμισε πράγματα που δεν τα είχαμε ξεχάσει, αλλά μπορώ να πω ότι είχαν υποπέσει σε λήθη. Είδα ότι κάθε λέξη, κάθε ματιά, το κάθε τι ήταν τόσο δυνατό που με αφύπνισε πάλι. Είναι αυτό που λέμε ότι πέφτω και σηκώνομαι διαρκώς. Ήρθε σε μια στιγμή πάλι να με σηκώσει και να μου θυμίσει διάφορα. Η επαφή με τη γερόντισσα ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Μέσα σε ένα τρόλεϊ στην Αθήνα, σε άσχητη στιγμή το 84-85, συνάντησα τη φίλη μου, την Νίκη, με τις κόρες της, που πήγαιναν στη γερόντισσα. Πριν κατέβω, μου έδωσε μια διεύθυνση, μια οδό και μια περιοχή της Αθήνας, αλλά δεν έδωσα καμία σημασία. Απλά κατέβηκα και έφυγα. Συνέχισα στην Αθήνα τη ζωή μου, μετά ήρθα πάλι στην Καλαμάτα, είχα περάσει διάφορα άσχημα πράγματα. Αφού λοιπόν κατέβηκα και ήρθα στην Καλαμάτα απογοητευμένος από πολλά πράγματα, κάποια στιγμή ξαναβρέθηκα στην Αθήνα, στη Βασιλίση Σοφίας, με μία βαλίτσα στο χέρι. Έκλαιγα, είχα 20 δραχμές επάνω μου και δεν ήξερα πού να πάω. Θυμήθηκα κάποιον άνθρωπο που τον έβλεπα σε κάτι εκδηλώσεις καράτε που κάναμε και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: «Αδελφέ, δεν έχω ούτε χρήματα, είμαι μόνο στην Αθήνα». Μου απαντά: «Πάρε ένα ταξί και έλα στην οδό Τάδε στην Κυψέλη». Όντως με υποδέχτηκε, το βράδυ με έβαλε και κοιμήθηκα. Μου λέει: «Μη στεναχωριέσαι, θα τα πούμε το πρωί». Και το πρωί ξύπνησα και μου είχε βάλει ένα δίσκο με ελιές, με τσάι και με 20.000 δραχμές. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Μου λέει: «Θα έρθω το μεσημέρι». Το μεσημέρι που ήρθε του ζήτησα: «Θέλω να με πας κάπου». Με ρωτάει πού. Του απαντώ: «Δεν θυμάμαι». Ωστόσο μου ήρθε στο μυαλό, ήταν πολύ δύσκολο, το όνομα της οδού, Μηδίας. Ήταν ο δρόμος που βρισκόταν η γερόντισσα. Δεν θυμόμουν όμως νούμερο. Το βρήκαμε το στενάκι, άφησα το αυτοκίνητο και μου λέει: «Θα έρθω και εγώ εκεί που πας». Και του απαντώ: «Έλα». Φτάνοντας στην πολυκατοικία, συμπτωματικά βλέπω έναν ιερέα από κάτω. Ήμουν εντελώς στα χαμένα, το ρωτάω: «Με συγχωρείτε, την ευχή σας. Ψάχνω κάποια γερόντισσα, αλλά δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες». Και μου απαντάει: «Παιδί μου, εδώ στον πρώτο όροφο, χτύπα το κουδούνι εδώ». Όντως χτύπησα το κουδούνι, άνοιξε η πόρτα και είδα τη γερόντισσα να με περιμένει στην είσοδο χωρίς ραντεβού, χωρίς τίποτα, ήταν και μεσημέρι, κατάλληλη ώρα, φανταστείτε. «Καλώς τον», ήταν η πρώτη κουβέντα που άκουσα. Γύρισε την πλάτη της για να περάσουμε μέσα στο δωματιάκι της. Ήταν η πρώτη επαφή με τη γερόντισσα. 3 μήνες πήγαινα συχνά. Θυμάμαι κάποια πράγματα γιατί προφανώς θα είχαμε πει κι άλλα. Θα είχαμε δει κι άλλα. Ό,τι θυμάμαι σας λέω τώρα πάνε πολλά χρόνια. Εμείς όμως θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή γιατί πέρασε ο χρόνος. Μοναχός Αλέξιος Κουβιλιάτης, κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις En Bloc, το βιβλίο που μας κράτησε σε συντροφιά και σήμερα και που τόσο σας αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω και από τα τηλεφωνήματά σας. Προφανώς αρέσει και σε μένα πολύ, γνωρίζω τους γέροντες πάρα πολλά χρόνια και επιβεβαιώνω και ζω διαβάζοντας αυτά τα πράγματα μέσα από το βιβλίο. Πολλά από αυτά τα είχα ζήσει με τους ίδιους ανθρώπους ή και με άλλους παρόμοιους με αυτούς που μέχρι τώρα αναφέραμε. Ευχαριστούμε και τις εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα βιβλίο του Βασίλειου Γούλα, θεολόγου, με τίτλο «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Βασίλειος Γούλας, εκδόσεις Γρηγόρη. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος, 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα και δυσκολίες. Και πολλοί πιστεύουν ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες του κόσμου τούτου. Και πράγματι ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί να διαλύσει τον πλανήτη ολόκληρο. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι με όχι σώαστας φρένας που κυβερνούν τον πλανήτη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Ακόμα βλέπουμε να διαλύονται πολύ εύκολα οικογένειες και να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και νιώθουμε σαν να είμαστε εγκαταλελειμμένοι από το Θεό. Και όμως ο προφήτης και βασιλιάς ο Δαβίδ, που είχε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή του για προβλήματα, ακόμα και ο γιος του προσπάθησε να τον φωνεύσει για να αναλάβει αυτό στην εξουσία. Πολύ πόνο, πολύ θλίψη. Γεμάτος όμως χάρη Θεού και μετάνοια που είχε από τις αμαρτίες τις οποίες είχε κάνει, δικαιώθηκε και συγχωρήθηκε από το Θεό και μάλιστα αναδείχθηκε μεγάλος προφήτης. Οι υπέροχοι ψαλμοί του μπορούν να δώσουν παρηγοριά σε όλες μας τις θλίψεις, τους πόνους και τα συναισθήματα τα αρνητικά. Ένας από τους ψαλμούς του, σε έναν από τους ψαλμούς λέει την εξής φράση στον ένατο ψαλμό: «Ουκ εγκατέλειπες τους εξζητούντας, ε Κύριε». Το έψαλε με χαρά τον λόγο αυτό ο διδάσκαλος αυτός της οικουμένης, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Δαβίδ. Και δεν έλεγε απλά «ουκ εγκατέλειπες τους ζητούντας», αλλά «εξζητούντας». Τόνιζε έτσι ακόμη περισσότερο ότι αυτοί που δεν εγκαταλείπονται από το Θεό και δεν αφήνονται μόνοι και έρημοι, είναι εκείνοι που ζητούν με πίστη βαθιά και εγκαρτέρηση τη βοήθειά Του. Εκείνοι που εξαρτούν με σταθερότητα, με υπομονή και επιμονή την ύπαρξη και τη ζωή τους από την πρόνοια και τη στοργική φροντίδα του Θεού. Εκείνοι που δεν ανησυχούν, δεν αδειμονούν, δεν γογγίζουν, ούτε χάνουν την ελπίδα τους, αλλά μένουν διαρκώς στηριγμένοι σε εκείνο. Πόσο πραγματική είναι η αλήθεια αυτή φαίνεται ολοκάθαρα από την πείρα του παρελθόντος, από την Παλαιά Διαθήκη, που λέει «εμβλέψατε εις αρχαίας γενναίες και είδετε τις ενεπίστευσε Κυρίω».

Κυρίου και παρέμεινε αβοήθητος και απροστάτευτος. Ας δούμε, μπορούμε να θυμηθούμε μερικά παραδείγματα από την Παλιά Διαθήκη. Ποιος δεν άκουσε για την πίστη και το βαθύτατο σεβασμό που έδειξε στις πολλές και μεγάλες δοκιμασίες του Ιώβ. Αλλά και ποιος δεν ξέρει ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν τον εγκατέλειψε ο Κύριος, αλλά τον ανέδειξε τελικά νικητή του πόνου και του διαβόλου. Ποιος δεν γνωρίζει επίσης για την ακλόνητη πίστη και μονή στο φόβο του Θεού που εκδήλωσε ο Πάγκαλος Ιωσήφ μέσα στους πολλούς πειρασμούς του στην Αίγυπτο, αλλά και ποιος αγνοεί ότι όχι μόνο δεν τον εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά τον ευλόγησε και πολύ μάλιστα για αυτήν ακριβώς την ασάλευτη εξάρτησή του από εκείνον. Βλέποντας όμως τη δική μας ιστορία, βλέπουμε ότι εφόσον στήριζαν οι πατέρες μας τις ελπίδες τους με ακλόντη πίστη στον Κύριο και ζούσαν με φόβο Θεού και σεβασμό στο θέλημά Του, δεν έμειναν ποτέ εγκαταλελειμμένοι. Πέρασαν θλίψεις, γνώρισαν τον πόνο της προσφυγιάς από τον πόντο, από τη Μικρά Ασία εκεί. Δοκίμασαν τη σκληρότητα του κατακτητή, έζησαν τη φρίκη των πολέμων, αντιμετώπισαν κάθε είδους συμφορές και ταλαιπωρίες, αλλά όμως δεν έμειναν ποτέ έρημοι και αβοήθητοι. Ο Θεός που πίστευαν και λάτρευαν με την καρδιά τους, επενέβαινε τότε που έκρινε με την παστροφία Του και τους χάριζε την αναψυχή. Και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δεν έχει μήπως διαπιστωθεί ότι και ο καθένας από τη ζωή του, ότι κάθε φορά που έδειχνε πίστη και ευλάβεια προς το Θεό, είχε μαζί του την ευλογία Του και δεν έμεινε ποτέ αβοήθητος. Ας μην αφήνουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το σατανά να ζαλίζει μέσα στην θλίψη μας και να κάνει να νομίζουμε ότι μας έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Εφόσον δεν τον εγκαταλείπουμε εμείς, δεν πρόκειται και εκείνος ποτέ να μας αφήσει. Θα είναι πάντοτε μαζί μας, και όταν τυχόν κάποιος χάσει τον σύντροφό του και κλαίει απαρηγότητος, και εκείνος παρηγορεί και στηρίζει μαζί μας στο κρεβάτι του πόνου για να παλακώνει τους πόνους μας κοντά μας, και όταν κινδυνεύει το σπιτικό μας από κάποια συμφωνία ή συγκλονίζεται από τη συμπεριφορά των παιδιών, για να χαρίζει ειρήνη και υπομονή κοντά μας, και όταν δεν πηγαίνουν καλά οι δουλειές μας και αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην εργασία, και μας κρατά πάντα όρθιους και ήρεμους. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ας μένουμε προσιλωμένοι στον Κύριο, εκείνος που βεβαίωσε ότι αυτός που θα υπομείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Ο υπομείνασης τέλος σωθήσετε, είπε. Μας διαβεβαιώνει λοιπόν ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ.

Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ ότι ο Κύριος έπαθε για όλους μας. Τα παθήματά του καλύπτουν όλες τις ασθένειες της ζωής μας μετά την πτώση του Αδάμ. Για να γνωρίσουμε όπως πρέπει τον Χριστό, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε και εμείς στα παθήματά του.

και να βιώσουμε αν είναι δυνατόν το παν, όπως και αυτός ο ίδιος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για την αξία της οικογένειας. Μία είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος. Δείχνε αγάπη και πέρα από την οικογένειά σου. Αν είσαι συνταξιούχος, λέει, αφιέρωνε λίγο χρόνο και λίγο χρήμα για να βοηθήσεις τα απροστάτευτα παιδιά μιας διαλυμένης οικογένειας. Όταν χαλάσει η οικογένεια, θα χαλάσει και ο κλήρος και ο μοναχισμός και όλα. Σε ερώτηση τι πρέπει να γίνει όταν οι γονείς δεν συμφωνούν στη χριστιανική ανατροφή των παιδιών τους, έδωσε την εξής απάντηση. Το αυτοκίνητο έχει φρένα και ταχύτητες. Δεν δουλεύει μόνο με τα φρένα ή μόνο με τις ταχύτητες. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τους γονείς. Ο ένας να σπρώχνει και ο άλλος να φρενάρει. Οπότε δημιουργείται ισορροπία.

Μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η αγάπη του Θεού είναι πάντα μαζί μας. Ας θυμηθούμε αυτό των ψαλμών. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στάση μέρα στη ζωή μου. Είναι δεδομένη η αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Μια μαρτυρία για την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους από τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο, που ήταν στο νοσοκομείο Λοιμωδών. Λέει ότι είναι, λέει για μια προσευχή που έκανε και έλεγε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους». Και χάρηκε ο Θεός, μου έλεγε. Και μετά είπα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς και όλους τους προτεστάντες, Χριστέ μου. Θέλω να σώσεις». Και χάρη ο Θεός. «Θέλω να σώσεις και τους μουσουλμάνους και όσους ανήκουν σε όλες τις θρησκείες και τους αθέους ακόμα θέλω να σώσεις». Και χάρη πολύ ο Θεός. Και του είπα: «Χριστέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους απαιώνους και κοιμημένους από Αδάμ μέχρι τώρα». Και χάρη ο Θεός πολύ. Και είπα: «Θεέ μου, θέλω να σώσεις και τον Ιούδα». Και στο τέλος είπα: «Θέλω να σώσεις και τον διάβολο». Και λυπήθη ο Θεός. Και τον ρωτήσανε: «Γιατί λυπήθη και ο Θεός?» Και είπε ο γέροντας Ευμένιος: «Διότι θέλει ο Θεός και δεν θέλουν αυτοί. Δεν υπάρχει ίχνος καλής θελήσεως σωτηρίας στον διάβολο».

Έλεγε ακόμη ο πατήρ Ευμένιος, μην κατηγορήσεις ποτέ κανέναν ιερωμένο ή αφιερωμένο στο Θεό, αλλά ούτε τους κοσμικούς, ούτε τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς, κι αν ακόμα βλέπεις να αμαρτάνουν. Όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη και τους κοιμηθέντας αποκτήσεως κόσμου, να τους βλέπουμε αγίους και δικαίους, και μόνο τον εαυτό μας να βλέπουμε αμαρτωλό, τελευταίο όλου του κόσμου και αξιοκατακρίσεως και πολλών τιμωριών. Είναι καλό και θεάρεστο να πεθάνουμε για τον κόσμο για να ζήσουμε αιωνίως με το Θεό. Γιατί εάν νομίζεις πως έχεις αρετές, δεν έχεις τίποτα. Όποιος πει πως είναι Άγιος, δεν είναι. Οι Άγιοι ποτέ δεν είπαν ότι είναι Άγιοι. Ακόμη είπε ο πατήρ Ευμένιος, να αγαπούμε το Θεό τόσο πολύ που να μην χορταίνουμε να τον αγαπούμε και να μην φοβόμαστε τίποτα.

Ο μαγαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και Ασιατίστης έλεγε ότι το γνώρισμα όλων των μεγάλων Αγίων μας ήταν ότι ήταν πολύ αυστηροί στον εαυτό τους και πολύ επίοικοι στους άλλους ανθρώπους. Εμείς είμαστε πολύ αυστηροί στους άλλους, αλλά πολύ επίοικοι σε εμάς. Και αυτή είναι η πλάνη μας.

Και ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σεμονοπετρίτης, έλεγε: «Εάν σε βλέπω να κοιμάσαι στην εκκλησία και σκανδαλίζομαι, εάν σε βλέπω που βρίζεις και σκανδαλίζομαι, εάν σκανδαλίζομαι επειδή κοινώνησες ενώ δεν ίστεψες, ενώ με κατηγόρησες χθες, τότε πώς ζητώ να ανέβω στο σταυρό? Ο σκανδαλισμός, τον οποίο προξενώ στον άλλον, είναι αμάρτημα. Ο σκανδαλισμός, τον οποίο υφίσταμαι, αποκαλύπτει εσωτερική εμπάθεια. Ο άνθρωπος του Θεού δεν σκανδαλίζεται».

Όσο πληθαίνουν οι αμαρτίες και οι κακίες στον κόσμο, τόσο πληθαίνουν και τα παιδαγωγικά επισκεπτήρια, δηλαδή ο λοιμός, οι σεισμοί, οι πόλεμοι, οι πάσης φύσεως αρρώστιες και ο θάνατος. Η μέρημνά μας των χριστιανών είναι να εγκαταλείψουμε τις αμαρτίες, να συμφιλειωθούμε με το Θεό και να έχουμε φόβο Θεού, ταπείνωση και υπομονή. Και τότε όλες αυτές οι ταλαιπωρίες θα λιγοστέψουν και θα μας είναι πολύ ωφέλιμες για τη σωτηρία μας, λέει ο γέροντας Κλεόπας Ηλία, ο Ορμάνος αυτός χαριτωμένος γέροντας.

Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αν έχει κάποιος μεγάλη πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμα και σε χήμαρο, αν έχει χτίσει το σπίτι του και ο χήμαρος κατεβάσει πολύ νερό, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη το Θεό, ο χήμαρος θα γυρίσει ανάποδα. Πρέπει όμως να έχει τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε ότι έγινε θαύμα, άδειασε η θάλασσα και την οργώνουνε τρακτέρ και κουβαλούν τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ούτε καν θα πάει να δει, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει ότι όλα είναι δυνατά για το Θεό, ότι η Θεία Δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνο ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και πραγματικά ως άνθρωπος του Θεού.

Λέει ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός της Κριμαίας, ο τόσο ταλαιπωρημένος επιστήμονας, γιατρός, καθηγητής, βραβευμένος αλλά πολύ ταλαιπωρημένος με θλίψη, δεινά και εξωρίες, όπως λέει το απολυκητίκιό του, εκεί στα τελευταία χρόνια στη Ρωσία. Όταν βλέπουμε, λέει, την αμαρτωλότητα των άλλων, πρέπει να δούμε τη δική μας καρδιά και να αναρωτηθούμε: εγώ είμαι καθαρός από αμαρτία? Δεν υπάρχει μέσα μου το ίδιο πάθος που βλέπω στον αδελφό μου? Αν παρακολουθούμε με προσοχή τις κινήσεις της δικής μας καρδιάς, τότε θα συνειδητοποιήσουμε τη δική μας αμαρτωλότητα και την αναξιότητα και δεν θα δίνουμε προσοχή σε αυτά που κάνουν οι άλλοι και δεν θα τους κατακρίνουμε για αυτά που κάνουν.

Έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, νέος Άγιος και αυτός της εποχής μας. Ο Αδάμ έχασε τον επίγειο παράδεισο και τον αναζητούσε με θρήνος. «Παράδεισέ μου, παράδεισε, θαυμαστέ μου, παράδεισε». Και ο Κύριος, επάνω στο σταυρό με την αγάπη του, του χάρισε άλλον παράδεισο, καλύτερο από εκείνον που έχασε, στους ουρανούς, όπου είναι το άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος. Τι να τα αποδώσουμε στον Κύριο για την αγάπη του προς εμάς. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο, λέει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, δεν φοβάται τίποτε εκτός από την αμαρτία και προπάντως την αμαρτία της υπερηφάνειας. Γνωρίζει πως ο Κύριος μας αγαπά και αν Αυτός μας αγαπά, τότε τι να φοβηθούμε.

και ο Άγιος Πορφύριος, μιλώντας περί ταπεινώσεως, λέει ότι δαιμόνιο επίσης είναι και η ταπεινολογία. Το λένε και τα αισθήματα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει, δεν λέει ταπεινολογίες. Δηλαδή, είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ.

Και ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι όταν προσευχόμαστε και ο Θεός δεν μας ακούει, υπάρχει λόγος. Εμείς είμαστε οι αίτιοι, εμείς τον εμποδίζουμε να μας ακούσει. Εγώ ζητώ από τον Θεό να με αξιώσει να ζήσω όπως θέλει εκείνος. Είσαι ένδειξη ευγνωμοσύνης για όσα μου έδωσε από μικρό παιδί. Και ύστερα ας με βάλει στην κόλαση, γιατί αυτή μου αξίζει. Και μέσα όμως στην κόλαση, ας είμαι στο πιο βαθύ σκοτάδι, ας έχω όλους τους πόνους, μόνο ένα θα ήθελα. Να μπορώ να δοξάζω το Θεό. Γιατί ήξερε πολύ καλά ο Άγιος αυτός γέροντας ότι όποιος δοξάζει το Θεό ήδη ζει τον παράδεισο και προσπαθεί να είναι ταπεινός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή «Μαζί με τους γονείς». Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλεφωνήματά σας απαντά με πολύ ευγένεια και αγάπη η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή εκπομπή μας ακούμε λόγους πατέρων συγχρόνων για την αγάπη του Θεού, την οποία έχουμε ανάγκη να τη νιώσουμε, να τη ζήσουμε, περνώντας δυσκολίες, δοκιμασίες και προβλήματα, που μέσω της υπομονής αλλά και της αγάπης του Θεού όλα ξεπερνιόνται και μπορούμε μέσα στον πόνο, στη δυσκολία, με την υπομονή να νιώθουμε και μια χάρη και χαρά Θεού. Μεγάλο ρόλο παίζει και η προσευχή, και έλεγε ένας πάλι σύγχρονος Ρουμάνος γέροντας, ο πατήρ Κλεόπας Ηλία, γνωστός στην Ελλάδα και από βιβλία που έχουν μεταφραστεί γι' αυτόν. Έχετε λοιπόν, λέει, για την οικογένεια την εικόνα της Παναγίας στο σπίτι σας. Καντήλι μπροστά στην εικόνα της έχετε? Να την πάρετε την προστάτηδα και βοηθό μας, την μητέρα μας, που είναι στους ουρανούς και στη γη, να τη βάλετε στα σπίτια σας. Αυτή είναι η βασίλισσα του ουρανού και της γης. Εάν θα πάρετε αυτήν την προστάτηδα στα σπίτια σας και μπορείτε να τις διαβάζετε κάθε πρωί μια προσευχούλα με το καντήλι της αναμένο, τους χαιρετισμούς της, την παράκλησή της, θα την έχετε βοηθό όλη σας τη ζωή. Και τη στιγμή του θανάτου σας και τη μέρα της κρίσεως γνωρίζετε πόσο δυνατά και δύναται να βοηθήσει η Θεοτόκος Μητέρα μας μπροστά στο θρόνο της Παναγίας Τριάδος. Εάν δεν υπήρχε αυτή, πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος θα είχε χαθεί πριν από πολύ καιρό.

Ο Άγιος Ιλιανός, ο νέος Αθωνίτης, λέει, η ψυχή του ταπεινού μοιάζει με πέλαγος. Ρίξε μια πέτρα στο πέλαγος. Θα ταράξει για λίγο την επιφάνεια και μετά καταδύεται αμέσως στα βάθη. Έτσι καταβυθίζονται στην καρδιά του ταπεινού οι θλίψεις, γιατί η δύναμη του Κυρίου είναι μαζί του.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ακόμα και αν ζεις ανώτερη πνευματική ζωή και αμελείς τους υπόλοιπους που χάνονται, δεν θα αποκτήσεις καμιά παρησία απέναντι στο Θεό.

Και ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μιλώντας για τη στενοχώρια και το άγχος, λέει τα εξής: η στενοχώρια αφοπλίζει τον άνθρωπο, του ρουφάει όλο το μεδούλι των ψυχικών και σωματικών του δυνάμεων και δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα. Δηλητηριάζει την ψυχή και φέρνει ανομαλίες και στο σώμα. Χτυπάει στα πιο ευαίσθητα μέρη του σώματος και εξασθενεί τον άνθρωπο με το άγχος που του δημιουργεί. Το δηλητηρίασμα από την πίκρα μπορεί να καταβάλει τελείως όχι μόνο έναν ευαίσθητο οργανισμό, αλλά και γερούς οργανισμούς. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι, επειδή είναι αλήθεια ότι φοβόμαστε, όποιος είναι μέλος, λέει, της Εκκλησίας, δεν φοβάται ούτε τον θάνατο. Δεν υπάρχει θάνατος για όποιον είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, η θρησκεία μας έτσι το πιστεύει. Πιστεύει ότι δεν υπάρχει θάνατος για αυτόν που τηρεί το Λόγο του Θεού. Δεν το λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν τις των λόγων των αιμών τηρήσει, θάνατον ουμή θεωρήσει εις τον αιώνα. Η μελαγχολία και το πλάχωμα της ψυχής, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, οφείλονται συνήθως σε τύψεις από ευαισθησία, και τότε ο άνθρωπος χρειάζεται να εξομολογηθεί για να μπορέσει να βοηθηθεί από τον πνευματικό. Γιατί αν είναι ευαίσθητος, μπορεί το σφάλμα που έκανε να είναι πολύ μικρό, αλλά ο εχθρός διάβολος να το μεγαλοποιεί, να του το δείχνει με το μικροσκόπιο και να τον ρίξει στην απελπισία, να τον αχρηστέψει. Μπορεί να του πει λόγω χάρη ότι τάχα στενοχώρησε πολύ τους άλλους, ότι τους δυσκόλεψε, και να τον κάνει να στενοχωριέται πολύ πιο πολύ από όσο αντέχει. Αφού ενδιαφέρεται ο διάβολος, γιατί δεν πηγαίνει να πειράξει την συνείδηση ενός ανέστητου ανθρώπου, αλλά τον ανέστητο τον κάνει να θεωρεί μηδαμινό ένα μεγάλο σφάλμα του, για να μην έρθει σε συναίσθηση.

Ακόμη έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τίποτε δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού, και όπου υπάρχει η πρόνοια του Θεού, σίγουρα αυτό που συμβαίνει, όσο πικρό και αν είναι, θα φέρει ωφέλεια στην ψυχή. Και ακόμη έλεγε ότι η εσωτερική καθαρότητα της όμορφης ψυχής του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Και η θεία εκείνη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού γλυκαίνει ακόμη και την όψη του. Η εσωτερική ομορφιά της ψυχής, εκτός που ομορφαίνει πνευματικά και αγιάζει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει και εξωτερικά και τον προδίδει με τη θεία χάρη. Ομορφαίνει και αγιάζει ακόμα και αυτά τα άσχημα ρούχα που φοράει ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλου στον FM, την εκπομπή «Μαζί με τους γονείς». Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιαννής και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλάμε για προβλήματα, δυσκολίες και πώς είναι δυνατόν να τα ξεπεράσουμε σε αυτή την εποχή έχοντας λίγη πίστη στο Θεό. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να γνωρίζεις ότι είναι μαζί σου ο Άγγελος που έχει οριστεί για κάθε άνθρωπο το Θεό. Αυτός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ και δεν κάνει λάθος ποτέ. Είναι πάντοτε κοντά σου. Βλέπει τα πάντα χωρίς να τον εμποδίζει το σκοτάδι. Μαζί με αυτόν είναι σε κάθε τόπο και ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει τόπος ή πράγμα όπου δεν υπάρχει ο Θεός, αφού είναι μεγαλύτερος από όλα και κρατά όλους μέσα στο χέρι του, λέει ο Μέγας Αντώνιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, έλεγε ότι ο Θεός κρατάει όλη την ανθρωπότητα από τον Αδάμ μέχρι σήμερα, τους πάντες, νεκρούς και ζωντανούς, απαιώνες, σαν μια σταγόνα νερού μέσα στο χέρι του. Εάν φανταστούμε όλους τους ωκεανούς και όλα τα νεπρά της γης που υπάρχουν και σκεφτούμε ότι όλη η ανθρωπότητα είναι σαν μια σταγόνα την οποία έχει ο Χριστός μέσα στο χέρι του. Είναι τόσο παρήγορο να το αισθανθούμε και να το πιστέψουμε. Αλλά αυτές οι δυσκολίες που έχουμε μερικές φορές μας φέρουν σε τόση ψυχική δύσκολη κατάσταση, ώστε να έχουμε στη συνέχεια και θλίψη και κατάθλιψη και μελαγχολία και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Ενδεχομένως το βράδυ κάποιοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, ευαίσθητοι άνθρωποι. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, στη διάρκεια της νύχτας, όποτε ξυπνάς και πριν να σε ξαναπάρει ο ύπνος, να προσεύχεσαι έτσι όπως είσαι, εξαπλωμένος. Αυτό δεν είναι κακό. Απέναντίας μάλιστα, αν συνηθίσεις να λες την ευχή ή κάποιον ψαλμό στα μεσοδιαστήματα του ύπνου, ξυπνάς, κοιμάσαι. Πάλι ξανά ξυπνάς. Θα διώχνεις όλους τους κακούς λογισμούς με μια μικρή προσευχούλα που σε πολεμούν αυτοί οι λογισμοί εκείνη την ώρα.

Το θέμα, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ότι εμείς θλιβόμαστε και στενοχωριόμαστε, αλλά πολλές, μα πάρα πολλές φορές, στενοχωρούμε εμείς τους άλλους με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, με μια λέξη ίσως μόνο. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος κάτι πολύ όμορφο: για τα λόγια σου φτιάξε ζυγαριά και μέτρο, και για το στόμα σου θύρα που να το κρατά κλειστό. Αν έχεις κάποιο λόγο συνετό να πεις, αποκρίσου στον πλησίον σου. Αν όχι, κλείσε καλύτερα το στόμα σου με το χέρι σου. Ο Σολομών ευχόταν στο Θεό να βάλει φήμωτρο στο στόμα του και να σφραγίσει τα χείλη του. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, που στη ζωή της πέρασε πολλές δυσκολίες. Εκεί στον Πόντο ήταν παντρεμένη. Πέθανε το μικρό παιδί της. Ο άντρας της χάθηκε στα στρατόπεδα εργασίας από τους Τούρκους. Αυτή λοιπόν πέρασε πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί μια γυναίκα σήμερα. Και μετά το διωγμό ήρθε εδώ. Έμενε στο μοναστήρι εκεί της Κλεισούρας, άσημη, αλλά όπως εκεί στον Πόντο δεν απελπίστηκε μετά το χάσιμο του παιδιού της και του άντρα της, αλλά αφιερώθηκε τελείως στο Χριστό και άλλαξε η ζωή της και προσπαθούσε να μην στεναχωρήσει ποτέ κανέναν. Το ίδιο συμβούλευε και τους άλλους και πάντοτε ήταν παρήγορη, αλλά ήθελε και από τους άλλους να είναι προσεκτική. Γι' αυτό έλεγε μεταξύ άλλων: τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις? Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω, χαμπάρι και έχω, έλεγε και ποντιακά. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Αλλά συνιστούσε σε αυτούς που είχαν δυσκολία: πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Διαρκώς, πολύ υπομονή, πολύ υπομονή. Αυτή η υπομονή φέρνει χάρη και χαρά.

έλεγε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάγος, να θυμόμαστε πάντα το Θεό, επειδή όπως έλεγε και ο Μέγας Βασίλειος, πέφτουμε στην παγίδα της αμαρτίας όταν ο Θεός είναι απόν. Όταν λησμονάμε το Θεό, ξεχνάμε ότι είναι πανταχού παρόν και ότι δεν διαφεύγει της προσοχής Του ούτε το καλό ούτε το κακό. Και ο Όσιος Αμφιλόχιος, ο μακρύς, ο νέος αυτός της Εκκλησίας μας Άγιος, πρέπει να είμαστε άνθρωποι της χάριτος, και όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται, να τους βλέπουμε όλους ανώτερους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν, να μην φερόμαστε με σκληρότητα, αλλά πάντοτε να έχουμε στη σκέψη μας ότι είναι και ο άλλος του αυτού προορισμού. Ότι είμαστε δηλαδή όλοι προορισμένοι να είμαστε παιδιά του Θεού αιώνιοι και πάντοτε μαζί Του. Και ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος λέει ότι όπως η πλήστρα τσαλακώνει, τρίβει και χτυπάει τα ρούχα μέσα στη σκάφη για να τα λευκάνει, έτσι και ο Θεός τσαλακώνει, τρίβει και χτυπάει εσάς για να λευκάνει την ψυχή σας και να την ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία Του, όπου κανένας ακάθαρτος δεν θα μπει. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσευχηθείτε να σας φωτίσει ο Κύριος για να την αντιληφθείτε. Τότε με χαρά θα δέχεστε κάθε τι το δυσάρεστο, σαν φάρμακο που σας δίνει ο επουράνιος γιατρός. Τότε θα θεωρείτε όσους σας βλάπτουν σαν ευεργετικά όργανα εκείνου του Χριστού μας, και πίσω τους θα βλέπετε πάντα το χέρι του μεγάλου ευεργέτη σας, για όλα να λέτε «Δόξα Σε Κύριε», να το λέτε αλλά και να το αισθάνεστε. Λέει ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης ότι όποιος ζει κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτε. Και αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη που έχει στο Θεό. Και αν πάρει ό,τι θέλει, μένει ήρεμος σαν να το είχε. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται τίποτα. Ούτε θύελες, ούτε ληστές, ούτε τίποτε άλλο. Ό,τι και αν έρθει, λέγει, έτσι θέλει ο Θεός. Και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα. Το καλύτερο έργο είναι να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού.

Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού δεν έχει σκοτούρες. Όταν χρειάζεται κάτι απλά προσεύχεται γι' αυτό. Αν δεν του δίδεται αυτό που ζητά, επιχαίρει σαν να του δόθηκε. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο παρεκτός εάν υπάρχει εσωτερική ειρήνη στον καθέναν από μας, λέει ο Άγιος Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

Λέει, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για την οικογένεια και για τους κοσμικούς. Μερικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν, πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε σαν να είμαστε μοναχοί, μια μοναχική ζωή. Και τους απάντησα, όσο καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε, κανένα να μην μισήσετε, να μην παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς, κανένα να μην σκανδαλίσετε, σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάζετε. Αρκεστείτε στην δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, μακράνεστε της βασιλείας των ουρανών. Εάν κάποιος επιθυμεί και θέλει να διαπιστώσει την πραγματική αγάπη που έχει, ας βεβαιωθεί με το εξής. Να παρατηρήσει εάν στενοχωριέται με τα σφάλματα του πλησίον του και αν χαίρεται για την πρόοδο και για τα χαρίσματά του. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει, των ευσεβεστέρων και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που το αφαίρεσαν και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων.

Όσοι ως αμφιλόχιος ο Μακρύς λέει ότι όταν επιθυμείς να αλλάξεις ένα δύσκολο χαρακτήρα, η δύναμη που μπορεί να τον μεταποιήσει είναι η αγάπη. Γι' αυτό και επάνω σε αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μη λες σε κάποιον το λάθος του, τον κάνεις χειρότερο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς λέει ότι έτσι συμβαίνει καθημερινά με τους ανθρώπους. Θυμώνουν για τα συμβάντα που τους καθυστερούν από τα σχέδιά τους, αλλά λίγο αργότερα κατανοούν ότι αυτή η καθυστέρηση ήταν μέρος της μυστεριώδους πρόνοιας του Θεού για δικό τους όφελος. Και αναφέρει για έναν οδηγό ο οποίος τρακάρισε με το αυτοκίνητό του, αλλά αυτός διαπίστωσε αργότερα ότι αυτό το γεγονός τον γλίτωσε από κάτι πολύ χειρότερο που θα πάθαινε. Επίσης, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και να κλείσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για σήμερα, ότι ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως εμείς ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε εμείς. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Δεν πρέπει να δείχνουμε μόνο αγάπη, αλλά να έχουμε αγάπη. Να κλείσουμε αυτά τα λόγια και να ευχηθούμε ώστε να αποκτήσουμε αυτήν την υπομονή που μας προτείνει ο Άγιος Παΐσιος και την αγάπη αυτή χωρίς όρια. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Παναγιώτη Γιάννη που είχε την επιμέλεια του ήχου, την Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε αυτή τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τόπι, τόπι, μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
10: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
11: Ψηλαφώντας το θαύμα.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
13: Ώρα Ελλάδος 6.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαι Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρα συνομία ημίν. Άγιε έπισψε και Αγίας τα ασθενία ημών, είναι και του νεματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαι Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας θεία το όνομά σου. Έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το πουθαρήμά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιοσύνο δώσει εμείς ημών και άφησε την τα αφηρήματα ημώνας και εμείς αφιέρετε τις αφηρέτες ημών. Και εμείς εις εν έγκυς ημάς πειρασμόν, λαρίσε ημάς από το πολύμον.
2: Ότι σου έστεινε.

Amin. Κυριολέξον. Δόξα Πατρί και Υιό, Γη, Υιό Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενο υπόθηκε και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλλιά σου, ότι επί Θεό ζώντα και βάσω Θεό έβνε αυτό η Κύριε και τριών ασία αυτή. Ούθησε την ασία η αυτή στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου εις τους αιώνες των αιώνων, εν εσύ είσαι μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετα εις την κοιλάδα του πλευμών, εις τον τόπο ανέθετα και γαρά ευλογίας των συνομοθητών. Πορεύσε την εκδυνάμει εσύ δύναμη να φθήσετε ο Θεός ο Θεόν εξιών, Κύριε ο Θεός, δυνάμενο εισάγκωσον εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κλείσουν ημέρα εμεί εν τες έπλεση τη χιλιάδες. Εξελεξάμενη παραλεπτής των τύπου του Θεού μου, μάλλον, ή εκείμενες σχηνόμασαν αμαρτωλών. Ότι όλοι όσοι αλήθειν αγαπά, Κύριος ο Θεός χάρη και δοξοδόση, Κύριος ο στερήσε τα αγαθά της πορευμένος εν κακία. Κύριε ο

0: Μίστος αιώνας όχι σε σημερινή διατρέστη των εκείνης που γεννάζεις για νεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσε ημάς και λόγος εφανθήστε επίσης δείξον ημίν Κύριε το λιλό σου, δε σε τη λιό σου δώεις ημίν. Ακούσα με τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός τη λαλήσιν ημίν επί τη λόγων αυτού και επί της ασίας αυτού και επί της επιστρέποντες καρδίων επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσει δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και λήθεια συνέντησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφυλίσσον, αλήθεια αυτής γης ανέτειλε και δικαιοσύνη χτυλών μου διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σωτών τα διαφημάτα αυτών. Κλείνον Κύριε το ούσο και πάκουσα όμως ότι το έχω σκεπαίνει σε μία εγώ φύλαξω την ψυχή μου ότι όσοι ως είναι. Σώζον το δούλο σου ο Θεός μου τον επιζώντα επίσε ελεήσου με Κύριε το πως εκεί μου την ημέρα. Έφρονα την ψυχή του δούλου σου, την προσέλα την ψυχή μου, τη Υγεία Χριστό και επίοικη και πολύ έλεο πάση του καλουμένη, ενώ τη Υγεία την προσευχή μου και πρόσχη, τη φωνή τη διήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και την προσέω και επικουσά μου και στην αμοιό σου, ελθεί και η γη και στην κατατέλεια σου. Πάντα τα έθνη σε επίοικη, σε σήξου και προσκυνήσει, ενώ να πειρώνω σου, Κύριε, και δοξά σου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιο θαύμα εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, αντιοδόσε και πορεύσε με διαλυθείο σε αυτήν την καρδία μου, του βεβαιώσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου με αγαπητέ με και ρίστε, ψυχή μου ξάδω κατά τα του ο Θεός. Παρόλο να διαπανέστη στον επενέ και στην αγωγή κρατεώνε τη αντιψυχή μου και ο προεθέτη των οδειών αυτών και σε, Κύριε, ο Θεός μου. Η κτήρη μου και λέει μου, ακρίω μακρόθυμο και πολύ έλεο και πληθυνό. Επίλεσον ευε με και λέει σώμε εδώ στο κράτο του παιδί σου και σου στον ιό τη παιδί και σου πίσω με το μου σημείο σου αγαθών. Και οι δέντε ανήμοι σου σύντε με και σχηθείτε σαν τη σκύρια βοηθά μου και παρεκάλεσά με. Πίσω με το μου σημείο σου αγαθών και οι δέντε ανήμοι σου σύντε με και σχηθείτε σαν. Ότι σου κύριε βοηθά μου και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κυρία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Η λογική Χριστού αμνάς Ιουλίτα συντριετεί αμνό αυτής το Κυρίκο δικαστικού προβήματος παρέστησαν ευθαρσώς κηρύττοντες την Χριστόν ημών κλίση, ουδόλως εκτοήθησαν απειλάς των τυράννων και στεφιφόρην είναι εν ουρανής αγαλλιώνται Χριστό παριστάμενοι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην δει εμάς γεννηθείς από Παρθένων και Σταύρωσον που αμήνας εγαφέ. Ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσες και έγισε δείξεσαι Θεός μη παρήδεις ούς έπλασες τη χειρή σου. Δείξα τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξα την τακούση θεοτόκου που ζεύγουσαν υπέρ ημών και σώσω. Σωτήρι μου λαών απέγνωσμένων, μη δει παραδόηση μας ο στήλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσυστολή σου αφημών. Δι' Αβραάμ την αγαπημένη όπως σου και δισά ο αυτοδρός σου και ζωή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάμοντας, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος Θεάμοντας, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κύριε και Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, εμήν Παναγία Τριάς, ορίσον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτες ηχώς, ονομίας ημών, άγιπες ψωκαιίας. Τα ζεστανίας ημών, ένα και το νηματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κύριε και Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, εμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, να έρθει με δραπείο σου, σαν και σήμερον. Και άφησε με τα φίλου με τα ημών, ας και εμείς αφία με τις αφιλέτες ημών, και εμείς σαν και εμάς πιτασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν αγκάλες φέρουσα Χριστομάρτης, μήτυρ Ιουλίτα, τον Ήπιον, τον Κήρυκον, εν το σταδίο

0: ηλεκτρικός αγαλωμένη εκράβγαζε, σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο ανυπαντή καιρό και η πασή ώρα, ενώ και επηγή που σκηνούν ο σκύλο χρυσόμενο στο ο Θεό. Ο μακρόδημο ο πολυέλεο, ο πολυεύσπλαχνο. Ο του δικαίου σε βαπών και του αμαρτυρού ο λεόν, ο πάντα χρόνο που στο ίδιο τη επαγγελία των μελών των αυτό κύριε πρόσδεξε και η μόνη εντύρωα τάφου τη εντέξη. Και ήθελε τη ζωή τη μόνη που συντελά σου, τη χάση μοναγία σου. Τα σώματα άγνωστα του λογικού διόρθωση δεν σε σκάφωνε και δυσύ μα. Ο πάση θλίψη χων και οδύνη. Τύχησαν οι μας αγγείς στο αγγέλιο στην διαπαλευωρία αυτού φρουλούμε και δικούμε ή καταδύσουμε εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της προσδόξης του λογητός εις τους αιώνας των νομήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι Κύριε και Υιό και εις τους αιώνας των νομήν. Την τιμιωτέραν το χειροβήμ και ενδοξωτέραν να ασυλούνται σου γραφήν την αδιαφθόρος. Θεόλογοντε ακούσα την ότητα στον τόπο σε μεγαλύνομαι, ενώμεται Κυρίου, ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ουκασμεν άξιάρε τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον των σαρκικών ημών φρόνημα ίνα των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμε του μετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία εις των αγαπώδων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώου Αγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Λολιανού και Αβουδήμου και των Αγίων ενδόξων Ασυγιάκου Θαυματουργού και Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας. Όν την Ιεράν μνήμνε πετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστού το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν ειδήσεων αβελόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρνων στεγάζων είδαση τεπερώα αυτού. Ότι θύσιν έφτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών υπεπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσεων ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυ και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς στην φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ τριμπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτά στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει η καρδία εν ανθρώπου, του ελερίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία εν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέθρι του λιβάνου άσε φύτευσα, εκεί στρουθεί ενωσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρι τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή, επί σελήνη καιρού ο ήλιο έγαντε δύσυν αυτού, έθου σκότω και γέννητο νύξε να αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρ' το Θεό βρόσιν αυτή, ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και οι στασμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν ο καίστην αριθμό, ο ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία πορεύονται, δράκον ούτω, όσο ανέβλασα σε μπέζει να αυτή. Πάντα προ έπρο δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω ο αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο η χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δέσου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραλθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και επί όνα αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνηθία αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφραλθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαντλέπω της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον ίξ, όσο μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός.

0: σου.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη εκούδων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν υπέρ πλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ

0: κληρονομή σε κατηξιότητε.
1: Αποφυλακή φροείο με πνίκτο, αποφυλακή φροείο. Ελπισό του Ισραήλ επί των κυρίων. Χέρι ιερά κεφάλι. Το καθαρόν των αρετών καταγωγείων. Ο θείο τη θειοτάτη ιεροσύνη κανόν. Ο ποιμήν ομέγα σου φανότατος, πυρσώσω της νίκης επιφερόμενος όνομα, ο δεωμένης συμπαθός επικλωμένος, ο καπτωμένος ασθενώντες δε είσαι εσύ. Χρήστης ο έτοιμότατος φρουρός ο σωτήριος, πάση της πίστη τιμώσει, ο Πανάγιος Νικόλαος,

Ότι κρατεώθη του έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, δεκάσμαθη των Θεών, λεκτός ασκητικές.

0: Πάλι δισθενείων απ' όλες δε τους δούλους σου. Αλλά τάχη μου που εξελέστε ημάς της ενεστώσης ορκής και θλίψεως. Ω παμακαρίστε Παναγία Δεσποίνα Συγχαρημών, τείχος και βοήθεια ακαταμάχη.
1: Φως ηλαρών Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηγούς.

Καταξιώσον Κύριε εν τε εσπέρα ταύτην αμαρτήτως φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιωμασίς Σου. Κύριε το έλεό Σου εις τον αιώνα τέρια των χειρών Σου μη παρήδεις.

κατά βάση του σωτηρία του γένου των ανθρώπων έπειτα από του φόρου και την κληρονομία σου. Σιγά του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι σύντολοι υπέκλειναν τα σκεφαλά του δε αυτόν υπέταξαν αφιένα, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντε βοήθειαν, αλλά του σών περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύκτα, από παντό εχθρό από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

λόγος, ου και κτίστητε πρώτων αγγέλων, ου και μάθετε παρά ανθρώπων, αλεκτισάνω θεσοφίας, διό παρησιαν έχοντες.

0: Τον οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ήτιμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός. Άγιος ο Θεάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρία. Η λάστην της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ενωπίας ημίν. Άγιε επίσηψε και Υίας της ασθενείας ημών, είναι και του νεματός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήρα το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου, σαν όχι επί της γης νάτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών και ημί σαφία με τις οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών ελαρίσει ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Και πάση στις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού Πάτρων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των

Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσεύτου ναό τούτο, κοπιόντων, σαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομέντου παρασουμένου.

0: σου.
1: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτού και σώσον ημάς.
2: Τον τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαινή και αήκη εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αθηνογένους Επισκόπου και των μαθητών αυτού, αμούν Αθηνογένους Αντιόχου Ησυχίου Θεοφράστου Κλεονίκου, Μαξιμίνου Πατροφίλου Πέτρου και Ριγίνου, και των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φαύστου Αντιόχου Κυριακού Αθηνογένους και Ιουλίας, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
0: Πρόσεξε Κύριε ο Θεός ημών, την δέησή τιμό των αμαρτωλών και ελεήσουν ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθάβερ ελπίσαμεν επί σε.
0: Αξιωμακάριστε και είναι στη θήτωρες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν, έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέροντας από την ανωτερότητα του αδελφού, τον φίλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου άνεξη κακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία», λέει Όσιος Ποιμήν. «Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία. Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Σκήτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους, ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, Δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

Ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να σφάλει κανείς στον επίσκοπο».

ένας σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

Και ο γέροντας συνέχιζε. «Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο ιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις στον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Προτιμώ καλύτερα την σύψη των ψυχικών τραυμάτων». Συλλογήσου πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά και μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλον τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού, εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν;

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά, σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στη νέα ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισαάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατρίδα μας κοινός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305, www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Υπάρχει μια αγωνία μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι η κόπη του, η μόχθη του και το μυστήριο του πόνου. Το πώς όλα αυτά εμφανίζονται στη ζωή και κυρίως πώς μπορείς να τα αντιπαλέψεις. Αυτή η αγωνία υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Την βλέπουμε αποτυπωμένη στο βιβλίο του Ιώβ. Και από εκεί σήμερα διαβάζουμε κάτι συγκλονιστικό. Ουγάρ μη εξέλθει εκ της γης κόπος, ουδέ εξ ωραίων αναβλαστήσει πόνος. Ο κόπος, ή όπως γράφεται στο αρχαίο μασορετικό κείμενο, στο εβραϊκό, το κακό, δεν φυτρώνει από το χώμα. Ούτε βλασταίνει ο πόνος από τη γη. Είναι μια αρχή η οποία φέρνει τον άνθρωπο πρώτων ευθυνών του. Είναι ο Ιώβ ο οποίος συζητά με τους φίλους του για τη μοίρα του ανθρώπου. Τι είναι η ζωή, θα αναρωτηθεί, αν όχι ένα δοκιμαστήριο, ένα χωνευτήρι, μέσα στο οποίο φανερώνεται ολόκληρη η ζωή

Ζωή μου είναι πιο ελαφρύ από έναν λόγο. Από όλο λέει δε εν καινή ελπίδη. Και χάνεται μέσα στις ψεύτικες, στις άδειες ελπίδες. Ο πόνος, ο κόπος, το κακό είναι πραγματικότητες βιωμένες καθημερινά από όλους. Αλλά βέβαια, ο άνθρωπος επινόησε έναντι του κακού και της αποτυχίας του άλλα στοιχεία για να μεταθέσει την ελπίδα του. Επινόησε τη θεά τύχη, την ημαρμένη, τους ζηλόφθονους θεούς, τις μοίρες, το πεπρωμένο, ένα κόσμο ιδεών, ο οποίος είναι η ομορφιά της ζωής, κάπου αλλού όμως, όχι στην πραγματικότητά του και στην καθημερινότητά του. Επινόησε μια αθάνατη ψυχή, η οποία ωστόσο είναι φυλακισμένη στο σώμα και στην ιστορία. Έναν ελευθερωτή Προμηθέα Δεσμότη, τιμωρημένο όμως τον Κάφκασο, και έναν αδιφάγο Άδη, ο οποίος καταστρέφει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Και σήμερα, για τις αποτυχίες, το κακό και τον πόνο, έχουμε και νέα δεδομένα. Νέα μέσα για να εξηγήσουμε όλα αυτά. Έχουμε το Feng Shui, τους ενεργειακούς κρυστάλλους, τα ζώδια και την αστρολογία, τα medium, την παραψυχολογία. Αλλά και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν όλοι αυτοί με εισαγωγικά όσους θα αναφέρω. Οι διορατικοί, οι οποίοι μπορούν να δώσουν λύσεις. Οι ασκητές, οι οποίοι μπορούν να μας πούν ωραίους δρόμους. Οι προφήτες, οι οποίοι θα μιμηθούν τις καφετζούδες του κόσμου. Οι εξορκιστές, οι οποίοι θα έρθουν να μας πείσουν ότι όλη η κακοδαιμονία μας οφείλεται στα μάγια. Οι Άγιοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται μέσα στους αιώνες την αφέλεια των πολλών. Οι ηθικοί τάξεις, η οποία διαταράσσεται, γι' αυτό και έρχεται το κακό. Ή ακόμα, δυστυχώς ένας Θεός τιμωρός πάνω στις παρεκτροπές των ανθρώπων και στους αμαρτωλούς. Και έρχεται η Παλαιά Διαθήκη και μας λέει ότι ο κόπος δεν φυτρώνει ή το κακό από το χώμα, ούτε βλαστάνει πόνος από τη γη. Υπάρχει ένας ρεαλισμός ατόφιος που λέει ότι όλα αυτά έχουν ρίζα στον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα φέρει, τα δημιουργεί ενίοτε, είναι ο αίτιος όλων αυτών. Και αυτός ο ρεαλισμός βασίζεται πάνω σε δύο βασικές αρχές. Ότι τα πάντα είναι δημιουργημένα καλώς λίαν. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο για να δοκιμάσει τις αντοχές του ανθρώπου. Δεν έφτιαξε έναν κακό κόσμο, ούτε κακά πνεύματα. Είναι όλα εξελίξεις μέσα στην ελευθερία που έχουν οι άγγελοι, αλλά και οι άνθρωποι. Και βέβαια, υπάρχει εκείνος ο ακραίος ρεαλισμός, τόσο στην Παλαιά, αλλά κυρίως στην Καινή Διαθήκη και στην ερμηνεία των πατέρων, οι οποίοι το καλό και το κακό το απογυμνώνουν από τον ηθικό χαρακτήρα. Το καλό και το κακό δεν είναι κατηγορία ανθρώπων. Είναι απλά μια εξέλιξη. Μια εξέλιξη καλή ή κακή. Μια αλλίωση προς το καλό ή προς το κακό. Όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και της κτήσης ολάκερης. Είναι αυτό το οποίο θα ονοματίσουν αργότερα οι πατέρες ως τρεπτότητα. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονοκόμματος. Δεν είναι ένας άνθρωπος πακτωμένος κυριολεκτικά μέσα στο κακό ή μέσα στο καλό. Αυτή η τρεπτότητα σημαίνει ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο μείον, να μηδενίσει την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα και να την θεώσει. Είναι η λεγόμενη μηδενιστική ή τελειωτική αλλίωση του ανθρώπου.

γράφει ο Άγιος Μάξιμος στη μυσταγωγία του. Κινδυνεύσει αυτής και αυτό το είναι εις το μείον μεταπεσίν του Θεού χωριζόμενον. Για τους ανθρώπους οι οποίοι χωρίζονται από τον Θεό, κινδυνεύει ακόμα και η ύπαρξή τους. Έτσι λοιπόν το καλό και το κακό είναι πραγματικότητες οι οποίες αναφύονται κάθε φορά μέσα στην ελευθερία των επιλογών. Η όνγαρη γένεσης αποτροπής ήρξατο, ταύτα ανάγκη καταφύσιν τρεπτά είναι, σημειώνει ο Δαμασκηνός στο λόγο του κατά Μανιχαίων. Όταν όλα έχουν την ελευθερία αυτής της τροπής, αυτής της επιλογής, κατά ανάγκη όλα είναι τρεπτά. Χωρούν όλα μέσα στον άνθρωπο. Και εδώ είναι και το μεγαλείο αυτής της φύσης της ανθρώπινης. Να βρίσκεται στον παράδεισο και να επιλέγει και την απόσταση επί εκείνων. Να συνομιλεί με τον Θεό, αλλά και να τον αποστρέφεται ταυτόχρονα. Να μπορεί να φτάσει στην θέωση, αλλά να μπορεί να βιώσει και την κόλαση μέσα στην δική του πραγματικότητα και με δική του ευθύνη. Όμως, ποτέ, μα ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για το κακό. Δεν είναι η μαρμένη του ο κόπος, ο πόνος και η κακία αυτού του κόσμου. Είναι αυτό το οποίο λέει και πολύ όμορφο ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Να μην συγχαίει τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού με τις αμαρτίες στις οποίες έπεσε. Η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει.

Λέει στον ίδιο λόγο κατά μανιχαίων ο Δαμασκηνός. Τακτίσματα, όσα μεν λογικά, εθελότροπα. Όσα κτίσματα έχουν λογική, έχουν και την ελευθερία των τρόπων. Έχουν το θέλημά τους ελεύθερο. Είναι αυτό το παλαιό δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο συνιστά την γυμνασία της ανθρώπινης βούλησης, όπως θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δοκιμάζει ο άνθρωπος τις αντοχές του όταν επιλέγει το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο δεν ήταν ένα πραγματικό δέντρο, θεωρία είναι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης. Μια ελευθερία η οποία λέει ότι θέλω και μία απόσταση πια από το Θεό. Μια απόσταση η οποία δημιουργεί την αυτογνωσία μέσα και από τη σχέση και ταυτόχρονα και την απομάκρυση όταν το θελήσει ο άνθρωπος από το Θεό. Ζούμε μέσα στον κόσμο μια τραγικότητα, έναν διχασμό ο οποίος ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος για τους πατέρες. Δεν υπάρχει καλό και κακό όταν δεν το επιλέξω. Φως και σκοτάδι, Θεός και διάβολος. Είναι μια διάσπαση η οποία κατακερματίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς υπάρχει η άρνηση να δεχτεί ο άνθρωπος τη συνεκτική ζώσα και δρόσα χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος εισέρχεται πια μέσα στον Θεό, όταν ο άνθρωπος ζει κοντά στον Θεό, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα που θα τον βλάψει, δεν μπορεί τίποτα να τον λυγίσει, γιατί ό,τι κι αν σταθεί απέναντί του δεν είναι παρά μονάχα ένας σταυρός που προμηνύει την Ανάσταση. Για μας όμως, για τους καθημερινούς ανθρώπους, τους ανθρώπους που δεν μπορούμε ακόμη να προσεγγίσουμε αυτά τα μυστήρια, έχουμε αυτόν τον διχασμό. Έχουμε αυτό το πεπερασμένο το οποίο μας δυσκολεύει. Και είναι αυτό το οποίο μας κάνει να επιλέγουμε το κακό και όχι το καλό, όσο και αν το θέλουμε. Γράφει ο Τίτο Κολιάντερ σε ένα όμορφο βιβλίο του για τον πόνο. Ο αισθησιακός πόνος και η αισθησιακή ειδονή έχουν την ίδια ρίζα. Κουβαλούν με το σώμα τη σφραγίδα του έγχρονου, όπως και του πεπερασμένου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει τον πόνο μέσα στην ιστορία ή ψάχνει αυτή την αισθησιακή ειδονή, εγκλωβίζει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, μέσα στο σήμερα και τίποτα άλλο. Ζει χωρίς αυτήν τη σταυρική αίσθηση, δηλαδή να αναλάβεις τον πόνο και την αγωνία για τη σωτηρία του κόσμου. Να θεωρήσεις τη δοκιμασία σου ότι είναι κάτι, είναι η πρόκληση και η πρόσκληση του Χριστού να συνδράμεις. Να συνδράμεις για να σωθεί ο κόσμος. Το όνειρο για μια ζωή χωρίς πόνο είναι ο τόπος διαμονής της κραυγής της αγωνίας. Το ονειρικό παλάτι γκρεμίστηκε. Στα ερείπια μιας φανταστικής εικόνας για μια ζωή χωρίς πόνο αντιχούν οι φανφάρες της Οδύνης. Σκεπάζουν με τον ήχο τους κάθε συνομιλία για το περιεχόμενο της πραγματικότητας, θα πει πάλι ο Κόλιαντερ. Ο άνθρωπος, αν δεν αναδεχθεί τους σταυρούς του, θα μπορεί να ψάχνει και να κινείται μονάχα ανάμεσα στην ειδονή και στην οδύνη. Δεν μπορεί να πλησιάσει αυτήν την πραγματικότητα, γιατί αυτό τον εμποδίζει να προσλάβει και να ενσαρκώσει μέσα στην καθημερινότητά του την Ανάσταση του Χριστού και τη σωτηρία που προσφέρει. Κι έτσι μένουμε φυγόποντοι και φυγόκοποι, ανώριμοι ουσιαστικά. Και έρχεται μονάχα η αρρώστια, ο πόνος, να μας προσγειώνει. Γράφεται.
κάπου. Ο πόνος έγινε αχώριστο συνοδός στη ζωή μου. Πιο οικείος και πιεστικός από ό,τι άλλο κάτεχες μέχρι σήμερα. Είμαστε σφιχτοδεμένοι μαζί στον ίδιο ασφυκτικά στενό δωμάτιο. Αναπνέουμε τον ίδιο αέρα και ακούμε τους ίδιους απόϊχους. Η συμβίωσή μας είναι συμβίωση χωρίς πολλές ελπίδες. Όπως η σχέση του πνευμονιού με τον αέρα που αναπνέει, έτσι η οικία είναι και η σχέση μας, του ανθρώπου εννοεί με τον πόνο. Τη μικρή παύση της αναπνοής την διαδέχεται απαραίτητα μια βαθιά εισπνοή. Η μικρή ανάπαυλα από τον πόνο την ακολουθεί πάντα ένα βαθύ ξανακύλισμα σε αυτόν. Με τίποτε άλλο εκτός από τον πόνο δεν μπορεί κανένας να έρθει σε πιο συναισθητή σχέση. Είναι αδύνατο το όνειρο για ανεξαρτησία. Και όταν η πρώτη αντιπαράθεση ξεπεραστεί, όταν οι πρώτες κραυγές διαμαρτυρίας συγγίσουν, τότε και το παιδιάστικο κλαψούρισμα «δεν θέλω» το αντικαθιστά μια γνώση όλο και πιο όρημη. Εκεί όπου είσαι, ο άνθρωπος, είμαι και εγώ, ο πόνος. Όπου ο άνθρωπος, εκεί και πόνος. Δεν αποτελούμε ο πόνος στο κορμί μου και ο εαυτός μου το ίδιο πράγμα? Δεν περιλαμβάνεται ο πόνος στα συστατικά της ζωής μου? Δεν είναι δηλαδή μια αισθητή διαβεβαίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης ζωής? Ο φόβος του πόνου είναι φόβος θανάτου. Ομοίως και ο θάνατος μόνιμος συνοδοιπόρος μου είναι.

Αδελφοί μου, υπάρχει εκείνη η αυτολύπηση μέσα στη ζωή, εκείνη η εξήτηση του ίκτου των άλλων. Διαβάζω πάλι από εκείνο το όμορφο βιβλίο του Τίτο Κολιάντερ, κουβεντιάζοντας με το πόνο το οποίο μετέφρασε ο μακαριστός Ευσέβιος Βίτης. Παρηγοριέσαι από τη λύπηση που σου δείχνουν οι άλλοι άνθρωποι. Αναζητάς τη συμμετοχή των φίλων σου. Αυτό σημαίνει πως είσαι εντελώς κάτω από την εξουσία μου, λέει ο πόνος. Κάτι σε σμπρώχνει να κάνεις υπαινιγμούς για μένα. Μυστικά όμως θέλεις να κάνεις τους άλλους να παρατηρούν πως βασανίζεσαι και πως μόλον τούτο κάνεις κουράγιο. Είσαι ακόμα εξαρτημένος από μένα πέρα για πέρα. Μόνο από τότε που θα θελήσεις να με κρύβεις, όπως κρύβει κανένας ό,τι πιο μυστικό και πολύτιμο έχει, μόνο τότε θα αρχίσεις να μου αφαιρείς την εξουσία μου. Και όταν σκεφτός και ευγνώμων με ασπάζεσαι, μόνο τότε μου αφαιρείς εντελώς τη δύναμή μου. Ο ίκτος, η αυτολύπηση βαραίνουν. Και έρχεται εκείνη η ασκητική γραμματεία στη συνέχεια των μεγάλων μαρτύρων της Εκκλησίας, όπου ο πόνος, ο κόπος, τα δάκρυα ονομάζονται επίσκεψη Θεού και αφορμή σωτηρίας. Είναι γνωστό εκείνο το «έπαρον τους πειρασμούς και τι σωσοζόμενος». Αν πάρουμε τους πειρασμούς, ποιος θα σωθεί? Ή εκείνο το τραγικό και συνάμε μεγαλειώδες? Η καυχάστε δι του Αποστόλου Παύλου, τα της ασθενίας μου καυχήσουμε. Αν είναι για κάτι να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τις ασθένειές μου, για όσα οδυνόμαι. Πόσο διαφορετική προσέγγιση και ταυτόχρονα πόσο απελευθερωτική είναι αυτός ο σταυρός που προείπαμε, που υψώνεται μπροστά στον κάθε άνθρωπο και γίνεται το πρόκριμα ή της σωτηρίας ή του αφανισμού του. Πάντοτε όμως ως ελεύθερη επιλογή. Άφοβοι μες στη φωτιά είχαν μέσα τους οι μάρτυρες τη φωτιά της Θείας Αγάπης. Πόσο δρυμύτεροι γίνονταν οι πόνοι, τόσο κατέκαιγαν της ειδωλολατρείας στην ύλη. Είναι μεγάλο πράγμα μέσα στον κόπο και στον καθημερινό πόνο να βλέπεις το χέρι του Θεού. Είναι δάκρυα τα οποία τρέχουν καθώς συναισθάνεσαι πολλές φορές ότι είσαι μόνος, χωρίς να απελπίζεσαι. Και προπάντων είναι εκείνη η αίσθηση της ερήμου, η οποία εισέρχεται από το πουθενά και να κλέψει αυτήν την ομορφιά της ζωής. Κι όμως, μέσα σε αυτήν την φαινομενική απουσία του Θεού είναι εκείνος πάντοτε κοντά. Είναι εκείνος ο οποίος παραμένει εσταυρωμένος για να σε πείσει ότι είναι κοντά σου, όπως οι ληστές σε εκείνον. Εκείνος κοντά στο δικό σου σταυρό και ταυτόχρονα όσο πιο πικρός τόσο πιο κοντινός σε εκείνον. Σε εκείνο το ύψος όπου υπάρχει μια βαθύτερη συνεννόηση πλέον του ανθρώπου με το Θεό, όπως του ληστεί με τον Κύριο. Και βέβαια πάντοτε με μια πραγματικότητα η οποία ξεπερνά τον άνθρωπο και ταυτόχρονα τον καλεί σε αυτήν την υπέρβαση να εκλέξει ο ίδιος την ζωή. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 30ο κεφάλαιο, «Ιδού δέδωκα προπροσώπου σου σήμερον την ζωήν και το θάνατον, το αγαθόν και το κακόν, την ευλογίαν και την κατάραν. Έκλεξε τη ζωή». Τι συγκλονιστικό. «Να, έφερα μπροστά σε σένα σήμερα τη ζωή και το θάνατο, το αγαθό και το κακό, την ευλογία και την κατάρα. Έκλεξε τη ζωή», που σημαίνει να μπορείς να αγαπήσεις το σταυρό που γεννά την Ανάσταση. Αμήν.

Ψηφίδε ζωή. Με τον πατέρα Βυσαριώνα Καραλάσκο, τη Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οικογενειακή ζωή, μέρος 19. Η συμφιλίωση με το θάνατο. Γεροντά, έγινε η τελική διάγνωση. Ο όγκος που έχετε είναι καρκίνος και μάλιστα άγριος. Φέρε ένα μαντίλι να χορέψω, το έχει για καημένε κόσμε. Εγώ ποτέ δεν χόρεψα στη ζωή μου, αλλά τώρα από τη χαρά μου που πλησιάζει ο θάνατος θα χορέψω. Γέροντα, ο γιατρός είπε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα ακτινοβολίες για να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά να γίνει επέμβαση. Κατάλαβα, πρώτα θα βομβαρδίσει η αεροπορία και μετά θα γίνει επίθεση. Λοιπόν, θα πάω επάνω και θα σας φέρω νέα. Μερικοί ακόμη και γέροι, αν τους πει ο γιατρός θα πεθάνεις ή 50% υπάρχει ελπίδα να ζήσεις, στενοχωριούνται, θέλουν να ζήσουν. Τι θα βγάλουν, απορώ. Αν είναι κανείς νέος, κάπως δικαιολογείται. Αλλά ένας γέρος να κάνει προσπάθεια να ζήσει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άλλο είναι να κάνει μια θεραπεία για να μπορεί να αντέξει κάπως τον πόνο. Δεν θέλει δηλαδή να παρατείνει τη ζωή του, αλλά θέλει μόνο να είναι λίγο πιο υποφερτή η πόνη και να αυτοεξυπηρετείται μέχρι να πεθάνει. Αυτό έχει νόημα. Γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να σας δώσει παράταση ζωής. Γιατί? Ο ψαλμός δεν λέει ότι 70 είναι τα χρόνια της ζωής μας? Προσθέτει όμως ο ψαλμωδός και εάν εν δυναστείες 80. Ναι, αλλά λέει και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, οπότε καλύτερη η ανάπαυση στην άλλη ζωή. Μπορεί, γέροντα, κάποιος από ταπείνωση να μην αισθάνεται έτοιμος πνευματικά για την άλλη ζωή και να θέλει ακόμη να ζήσει για να ετοιμαστεί? Αυτό είναι καλό, αλλά πού ξέρει ότι αν ζήσει κι άλλο δεν θα γίνει χειρότερος? Γέροντα, πότε συμφιλιώνεται κανείς με το θάνατο? Πότε? Άμα ζει μέσα του ο Χριστός, τότε είναι χαρά ο θάνατος. Όχι όμως να χαίρεται που θα πεθάνει, γιατί βαρέθηκε τη ζωή του. Όταν χαίρεται το θάνατο με την καλή έννοια, φεύγει ο θάνατος και πάει να βρει κανένα φοβιτσιάρι. Όταν θέλεις να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Όποιος καλοπερνάει φοβάται το θάνατο, γιατί ευχαριστιέται με την κοσμική ζωή και δεν θέλει να πεθάνει. Αν του πουν για θάνατο, λέει «κουνήσου από τη θέση σου», ενώ όποιος ταλαιπωρείται, πονάει κλπ, θεωρεί το θάνατο λύτρωση και λέει «κρίμα, δεν ήρθε ακόμη ο χάρος να με πάρει, κάποιο εμπόδιο θα τον βρήκε». Λίγοι άνθρωποι θέλουν το θάνατο. Οι πιο πολλοί κάτι θέλουν να τελειώσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν. Ο καλός Θεός όμως οικονομάει να πεθάνει ο καθένας όταν οριμάσει. Πάντως, ένας πνευματικός άνθρωπος, είτε νέος είναι είτε γέρος, πρέπει να χαίρεται που ζει, να χαίρεται που θα πεθάνει, αλλά να μην επιδιώκει να πεθάνει, γιατί αυτό είναι αυτοκτονία. Για έναν πεθαμένο κοσμικά και αναστημένο πνευματικά, δεν υπάρχει καθόλου αγωνία, φόβος και άγχος, γιατί περιμένει το θάνατο με χαρά, επειδή θα πάει κοντά στο Χριστό και θα αγάλεται. Αλλά χαίρεται και γιατί ζει, επειδή ζει πάλι κοντά στο Χριστό και νιώθει ένα μέρος της χαράς του παραδείσου επί της γης και διερωτάται αν υπάρχει ανώτερη χαρά στον παράδεισο από αυτή που υπάρχει στη γη. Τέτοιοι άνθρωποι αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση και επειδή βάζουν μπροστά τους το θάνατο και το σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά, αγωνίζονται τολμηρότερα και νικούν τη ματαιότητα. Γέροντα, μας ζήτησαν να ευχηθούμε για κάποιον που μέρες ψυχοραγούσε και δεν έβγαινε η ψυχή του. Γιατί δεν έβγαινε η ψυχή του? Εξομολογήθηκε? Όχι, δεν θέλησε να εξομολογηθεί. Δηλαδή, γέροντα, η ταλαιπωρία του ανθρώπου όταν βγαίνει η ψυχή του οφείλεται στην αμαρτωλότητά του? Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ούτε όταν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου ήρεμα σημαίνει πως είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά κι ούτε όσοι ταλαιπωρούνται στα τελευταία του σημαίνει πως έχουν πολλές αμαρτίες. Είναι μερικοί που από μεγάλη ταπείνωση ζητούν επίμονα από το Θεό να έχουν άσχημο τέλος για να μείνουν μετά το θάνατό τους στην αφάνεια. Ή μπορεί κάποιος να έχει άσχημο τέλος για να ξεχρεώσει λίγο χρέος. Επειδή λόγου χάρη τον εγκομίαζαν οι άνθρωποι περισσότερο από όσο άξιζε, επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάσει παραξενιές την ώρα του θανάτου του για να ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων.
Άλλες φορές πάλι οικονομάει ο Θεός να έχουν μερική δυσκολία όταν ψυχοραγούν για να καταλάβουν όσοι είναι κοντά του πόσο δύσκολα είναι εκεί στην κόλαση όταν δεν τακτοποιηθείς εδώ. Ενώ εάν είναι τα χαρτιά του καλά, είσαι δηλαδή τακτοποιημένος, περνάς από τη μία ζωή στην άλλη χωρίς να σε πλησιάζουν καθόλου τα ταγκαλάκια. Γέροντα, σε έναν έτοιμο θάνατο ή σε κάποιον που έχει μια σοβαρή αρρώστια, είναι σωστό να μην πούμε την αλήθεια? Ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι. Καμιά φορά με ρωτάει κανένας καρκινοπαθής: «Τι λες γέροντα, θα ζήσω ή θα πεθάνω?» Αν του πω θα πεθάνεις, θα πεθάνει εκείνη την ώρα από τη στεναχώρια του. Ενώ αν δεν του το πω, παίρνει κουράγιο και αντιμετωπίζει με θάρρος την αρρώστια του. Όταν οριμάσει, σηκώνει μόνος του το σταυρό του και προχωράει. Έτσι μπορεί να ζήσει μερικά χρόνια, να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του και να ετοιμαστεί και αυτός και η δική του. Και του λέω φυσικά ότι θα ζήσει 1000 χρόνια ή ότι αυτό που έχει δεν είναι τίποτε. Αλλά του λέω, ανθρωπίνος, είναι δύσκολο να βοηθηθείς. Φυσικά για το Θεό δεν είναι τίποτε δύσκολο, αλλά εσύ κοίταξε να τακτοποιηθείς. Μερικές φορές γέροντα, οι δικοί του διστάζουν να τον κοινωνήσουν για να μην τον βάλουν σε λογισμούς. Δηλαδή να πάει ακοινώνητος, για να μην καταλάβει ότι θα πεθάνει και στεναχωρηθεί. Ας του πούν οι δικοί του, η θεία κοινωνία είναι φάρμακο, θα σε βοηθήσει, καλά είναι να κοινωνήσεις. Οπότε κοινωνάει, βοηθιέται και συγχρόνως ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Γέροντα, στους ψυχοραγούντας πρέπει να κάνουμε ευχέλαιο? Σε όσους δυσκολεύονται να ξεψυχήσουν, διαβάζουν την ακολουθία εις ψυχοραγούντα. Το ευχέλαιο γίνεται για όλους τους αρρώστους, δεν γίνεται μόνο για όσους βρίσκονται στα τελευταία τους. Αυτά που λέει γέροντα κανείς όταν ψυχοραγεί έχουν κάποια σχέση με την κατάστασή του? Να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Μπορεί κάποιος την ώρα που ξεψυχάει να πονάει, να ζορίζεται και το πρόσωπό του να έχει την έκφραση του πόνου. Οπότε οι άλλοι νομίζουν ότι δεν είναι καλά ψυχικά. Διαφέρει όμως η πονεμένη έκφραση από την άλλη που είναι άγρια και τρομαγμένη. Εκείνος υποφέρει, έχει τον πόνο του ο καημένος και οι άλλοι μπορεί να λένε ότι παλεύει με τα δαιμόνια που ήρθαν να του πάρουν την ψυχή. Γέροντα, μια ψυχή που φεύγει από αυτή τη ζωή, τακτοποιημένη, θα περάσει από τα τελώνια? Όταν μια ψυχή είναι τακτοποιημένη και ανεβαίνει στον ουρανό, δεν μπορούν τα ταγκαλάκια να την πειράξουν. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένη, βασανίζεται από τα ταγκαλάκια. Μερικές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει να βλέπει τα τελώνια η ψυχή του ανθρώπου που έχει χρέη την ώρα που ψυχοραγεί, για να βοηθήσει εμάς που θα ζήσουμε ακόμη, ώστε να αγωνιστούμε να εξοφλήσουμε εδώ τα χρέη μας. Θυμάστε το γεγονός με τη Θεοδώρα? Οικονομάει δηλαδή να βλέπουν μερικοί ορισμένα πράγματα για να βοηθηθούν οι άλλοι και να μετανοήσουν. Στο βίο του Οσίου Εφροσίνου λόγου χάρη διαβάζουμε ότι ο ηγούμενος μετά από το όραμα που είδε βρέθηκε με τα μήλα στο χέρι για να τα δουν οι άλλοι και να βοηθηθούν. Καμιά φορά πάλι οικονομάει ο Θεός να έχει η ψυχή ένα διάλογο την ώρα που ξεψυχάει για να μετανοήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται στα τελευταία του ή αυτοί που τον ακούν. Βλέπεις, ο Θεός έχει πολλούς τρόπους που σώζει τον άνθρωπο. Πότε βοηθάει με αγγέλους, πότε με δοκιμασίες ή με διάφορα σημεία. Είχα γνωρίσει μια γυναίκα που φερόταν βάρβαρα στον άντρα της και στην πεθερά της, τους έδερνε και τους δύο. Εκείνη γύριζε στις γειτονιές και κουβέντιαζε για την πεθερά της που ήταν γριούλα, την έστελνε κάθε μέρα στο χωράφι. Πήγαινε βουκαριάρα γριά κάθε μέρα στο χωράφι, 2 ώρες δρόμο, σβαρνίζοντας τα πόδια της και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ χωρίς να παραπονιέται. Ώσπου μια μέρα, μόλις γύρισε στο σπίτι, πτώμα από την κούραση, έπεσε κάτω και έλεγε στην ύφη της: «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου παίρνει την ψυχή, σκούπισε παιδάκι μου τα αίματα». «Ποια αίματα, γιαγιά?» τη ρωτούσε με αγωνία η νύφη, γιατί δεν έβλεπε να έχει αίματα πάνω της. «Να παιδάκι μου, τα αίματα που τρέχουν, σκούπισέ τα, σκούπισέ τα». Γυρίζει η νύφη να κοιτάξει και η γιαγιά είχε ξεψυχήσει. Μετά από αυτό το περιστατικό συνετίστηκε και άλλαξε ζωή. Από θηρίο έγινε αρνή. Ήταν οικονομία Θεού να δει την πεθερά της να ξεψυχάει με αυτά τα λόγια.
να πιστέψει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παίρνει τις ψυχές δήθεν με το σπαθί για να φοβηθεί και να μετανοήσει. Της μίλησε δηλαδή ο Θεός με τη γλώσσα που καταλάβαινε για να συνέλθει, γιατί φαίνεται θα είχε καλή διάθεση. Και όταν γέροντα ο ετοιμοθάνατος φωνάζει και κοιμημένους συγγενείς του, τι σημαίνει? Πολλές φορές και αυτό γίνεται, για να παραδειγματίζονται οι άλλοι που είναι κοντά στην ετοιμοθάνατο. Γνώρισα μια πλούσια κυρία που ήταν αγία γυναίκα. Δεν είχε παντρευτεί και έμενε με την αδελφή της, στην οποία είχε δώσει όλη της την περιουσία. Ο γαμπρός της που πέθανε μετά από αυτήν, όταν ξεψυχούσε τη φώναζε: «Έλα Δέσποινα, να συγχωρεθούμε, να με συγχωρέσεις. Πολύ σε ταλαιπώρησα, να με συγχωρέσεις». «Πού είναι η Δέσποινα?» το ρώτησαν. «Να, δεν τη βλέπετε? Να, εκεί είναι», τους είπε και μετά ξεψύχησε. Συγχωρούνται γέροντα έτσι οι άνθρωποι, ακόμη και την τελευταία στιγμή της ζωής τους, με κάποιον που έχει ήδη πεθάνει? Επιτρέπει ο Θεός έστω και έτσι να συγχωρεθούν, επειδή ο άνθρωπος την ώρα που πεθαίνει μετανιώνει και αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη.

Η αυτοκτονία. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι, αν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, αμέσως σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Οι περισσότεροι που αυτοκτονούν ακούν το διάβολο που τους λέει πως αν τερματίσουν τη ζωή τους θα γλιτώσουν από το εσωτερικό βάσανο που περνούν και από εγωισμό αυτοκτονούν. Αν λόγω χάρη κάνει κάποιος μια κλεψιά και αποδειχθεί ότι έκλεψε, πάει λέει τώρα, έγινε ρεζίλι. Και αντί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί και να εξομολογηθεί για να λυτρωθεί, αυτοκτονεί. Άλλος αυτοκτονεί γιατί το παιδί του είναι παράλυτο. Πώς να έχω παράλυτο παιδί εγώ, λέει και απελπίζεται. Αν είναι υπεύθυνος γι' αυτό και το αναγνωρίζει, ας μετανοήσει. Πώς βάζει τέρμα στη ζωή του και αφήνει το παιδί του στον δρόμο. Δεν είναι πιο υπεύθυνος μετά. Γέροντα, συχνά ακούμε για κάποιον που αυτοκτόνησε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οι ψυχοπαθείς όταν αυτοκτονούν έχουν ελαφρυντικά γιατί είναι σαλεμένο το μυαλό τους και συννεφιά να δουν νιώθουν ένα πλάκωμα. Αν έχουν και μια στενοχώρια έχουν διπλή συννεφιά. Για αυτούς όμως που αυτοκτονούν χωρίς να είναι ψυχοπαθείς, καθώς και για τους αιρετικούς, δεν εύχεται η Εκκλησία, αλλά τους αφήνει στην κρίση και στο έλεος του Θεού. Ο ιερέας δεν μνημονεύει τα ονόματά τους στην προσκομιδή, ούτε τους βγάζει μερίδα, γιατί με την αυτοκτονία αρνούνται, περιφρονούν τη ζωή που είναι δώρο του Θεού. Είναι σαν να τα πετούν όλα στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για όσους αυτοκτονούν, για να κάνει κάτι ο καλός Θεός και για αυτούς. Γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε και αυτοκτόνησαν, ούτε σε τι κατάσταση βρέθηκαν την τελευταία στιγμή. Μπορεί την ώρα που ξεψυχούσαν να μετάνιωσαν, να ζήτησαν συγχώρηση από το Θεό και να έγινε δεκτή η μετάνοιά τους. Οπότε την ψυχή τους να την παρέλαβε άγγελος Κυρίου. Είχα ακούσει ότι ένα κοριτσάκι σε ένα χωριό πήγε να βοσκήσει την κατσίκα τους. Την έδεσε στο λιβάδι και πήγε πιο πέρα να παίξει. Ξεχάστηκε όμως το παιχνίδι και η κατσίκα λύθηκε και έφυγε. Έψαξε αλλά δεν τη βρήκε και γύρισε στο σπίτι χωρίς την κατσίκα. Ο πατέρας του θύμωσε πολύ, το έδιρε και το έδιωξε από το σπίτι. «Να πας να βρεις την κατσίκα», του είπε. «Αν δεν τη βρεις, να πας να κρεμαστείς». Ξεκίνησε το ταλέπορο να πάει να ψάξει. Βράδιασε και αυτό ακόμη δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Οι γονείς βλέποντας ότι νύχτωσε, βγήκαν ανήσυχοι να βρουν το παιδί. Έψαξαν και το βρήκαν κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Είχε δέσει στο λαιμό του το σκοινί της κατσίκας και κρεμάστηκε στο δέντρο. Το κακόμοιρο είχε φιλότιμο και πήρε κατά γράμμα αυτό που το είπε ο πατέρας του. Το έθαψαν μετά έξω από το κημητήρι. Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ' έξω για να φρενάρει όσους αυτοκτονούν για το παραμικρό, αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνει αν το βάλει μέσα στον παράδεισο.

Θάνατος παιδιών. Μια μάνα γέροντα που το παιδί της πέθανε πριν από 9 χρόνια σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή να το δει έστω στον ύπνο της για να παρηγορηθεί. Πόσο χρονών ήταν το παιδί? Ήταν μικρό? Είναι σημαντικό αυτό. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που αν της παρουσιαστεί δεν θα αναστατωθεί, θα παρουσιαστεί. Αιτία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί. Μπορεί η γέροντα αντί να παρουσιαστεί το παιδί στη μητέρα που το ζητάει να παρουσιαστεί σε κάποιον άλλον? Πώς δεν μπορεί? Κανονίζει ανάλογα ο Θεός. Όταν ακούω για το θάνατο κάποιου νέου λυπάμαι, αλλά λυπάμαι ανθρωπίνως. Γιατί αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά, θα δούμε ότι όσο μεγαλώνει κανείς και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνει, αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Ιδίως όταν ένας είναι κοσμικός, όσο περνούν τα χρόνια, αντί να βελτιώσει την πνευματική του κατάσταση, τη χειροτερεύει με τις μέρημνες, με τις αδικίες κλπ. Γι' αυτό είναι πιο κερδισμένος όταν τον παίρνει ο Θεός νέο. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσο νέοι άνθρωποι? Κανείς δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με το Θεό πότε θα πεθάνει. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του με έναν ειδικό τρόπο για να σώσει την ψυχή του. Εάν δει ότι κάποιος θα γίνει καλύτερος, τον αφήνει να ζήσει. Εάν δει όμως ότι θα γίνει χειρότερος, τον παίρνει για να τον σώσει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή αλλά έχουν τη διάθεση να κάνουν το καλό, τους παίρνει κοντά του πριν προλάβουν να το κάνουν, επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό μόλις τους δινόταν ευκαιρία. Είναι δηλαδή σαν να τους λέει: μην κουράζεστε, αρκεί η καλή διάθεση που έχετε. Άλλον, επειδή είναι πολύ καλός, τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά του, γιατί ο παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια. Φυσικά, οι γονείς και οι συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. Βλέπεις, πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδύρονται οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται, γιατί πού ξέρουν τι θα γινόταν αν μεγάλωνε? Θα μπορούσε άραγε να σωθεί? Όταν το 1924 φεύγαμε από τη Μικρά Ασία με το καράβι για να έρθουμε στην Ελλάδα, εγώ ήμουν βρέφος. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκές, ένας ναύτης πάτησε πάνω μου. Η μάνα μου νόμιζε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίει. Μια συγχωριανή μας άνοιξε τις φασκές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Αν πέθαινα τότε, σίγουρα θα πήγαινα στον παράδεισο. Τώρα που είμαι τόσο χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση, δεν είμαι σίγουρος αν θα πάω στον παράδεισο.

αλλά και τους γονείς βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη τη στιγμή έχουν έναν πρεσβευτή στον παράδεισο. Όταν πεθάνουν, θα έρθουν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του παραδείσου να υποδεχθούν την ψυχή τους. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία, ο Χριστός θα πει: «Ελάτε στον παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος». Και τότε εκείνα θα του πούν: «Ωραία είναι εδώ, Χριστέ μας, αλλά θέλουμε και τη μανούλα μας κοντά μας». Και ο Χριστός θα τα ακούσει και θα σώσει με κάποιο τρόπο και τη μητέρα. Βέβαια, δεν πρέπει να φτάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη. Μια μητέρα ήθελε να μου δώσει κάτι από το γιο της που είχε πεθάνει για ευλογία, γιατί πίστευε ότι αγίασε. «Έχει ευλογία», με ρώτησε, «να δίνω από τα πράγματά του?» «Όχι», της είπα, «καλύτερα να μην δίνεις». Μια άλλη είχε κολλήσει τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον Εσταυρωμένο τη φωτογραφία του παιδιού της που το είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε: «Και το παιδί μου σαν το Χριστό έπαθε». Οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν τον Εσταυρωμένο την άφησαν για να μην την πληγώσουν. Τι να έλεγαν, πληγωμένη ήταν.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

προσευχηθείτε να με συγχωρήσει ο Θεός που μιλάω για τέτοια πράγματα. Διακρίνω τρεις περιόδους στη ζωή του μοναστηριού. Η πρώτη συνδέεται με το πρόσωπο και το έργο που βρίσκονται στη βάση όλης μας της ζωής, του Σιλουανού και των γραφών του. Μια δεύτερη περίοδος, πιο ταπεινή, είναι η ζωή μου ως υπηρέτη και μάρτυρα του Γέροντος Σιλουανού. Μιλώ γι' αυτό στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Είναι η αυτοβιογραφία μου. Όσο για την τρίτη περίοδο, προσευχήθηκα για χρόνια και χρόνια να συμπληρωθεί από άλλους, από τους αδελφούς μου. Αυτό το στάδιο συνίσταται στην ερμηνεία της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, Αποστολικής και Προφητικής του Αγίου Σιλουανού, όπως γράφει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στην κανονική πράξη της Αγιοκατατάξεώς του. Πρέπει να πούμε ότι στις γραφές του ο Σιλουανός εκφράζεται με τέτοιο τρόπο που οι πραγματικές διαστάσεις του λόγου του μένουν κρυμμένες. Ο Μητροπολίτης Περγάμου, κύριος Ιωάννης, που είναι τόσο κοντά μας, είπε ότι θα μπορούσε να γράψει κανείς ένα ολόκληρο βιβλίο από κάθε γραμμή που έγραψε ο Σιλουανός. Και θα προσθέσω ότι το πραγματικό μεγαλείο αυτού του ανθρώπου μένει κρυμμένο σε μας. Δεν εγγίζουμε αυτή την κορυφή. Ήθε ο Θεός να εισακούσει την προσευχή μου και το μοναστήρι μας να εισέλθει στην τρίτη αυτή περίοδο, όπως το ελπίζω. Ο καθένας από σας μπορεί να συνεισφέρει στην οικοδομή αυτή και να παίξει το ρόλο του. Τι σκέφτομαι? Όταν συνάντησα τον Γέροντα Σιλουανό, είχα το βαθύ και ζωντανό αίσθημα ότι ο λόγος που άκουσα από αυτόν είχε δοθεί για τον αιώνα μας. Θέλω τώρα να συγκρατήσω τον εαυτό μου, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά η ελπίδα μου να γεμίσει τις καρδιές σας. Το επαναλαμβάνω. Εντυπωσιάστηκα από τη συνείδηση αυτού του απλού με τα κριτήρια του κόσμου, ανθρώπου και σχεδόν αγράμματου. Ο Γέροντας Σιλουανός, μετά την εμφάνιση του Χριστού, είχε μια τέτοια συνείδηση που προσευχόταν για όλο τον Αδάμ, όπως για τον εαυτό του, χύνοντας πολλά δάκρυα. Αυτό δεν ήταν καρπός κάποιας βαθιάς και υπέροχης φιλοσοφίας, ούτε κάποιας εξίσου βαθιάς και υπέροχης θεολογίας. Όχι. Ήταν κατάσταση η οποία του είχε μεταδοθεί από την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν. Το γεγονός αυτό αντανακλάται κατά κάποιο τρόπο στη συνείδησή μου πρισματικά. Ακριβώς αυτό εκθέτω στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», στο κεφάλαιο «Για το πρόσωπο», «Για την υπόσταση». Και αυτό είναι επίσης χαραγμένο μέσα μου. Δεν έφτασα στο ύψος του Γέροντα, αλλά με τη χάρη του Θεού μου δόθηκε να γνωρίσω το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Όπως η καρδιά μου περιμένει την ώρα που ο λόγος του Γέροντα θα μπορεί να διαβαστεί από όλο τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οφείλουμε να έχουμε τα ίδια αισθήματα, τις σκέψεις και τις κινήσεις που συναντάμε στον Ιησού Χριστό. Βεβαίως, ζούμε τον Χριστό στο δημιουργό αυτού του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον φανταστούμε σαν ένα πρόσωπο περιορισμένο από φιλή ή από πολιτισμό ή από οτιδήποτε άλλο μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτός ο ίδιος είναι το απόλυτο

Στη βάση της δογματικής μας θεωρίας βρίσκεται η γραφή. Ας θυμηθούμε δύο σημεία. Το πρώτο είναι όταν ο Θεός λέει «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο σκοπός όλων αυτών που φέρουν το όνομα του Χριστού είναι να κρατήσουν μια κατάσταση παρόμοια με αυτή του Χριστού.

Όταν προσευχόμαστε για τη μικρή μας αδελφότητα, προσευχόμαστε επίσης για όλο τον κόσμο. Κατά βάθος πρέπει να ζούμε αληθινά όπως έζησε ο Σιλουανός. Το δεύτερο σημείο της βιβλικής αποκαλύψεως που πρέπει να θυμηθούμε είναι η πτώση του Αδάμ και όλη η τραγική ιστορία της ανθρωπότητος που ακολούθησε. Ήθε ο Θεός να δώσει σε όλους μας να γνωρίσουμε, έστω και εν μέρη, ως ένα βαθμό προσιτό στον καθένα μας, πώς να ζήσουμε με όλη την ανθρωπότητα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι ούτε φιλοσοφική, ούτε θεολογική ή κάτι άλλο αυτού του είδους. Αυτή η κατάσταση δίδεται από το Θεό. Όπως σας ανέφερα προλίγου, ο Χριστός δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε από μια ιστορική περίοδο, ούτε από μια κουλτούρα, από ένα πολιτισμό ή από οτιδήποτε άλλο. Είναι το απόλυτο αυτό καθεαυτό. Και αξιώθηκε ο γέροντας Σιλουανός να ζήσει αυτή την κατάσταση, αυτός που δεν είχε παραμορφωθεί από τη σχολική παιδεία. Πώς να ζήσουμε τη ζωή όλης της ανθρωπότητος ως προσωπική μας ζωή? Εμείς ζούμε ως άτομα και όχι ως αληθινές υποστάσεις, κατ' εικόνα του απολύτου Χριστού.

Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο στάδιο της θεωρίας μου. Αυτό συνίσταται στο να κάνουμε γνωστό το λόγο του γέροντα σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η γνωστοποίηση πέφτει και πάλι στους δικούς σας ώμους. Προσεύχεστε για να μας δώσει ο Χριστός Θεός ένα μικρό κομμάτι γης όπου θα κλείνουμε την κεφαλή μας. Όλα προχωρούν στη ζωή μας, αλλά με πολύ κόπο, θλίψεις, ανασφάλεια κλπ. Όταν μιλούσα με τον γέροντα Σιλουανό, ο χαρακτήρας των συνομιλιών μας ήταν διαφορετικός από τον χαρακτήρα αυτών που έχουμε τώρα μεταξύ μας. Καταβάλω πολύ κόπο να σταθώ για να φωνάξω ώστε, όπως ο Ιωάννης στην έρημο, να ακούσει όλος ο κόσμος. Γνωρίζετε καλά τις ελλείψεις μου, γι' αυτό θα συγχωρήστε αυτό που θα σας πω. Γιατί? Διότι αυτό που δεχθήκαμε από την πρόνοια του Θεού στην επαφή με τον Σιλουανό είναι αληθινά ύψιστο. Είναι η θεολογία ως κατάσταση του πνεύματός του. Αυτό που έγραψε ο Σιλουανός, το έγραψε όχι από βιβλία, αλλά από την κατάστασή του. Όταν προσευχόταν τις νύχτες στον Άθο, προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Του δόθηκε να ζήσει την εμπειρία του χωρισμού από το Θεό και έζησε την κατάσταση σαν πραγματική κόλαση. Γι' αυτό και δεν ήθελε να βρίσκεται κανείς στην κατάσταση αυτή. Στην προσευχή του σκεφτόταν ακόμη και αυτούς που ήδη είχαν φύγει από τη γη. Ο Θεός να σας ευλογεί. Προσεύχομαι για όλους σας. Συνεχίστε να ζείτε αγωνιζόμενοι με την προσευχή. Δεν πάβω να υπογραμμίζω το γεγονός ότι θα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε αποκτήσει περισσότερο από άλλους ένα μεγάλο αριθμό ανθρωπίνων γνώσεων. Ο Χριστός λοιπόν που υπερβαίνει τα πάντα λέει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία». Γι' αυτό μιλώντας σας για το μεγαλείο του πνευματικού μας πατέρα Σιλουανού δεν θέλω να σας εμπνεύσω οποιαδήποτε ιδέα υπεροχής. Όχι. Όσο προοδεύουμε, τόσο περισσότερο πρέπει να είμαστε απλοί και ταπεινοί.

Η δωρεά της ενότητος, ο άνθρωπος στον κόσμο και ο εθνικισμός. Το μοναστήρι μας είναι δώρο από το Θεό στον αγώνα για πολυεθνή ενότητα. Εν Χριστώ ουκένι άρσεν και θήλη. Η Θεοτόκος είναι η ύψιστη εικόνα του Θεού. Οι σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και στον υλικό κόσμο. Είμαστε μέρος του σώματος του όλου Αδάμ. Η πορεία της σκέψεως εμάς και στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστούμε το Χριστό. Αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου. Τα παθήματα των χριστιανών είναι ο θερισμός των Αγίων. Ο εβραϊκός εθνικισμός και ο αληθινός Μεσσίας. Η ευαγγελική περίπτωση με τη Χαναναία και η ομολογία του Πέτρου στην Κεσάρια. Οι αγιορείτες για το θάνατο. Γνωρίζετε ότι στο Θεό μας όλα είναι αντίθετα με το κοσμικό πνεύμα και όσα σκέφτεται ο κόσμος δεν ταιριάζουν καθόλου στη χριστιανική ζωή. Πρέπει να γνωρίσουμε την οδό μέχρι και το τέλος της πριν διέλθουμε τη θύρα προς τη σκηνή του Θεού. Και με ποιον τρόπο να εξηγήσουμε το γεγονός ότι όσο προσεκτικότεροι είμαστε σε όσα περνούν από το νου μας στην καρδιά, τόσο ισχυρότερη σχηματίζεται η εντύπωση ότι όχι μόνο δεν προοδεύουμε πνευματικά, αλλά αντιθέτως γινόμαστε διαρκώς χειρότεροι και η κατάστασή μας καθόλου δεν βελτιώνεται. Η ενία αυτή είναι παράδοξη. Όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μηδαμινότητά μας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόοδός μας. Με αυτή την ενία λοιπόν, δεν παρατηρούμε πρόοδο στην εδώ ζωή μας. Περνούν τα χρόνια και βλέπουμε τον εαυτό μας ίδιο και ακόμη χειρότερο από πριν. Να λοιπόν, γιατί είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την οδό μέχρι το τέλος. Στο μεγαλοφιές βιβλίο της Κλίμακος του Οσίου Ιωάννου υπάρχουν τα εξής λόγια. Περισσότερο απ' όλα, ως επτέ φίλε μου, μας χρειάζεται δύναμη πνευματική, ώστε αυτούς που επιχειρήσαμε να τους εισαγάγουμε στα Άγια των Αγίων και αποφασίσαμε να τους δείξουμε τον Χριστόν αναπαυόμενον επάνω στη μυστική και κρυφή τράπεζα, όταν τους ειδούμε να πιέζονται και να στενοχωρούνται και μάλιστα εις αυτά τα πρόθυρα της εισόδου από τον όχλο των πειρασμών που θέλουν να τους εμποδίσουν, τότε ας τους πιάσουμε από το χέρι σαν τα νήπια και ας τους ελευθερώσουμε από τον όχλο των λογισμών αυτών. Και εάν μερικοί από αυτούς είναι πολύ νήπιοι ή αδύνατοι, τότε είναι ανάγκη να τους σηκώσουμε και να τους κρατήσουμε στους ώμους μας μέχρι ότου περάσουν από τη θύρα της πραγματικά στενής εισόδου. Διότι σε αυτό το σημείο συναντάται συνήθως όλη η αποπνικτική πίεση και θλίψης. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε για αυτήν: «Τούτο κόπωσε στην ενώπιόν μου, εωσού εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού». Κλίμαξ, λόγος προσποιημένα. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε γιατί είμαστε εδώ, για ποιο λόγο ήρθαμε στο μοναστήρι, ποιο σκοπό έχουμε. Γιατί αν το λησμονήσουμε αυτό, η ζωή μας από πολύ σπουδαία και άγια θα καταντήσει μηδαμινή, τυποτένια και ανώφελη. Αν ο νους και η καρδιά μας δεν ορμούν προς την τελική στιγμή της συναντήσεως με τον ζώντα Θεό, με στόχο την αιώνια ζωή εν αυτό και συν αυτό, η ζωή μας θα γίνει ανιαρή, άχαρη. Καταστρέφουμε τη διάθεσή μας και μαλώνουμε για μικροπράγματα ξεχνώντας τα μεγάλα. Αν όμως υπερνικήσουμε μέσα μας την τάση αυτή, τότε οι μικρές προστριβές για ασήμαντα πράγματα, κάτι που μέχρι και τώρα μερικές φορές παρατηρούμε, δεν θα έχουν τέτοια ισχυρή επίδραση στη ζωή μας. Πριν ακόμη αφήσει ο Χριστός τους μαθητές του και ανέλθει προς τον Πατέρα, είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν». Βλέπετε πώς σκεφτόταν, πώς συλλογιζόταν ο Χριστός.
Να γιατί είναι τόσο πολύτιμη για μένα η μικρή μας αδελφότητα, διότι σε μας υπάρχει κάποια προσπάθεια να περιλάβουμε πάντα τα έθνη. Είμαι ευγνώμονος στο Θεό για ό,τι ήδη μας έδωσε. Θα ήθελα λοιπόν όλοι εσείς να διατηρήσετε πραγματικά στη συνείδησή σας τη δωρεά του Θεού σε μας με τις ευχές του Αγίου Σιλουανού. Έπειτα, ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει. «Εν Χριστώ ούκεν άρσεν και θύλη». Από ποια άποψη δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει από την υψίστη άποψη. Στην ορμή μας προς το Θεό, το φύλο δεν αποτελεί πρωταρχικό φαινόμενο. Είναι μια από τις δυσκολίες που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Και τότε ζούμε πλέον φυσική ζωή. Ωστόσο, όπως μας απέδειξε η πείρα, το βήμα αυτό δεν είναι προσιτό στον τρόπο σκέψεως πάρα πολλών ανθρώπων, ακόμη και ευσεβών. Η τάση τους είναι να καταγίνονται πάντοτε με το χαμηλότερο επίπεδο. Βεβαίως όλοι διατρέχουμε τον κίνδυνο να πέσουμε. Αλλά αν ο Θεός επιτρέψει κάτι άλλο, γιατί να το αρνηθούμε? Πάρτε το εξής παράδειγμα. Πολλοί κατέκριναν τον Απόστολο Παύλο που λέει «Μιου καίχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περιάγην, ως και οι λοιποί Απόστολοι».

Πριν ακόμη συναντηθούμε εδώ, σκέφτηκα να ζητήσω από όλους να μου γράψετε ποιο ερώτημα προβάλλει μπροστά σας αυτή τη στιγμή, ώστε να μιλήσω για εκείνο που αληθινά σας απασχολεί στην πρακτική εφαρμογή. Και έλαβα ένα σημείωμα με μεγάλα γράμματα στα γαλλικά. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον υλικό κόσμο? Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα διδακτορικής διατριβής και είναι αδύνατο να απαντηθεί σε μερικά λεπτά. Όταν πήρα το σημείωμα αυτό, θυμήθηκα την εποχή που ζούσα σε κελί, 1 χιλιόμετρο μακριά από το μοναστήρι, για να έχω τη δυνατότητα να ησυχάσω. Κάποια φορά όταν έφευγα για το ησυχαστήριό μου, ο γέροντας με ρώτησε πώς τα περνάς?» Του απαντώ: «Προσεύχομαι και μου φαίνεται ότι λησμονώ τον κόσμο, αλλά αισθάνομαι το σώμα μου.» Τότε ο Σιλουανός είπε: «Και τι είναι το σώμα μας? Μήπως αυτό δεν είναι κόσμος?» Σκεφτείτε, για χρόνια μοιραζόμαστε κοινό τραπέζι. Τρώμε το ίδιο φαγητό που ετοιμάζεται για όλους. Και το σώμα, αν και για τον καθένα είναι δικό του, αποτελείται από τα ίδια στοιχεία, όπως και τα άλλα. Η σύντομη όμως συνομιλία με τον γέροντα φανερώνει την ίδια αυτή σκέψη, αλλά επίσης ξεδιπλώνει μπροστά μας έναν τεράστιο πίνακα. Το σώμα μας, που αποτελείται από τα ίδια στοιχεία, είναι μέρος του κολοσιαίου δέντρου της ανθρωπότητος. Αν δεν λησμονούμε δηλαδή το σώμα μας, δεν λησμονούμε τον κόσμο. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, η ζωή μας πάβει να είναι ανιαρή και έρχεται η συνείδηση για την οποία ομιλεί ο Σιλουανός, ο πατέρας μας, προσευχή για όλο το σώμα, για όλο τον Αδάμ. Θα σας πω κάτι φοβερό. Όταν ζούμε ως χριστιανοί στον κόσμο αυτό, πειθόμαστε ότι η σκέψη του κόσμου δεν συμπίπτει πουθενά με τον Χριστό. Και η πορεία της δικής μας σκέψεως δεν συμπίπτει καθόλου με τη σκέψη του κόσμου. Πρόσφατα διαβάσαμε στο βίο του Μεγάλου Παχωμίου ότι όταν η μία ή η άλλη επιδημία αφαιρούσε πολλές ζωές μοναχών, αυτοί το θεωρούσαν ως συγκομιδή Αγίων, ενώ για άλλους αυτό αποτελεί συμφορά.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα, Κύπρου, Ιούλιος 2018.

πατήρ Ελπίδιος εγκαταστάθηκε στο κελί του Ευαγγελισμού της Νέας Κήτης, διαδεχόμενος τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος μετέβη με τη συνοδεία του στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου για να την επανδρώσουν. Πρόκειται για τον Κύπριο υποτακτικό του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και μετέπειτα ανακαινιστή και γέροντος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, εγκαταβίωσε μαζί του ο πατήρ Εμμανουήλ από την Μυτιλίνη, ενώ το 1978 προστέθηκε στη Μικρή Συνοδεία και ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ευστάθιος από το Παλαιοχώρι της Κύπρου. Αργότερα, ο γέροντας Ιωσήφ απεχώρησε από το Κουτλουμούσι και μετέβη στην Κύπρο. Όταν επέστρεψε με νέα συνοδεία στο Άγιον Όρος και έψαχνε πού να εγκαταβιώσουν, ο γέροντας Ελπίδιος, χωρίς ενδιασμούς, του είπε: «Τι ψάχνετε εδώ και εκεί? Εδώ, στο σπίτι σας να επιστρέψετε». Αυτό έδωσε μεγάλη ανακούφιση στον γέροντα Ιωσήφ, διότι κατά πρώτον θα επέστρεφε σε χώρο αγαπητό και κατά δεύτερον αγαπούσε υπερβαλλόντος τον γέροντα Ελπίδιο. Έτσι, τον Αύγουστο του 1983, η νέα συνοδεία εγκαταβίωσε χωρίς δισταγμούς στο κελί του Ευαγγελισμού. Τότε φάνηκε και η μεγάλη ταπείνωση του πατρός Ελπιδίου, ο οποίος, παρόλο που ήταν πλέον ο γέροντας του κελιού, ουδέποτε απέτησε από τους μοναχούς της νέας συνοδείας υπακοή, ούτε θέλησε να επιβάλλει τη γνώμη ή το πρόγραμμά του. «Εμείς ήμασταν μικρά καλογέρια, υποτακτικοί του γέροντα Ιωσήφ», θυμάται ο πατήρ Νίφων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Γλυφάδος. «Και λέγαμε στον πατέρα Ελπίδιο: Γέροντα, μήπως είναι καλύτερα να το κάνουμε έτσι αυτό, ή γέροντα, ίσως δεν πρέπει να γίνει έτσι αυτό». Και αυτός ουδέποτε αντέτεινε κάτι. Έκανε σε όλα απόλυτη υπακοή. Παρόλες τις γνώσεις που είχε, ποτέ δεν προέβαλε ότι ήξερε κάτι παραπάνω. Σε όλα απαντούσε ταπεινά: «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο». Αν και ήταν γραμμένος ως γέροντας του κελιού, ποτέ δεν θέλησε να κάνει σε εμάς τον γέροντα. Πολύ συχνά μάλιστα έβγαινε έξω στους κήπους μαζί μας για να σκαλίσει, να ξεχορτήσει, να ποτίσει. Χαιρόταν πολύ που έβλεπε εκεί νέα παιδιά. «Τα νέα παιδιά είναι όπως τους αγγέλους», έλεγε. «Γέμισε το κελί μας αγγέλους». Ο πατήρ Ελπίδιος ήταν απλός στη συμπεριφορά του, αλλά ταυτόχρονα είχε και κάτι το αρχοντικό. Είχε ιεροπρέπεια και ευγένεια στους τρόπους του, πολύ ξεχωριστή, η οποία πήγαζε από το γνήσιο ταπεινό του φρόνημα. Μιλούσε πάντοτε μιλήχια και με σεβασμό σε όποιον ήταν απέναντί του, από φόβο μήπως έστω και με τον λόγο του τον προσβάλλει ή τον πληγώσει. Ταυτόχρονα μετέδιδε μια βαθιά κατάσταση ειρήνης, ακόμα και όταν οι περιστάσεις ήταν δύσκολες.

μοναχοί που διαβιούσαν μαζί του δεν τον θυμούνται να είχε μιλήσει ποτέ έντονα. Μόνο μία φορά είχε υψώσει λίγο τον τόνο της φωνής του και αυτό ήταν όταν του τηλεφώνησε μία μοναχή η οποία είχε λογισμούς κρίσης για τη γερόντισά της. Τότε ο πατήρ Ελπίδιος της μίλησε έντονα και πολύ αυστηρά. Της είπε αρκετές φορές «Μα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή». Και δεν της είπε «Να κάνεις υπακοή», αλλά «Να κάνουμε υπακοή». Διότι σε κάθε πτώση έβαζε υπόλογο και τον εαυτό του. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, θυμάται επίσης ένα σχετικό περιστατικό που συνέβη τα πρώτα έτη της εγκαταβιώσεως του γέροντα στη Σκήτη. Όταν ο πατήρ Ελπίδιος πρωτοπήγε στο Άγιον Όρος, αναφέρει, δεν γνώριζε πολύ καλά τα τυπικά του Κυριακού της Νέας Σκήτης. Το Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης, όπου συναθρίζονται κατά τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές όλες οι συνοδείες για την από κοινού τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Σε μια αγρυπνία, λοιπόν, που θα γινόταν εκεί, δεν υπήρχε Θεία Μετάληψη. Δεν θα κοινωνούσαν δηλαδή οι πατέρες της Σκήτης. Ο γέροντας δεν το ήξερε. Και επειδή ο ίδιος συνήθιζε να μεταλαμβάνει συχνά των αχράντων μυστηρίων, πήγε προς τη βόρεια πύλη του ιερού για να εισέλθει και να κοινωνήσει ως ιερέας που ήταν εντός του ιερού βήματος. Ένας αδελφός όμως που τον είδε, τον πλησίασε και, παρόλο που ο ίδιος ήταν απλός μοναχός και κατά πολύ νεότερος του γέροντα, του είπε απότομα «Εμείς σήμερα δεν έχουμε Θεία Μετάληψη. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Αυτά τα τυπικά που έχεις να τα εφαρμόζεις στην Αθήνα. Εδώ είναι Άγιον Όρος, είναι Σκήτη και πρέπει να συμμορφωθείς και να κάνεις υπακοή σε αυτά που σου λέμε εμείς». Ο πατήρ Ελπίδιος, χωρίς να ταραχθεί καθόλου, του είπε απλώς «Να είναι ευλογημένο, πάτερ» και παρέμεινε όρθιος σε μια άκρη μέχρι να τελειώσει η ακολουθία. Όταν τελείωσε η αγρυπνία, η οποία διήρκησε 11 περίπου ώρες, ο γέροντας πήρε δύο μοναχούς και πήγαν στην καλύβη του. Εκεί τέλεσαν τη Θεία Λειτουργία για να μπορέσει να κοινωνήσει, χωρίς να εκφράσει καθόλου παράπονο ή κρίση για τον αδελφό που του είχε μιλήσει τόσο απότομα πριν.

Στον γέροντα εκκληρώνονταν κατά πάντα το Ευαγγελικό «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ήθεο κληθήσονται». Η μεγάλη αγάπη του για τον μοναχισμό και ο πόνος που είχε όταν πληροφορεί το ότι σε κάποια μονή υπήρχαν προβλήματα, τον ανάγκαζαν να αφήνει την αγαπημένη του ησυχία και να μεταβαίνει εκεί για να ειρηνεύσει τη συνοδεία. Η παρουσία του πάντοτε κατεύναζε τις εντάσεις, διότι όλοι οι πατέρες τον αγαπούσαν και τον σέβονταν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα περιστατικό που συνέβη κατά τα έτη της διακονίας του στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Όταν ο γέροντας υπηρετούσε στην Αλεξάνδρεια, διηγείται ο πατήρ Χρυσόστομος Ευστρατείου, διέμενε μαζί με άλλους πατέρες στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάβα. Συνέβη λοιπόν κάποιοι από τους μοναχούς της Μονής να διαφωνήσουν για κάποιο θέμα και να ψυχρανθούν. Ο γέροντας αμέσως αντιλήφθηκε το γεγονός και προσπάθησε να τους μιλήσει για να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους. Όταν όμως είδε ότι οι πατέρες ήταν ανένδοτοι, τους είπε ότι δεν θα ξανακατέβαινε στην τράπεζα για φαγητό έως ότου επέλθει η συμφιλίωση. Έτσι πέρασαν 3 ημέρες και ο γέροντας δεν προσήλθε για φαγητό. Την 4η ημέρα οι πατέρες κάμφθηκαν. Η μεγάλη αγάπη και αυταπάρνηση του γέροντα έδιωξαν τον πειρασμό και ήλθε πάλι η ειρήνη. Ο πατήρ Ελπίδιος παρακαλούσε καθημερινά τον Κύριο να απομακρύνει τους πειρασμούς από τα μοναστήρια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διάβαζε κάθε πρωί τους εξορκισμούς. Σταύρωνε τα 4 σημεία του ορίζοντα και μνημόνευε τους ηγουμένους των μονών, τους γέροντες των κελιών και των σκήτεων. «Για να φεύγουν», έλεγε, «τα δαιμόνια που πολεμάνε τους μοναχούς και να απομακρύνονται οι πειρασμοί από τα μοναστήρια και τις συνοδείες». Προσευχόταν με πόνο για την ειρήνη της Εκκλησίας, ιδιαιτέρως σε περιόδους που υπήρχαν προβλήματα. «Ελπίζω και προσεύχομαι και παρακαλώ τον Θεό να σώσει όλους τους ανθρώπους, να δώσει την ειρήνη του στην ψυχή μας, στην Εκκλησία του και σε όλο τον σπαρασόμενο κόσμο που βρίσκεται μακριά του», παρακαλούσε με πόνο. Δεν δίσταζε μάλιστα να συμβουλεύει και ανώτερά του εκκλησιαστικά πρόσωπα, πάντοτε με διάκριση και σεβασμό, προκειμένου να βασιλεύσει στον εκκλησιαστικό χώρο η ομόνοια και η αγάπη. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον νεοεκλεγέντα αρχιερέα Πάφου Φώτιο: «Αν και η εκλογή σας καταπολεμήθηκε όσο καμιά άλλη, ο Κύριος δεν παρεχώρησε να πειραστείτε περισσότερο από τις δυνάμεις σας, καθώς η σεβασμιότητά σας έχει υποφέρει πολλά τον τελευταίο καιρό, αλλά έδωσε λαμπρή τη νίκη. Και καθώς ο Χρυσός δοκιμάζεται στο καμίνι για να φανεί λαμπρός, έτσι ελπίζω στον Άγιον Θεόν, από τον οποίον καταπέμπεται κάθε έλαμψη, η σεβασμιότητά σας να λαμπρύνει και να δοξάσει ακόμη περισσότερο τον θρόνο Πάφου. Παρακαλώ όμως θερμός τη σεβασμιότητά σας, όπως αρθίσα στο ύψος της χριστιανικής αγάπης, να συγχωρήσει όλους εκείνους οι οποίοι αντιτάχθησαν στην εκλογή της, ώστε να επέλθει υποθουμένη από όλους ειρήνευση της Εκκλησίας, την οποία περιεποιήσατο ο Κύριος δια του ιδίου αίματος».

Ο πατήρ Ελπίδιος δεν άφηνε στον εαυτό του κανένα περιθώριο ανάπαυσης, ακόμη και αυτήν την περίοδο της ζωής του που ήταν πολύ άρρωστος. Όταν ήταν αδύνατο να κατέβει για την ακολουθία, γονάτιζε στο κρεβάτι του και έλεγε την ευχή, κάνοντας με πολύ κόπο μικρές σταυρωτές μετάνοιες. Κάθε βράδυ, τα καλογέρια του κελιού τον άκουγαν να ψιθυρίζει για ώρες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!» και έπειτα «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Και αυτή του η αυταπάρνηση ήταν για αυτούς το καλύτερο παράδειγμα. Κάποια μέρα ο Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, υποτακτικός τότε του γέροντα Ιωσήφ, βρέθηκε στο Ιερό Βήμα μαζί με τον πατέρα Ελπίδιο. Ο πατήρ Ελπίδιος στεκόταν σε μια γωνιά με ένα κομποσχήνι στο χέρι και έκανε συνεχώς το στημείο του Σταυρού λέγοντας την ευχή. Ο πατήρ Αθανάσιος καθόταν σε ένα σκαμνάκι και έλεγε την ευχή χωρίς να κάνει το σημείο του Σταυρού. Σε μια στιγμή ο πατήρ Ελπίδιος γύρισε και τον ρώτησε με απλότητα. «Δεν μου λες, παιδί μου, όταν δεν είμαστε όρθιοι και δεν κάνουμε το σταυρό μας, είναι καλή προσευχή αυτή?» Ο πατήρ Αθανάσιος του απάντησε: «Γέροντα, δεν είναι ανάγκη να είμαστε όρθιοι και να κάνουμε το σταυρό μας για να λέμε την ευχή. Κάθισε κι εσύ αφού είσαι άρρωστος και πονά και το πόδι σου». Ο πατήρ Ελπίδιος έκανε υπακοή και κάθισε. Αλλά σε 5 λεπτά σηκώθηκε και είπε: «Εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι όρθιος και κάνω το σταυρό μου την ώρα που λέω την ευχή. Δεν μπορώ να είμαι καθήμενος και να κάνω το σταυρό μου». Έτσι παρέμεινε όλη την υπόλοιπη ώρα όρθιος. Παρά τα προβλήματα υγείας που είχε, ιδιαίτερως με τα πόδια του, ο γέροντας ήταν όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια του όρθρου, μνημονεύοντας αμέτρητα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Την ώρα αυτή δεν ήθελε να είναι κανείς εντός του Ιερού Βήματος. Ήταν μόνος με τον Θεό. Ποτέ δεν έδινε την εντύπωση ότι βιαζόταν και ταυτόχρονα πρόσεχε και την τελευταία λέξη που λεγόταν από τους ψάλτες. Τα πλείστα κείμενα των ακολουθιών εξάλλου τα γνώριζε από στήθους και είχε μεγάλο πόθο να διαβάζονται σωστά και προσευχητικά. Τα πνευματικά του παιδιά θυμούνται με συγκίνηση τις ακολουθίες που έκαναν μαζί όταν τον επισκέπτονταν στη Σκήτη. Ο πατήρ Ελπίδιος ήταν πάντοτε εντός του Ιερού Βήματος και ο πατήρ Ευστάθιος ήταν με τους εκάστοτε φιλοξενουμένους στο ψαλτήρι, διαβάζοντας ή ψέλνοντας τα τροπάρια εναλλάξ. Στον μικρό Ναΐσκο επικρατούσε σκότος και έτσι κρατούσαν ένα μικρό κερί για να βλέπουν στα βιβλία. Όταν λοιπόν τύχαινε να κάνουν κάποιο λάθος λόγω του ότι δεν έβλεπαν καλά, ο πατήρ Ελπίδιος τους διόρθωνε μέσα από το Ιερό Βήμα, στο οποίο δεν είχε καθόλου φως και κανένα εκκλησιαστικό βιβλίο.

μεγάλη ακρίβεια του πατρός Ελπιδίου και η αγάπη του για τα ιερά γράμματα της Εκκλησίας ήταν παροιμιώδης. Ακόμη και τις ημέρες που χρειαζόταν να βγει εκτός Αγίου Όρους, όταν ερχόταν η ώρα του Εσπερινού, διέκοπτε ό,τι και να έκανε και έλεγε όλα τα τροπάρια του εορταζομένου Αγίου Αποστήθους. Φρόντιζε επίσης να διαβάσει τις ακολουθίες που χάνονταν λόγω της διαφοράς των 13 ημερών του νέου από το παλαιό ημερολόγιο. Διαβάζε το Μηναίον, την Παρακλητική, αλλά και πολλά καθίσματα του Ψαλτήριου. Το Ψαλτήρι το αγαπούσε πολύ, γι' αυτό και το ήξερε από στήθους. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο μακαριστός καθηγητής της ερμηνευτικής, Παναγιώτης Τρεμπέλας, τον αποκαλούσε «Concordance», δηλαδή το βιβλίο που παραπέμπει καταλφάβητον στις λέξεις που αναφέρονται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. «Ό,τι πληροφορία θέλετε από το Ψαλτήρι ή την Καινή Διαθήκη», έλεγε ο μακαριστός καθηγητής στους φοιτητές του, «να απευθύνεστε στον πατέρα Ελπίδιο. Δεν θα σας πει μόνο το χωρίο, αλλά και τη σελίδα στην οποία θα το βρείτε». Αυτά ήταν τα εντρυφήματα του γέροντα και με αυτά ήθελε να απασχολεί το νου και την καρδιά του. Κάποτε είχε συναντηθεί με τους μακαριστούς Μητροπολίτες Λαρίσης Θεολόγο και Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο, με τους οποίους συνδεόταν με πνευματική φιλία. Εκεί που κάθονταν οι Μητροπολίτες παρακάλεσαν τον γέροντα. «Πάτερ, πες μας κάτι πνευματικό, κάτι ψυχοφελές». Εκείνος, αφού παρέμεινε για λίγο σιωπηλός και σκεφτικός, είπε «Πνευματικό? Τι να πούμε πνευματικό?» Και ξαφνικά, με έκδηλο ενθουσιασμό είπε «Το ψαλτήρι να πούμε, το ψαλτήρι!» και άρχισε με απλότητα να απαγγέλει τον πρώτο ψαλμό. Το χρονικό διάστημα που ο γέροντας βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, τον επισκέπτονταν συχνά νέοι μοναχοί, αλλά και πνευματικά του παιδιά, για να τον συμβουλευθούν για πνευματικά θέματα που τους απασχολούσαν. Τους άκουε πάντοτε με αγάπη. Συζητούσε μαζί τους 2-3 λεπτά και έπειτα τους έδινε το Ευαγγέλιο ή το Ψαλτήρι και τους υποχρέωνε να το διαβάζουν εκ φόνος. Έτσι και το αγαπημένο του ανάγνωσμα άκουγε, αλλά και δεν άφηνε περιθώρια αργολογίας. Συγκινήτο μάλιστα σε διάφορα σημεία και τους διέκοπτε για να τα σχολιάσει. Από το Ψαλτήρι αγαπούσε ιδιαίτερα τον στίχο «Ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδίαν και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών» από τον 146ο ψαλμό. Όταν τον άκουγε, πάντοτε σταματούσε και με συγκίνηση έλεγε «Άκουσε τι λέει εδώ, άκουσε τι λέει εδώ. Ο Χριστός μαζεύει τα κομμάτια των καρδιών μας. Ακούς, τόση είναι η αγάπη του για μας. Πω πω, τι είναι ο Χριστός μας, τι έκανε για μας ο Χριστός μας». Ο γέροντας δεν άφηνε ούτε λεπτό αναξιοποιήτου. Ο χρόνος του ήταν πολύτιμος, διότι ήταν χρόνος προσευχής. Ακόμα και όταν έπρεπε να πάει από τη Νέα Σκήτη στη Δάφνη για δουλειές, επεδίωκε να ταξιδεύει μόνος ή να συμπορεύεται με αδελφούς που ήξερε ότι θα σέβονταν την επιθυμία του για ησυχία. Όταν κάποιες φορές τύχαινε να συμπορευθεί με αδελφό, ο οποίος μιλούσε λίγο παραπάνω, μετά παραπονιόταν με απλότητα. «Αχ», έλεγε, «δεν μπορέσαμε σήμερα να προσευχηθούμε».

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς.
9: Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
9: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
9: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
9: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
10: Ώρα Ελλάδος, 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εορτάζει την Παρασκευή ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί αύριο 5η στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος στου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συγχωροστατούντος στο Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή και συνιερουργούντος στο Θεοφυλαστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου, όπου θησαυρίζεται η Ιερό Λειψανότης. Αύριο 5η στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο 5η επί τη εορτή της Αγίας Μαρίνας στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας.
2: Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μαρίνης η Ιερή Ναή Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, όπου φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας. Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνης στο Ψαλίδια Μαρουσίου, που σήμερα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή Ιερού Λείψανου της Αγίας Μαρίνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 17, 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θέλετε όρθρος στις 7.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr. pirea.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

κάνοντας την Αγία Παράκληση της Παναγίας μας, σεβαστήν πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, εγέμισε η ψυχή μας από χαρά και γαλήνη, λίγο ή πολύ. Είναι καλό λοιπόν να προσευχόμεθα, να κάνουμε δεήσεις και δοξολογίες και εξομολογήσεις και παρακλήσεις και στην Παναγία μας και στο Χριστό μας και στους Αγίους μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ και το έχουμε και τόση ανάγκη. Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα πράγματα μέσα μας και γύρω μας και παντού στενεύουν όλο και περισσότερο και είναι φορές που νομίζουμε πως θα σβήσουμε και πως θα χαθεί ο κόσμος. Κάνοντας όμως μια ταπεινή δέηση και ηκεσία και μια παράκληση, αναζωογονούμεθα, παίρνουμε τα πάνω μας. Έρχεται η ανάσα του ουρανού και μας βοηθάει τόσο πολύ που συνερχόμεθα. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα όσο μπορούμε περισσότερο, όπου και αν βρισκόμεθα, όπως και αν είμαστε. Κάνει καλό, πολύ μεγάλο καλό, και για μας και για τους άλλους και για τους πεθαμένους μας. Και επειδή ο αρχέκακος ξέρει πως κάνει καλό μεγάλο η προσευχή, βάνει τα πάντα προκειμένου να μας εμποδίσει. Και αν αρχίσουμε, εκεί βάνει τα δυνατά του, να μας πάει το νου αλλού, να χτυπήσει το τηλέφωνο, να χτυπήσει πόρτα αν είμαστε στο σπίτι, να γίνει οτιδήποτε ή να σκεφτούμε πράγματα τα οποία πριν δεν σκεπτόμεθα και τώρα να μας τα φέρνει στο νου και να προτείνει και τη λύση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προσευχή έχει αξία, μεγάλη, πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό να προσευχόμεθα. Τι να λέμε? Ας αρχίσουμε από τις ταλαιπωρίες και τις αμαρτίες μας, από τις αδυναμίες και τις δυσκολίες μας. Ας τα λέμε στον Χριστό μας πρώτα αυτά, λέει ο πατέρας Παΐσιος που γιορτάσαμε προχθές τα δεκάχρονα από την κοίμησή του. Και όταν τα λέμε και τα λέμε και τα λέμε, τα παίρνει ο Χριστός και η Παναγίτσα και μένει ανάλαφρη η ψυχή μας. Και μετά έχουμε διάθεση να ευχαριστήσουμε, να δοξολογήσουμε, να παρακαλέσουμε για τους άλλους. Γιατί έχουμε πάρει μήκος κύματος, έχουμε κάνει επαφή με τα Θεία και βρισκόμαστε σε άλλο κλίμα, σε άλλη κατάσταση. Ναι, ναι, να λέμε πάντα τη δέησή μας και τη θλίψη μας στον Κύριο, γιατί περίσεψε η θλίψη, περίσεψε το κακό. Εμείς θέμε που γίνονται αυτά, αλλά τι να κάνουμε τώρα? Ο Χριστός και πάλι μας ελεεί και πάλι μας προσλαμβάνει και πάλι μας συγχωρεί και πάλι μας σκεπάζει. Γι' αυτό πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε τον αθάνατο Χριστό μας και την καλή στη Παναγία μας και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας φροντίζουν ημέρας και νυχτός. Υπάρχει βέβαια και ο αντίποδας, υπάρχει ο αντίθεος και τα όργανα του που με χίλιους τρόπους πολεμάν την ανθρωπότητα, πολεμάν την Εκκλησία, πολεμάνε τους χριστιανούς, πολεμάνε την κάθε ψυχή, πολεμάνε να τα ρίξουν όλα κάτω. Και μάλιστα, όπως λέει πάλι ο πατέρας Παΐσιος,

βιβλία του, ο διάβολος πολλές φορές έβαλε πόδι να ανατρέψει τη γη και ο Κύριος δεν τον άφησε. Τι γελάτε, κυρία μου, συμβαίνει τίποτα? Και ο Κύριος δεν τον άφησε. Του χάλασε τα σχέδια. Και τώρα ακόμη και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, αλλά στην πατρίδα μας περισσότερο, που τη βλέπουμε και λυπόμαστε, και οι φίλοι θέλουν να μας κάνουν, όπως έλεγε πάλι ο πατέρας Παΐσιος, λίγο κακό και οι εχθροί περισσότερο. Κάνουν σχέδια, ξανακάνουν σχέδια, κάνουν προσπάθειες, μετέρχονται το ένα και το άλλο, πότε φανερά και περισσότερο μυστικά και εν παραβίστο, και παρά τα αυτά ο Κύριος τι κάνει? Έχει και αυτό τα δικά του σχέδια για την Ελλάδα μας. Έχει τα δικά του σχέδια για την ανθρωπότητα. Έχει τα δικά του σχέδια για την κάθε ψυχή και ύπαρξη. Και γι' αυτό τα πραγματοποιεί. Και θέτει εκποδών τον αρχέκακο και τα όργανά του. Τους χαλάει τα σχέδια, τους ακινητοποιεί, τους δίνει σύγχυση στα φρένα και τόσα άλλα που εμείς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό να του έχουμε εμπιστοσύνη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας. Να του έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη, πολύ μεγάλη και μεγάλη αγάπη και μεγάλη ελπίδα και να κρεμόμαστε από το λαιμό του. Μας έχει πάρει στο λαιμό του με την ενανθρώπιση και τη σάρκωση. Είμαστε δηλαδή, με την καλή έννοια το λέω, κρεμασμένοι από πάνω του. Και αυτό είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό. Και σε χίλιες μερίες το Άγιο Ευαγγέλιο και στη Θεία Γραφή μας το λέει και μας το τονίζει, ότι δεν σε αφήνω, ούτε σε εγκαταλείπω. Οι γονείς μπορεί να αρνηθούν τα παιδιά τους, εγώ όμως ποτέ μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ και δεν θα σε αφήσω. Γι' αυτό ωφελεί τα μέγιστα να διαβάζουμε τις Θείες Γραφές και περισσότερο το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο γέροντας Παΐσιος, παιδάκι μικρό, που μόλις άρχισε να διαβάζει, καθώς έμαθε τα πρώτα του γράμματα, ξέρετε τι έκανε? Διάβαζε κάθε μέρα και τα τέσσερα Ευαγγέλια, το Τετραβάγγελο. Πού έβρισκε χρόνο? Πότε προλάβαινε? Πώς μπορούσε? Πώς το έκανε? Και όμως γινότανε και συνέβαινε. Γιατί μέσα από τα Ευαγγέλια μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπουμε το βίο και την πολιτεία του, τη διδασκαλία, την ουράνια και σωστική, τα άχραντα πάθη, την Αγία του Ανάσταση και την τρισένδοξη ανάληψή του, που αποθέωσε τον άνθρωπο με κίνη, τον ανέβασε στον ουρανό και τον εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το Ευαγγέλιο το Άγιο φωτίζει την ψυχή μας και κάθε φορά που διαβάζουμε ένα κομμάτι ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα. Αυτό να το ξέρετε, άλλωστε έχετε και εμπειρία. Και καινούργια πράγματα. Άλλη φώτιση μας έρχεται. Γι' αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι η σοφία του Θεού. Ο ίδιος ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, ο ενανθρωπίσας Θεός, και μας μιλάει από εκεί και μας λέει τόσα και τόσα και θαυματουργεί και διδάσκει και προσφέρει σωτηρία και με λόγια και περισσότερο με έργα, το Σταυρό, την Ταφή και την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και τώρα το καλοκαιράκι, όπου και αν πάμε, και εύχομαι καλές διακοπές σε όλους σας και καλή ξεκούραση, ας έχουμε κοντά ένα Ευαγγελιάκι. Και αν δυσκολευόμεθα, έχει και μετάφραση. Αλλά πιο καλά να το διαβάζουμε από το πρωτότυπο. Έχει άλλη δυναμική. Άλλωστε είναι η δημοτική της εποχής του Χριστού, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Και εύκολα μπορούμε και καταλαβαίνουμε. Και αν κάποια δεν τα καταλαβαίνουμε, παίρνουμε και τη μετάφραση, τη βλέπουμε μετά και τα εξηγούμε καλύτερα. Και αν δεν τα καταλαβαίνουμε ακόμη κάποια, τα καταλαβαίνει ο αρχέκακος και το βάνει στα πόδια και φεύγει. Διότι διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, ξέρετε τι γίνεται?
αγιάζουμε τη γλώσσα μας, αγιάζουμε τη φωνή μας, αγιάζουμε τα αυτιά μας, αγιάζουμε την ύπαρξή μας, αγιάζουμε τον αέρα του τόπου που στεκόμαστε, αγιάζουμε τα πέριξ και τους πέριξ. Και κατεβαίνουν οι άγγελοι του Θεού και οι Άγιοι και οι Ευαγγελιστές και μας κάνουν παρέα. Και λένε και αυτοί το Ευαγγέλιο και ακούνε και αυτοί το Ευαγγέλιο και δοξολογούν και αυτοί για το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό μην το αφήνουμε. Μην το αφήνουμε. Οι Προτεστάντες, οι κατοικούμενοι της αρχαίας εποχής κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ξέρετε τι κάνουν οι καημένοι. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ξαναδιαβάζουν το Ευαγγέλιο και πήραν και τίτλο και ονομάζονται Ευαγγελικοί. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, δεν είναι Ορθόδοξοι, είτε βαπτισμένοι. Είναι στις πύλες της Θείας Βαπτίσεως, στις πύλες της Εκκλησίας. Είναι όπως οι αρχαίοι κατοικούμενοι. Αλλά πολλοί από αυτούς είναι τόσο αγαθοί και έχουν τόσο ζήλο που μας ξεπερνάνε, να το ξέρετε αυτό. Όχι ως προς τη βάπτιση, η βάπτιση είναι σπουδαιότατο, σωδικό μυστήριο και μέγιστο και δεν υποκαθίστε με τίποτε, αλλά ως προς το ζήλο. Και τι κάνουν οι καημένοι? Παίρνουν εκεί κιθάρες, παίρνουν διάφορα και πάνε τραγουδάνε τραγούδια από το Ευαγγέλιο, μιλάνε για το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, πόσοι Έλληνες Ορθόδοξοι που είχαν αμελήσει και αφήσει τη θρησκεία των πατέρων μας, την Ορθοδοξία, μέσα των Προτεστατών, γύρισαν στην Εκκλησία μας. Εγώ έχω μαρτυρίες αρκετές να σας πω. Λοιπόν, είδατε τι γίνεται. Για σαν καλό προαίρετη πήγαν και άκουσαν για τον Χριστό, μετά πήγαν και στις αίθουσές των, αλλά τι έγινε, δεν τους έφτανε. Ήτανε λίγο. Ήθελαν περισσότερο. Δεν τους έφτανε ο λόγος του Θεού μόνο. Και μέσα σε αυτή την αίθουσα και από αβάπτιστους ήθελαν το Λόγο του Θεού απερίτμητον. Ήθελαν και το Λόγο αλλά και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό κέτρεξαν και ήρθαν και φόλιασαν και καταστάλαξαν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την οποία είχαν φύγει ίσως από παιδάκια. Γιατί συνέβησαν πολλά στην τρισένδοξη πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Πολεμήθη η Ορθόδοξη πίστη, πολεμήθη ο πατριωτισμός, πολεμήθη η χριστιανική οικογένεια, πολεμήθησαν οι θεσμοί και ο κοινωνικός ιστός σχεδόν διελήθη. Και αν δεν ήτανε η Ορθόδοξη Εκκλησία, η πονεμένη και αγιασμένη και ένδοξη ομοιοσύνη να μας κρατήσει και να μας βαστάξει, σήμερα θα είχαμε διαλυθεί. Σήμερα εδώ θα έγραφε ταμπέλα πως κάποτε υπήρχε η Ελλάς. Το ίδιο γίνεται και στην Κύπρο μας. Μου έλεγαν άνθρωποι που αφήξαν άρτη από εκεί, ότι γίνεται τόσος πόλεμος εναντίον της Ελληνοορθοδοξίας, εναντίον των θεσμών της Ορθοδοξίας, εναντίον των πιστών χριστιανών, εναντίον της πατρίδος, εναντίον της γλώσσης, εναντίον της ιστορίας. Και κανείς σχεδόν από τους πολιτικούς και τους υπόλοιπους δεν βοηθάει. Υπάρχει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρόλο στις δυσκολίες που έχει, που βαστάει το κοσμάκι. Είναι η αγκαλιά του Χριστού, είναι η αγκαλιά της Παναγιάς, είναι η λαμπρότητες των Αγίων, είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Είναι αυτό που δεν μπορούν άνθρωποι ούτε να διαγράψουν, ούτε να καταστρέψουν, ούτε να εξαφανίσουν. Άλλωστε το αθάνατο στόμα του Χριστού τι είπε για την Εκκλησία του? Και πύλε Άδου ούκα τη σχίσου είναι αυτής. Και οι πύλες του Άδου να ανοιχθούν δεν θα την νικήσουν. Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά και θριαμβεύει και λαμπροτέρα καθίσταται. Γι' αυτό ας ανοίγει την ψυχή μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, προς δοξολογίαν και ευχαριστίαν και ευγνωμοσύνη του Τριαδικού μας Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Τρισιλίου Θεότητος, της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Ας δοξολογούμε τον Τριαδικό μας Θεό που κι αν είμαστε. Όσιος Ιωαννίκιος που ήταν υψηλός υπέρ τα δύο μέτρα και με μεγάλο αξίωμα στο Βυζάντιο, επήγε και μόνασε στα όρη του Ολύμπου της Βυθινίας. Και τι έλεγε σε όλη τη ζωή?
η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Χριστός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία Δόξας. Σήμερα το έχει φτιάξει η Εκκλησία, η ελπίς μου ο Πατήρ, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δοξολογούσε την Αγία Τριάδα, ημέρασε και νυχτός. Ακόμη και όταν εκοιμάτω, η καρδία του έλεγε αυτόν τον ύμνο που προανέφερα. Ο δε Αγιός μας Νεκτάριος ή το λάτρης της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό έφτιαξε και κραγάριο και ύμνους και προσευχές στην Παναγία και ομοούσιο και αδιέρετο Τριάδα, στον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, το Θεό μας. Και έφτιαξε μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και έλεγε στις αδελφές και στους χριστιανούς όλους να δοξολογείτε και να υμνείτε και να ευχαριστείτε την Αγία Τριάδα. Έστω και με τη μικρά δοξολογία. Ποια είναι η μικρά δοξολογία? Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξέρετε τι βάρος έχει αυτό, τι δυναμική έχει αυτό, τι μεγαλείο είναι αυτό. Εμείς το ξέρουμε και οι περισσότεροι, ακόμη και οι παπάδες πιο πολύ, το λέμε εντάχει, σαν βιαστικοί ψάλτες που θα λέει ο Γέροντας Πορφύριος και να έχουμε την ευχή του. Δοξολογία λοιπόν, γιατί όπου ο δαίμονας και τα όργανά του δουν δοξολογία και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, τρέπονται εις φυγήν. Γιατί ο αρχαίκακος τα όργανά του, ενώ ο Θεός τους έδωσε όλα τα καλά και τους δίνει, και τους δίνει, και τους δίνει, εκείνοι είναι αχάριστοι, αγνώμονες, θρασίτατοι και κακοί. Μεγάλη υπόθεση δοξολογία. Και ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε πάλι, η χειρότερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Και ο χειρότερος άνθρωπος είναι ο αχάριστος. Ο αχάριστος στο Θεό, τον Πανευεργέτη του, ο αχάριστος στην Παναγίτσα, τη Μεταθεών Θεό, αχάριστη στους Αγίους, αχάριστη σε όλους τους ευεργέτες, αχάριστη και στην χτίση και τη δημιουργία, την οποία έφτιαξε ο Θεός και αποτελεί το περιβάλλον μας και μας έχει και μας φροντίζει και με αυτήν και μας διακονεί η δημιουργία. Μας υπηρετούν όλα, τα έμψυχα και τα άψυχα και πάσα πνοή και κτήσεις. Και θα έπρεπε η ψυχή μας και η καρδιά μας να βγάνει ευγνωμοσύνη, να βγάνει ευχαριστία, να βγάνει δοξολογία. Ο Γέροντας Παΐσιος, ακόμη και στις τελευταίες ημέρες της ζωής του, που πονούσε αφόρητα και αβάσταχτα για άνθρωπο από τον καρκίνο που είχε, αντί να ουρλιάζει από τους πόνους όπως κάνουμε εμείς οι αδύνατοι, εκείνος τι έκανε? Έκαμε τους πόνους του ύμνο της Εκκλησίας. Δοξολογίας ύμνο και ευχαριστίας, αλλά και δεήσεως και ηκεσίας. Μεταποιούσε λοιπόν το μεγάλο του πόνο σε μεγάλη ανίμνηση. Έτσι και εμείς, αν έχουμε πόνο και έχουμε σίγουρα και αν έχουμε οτιδήποτε και μας βασανίζουν τόσα, ας προσευχόμεθα, ας ανυμνούμε, ας παρακαλούμε, ας δοξολογούμε και ας κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη, φλιαρία απέναντι στο Θεό, λέγοντάς του τα θεία του ρήματα, τους Άγιους του ύμνους και τα τόσα ωραία. Και τότε γίνεται και είναι η ψυχή μας και η ύπαρξή μας εκκλησούλα του Χριστού, θυμιατήρι του Εσπερινού, άβρα του Αγίου Πνεύματος, μεγαλείο της πλάσεως και στοιχείο και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Όποιο Γολγοθά κι αν ανεβαίνουμε, όποια δυσκολία και μοναξιά κι αν έχουμε, όποια αδικία κι αν τραβάμε και οτιδήποτε κι αν υφιστάμεθα, τότε μέσα από την προσευχή και την ανίμνηση παίρνουμε τη μέγιστη παρηγοριά. Και τι κάνει ο Χριστός μας τότε? Χαίρεται που κάνουμε τον καλό αγώνα και πάντα φυσικά με τη χάρη και τη δύναμή του. Χαίρεται ο Χριστός μας, χαίρεται η Παναγία μας, χαίρονται οι άγγελοι και οι Άγιοι και κατεβαίνουν και μας αγκαλιάζουν και μας ευλογούν.
και μας καταφυλούν και κάθονται και μας καμαρώνουν. Το ξέρετε πώς κάθονται οι γονέοι και καμαρώνουν τα παιδιά τους άμα τα βλέπουν να διαβάζουν, να παίζουν, να προσεύχονται και να μαλώνουν και καμιά φορή θα κάνει και καλό και αυτό. Χαίρονται, πόσο μάλλον ο ποιητής των γονέων, ο ποιητής των αισθημάτων, ο ποιητής της στοργής και όλων των καλών, χαίρεται και καταχαίρεται όταν κάνουμε το καλό και το ωραίο, το υψηλό και το ουράνιο. Χαίρεται ο Χριστός, χαίρεται η Παναγιά, χαίρονται οι Άγιοι, χαίρονται οι Άγγελοι, χαίρονται τα δέντρα, χαίρονται τα ζώα. Στον Πατέρα Παΐσιο να έχουμε την ευχή του, πήγαιναν τα άγρια ζώα και ημέρωναν. Τα αγαπούσε, το αισθανόντουσαν. Την αγάπη την αισθάνονταν τα πάντα. Οι άνθρωποι, τα άψυχα και τα έμψυχα, πλην δαιμόνων, οι οποίοι βέβαια την αισθάνονται, αλλά τους καίει. Πήγαιναν λοιπόν στο γέροντα και ημέρωναν. Του έκαναν συντροφιά, του κράταγαν παρέα. Τα τάιζε εκείνος. Και όταν ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε, και αυτό γινόταν συχνά, έφερε μεγάλο σταυρό, αλλά ποτέ δεν άφηνε τον αγώνα του, καθόντουσαν και εκείνα και του κάναν συμπαράσταση. Δεν τρώγανε μέρες. Ήσαν από κοντά. Τον κοίταζα με στοργή και με πόνο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αγιασμός. Αυτό είναι ορθοδοξία. Αυτό είναι παράδεισος. Αυτό είναι Χριστό βιωτή. Και όταν προσευχόμεθα με κόπο και δυσκολία και μάλιστα σε ώρες γολγοθαϊκές δικές μας, ο Κύριος, όπως προείπα, μας δίνει χάρη. Τόση χάρη που αν του πούμε για κάποιον που έχει ανάγκη ή για κάτι που γίνεται να βοηθήσει, ο Κύριος το κάνει. Το κάνει αμέσως. Σου λέει ο άνθρωπός μου, πονάει, κλαίει, προσεύχεται, παρακαλεί, αντέχει και βαστάει, κάνει τον αγώνα του. Εγώ λοιπόν να μην τον ακούσω? Και κάποτε που πήγε και ένας πατέρας, πολυπικραμένος, εκεί στο κελάκι του γέροντα στην Παναγούδα, Παναγούδα θα πει Παναγίτσα, είναι το γενέσιο της Θεοτόκου, και του έλεγε με παράπονο τα βάσανα τα δικά του και της φαμελιάς του. Ο γέροντας σηκώνει τα πάνω και του λέει, άκου να σου πω ρε παιδί, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ακούει και είναι υποχρεωμένος να μας κάνει αυτό που του λέμε. Γιατί? Γιατί αυτό μας έφτιαξε. Εσύ που είσαι πατέρας και έκανες παιδιά, είσαι υποχρεωμένος να τα μεγαλώσεις, να τα προστατεύσεις, να τα αποκαταστήσεις και πάλι να έχεις την έννοια τους και τη φροντίδα τους μέχρι τελευταία ώρα. Γιατί μη γελιόμαστε, μη γελιόμαστε. Οι γονείς είναι πάντοτε θυσία και λαμπάδα μέχρι τελευταία ώρα που θα φύγουν από αυτή την πλάση. Και το μισθό τους γι' αυτά δεν τον παίρνουν συνήθως από τους ανθρώπους, καμιά φορά και ούτε από τα παιδιά τους. Τον παίρνουν όμως από τον Χριστό και την Παναγιά. Τον λαβαίνουν στον ουρανό. Εδώ τους δίνει χάρη και αντέχουν και βγαίνουν πέρα και εκεί τους δίνει το δίκαιο όφημα, το μισθό που τους χρωστάει, που τους έταξε και τους υπεσχέθη. Γι' αυτό, ό,τι και αν κάνουμε, μη εκακόμεν, μην αποκάμουμε. Γι' αυτό η Εκκλησία, επειδή ξέρει ότι κάνοντας το καλό πολλές φορές μας χτυπάνε χίλια ανέμοι και χίλια κακά και κινδυνεύουμε να αποκάμουμε και να παρατηθούμε, εύχεται πάντοτε μεταξύ των άλλων, μεταξύ εκείνων των ομάδων που έχουν ανάγκη, βάζει και τους κάμνοντας, υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθών. Οι κάμνοντες είναι εκείνοι που απέκαμαν, είναι πλούσια ελληνική γλώσσα, είναι εκείνοι που απέκαμαν και δεν μπορούν άλλο να αγωνιστούν, να σταθούν, αλλά και να ζήσουν. Εύχεται λοιπόν η Εκκλησία μας και για αυτούς και ο Κύριος δίνει μεγάλη βοήθεια. Δίνει μεγάλη βοήθεια. Διότι η προσευχή της Εκκλησίας, οι ακολουθίες, παρακλήσεις, λιτανίες, οι δεήσεις, αλλά κυρίως και κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία, μας προσφέρουν αφιδόλευτα, απλόχερα δηλαδή, τα ελέη του Θεού. Και κάνουν τον Κύριο να επισκέπτεται τον κόσμο του εν ελέη και εκτιρμής, όπως ακούσαμε στην προσευχή προηγουμένως,
και να υψώνει κέρας τη δύναμη, την παράταξη των χριστιανών, των Ορθοδόξων. Και κάποτε που ο γέροντας πήγε στην Παναγούδα, στην Παναγίτσα, παρουσιάζεται η Παναγιά και του λέγει, γιατί πήγε ένα αμέτρητος κόσμος να τον δει από όλα τα μέρη. Και ευτυχώς πάνε μόνο άντρες εκεί, γιατί αν πήγαιναν και οι γυναίκες, δεν θα άντυχε ο παππούλης. Αλλά τι έκανε όμως ο παππούλης, αφού δεν πήγαιναν οι γυναίκες, έβγαινε αυτός έξω. Στη Σουρωτή και οπουδήποτε, ακόμη και στη μακρινή Αυστραλία και στο όρος Σινά και παντού. Και τους έβρισκε. Και αν κάποιοι ήταν κατά και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, πήγαινε πάλι ο γέροντας και τους έβρισκε όλους. Αυτό είναι αστείο, αλλά και σοβαρό μαζί. Εκεί στην Παναγούδα λοιπόν που παρακαλούσε ο γέροντας και διέμενε, παρουσιάζεται μια μέρα η κυρία Θεοτόκος, η αγαπημένη μανούλα του, η γλυκιά του Παναγία, που την είχε ανάσα και αναπνοή και προστάτη και παρηγοριά και τα πάντα. Και με το όνομά της παρέδωσε σαν προχθές την ψυχούλα του, την ηρωική και γενναία, στον έσπλαχνο Χριστό και στη χάρη της κυράς της Παναγιάς μας. Του παρουσιάστηκε λοιπόν η κυρία Θεοτόκος και του λέει, φανερά του παρουσιάστηκε, φανερά, ήταν και καθαρμένος και μπορούσε να βλέπει τα θεία, και του λέει, εγώ φυλάω τα σύνορα της χώρας σας. Τα ακούτε αυτό? Ποιος μας φυλάει και δεν μας χάλασαν τελείως, μας έχουν χαλάσει αρκετά. Εγώ φυλάω τα σύνορα της χώρας σας και εσύ θέλω να φροντίζεις τους πονεμένους ανθρώπους. Ήταν εντολή της Παναγιάς αυτό. Μα Παναγία μου, εγώ ήρθα εδώ για να σκητέψω, για να φωσιωθώ στη λατρεία, και τόνα και τ' άλλο. Και εκείνη του λέει, ό,τι σου λέω εγώ να ακούσω. Μάλιστα, εκεί φυλάει τα σύνορά μας, και γέροντας φρόντιζε και φροντίζει, άσε κοιμήθη, δεν απέστη αφημών, δεν έφυγε από κοντά μας, και ο γέροντας φροντίζει τους πονεμένους και τους δυσκολεμένους. Άλλωστε από παιδάκι, από 40 χρονών βρέφος, είχε μπει στην περιπέτεια, στον πόνο, στην ξενιτιά και στα βάσανα. Το επώνυμό του Εσνεπίδης σημαίνει ξένος, από άλλη χώρα. Ήταν ξένος στα ξένα ο γέροντας, και συνάμα δεν ήταν αποξενωμένος από κανέναν και από παντού. Φρόντιζε με τόση αγάπη και πρόσφερε τόση στοργή. Και ήτανε και με χιούμορ πανέξυπνο, ευφυές, αλλά και οδηγητικό και ωφέλιμο. Πήγε κάποτε ένας στο κελάκι του στην Παναγούδα, ο οποίος ήθελε να ανακαλύπτει αρχαία μνημεία και το είχε χόμπι. Πάει λοιπόν στο γέροντα και του λέει, τι αρχαία έχετε εσείς εδώ στο κελάκι σας? Και ο γέροντας ανοίγει και του δείχνει ένα τοίχο που ήταν πεπαλαιωμένος και σε κακή σχεδόν κατάσταση. Τα βλέπετε αυτά, κύριε, του λέει, ναι, είναι τα τείχη του Ναβουχοδονόσορα. Καταλαβαίνετε. Και άλλος πήγε αδιάφορος, ακόμη και αδιάφοροι πήγαν κοντά, τέτοια αγάπη είχε. Του λέει, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Φυλάω τα μυρμήγκια να μην τζακώνονται. Βέβαια, φυλάω τα μυρμήγκια να μην τζακώνονται. Και πολλά τέτοια. Και πήγαν και μια ομάδα ιεροσπουδαστών από την Αθωνιάδα και το ρώτησαν αν θα πάρουμε την πόλη. Και τους είπε, θα την πάρουμε, θα την πάρουμε, και εσείς θα το δείτε. Το έμαθε κάποιος γνωστός του
εκτός Αγίου Όρους και πήγε να τον ρωτήσει. Πότε θα γίνει γέροντα αυτό? Θα το δούμε κι εμείς. Εγώ και εσύ Κώστα θα έχουμε πάει για την Άνω Πόλη τότε. Οι μικροί θα το δούνε. Βλέπετε που ο Χριστός φροντίζει την πατρίδα μας. Και ας μένονται όλοι και ας ορίονται όλοι και ας θέλουν όλοι να μας καταστρέψουν. Φυλάει. Φυλάει ο Κύριος. Φυλάει η Παναγιά. Φυλάνε οι Άγιοι. Ο γέροντας μετά την οσία και η μισή του εμφανίζεται πολλές φορές, θαυματουργεί περισσότερες και προστατεύει και σώζει πίστες. Και τι δείχνει αυτό? Ότι όποιος πάει με το δρόμο του Θεού και γίνεται ένθεος, τότε γίνεται μεγάλος. Είναι ο ποιήσας και διδάξας που θα ακούσουμε μεθαύριο στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ενώ όποιος αφήνει τον Κύριο γίνεται δυστυχής. Παράδειγμα οι δαίμονες. Είχε προσευχηθεί κάποια φορά ο γέροντας για τους δαίμονες, γιατί πολλοί τους λυπότανε. Και του απάντησε ο ουρανός: «Μην κουράζεσαι τζάπα Παΐσιε. Αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Ο Θεός τους αγαπά και περιμένει τη μετανιά τους, αλλά αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν». Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Όταν αφήσει κανείς το Θεό, δυσκολεύεται πολύ. Αλλά και δεν πρέπει και με το ζόρι να καθόμαστε κοντά στο Θεό. Ο γέροντας μάλλον τους πνευματικούς και τους χριστιανούς οδηγητές, γιατί πολλές φορές ζόριζαν τα τέκνα τους και για την εξομολόγηση και για την νηστεία, για τόνα και για τ' άλλο. Και τους έλεγε: «Όχι έτσι βρε, όχι έτσι βρε, με αρχοντιά, με αγάπη, με γλυκύτητα, με υπομονή, με λεβεντιά και με αυστηρότητα αν χρειαστεί, αλλά είναι έτσι αρχοντική και αυτή ακόμα, αν χρειαστεί». Και όποιος φέρεται, έλεγε πάλι ο γέροντας, όποιος φέρεται αρχοντικά στο συνάνθρωπο, αυτός μοιάζει του Χριστού και τηρουμένου των αναλογιών βέβαια, γιατί ο Χριστός είναι ο άρχοντας. Και φέρεται αρχοντικά σε όλους τους ανθρώπους και σε όλη την πλάση και σε κάθε πνοή. Η Παναγιά μας, η γλυκύτατη και στοργικότατη, μας φροντίζει κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Ξέρει τα βάσανά μας, τα φανερά και τα μυστικά. Ξέρει τις πληγές μας, ξέρει τις δυσκολίες μας, ξέρει τα πάντα. Και τι κάνει? Μας συμπαρίσταται, μας εσπλαχνίζεται και μας βοηθάει. Τις πιο πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, δεν το ξέρουμε, δεν το βλέπουμε, δεν το γνωρίζουμε. Κι όμως γίνεται και συμβαίνει και υπάρχει. Γι' αυτό και αντέχουμε με τόσα δεινά, με τόσα βάσανα, με τόσες δυσκολίες, με τόση πολεμική και περισσότερο πολεμική από τον ίδιο τον εγωισμό μας και από τη φιλαυτία μας. Κι όμως ο Χριστός και η Παναγιά δεν μας βαριούνται, δεν μας συχαίνονται, δεν αποστρέφουν το πρόσωπό τους. Όχι, από κοντά και από κοντά και από κοντά. Και όταν εμείς βαριθυμούμε και όταν εμείς κάποια φορά κουραζόμαστε και δεν θέλουμε τίποτα ούτε αυτούς, πάλι εκείνοι δεν μας αφήνουν, μας ακολουθούν, μας προστατεύουν, μας φροντίζουν, μας παίρνουν το καλό, θέλουν να μας ρίξουν στο φιλότιμο και μας προσφέρουν όλα και τα επίγεια και τα επουράνια αγαθά τους. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει, άλλωστε το θέμα μας είναι χωρίς θέμα, το μεγαλύτερο διδάσκαλο του γένους μας, της Ρωμιοσύνης, των τελευταίων αιώνων, του 18ου αιώνα, τότε έλαμψε στην αρχή του και πριν από αυτόν ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μέγας διδάσκαλος της Ρωμιοσύνης και του γένους μας. Αν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον 8ο αιώνα
υπήρξε το αποκορύφωμα και η σύνοψη των Αγίων Πατέρων και η συνισταμένη της πατερικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, το ίδιο για το 18ο αιώνα, ύστερα από 10 αιώνες, υπήρξε ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουμε και ακόμη πιο λίγοι διαβάζουμε τα έργα του και ελάχιστοι κάνουμε αυτά τα οποία γράφει. Είναι αυστηρός ο Άγιος Νικόδημος, πολύ αυστηρός, γιατί έχει στόχο την ευαγγελική τελειότητα. Έχει όμως συνάμα και μια εσπλαχνία και μια αγάπη και μια τρυφερότητα και μια απαλότητα που σπάνια τη βρίσκεις. Είναι γιατρός, βάζει φάρμακα, πονάνε τα φάρμακα, θεραπεύει πληγές και πάθη. Και πονάει κανείς κάτι θεραπεία, αλλά συνάμα αισθάνεται και του γιατρού το έσπλαχνο χεράκι και την ανάσα και την τρυφερότητα τη στοργική. Να ευχαριστήσουμε το Θεό μας, διότι μας έδωσε και τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, το τέκνο της Νάξου, το κάφημα του Αγίου Όρους και τη δόξα της Ρωμιοσύνης, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Και εκείνος τέκνο του Αγίου Όρους. Έλεγε ο πατέρας Παΐσιος πως μπορεί ένας καλόγυρος να σώσει τους δικούς του, μπορεί ένας άλλος καλόγυρος με μεγαλύτερη δύναμη να σώσει την πατρίδα, και μπορεί το Άγιο Όρος να μας ξαναφέρει στο Βυζάντιο, τότε που το Ευαγγέλιο, αυτό το Βυζάντιο, ήταν τρόπο ζωής και υπάρξεως στην κοινωνία και στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί το Άγιο Όρος προέκυψε από το Βυζάντιο και μπορεί η χάρη της Παναγιάς να μας ξαναφέρει σε αυτό το μεγαλείο, τότε που το Βυζάντιο φώτισε λαούς και έθνη, εξημέρωσε βαρβάρους και έφερε το φως του Ευαγγελίου έως εσχάτη της γης. Γι' αυτό και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο μας στην Κωνσταντινούπολη ονομάζεται Οικουμενικό. Είναι σπουδαία αυτά και συγκλονιστικά και υπέροχα και καλά. Γι' αυτό, για να τελειώσω, γιατί μας έπιασε ο ύπνος από τη ζέστη, το βράδυ δεν κοιμόμαστε φυσικά, ποιος να κοιμηθεί, αλλά εγώ λέω, για να γελάσουμε, πως η ζέστη αυτή μεγάλη είναι καλοριφέρ δωρεάν για το χειμώνα. Όποια σταθούμε, όποια μείνουμε, όποια γκάτσαμε, ακόμη στο ταλέπρο κρεβατάκι μας, έχουμε ζέστη, ζέστη από εδώ, ζέστη από εκεί, ζέστη μέσα, ζέστη έξω, ζέστη παντού. Λοιπόν, ας πάρουμε και για να έχουμε και το χειμώνα. Οι παλιοί λιαζόντουσαν για καλά το καλοκαίρι, μάζευαν ήλιο, έτσι λέγα στα μέρη μας τουλάχιστον, για να περάσουν το χειμώνα. Έτσι να σκεπτόμεθα. Και να κάνουμε και τον καλό λογισμό, και ό,τι μπορούμε, και αισθανόμεθα υποφερτά μέσα στον καύσωνα. Και όπως εδρώσε τα τρία παιδιά στο καμίνι ο άσαρκος λόγος, έτσι ας δροσίζει και εμάς τους αμαρτωλούς μέσα εδώ, στην Αθήνα την Πυρίκαυστη και στις άλλες πόλεις και στα χωριά. Εδώ δεν θα θέλω να κρατήσω άλλο την αφεντιά σας, παρά να σας ευχαριστήσω ολόθερμα και ολόψυχα και τους πατέρες και αδελφούς και το Ίδρυμα και τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κυρίες του Ιδρύματος που εργάζονται και διακονούν εδώ με λογισμό και μόνιρο, τον Ιεροψάλτη μας, τον Επίτροπό μας, τον Απόντα και τον Παρόντα, και κυρίως και κατεξοχήν όλους εσάς, τους τόσο αγαπημένους μας. Γιατί όλη αυτή τη χρονιά, την πνευματική χρονιά, ερχόσαστε εδώ
με κρύο και με ζέστη, με λιοπύρι και με χιόνι, και κάναμε τις ιερές ακολουθίες, το Άγιο Κήρυγμα και αποκορύφωμα τη Θεία Λειτουργία. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του Ιδρύματος, ο οποίος Πρόεδρος, ο Άγιος Περιστερίου, στέλνει και τις ευχές και τις ευλογίες του. Και ευχόμεθα μαζί με εκείνον, αφού σας ευχαριστήσουμε και πάλι ολόψυχα για τον δόρχομό σας και την κάθε βοήθειά σας και την κάθε σκέψη και προσευχή σας, ευχόμεθα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, υγεία και δύναμη, και να έχουμε και τη δροσιά του Χριστού και της Παναγιάς και την ευχούλα του Αγίου μας Νεκταρίου, όπου και αν πάμε, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Και εγώ πάλι προσωπικά ευχαριστώ όλους σας. Ζητώ δε ταπεινά και εγκάρδια συγγνώμη και από εσάς και από τους ακροατάς του σταθμού της Εκκλησίας μας, τους εγγύς και τους μακράν, για ό,τι σας πίκρανα, για ό,τι σας δυσκόλεψα, για ό,τι σας είπα, για το όπως εφέρθηκα. Ζητώ εγκάρδια συγγνώμη, βάζω μετάνοια και θέλω να έχω τις ευχές των κληρικών και μοναχών και τις προσευχές όλων σας. Θα σταματήσουμε από σήμερα τα κηρύγματα της Τετάρτης και την παράκληση και την ακολουθία. Το Ίδρυμα θα κλείσει, θα ξεκουραστούν και οι εργαζόμενοι, θα ξεκουραστούμε και εμείς και θα ανοίξουμε πάλι 2 του μηνός Σεπτεμβρίου, πρώτα ο Θεός. Παραμονή της μικρής γιορτής του Αγίου Νεκταρίου, 3 Σεπτεμβρίου είναι ένα ακομή των λειψάνων του. 5η λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, 5 με 6 το απόγευμα θα κάνουμε εσπερινό για την εκκομιδή των λειψάνων του Αγίου μας. Και την επόμενη Παρασκευή, 3 του μηνός που είναι η χάρη του, θα έχουμε λειτουργία 6 με 8 το πρωί. Στις 5 Σεπτεμβρίου που είναι η Κυριακή, πρώτη Κυριακή του μηνός, θα έχουμε Θεία Λειτουργία 6 με 8 το πρωί. Και στις 8 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, που είναι το Γενέσιον της Θεοτόκου, που είναι η Παναγούδα του Πατρός Παϊσίου, που είναι η Παναγία η Συλληβριανή του Αγίου Νεκταρίου, το Γενέσιον Ήτο, θα κάνουμε το πρωί 5 με 6 Θεία Λειτουργία και το απόγευμα της εορτής θα αρχίσουμε πάλι τα κηρύγματά μας. 3 παρά 20 παράκληση που αλλού στη χάρη της Παναγιάς και ομιλία, κάτσε κυρία μου, δεν τελείωσα ακόμη, και ομιλία με θέμα για τη χάρη της, το γενέσεων της Θεοτόκου. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Θα κάνουμε όμως την Τρίτη που μας έρχεται μνήμη του προφήτου Ηλιού. Αυτό είναι το όριο που σταματάμε εδώ τα κηρύγματα και τις λειτουργίες. Και η λειτουργία το αποκορύφωμα και των κηρυγμάτων και των ακολουθιών, γι' αυτό θα σταματήσουμε με τη Θεία Λειτουργία του προφήτου Ηλιού. 20 του μηνός, Τρίτη, 5 με 6 το πρωί. Όσοι μπορείτε, ελάτε να λειτουργηθούμε, να αποχαιρετηθούμε και να πάρουμε τις ευχές των Αγίων και του προφήτου Ηλιού που γυρίζει τις θάλασσες και τα βουνά, μην ήταν μόνο των βουνών, και του Αγίου μας Νεκταρίου και της Παναγίας μας εξαιρέτως. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με άλλα περισσότερα και πάλι ζητώ συγγνώμη και πάλι σας ευχαριστώ. Και ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό μου της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα, καλές διακοπές, καλή αντάμωση. Το Σεπτέμβριο, πρώτα Θεός και η Παναγιά και ο Άγιος Νεκτάριος. Καληνύχτα σας, χίλιες ευχαριστίες.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 15. Φύλαξόν με, Κύριε, ότι επί Σύ ήλπισα. Είπα το Κυρίο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχριαν έχεις. Της Αγίης, της εν τη γη αυτού, εθαυμάτωσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συνάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδουμή μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ή ο αποκαθιστών την κληρονομίαν μου, εμή. Σχοινία επέπεσαν μη, εν της κρατήστης και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μου εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνετής αντάμε, έτιδε και ως νυκτός, επέδευσάν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί, ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο η φράνθη η καρδία μου, και η γαλλιάσα το η γλώσσα μου, έτιδε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδι, ότι ουκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσει τον όσιον σου ειδίν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με ευφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος.
3: Ψαλμός 15. Στυλογραφία από τον Δαβίδ. Φύλαξε με, Κύριε, από κάθε κακό, γιατί εγώ έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε εσένα. Είπα δια της προσευχής μου προς εσένα τον Κύριο. Σύ είσαι ο Κύριός μου και εσύ, σαν ανενδεής που είσαι, δεν έχεις ανάγκη από τα δικά μου υλικά αγαθά. Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων που ζουν στη χώρα, δηλαδή στη γη της επαγγελίας, μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμε ο Κύριος. Όλες οι αποφάσεις Του, οι ευμενείς και ευάρεστοι για αυτούς που τηρούν το θέλημά Του, ευρίσκονται ανάμεσά τους. Βέβαια, επληθύνθησαν πάρα πολλοί οι θλίψεις και οι ταλαιπωρίες αυτών, αλλά γρήγορα διαλύθηκαν και εξαφανίστηκαν. Δεν θα συναθροίσω ποτέ κατά κανένα λόγο και τρόπο σε λατρευτικές συγκεντρώσεις, ανθρώπους μολυσμένους με αίματα αθώων ανθρώπων ή με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω στα χείλη μου, ούτε καν και θα θυμηθώ τα ονόματα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλολατρικών τους θεών. Ο Κύριος είναι για μένα το πολύτιμο μερίδιο της κληρονομίας μου, το ποτήριο από το οποίο πίνω τη γλυκιά χαρά. Εσύ, Κύριε, είσαι εκείνος ο οποίος θα με αποκαταστήσεις και θα με επαναφέρεις χαρούμενο στην ποθητή πατρίδα. Και το μερίδιο που μου έτυχε σαν να εμετρήθη με ακριβείς μετροτενίες είναι από τα πλέον καλά. Πράγματι, η κληρονομία μου είναι άριστη. Κατά το διάστημα της ημέρας θα δοξολογήσω και θα υμνήσω τον Κύριο, ο οποίος μου χάρισε σύνεση. Αλλά και κατά το διάστημα της νυχτός, η φωνή της συνειδήσεώς μου και η πόθη της καρδιάς μου με παιδαγωγούν προς τον Κύριο, ώστε Αυτόν να θεωρώ πλούτο και στήριγμά μου. Ημέρα και νύχτα έβλεπα και βλέπω τον Κύριό μου πάντοτε εμπρός μου. Τον βλέπω ότι είναι στα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύσει, για να μην ταραχθώ από οποιονδήποτε φόβο ή κίνδυνο. Για τούτο ακριβώς και φράνθηκε η καρδιά μου, η δε γλώσσα μου λάλησε λόγους αγαλιάσεως. Ακόμη δε και το σώμα μου, όταν αποθάνω, θα αποτεθεί στον τάφο με την ελπίδα της Αναστάσεως. Διότι εσύ ο Θεός μου, δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις τον Άδη, ώστε να φυλακιστεί διαπαντός σε Αυτόν. Ούτε θα επιτρέψεις εγώ, αφοσιωμένος σε σένα, να δοκιμάσω την φθορά και την αποσύνθεση του τάφου. Συ θα με αναστήσεις. Έκαμες γνωστούς σε μένα τους δρόμους και τους τρόπους της μακαρίας και ευλογημένης ζωής. Θα με χορτάσεις χαρά και αγαλίαση όταν με αξιώσεις να δω το ένδοξο πρόσωπό σου στην παντοδύναμη και πανάγαθη δεξιά σου. Υπάρχουν πάντοτε για τους εκλεκτούς σου, Κύριε, τέλειες και ατελείωτες τέρψεις και χαρές.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συπάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημίη καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ,

0: θάνατου αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανό θεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανό θεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανό θεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ είναι άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολιθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε.

0: και άλμα συνοσάσμα συνεβού από στην Θεοτόκον. Χαίρε Βλαστού Αμαράντου Κλίμα, χαίρε Καρπού Ακυρά του Κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα Φιλάνθρωπον, χαίρε Φυτρουγών τη Ζωή Σιμών Φίουσα. Χαίρε Άβρα Βλαστάνουσα Εφορία Νικτιρμών, χαίρε Τράπεζα Βαστάζουσα Ευθυνία Νιλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη Ρηφή Αναθάνη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύπευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ναι ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτήστης σημήν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε Παρθένου Θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλήση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν φωτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρίωσιν έχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυντήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας του νέων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
7: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός φτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
7: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκό ημών επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
7: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσει απομόδια από την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
7: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεικε στον ψυχό ημών.
5: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί Σου, χωρίς απέμπει το αναθέμα.
7: Θεός, χωρίς μιλήσει με δικαιοί.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη
5: αυτών. Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

Περί προσευχής. Για το ότι η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Προσευχή αληθινή είναι η απερίσπαστη, η χωρίς ρεμβασμό, που εκτελείται με προθυμία, με ψυχή που πονάει για τις αμαρτίες της και με νου προσιλωμένο. Η προσευχή περισσότερο πρέπει να αφορά πράγματα αγαθά και να μην εξαντλείται μόνο σε λεπτά και προσεγμένα λόγια. Η ταπεινοφροσύνη γίνεται παντού όχημα της προσευχής και αυτή είναι απόδειξη ταπείνωσης, γιατί γνωρίζοντας την ασθένειά μας, ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Οι ασκούμενοι στην παρθενική ζωή, να έχετε μπροστά στα μάτια σας μόνο τον Χριστό και τον Πατέρα Του και με την προσευχή να φωτίζεστε από το Άγιο Πνεύμα. Όταν προσεύχεται μια ψυχή και δεν διαλέγεται με το Θεό, πώς θα εισακουστεί από Αυτόν? Η ευχή μας κάνει να προσεγγίζουμε το Θεό και να αισθανόμαστε εξοικειωμένοι μαζί Του. Εν Θεώ συνομιλία και νοερή συνάντηση με Αυτόν, που είναι το κάλλιστο και τιμιότατο. Η προσευχή είναι βοηθός στη ζωή μας, συνομιλία με το Θεό, λησμοσύνη των γήινων πραγμάτων, άνοδος στον ουρανό. Δια της ευχής μεταφερόμαστε προς το Θεό. Αν έχουμε συνέστηση ότι προσευχόμενοι στεκόμαστε ενώπιόν Του, θα προσευχηθούμε πράγματι χωρίς μετεωρισμό. Η προσευχή είναι ο ήλιος των αερών οφθαλμών της ψυχής. Όπως ο ήλιος είναι το φως του σώματος, έτσι και η προσευχή είναι το φως της ψυχής. Η προσευχή που διενεργείται με προθυμία και ζήλο είναι άσβηστο και διαρκές φως της ψυχής και της διάνοιας. Η Θεία Προσευχή είναι αληθινά ουράνια πανοπλία και από μόνη της είναι δυνατό να διαφυλάξει ασφαλώς αυτούς που έχουν παραδώσει τον εαυτό τους στο Θεό. Η προσευχή είναι κοινό φάρμακο των παθών, κατάλληλο στο να προφυλάει από αυτά. Η προσευχή είναι χορηγός της ζωής, υποθήκη υγείας, ελπιδοφόρο άνθος. Μεγάλο όπλο η προσευχή, μεγάλη ασφάλεια, μεγάλος θησαυρός, μεγάλο λιμάνι, ασφαλής περιοχή. Η προσευχή είναι σωτήριο φάρμακο που εμποδίζει τη διάπραξη αμαρτημάτων και γιατρεύει τα πλημελήματα. Ισχυρό όπλο η προσευχή, μόνιμος θησαυρός, πλούτος αδαπάνητος, λιμάνι δίχως κύματα, πηγή γαλήνης, ρίζα μυρίων αγαθών και μητέρα. Πιο δυνατή και από τη βασιλεία ακόμη. Η προσευχή είναι λιμάνι των βασανισμένων, άγκυρα όσων κλειδονίζονται, στήριγμα των σαλευωμένων, θησαυρός των φτωχών, ασφάλεια των πλούσιων, απομάκρυνση νοσημάτων, φύλακας της υγείας, φυγαδευτήριο κάθε λύπης, πηγή ευθυμίας, αφορμή συνεχούς ευχαρίστησης, μητέρα της φιλοσοφίας. Η προσευχή δεν είναι βέβαια εφόδιο μόνο στους αμαρτωλούς και κάτι ανάρμοστο για τους δίκαιους. Και στους δύο προσφέρει άφθονα τα αγαθά. Στους δίκαιους παραχωρεί την ασφάλεια της δικαιοσύνης και στους αμαρτωλούς το μέσο για να αποθέσουν τα αμαρτήματά τους. Είναι ο τρόπος για να κρατηθούν οι δίκαιοι μακριά από την αμαρτία. Είναι νοητή η κραυγή των δίκαιων προς το Θεό, αλλά η ισχύ της κρύβεται στα βάθη της καρδιάς και μπορεί να φτάσει ως τα αυτιά του Θεού. Διότι αυτός που ζητάει προσευχόμενος τα μεγάλα και τα επουράνια, κράζει μέσα του με πόνο και κάνει εισακουστή την προσευχή του στο Θεό. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει όλων τις σκέψεις και ό,τι ακριβώς επισημαίνει η φωνή μας, αυτό λέμε με το νου στο Θεό, το οποίο όμως πριν ακόμη το σκεφτούμε ο Θεός το γνωρίζει. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος να προσεύχεται χωρίς να προφέρει καμιά λέξη, αλλά να συνδυάζει μέσα του κάθε τι πνευματικό σε μια νοηρή προσευχή που τον ενώνει απερίσπαστα με το Θεό. Αυτή είναι πραγματική προσευχή, όταν εσωτερικά ξεπηδούν φωνές περισσότερο της πονεμένης ψυχής και φαίνεται όχι από τον τόνο της φωνής, αλλά από την προθυμία του νου που προσεύχεται. Έτσι προσευχόταν και ο Μωυσής. Γι' αυτό δίχως να έχει πει ο ίδιος μια λέξη, του λέει ο Θεός: «Τι φωάς πρόσμε?» Ασφαλώς οι άνθρωποι μόνο αυτή τη φωνή προσέχουν. Ο δε Θεός, πριν από αυτή, ακούει την εσωτερική κραυγή του. Άρα και χωρίς να μιλάτε, ακούγεστε από το Θεό. Και στην αγορά που βαδίζετε, να προσευχόσαστε με το νου, με τα πολλής ακριβίας. Και με φίλους αν συζητάτε και με κάθε τι με το οποίο ασχολείστε, μπορείτε με μια σφοδρή βοή να καλείτε το Θεό. Την εσωτερική σας βοή εννοώ,
αλλά σε κανέναν από τους παρόντες να μην δίνετε την εντύπωση ότι κάνετε τέτοια προσευχή. Ούτε με τη στάση του σώματος, ούτε με την κραυγή της φωνής, αλλά με πρόθυμη τη θέληση να κάνουμε προσευχή. Μήτε με θορύβους και κραυγές και προσεπίδειξη, έτσι ώστε να ενοχλείτε και τους διπλανούς, αλλά με κάθε ιδιότητα, με συντριβή νου και εσωτερικά δάκρυα.

Από το λόγο αδιώχου μοναχού της Λαύρας του Αβά Σάβα. Το να αφιερώνει κανείς χρόνο στην αδιάλειπτη προσευχή είναι αναγκαίο και επωφελές σε όλους. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Πατέρα, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να μας δώσει σύνεση πνευματική, ώστε να αποκτήσουμε νύψη, να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να ζητάμε να γίνεται το θέλημά Του στη ζωή μας. Διότι αυτό μας έδωσε ως εντολή ο Θεός και σωτήρας μας, το πνευματικό φως, το όν το αληθινό, να ζητούμε δηλαδή να γίνεται το θέλημά Του. Όταν λοιπόν επικαλούμαστε την Αγία και Ομοούσιο Τριάδα με αγνές προσευχές, καθαρό μυαλό και με σκοπό την ένωσή μας με το Θεό, προσεγγίζουμε και παραλαμβάνουμε τα πανάρετα δώρα που προέρχονται από Αυτήν. Η προσευχή είναι ανώτερη όλων των αρετών, γιατί όντας καθαρή αγγίζει το Θεό. Η προσευχή είναι βλαστός πραότητας και αοργησίας, υπόθεση χαράς και ευχαριστίας, προφύλαξη από τη λύπη και τη βαρυθυμία. Είναι λοιπόν ανάγκη ο νους να βρίσκεται σε μεγάλη προσοχή κατά την ώρα της προσευχής και το στόμα να σιωπά. Τότε μπορεί κανείς να προσευχηθεί, διότι η προσευχή είναι ομιλία προς το Θεό. Η ενπνεύματη προσευχή που συνοδεύεται από πένθος αποβαίνει η τροφή του νου, όπως ακριβώς ο άρτος για το σώμα. Μακάριος ο νους, ο οποίος κατά την ώρα της προσευχής ομιλεί στο Θεό δίχως περισπασμούς. Αυτός ανεβαίνει ψηλά σαν νεογέννητος αετός και γίνεται φωτεινός από τη φωτοειδή αλίωση του Θεού. Και όταν στεκόμαστε σε προσευχή, να μην ευχόμαστε να γίνεται το δικό μας θέλημα, αλλά του Θεού, καθώς έτσι διδαχθήκαμε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αυτός που θέλει να προσεύχεται καθαρά, προηγουμένως πρέπει να προσευχηθεί για να έχει τη συνέργεια των δακρύων, ώστε με το πένθος, δηλαδή τη λύπη για τις αμαρτίες, να εξημερώσει την αγριότητα της ψυχής και έτσι να φτάσει στην καθαρή προσευχή. Διότι η επίμονη και συνεχής προσευχή, δια της ομιλίας προς το Θεό, αρπάζει το νου από τις κοσμικές σκέψεις και τον τοποθετεί μπροστά στο Θεό. Και το πλησίασμα αυτό τον πλημμυρίζει ευλάβεια και πραότητα. Χωρίς όμως ταπεινοφροσύνη, η προσευχή δεν γίνεται ευπρόσδεκτη. Ο Κύριος επιβλέπει την προσευχή των ταπεινών και δεν απαξιώνει τη δέησή τους. Έτσι λοιπόν, αυτός που θέλει να καθαρίσει την καρδιά του, πρέπει να τη θερμάνει με την παντοτινή μνήμη του Θεού. Αυτός είναι διαρκές έργο και μελέτη του. Διότι δεν πρέπει άλλοτε να προσευχόμαστε και άλλοτε όχι, αλλά πάντοτε να διαθέτουμε χρόνο για την προσευχή με προσεκτικό νου, ακόμη και αν βρισκόμαστε κάπου έξω από το κελί της προσευχής.

Περί υπομονής. Η υπομονή είναι η ηθική δύναμη που κατευνάζει τα θλιβερά συναισθήματα τα οποία αναπτύσσονται στην καρδιά του ανθρώπου και καταπραίνει τους πόνους που προκαλούν τα βάσανα. Η υπομονή είναι αρετή, αφού υπάρχει ο σκαρπός της ελπίδας προς το Θεό. Η θλίψη οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Η υπομονή είναι η πρώτη των αρετών, διότι με αυτή επιβραβεύεται η σωτηρία. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσεται. Στην υπομονή βρίσκεται η σωτηρία των ψυχών. Ο Χρυσόστομος λέει τα εξής για την υπομονή. Η υπομονή είναι ρίζα όλων των αγαθών, μητέρα της ευσέβειας, κλάδος της ευφροσύνης, καρπός αμάραντος, πύργος ακαταμάχητος, λιμάνι που δεν ταράζεται από τις τρικυμίες. Και αμέσως, τίποτα δεν είναι εισάξιο της υπομονής, αλλά αυτή υπάρχει βασίλισσα των αρετών, θεμέλιο των κατορθωμάτων, λιμάνι ακύμαντο, ειρήνη μέσα στον πόλεμο, γαλήνη στον κλειδονισμό, ασφάλεια στις εχθρικές επιβουλές. Αυτόν που την κατέκτησε τον έκανε στερεότερο και από το διαμάντι. Αυτή ούτε όπλα επιθετικά, ούτε παραταγμένα στρατόπεδα, ούτε μηχανές που κινούνται εναντίον της, ούτε τόξα, ούτε δόρατα, ούτε αυτό το στρατόπεδο των δαιμόνων, ούτε οι φοβερές φάλαγγες των εχθρικών δυνάμεων, ούτε αυτός ο διάβολος με όλη του την παραταγμένη στρατιά και δολιότητα μπορούν να παραβλάψουν. Και αμέσως, βασίλισσα των αγαθών είναι η υπομονή και κορονίδα των στεφάνων. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει: «Η υπομονή είναι πρόξενος και προάγγελος κάθε αγαθού σε μας. Ο δρόμος για την προκοπή. Τροφός της ελπίδας στον αιώνα των μέλλοντα. Η υπομονή διδάσκει να υπομένουμε με γενναιότητα τα παθήματα. Αποφαίνει γύμνασμα της φιλοσοφίας και διδάσκαλος της αρετής. Το όνομα της υπομονής είναι όνομα πολλών υδρότων και πολλής καρτερίας».

Περί του πλούτου του Θεοσεβούς. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει για τον πλούτο του Ευσεβούς, τον οποίο ονομάζει Πανκτήμονα, δηλαδή άνθρωπο που απέκτησε όλα τα αγαθά, τα εξής. Από μόνη της η ψυχή είναι και θησαυρός του και πλούτος αναφέρετος, απόκτημα άριστο για τον κατοχό του και αυτό που καθιστά αληθινά μακάριο τον άνθρωπο. Αυτός, οτιδήποτε και αν βρεθεί μπροστά του, δεν τοποθεί και δεν απλώνει το χέρι του σε ό,τι δεν είναι δικό του. Όσα όμως έχει ανάγκη μπορεί να τα αποκτήσει. Αλλά και αυτά που με ευσέβεια επιθυμεί και ζητάει από το Θεό, ο Θεός του τα παρέχει. Πώς γίνεται λοιπόν αυτός να μην είναι πάμπλουτος και γεμάτος από όλα τα αγαθά, αφού έχει θησαυρό αιώνιο το Θεό? Διότι καθώς έχει υποθεί, ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσεται. Αν ο Θεός γενικά δεν αρνείται τίποτα, στο Θεοσεβή παραχωρεί τα πάντα. Περί των καλών που προέρχονται από τις θλίψεις. Η θλίψη τονώνει τα νεύρα της ψυχής και αυξάνει την προθυμία για ασκητική πάλη, αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής και προετοιμάζει την πνευματική ειδονή που θα λάβει εξαιτίας αυτής στο μέλλον. Τέτοια είναι η φύση της θλίψης. Όταν καταλαμβάνει μια γενναία και νεανική ψυχή, αυτά τα αγαθά κυοφορεί. Και όπως ακριβώς η φωτιά κάνει αγνότερο και καθαρότερο το χρυσάφι, όταν γίνεται ένα με αυτό, έτσι και όταν επέρχεται η θλίψη στις χρυσές ψυχές, τις προετοιμάζει ώστε να γίνουν καθαρότερες και αγνότερες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπί σου κατεσκήνει». Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Οι θλίψεις δεν παραχωρούνται άσκοπα από τον ποιμένα μας Κύριο στους δούλους του Θεού, αλλά σαν δοκιμασία της αληθινής αγάπης προς τον πλάστη μας Θεό. Διότι όπως οι κόποι των αγώνων προσφέρουν στέφανα στους αθλητές, έτσι και στους χριστιανούς, η δοκιμασία των πειρασμών που υφίστανται παρέχει κόπο και πόνο μεν, οδηγεί όμως την τελείωση, αν δεχόμαστε όλα όσα ο Κύριος οικονομεί για μας, με την πρέπουσα υπομονή και κάθε ευχαριστία. Και αμέσως, πράγματι, σε αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι, οι θλίψεις είναι πνευματικά γυμνάσματα και τροφή των αθλητών του Χριστού που τους οδηγούν στο να κληρονομήσουν τη δόξα του Πατρός. Ο Χρυσόστομος αντιπαραβάλλει τις θλίψεις με τον χειμώνα, εποχή κατάλληλη για τη γεωργία λέγοντας: «Όπως ακριβώς ο χειμώνας είναι κατάλληλος για την καλλιέργεια της γης, έτσι και οι θλίψεις είναι κατάλληλες για τη φροντίδα της ψυχής. Δύο κέρδη φέρνει η θλίψη. Καταρχάς μας κάνει αξιολογότερους και προσεκτικότερους. Ύστερα, δεν είναι δά και μικρό το δικαίωμα που αποκτούμε εξαιτίας της, το να εισακουγόμαστε δηλαδή από το Θεό. Και αμέσως, η θλίψη στέκεται δεσμός αδιάσπαστος, αύξηση αγάπης, αφορμή κατάνοιξης και ευλάβειας. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αποκαλεί τη θλίψη αγαθό φάρμακο για τη σωτηρία. Ο Θεοφύλακτος λέει για τις θλίψεις ότι είναι επιβεβαίωση του Ευαγγελίου. Ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει ότι οι θλίψεις μας κάνουν περισσότερο σόφρονες, ξεριζώνουν το βραχνά της ραθυμίας, μας μεταπίθουν στο να αγαπάμε την επιοίκεια. Ο σκληρός και απειθάρχητος, φοβούμενος μη χάσει την αγιότητα, υποφέρει, χάριν της υπακοής, το βάρος των θλίψεων. Ο δε Θεοδόρητος λέει: «Αυτοί που δεν ζουν για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους, υπομένουν τις δοκιμασίες με τα χαράς. Αυτά δε που είναι από τη φύση τους μεγάλα και δύσκολα παθήματα, τα αξιολογούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, βρίσκοντάς τα μικρά και καρποφόρα». Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι «ο φιλάνθρωπος Θεός, ανάλογα με το μέτρο της θλίψης, παραχωρεί και την παρηγοριά και παραγγινεί τους ταπεινούς ώστε να μην αστοχήσουν στον αγώνα τους, συνθλιβόμενοι από υπερβολική λύπη». Ο Χρυσόστομος τονίζει ότι «οι μεν δίκαιοι θλίβονται με γυμνάσματα δικαιοσύνης προς δόξαν Θεού, δηλαδή, οι δε άδικοι ελέγχονται για τις αμαρτίες τους». Γι' αυτό το λόγο, η Γραφή αποκαλεί θλίψη στα παθήματα των δικαίων, ενώ των αμαρτωλών τα αποκαλεί μάστιγες. Η ζωή είναι γεμάτη με πολλές δυσκολίες. Και πάντως είναι ανάγκη να υπάρχουν θλίψεις και στο δίκαιο και στον άδικο, και στον ευσεβή και στον ασεβή. Αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών είναι μεγάλη. Διότι άλλο είναι να περνάς τις θλίψεις σαν οικείος του Θεού
και άλλο να υφίστασε τις κακώσεις σαν ξένος. Δέχεται χτυπήματα ο γιος, δέχεται και ο υπηρέτης. Αλλά ο μεν σαν δούλος που έπεσε σε αμαρτία και δέχεται τις συνέπειες, ο δε σαν ελεύθερος και γιος που προσεύχεται επιθυμώντας την επιστροφή προς τον πατέρα. Δεν κάνουν οι πληγές την ομοτιμία, ούτε όταν πάθει ο ευσεβής ότι πάθει και ο ασεβής γίνεται εισάξιος με τον ασεβή. Αλλά σε αυτόν λογίζεται η θλίψη σαν παιδαγωγική δοκιμασία, στον ασεβή όμως ως ταλαιπωρία και τιμωρία. Ο δε συνέσιος λέει ότι τα αγαθά στους ανθρώπους επέρχονται μέσω των θλίψεων, τα δε κακά μέσω της καινοδοξίας. Ο Χρυσόστομος τέλος λέει: «Κανέναν άνθρωπο που πορεύεται στο δρόμο της αρετής δεν θα βρεις δίχως λύπη, θλίψη, οδύνη, πειρασμό. Μεγάλο αγαθό η θλίψη, και αυτό το μαθαίνουμε από παιδιά, ότι χωρίς θλίψη τίποτα χρήσιμο δεν θα είχαμε μάθει».

περί αγάπης. Περί θείου έρωτα. Ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη προς το θείο που εκδηλώνεται σαν ακατάπαυστος πόθος προς το Θεό. Ο θείος έρωτας γεννείται στην καρδιά που έχει καθαρθεί από τα πάθη, διότι μέσα σε αυτήν εισέρχεται η θεία χάρη. Ο έρωτας προς το Θεό είναι θείο δώρο και προσφέρεται στην ψυχή που αγωνίζεται να παραμείνει αγνή, δώρο της θείας χάρης που επεφύτησε και αποκαλύφθηκε στην ψυχή. Ο θείος έρωτας δεν ενεργεί σε καμία ψυχή χωρίς προηγουμένως αυτή να έχει δεχτεί τη θεία αποκάλυψη. Αυτό διότι η ψυχή που δεν έχει δεχτεί ακόμη τη θεία αποκάλυψη δεν έχει πάνω της την επίδραση της χάριτος και μένει απαθή στο θείο έρωτα. Είναι αδύνατο να γεννηθεί θείος έρωτας χωρίς την ενέργεια της θείας δύναμης μέσα στην καρδιά, διότι ο θείος έρωτας είναι ενέργεια της θείας χάρης που κατοικεί στην καρδιά. Οι εραστές του θείου ελκύστηκαν στο θείο έρωτα από τη θεία χάρη που ενήργησε στην καθαρή καρδιά τους, αποκαλύφθηκε στην ψυχή και ελκύστηκε από το Θεό. Ο εραστής του θείου δέχτηκε πρώτος από το Θεό τον έρωτα και κατόπιν αισθάνθηκε έρωτα γι' αυτόν. Ο εραστής του θείου προηγουμένως έγινε Υιός αγάπης και έπειτα αυτός αγάπησε τον Πατέρα. Η καρδιά που ερωτεύτηκε τον Κύριο ουδέποτε υπνώτη, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε εγρήγορση, διότι ο έρωτας προς τον Κύριο την έχει κατακλείσει. Ο άνθρωπος παραδίδεται στον ύπνο από την ανάγκη της φύσης, η καρδιά όμως γρηγορεί υμνώντας το Θεό. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τον πνευματικό έρωτα: «Είναι τόσο επιτακτικός ο πνευματικός έρωτας, ώστε να εκμεταλλεύεται τον καιρό, και πάντοτε η ψυχή να θέλει να βρίσκεται με αυτόν που την αγαπάει, ώστε καμία θλίψη ή οδύνη να μην πλησιάζει και ισχωρεί μέσα της». Η ψυχή που έχει ελκυστεί από το θείο έρωτα προσκολάται στέρεα στο Θεό. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και σε αυτόν αφήνει όλη της την ελπίδα. Ο θείος αυτός έρωτας την οδηγεί προς το Θεό και με αυτόν διαλέγεται μέρα και νύχτα. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από το θείο έρωτα τίποτε άλλο δεν επιθυμεί πέρα από το υπέρτατο αγαθό. Αμελεί για όλα και αισθάνεται πως όλα τα του κόσμου είναι ανούσια.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Λοιπόν, να ξέρετε, αυτός που θα αξιωθεί να μαρτυρήσει πρέπει να έχει πολύ ταπείνωση και να αγαπάει πολύ τον Χριστό. Αν προχωρήσει εγωιστικά στο μαρτύριο, θα τον εγκαταλείψει η χάρης. Θυμάστε ο Σαπρίκιος, ένας που έφτασε μέχρι το μαρτύριο, αρνήθηκε τον Χριστό. «Γιατί με φέρατε εδώ», είπε στους δημίους. «Καλά, δεν είσαι χριστιανός», του λένε. «Όχι», απαντάει, και ήταν ιερέας. Μου λέει ο λογισμός ότι πήγαινε να μαρτυρήσει εγωιστικά και όχι ταπεινά. Δεν πήγαινε στο μαρτύριο για την πίστη του, για την αγάπη του Χριστού μας. Γι' αυτό τον εγκατέλειψε η χάρης. Γιατί όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί και τον Χριστό. Γέροντα, πολλές φορές λέμε ότι σε δύσκολες ώρες ο Θεός θα δώσει δύναμη. Ο Θεός θα δώσει δύναμη σε ένα ταπεινό άνθρωπο που έχει καθαρή καρδιά, που έχει καλή διάθεση. Αν δει ο Θεός πραγματικά καλή διάθεση, ταπείνωση, θα δώσει πολύ δύναμη. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από τη διάθεση του ανθρώπου για να του δώσει δύναμη ο Θεός. Είπατε, Γέροντα, να έχει ταπείνωση και καλή διάθεση. Μπορεί να έχει δηλαδή υπερηφάνεια και καλή διάθεση. Όταν λέμε ταπείνωση, εννοούμε τουλάχιστον στο θέμα αυτό του μαρτυρίου να έχει ταπείνωση. Μπορεί να έχει υπερηφάνεια, αλλά τότε να ταπεινωθεί και να πει «Θεέ μου, είμαι υπερήφανος. Τώρα όμως δώσ' μου λίγη δύναμη να μαρτυρήσω για την αγάπη σου, να εξοφλήσω για τις αμαρτίες μου». Οπότε αν έχει ταπεινή διάθεση και πηγαίνει στο μαρτύριο με μετάνοια, τότε δίνει πολύ χάρη ο Θεός. Να μην πάει δηλαδή με υπερήφανη διάθεση, με το λογισμό ότι θα γίνει μάρτυρας, θα του γράψουν στο συναξάρι την ακολουθία, θα του κάνουν εικόνα με φωτοστέφανο. Ένας μου είπε, «Πάτερ Παΐσιε, κάνε προσευχή να φτάσω μέχρι πέμπτου ουρανού». «Καλά», του λέω, «ο Απόστολος Παύλος έφτασε στον τρίτο ουρανό, εσύ ζητάς να φτάσεις στον πέμπτο». «Γιατί», μου λέει, «δεν γράφει η γραφή να ζητάμε τα Κρήτονα». Άκου εκεί κουβέντα. Πάντως αν πάει κανείς στο μαρτύριο για να έχει δόξα στον παράδεισο, καλύτερα να μην σκεφτεί να μαρτυρήσει. Ένας σωστός χριστιανός, γνήσιος, αν ήξερε ότι και στον παράδεισο που θα πάει θα έχει βάσανα, θα έχει μαρτύρια, πάλι θα λαχταρούσε να πάει. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αν υποφέρουμε κάτι εδώ στη γη θα είμαστε καλύτερα εκεί στον ουρανό. Να μην πάμε έτσι. Εμείς θέλουμε τον Χριστό. Ας υπάρχει μαρτύριο, ας μαρτυρούμε κάθε μέρα, ας μας δέρνουν κάθε μέρα και δυο και τρεις φορές τη μέρα, δεν μας απασχολεί. Το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να είμαστε με τον Χριστό. Για πέστε μας, Γέροντα, ένας μπορεί να ζει ράθυμα και όταν χρειαστεί να ομολογήσει θα ρετά. Ναι, για να το κάνει κανείς αυτό η καρδιά του πρέπει να έχει μέσα καλοσύνη, θυσία. Γι' αυτό είπα να καλλιεργηθεί η αρχοντιά, το πνεύμα της θυσίας. Ο ένας να θυσιάζεται για τον άλλο. Βλέπεις τον Άγιο Βονιφάτιο και την Αγία Αγλαΐδα. Ο Βονιφάτιος ήταν δούλος της συγκλητικής Αγλαΐδος. Είχανε την ελεηνή εκείνη ζωή στη Ρώμη. Αλλά μόλις κάθονταν να φάνε, ο νους τους πήγαινε στους φτωχούς. Τρέχανε να δώσουν πρώτα φαγητό στους φτωχούς και μετά τρώγανε αυτοί. Ήτανε κυριευμένοι από πάθη, αλλά είχαν και καλοσύνη και πονούσαν τους φτωχούς. Είχανε πνεύμα θυσίας, γι' αυτό ο Θεός τους βοήθησε. Και η Αγλαΐδα, αν και ζούσε αμαρτωλή ζωή, αγαπούσε τους Αγίους Μάρτυρες και ενδιαφερόταν για τα Άγια Λείψανά τους. Είπε στο Βονιφάτιο να πάει με άλλους υπηρέτες στη Μικρά Ασία για να πληρώσει και να μαζέψει τα Άγια Λείψανα των Μαρτύρων και να τα φέρει στη Ρώμη. Εκείνος της είπε χαμογελώντας, «Αν σου φέρουνε και το δικό μου λείψανο θα το δεχτείς». «Μην αστειεύεσαι με αυτά», του λέει εκείνη. Τελικά, όταν πήγανε και φτάσανε στην Ταρσό και πήγε στο αμφιθέατρο για να αγοράσει τα Άγια Λείψανα, παρακολούθησε τα μαρτύρια των χριστιανών και αμέσως συγκλονίστηκε από την καρτερία τους. Έτρεξε, ασπάστηκε τα δεσμά, τις πληγές τους και του ζήτησε να προσευχηθούν να τον ενισχύσει ο Χριστός, να ομολογήσει και αυτός δημόσια ότι είναι χριστιανός. Μαρτύρησε λοιπόν και αυτός στο αμφιθέατρο και οι σύντροφοί του αγόρασαν το λείψανό του και το μετέφεραν στη Ρώμη, όπου άγγελος Κυρίου είχε πληροφορήσει την Αγλαΐδα για το γεγονός.
Έτσι εκείνο που είπε χαριτολογώντας ήταν σαν να το είχε προφητεύσει πριν φύγει από τη Ρώμη. Ύστερα η Αγλαΐδα, αφού μοίρασε την περιουσία της, έζησε με άσκηση και πτωχία ακόμη 15 χρόνια και αγίασε. Βλέπετε, δεν είχαν βοηθηθεί, γι' αυτό είχαν παρασυρθεί στο κακό και είχαν παρεκτραπεί. Όμως είχαν πνεύμα θυσίας και ο Θεός δεν τους άφησε. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 19 Δεκεμβρίου.

Γέροντα, σκέφτομαι ότι αν έβλεπα τον τροχό της Αγίας Εκατερίνης, θα πέθαινα από το φόβο μου. Άμα πέθαινες πριν σε ανεβάσουν στον τροχό, καλά θα ήτανε. Θα ήταν ευλογία από τον Θεό. Αλλά αν τυχόν ανέβαινες εκεί και δυσκολευόσουν, εκεί θα ήτανε το βάσανο. Οι μάρτυρες είχαν καλή διάθεση.

τον αποκεφαλίσουν και εκείνος τους έλεγε «Θα σας τον δείξω, φάτε πρώτα». Όταν τους είπε ότι είναι ο ίδιος, δίστασαν εκείνοι. Αλλά ο Άγιος Λογκίνος τους παρακάλεσε να εκτελέσουν την εντολή που είχαν και τον αποκεφάλισαν. Και ο Άγιος Γεδεών ο Καρακαλινός, τι καρτερία είχε. «Πάρτε το χέρι», είπε στους δημίους, «πάρτε και το πόδι, πάρτε και τη μύτη. Για να μην τα πολυλογώ, πάρτε τα όλα». Φοβερό. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, πρέπει να μην αγαπάει τον εαυτό του, να αγαπάει τον Θεό. Η μητέρα μπαίνει μέσα στη φωτιά για να σώσει το παιδί της, επειδή η αγάπη της είναι ισχυρότερη από το κάψιμο της φωτιάς. Δεν καταλαβαίνει πόνο. Η αγάπη για το παιδί της σκεπάζει τον πόνο. Πόσο μάλλον η αγάπη για τον Χριστό. Για τον Άγιο που προχωρεί στο μαρτύριο, η αγάπη του για τον Χριστό είναι ανώτερη από τον πόνο. Γι' αυτό και τον εξουδετερώνει. Το μαχαίρι του Δημίου το ένιωθαν οι μάρτυρες γλυκύτερο και από το δοξάρι του βιολιού. Όταν φουντώσει η αγάπη για τον Χριστό, τότε το μαρτύριο είναι πανηγύρι. Η φωτιά ανακουφίζει καλύτερα από το λουτρό, γιατί το κάψιμο χάνεται από το κάψιμο της θείας αγάπης. Το γδάρσιμο είναι σαν χάιδεμα. Ο θείος έρωτας παίρνει την καρδιά, παίρνει το μυαλό. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ούτε πόνο, τίποτα, γιατί ο νους του είναι στο Χριστό και πλημμυρίζει η καρδιά του από χαρά. Πόσοι Άγιοι πήγαιναν στο μαρτύριο και νιέθανε τόση χαρά, λες και πήγαιναν σε πανηγύρι. Ο Άγιος Ιγνάτιος έτρεχε στο μαρτύριο και φώναζε «Αφήστε με να μαρτυρήσω, αφήστε με να με φάνε τα θηρία». Τη χαρά που ένιωθε εκείνος δεν την αισθάνεται ούτε ένας νεαρός ερωτευμένος που λέει «Θέλω αυτή να την παντρευτώ και δεν υπολογίζω κανένα, ούτε μάνα, ούτε πατέρα». Από την τρέλα του ερωτευμένου, μεγαλύτερη ήταν η τρέλα του Αγίου Ιγνατίου. Όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν για την αγάπη του Χριστού μας. Οι Άγιοι μάρτυρες σχίσανε το αίμα τους. Οι όσοι πατέρες σχίσανε υδρότες, δάκρυα, κάνανε πνευματικά πειράματα στον εαυτό τους. Σαν καλοί βοτανολόγοι. Ταλαιπωρηθήκαν οι ίδιοι από αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, για να μας αφήσουν τις πνευματικές τους συνταγές. Έτσι προλαβαίνουμε το κακό ή θεραπεύουμε μια πνευματική αρρώστια μας και αποκτάμε υγεία. Και αν φιλοτιμηθούμε να τους μιμηθούμε στους αγώνες, μπορούμε ακόμη και να γιάσουμε. Δεν συγκρίνονται φυσικά όλοι οι αγώνες των οσίων, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, ούτε και τα βασανιστήρια όλων των Αγίων Μαρτύρων, με το πάθος του Κυρίου μας. Διότι όλους τους βοηθούσε ο Χριστός θεϊκά και γλυκαίνονται οι πόνοι τους από τη μεγάλη του αγάπη. Στον εαυτό του όμως, ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολλή αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Αλλιώς θα είναι πιο ανέστητος και από τα δημιουργήματα του Θεού, αφού ο ήλιος αισθάνθηκε το πάθος του Κυρίου και σκοτίνιασε. Γιατί δεν άντεχε να το βλέπει. Η γη και αυτή τρόμαξε όταν το είδε. Οι πέτρες κομματιάστηκαν, οι τάφοι και αυτοί σύστηκαν τόσο δυνατά που ξύπνησαν πολλούς νεκρούς από χρόνια και τους έβγαλαν έξω να διαμαρτυρηθούν για την αχάριστη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τον ευεργέτη και λυτρωτή Θεό. Γέροντα, όταν δεν κάνει κανείς την πνευματική εργασία που πρέπει, θα έχει την πίστη αν έρθει μια δύσκολη ώρα ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει για να τον επικαλεστεί. Μήπως επαναπαυόμαστε στο λογισμό ότι τότε θα βοηθήσει ο Θεός για να αποφύγουμε τον κόπο της προετοιμασίας? Α, πρέπει να ετοιμαστούμε. Αν δεν σπείρει κανείς, πώς να δώσει ο Θεός να γίνουν καλά τα σιτάρια του? Πρέπει να σπείρει ο άνθρωπος και ανάλογα με το τι θα σπείρει, ο Θεός θα δώσει. Και στο στρατό λένε «έσω έτοιμος». Και πώς θα ετοιμαστούμε, γέροντα? Πότε είναι έτοιμος κανείς? Όταν είναι επιφυλακή ο στρατός, οι στρατιώτες είναι συνέχεια έτοιμοι. Με τα άρβυλα, με τα όπλα, με τις σφαίρες, περιμένουν μόνο τη διαταγή. Και πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η επιφυλακή? Ανάλογα. Ο μοναχός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος. Και τότε δεν φοβάται τίποτε. Τι να φοβηθεί, το θάνατο? Αυτός θα του ανοίξει την πόρτα του παραδείσου, γιατί κάτω από την πλάκα του τάφου είναι κρυμμένο το κλειδί της αιωνιότητας.

Άλλωστε ο μοναχός όποτε και αν πεθάνει εν μετανοία βρίσκεται. Η φυγή του από τον κόσμο και το σχήμα του αυτό δηλώνουν. Μετανοεί και προχωρεί να κάνει λεπτή πνευματική εργασία. Όσο αυξάνει η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον, τόσο ελαττώνεται η αγάπη για τον εαυτό του και δεν τον υπολογίζει. Και τότε ισχύει εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Τίποτε δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τους κοσμικούς η σκέψη του μαρτυρίου τους αναγκάζει να καταφεύγουν στο Θεό και να λένε από φόβο «Χριστέ μου, Παναγία μου», ενώ ο μοναχός θέλει να είναι συνέχεια κοντά στο Θεό γιατί τον αγαπάει. Πολλοί από τους κοσμικούς κάνουν τον καλό γιατί φοβούνται να μην πάνε στην κόλαση. Ο μοναχός όμως κάνει τον καλό από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον ευεργέτη του Θεό. Και πώς γέροντα θα νιώσω το μαρτύριο και την άσκηση? Α, για να νιώσεις κι εσύ λίγο τι θα πει μαρτύριο, να δέχεσαι έστω με χαρά την περιφρόνηση. Και αν θέλεις να νιώσεις και λίγο την άσκηση, μια που δεν μπορείς να νηστέψεις 40 ημέρες όπως ο Χριστός, νήστεψε μια Τετάρτη που τον πρόδωσαν και μια Παρασκευή που τον σταύρωσαν. Εκείνοι που θέλουν να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού, αλλά δεν υπάρχει μαρτύριο, μπορούν την αγάπη τους αυτή από την οποία καίγονται να την εκδηλώσουν με σωματική άσκηση για τις ψυχές των κεκοιμημένων που καίγονται για να βρουν λίγη ανάπαυση. Όπως το μαρτύριο είναι πανηγύρι, έτσι και η άσκηση είναι πανηγύρι, γιατί αποφεύγει κανείς όλη την ανθρώπινη παρηγοριά και βρίσκει τη θεία. Οι Άγιοι Μάρτυρες ένιωθαν μεγάλη χαρά που τους δινόταν η ευκαιρία να μαρτυρήσουν. Από το μαρτύριο ξεκίνησε ο ασκητισμός στην πνευματική ζωή. Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος, έβγαλε τους χριστιανούς από τις φυλακές γιατί τους είχαν εκεί για να τους τελειώσουν. Άλλους ακατεμένους, και έτσι σταμάτησαν τα μαρτύρια. Αλλά εκείνοι που περίμεναν στις φυλακές με χαρά τη σειρά τους για να μαρτυρήσουν, όταν ελευθερώθηκαν, στεναχωρήθηκαν πολύ που τους χάλασε ο Μέγας Κωνσταντίνος αυτή την ευκαιρία. Εκεί που του περίμεναν το μαρτύριο με χαρά βρέθηκαν ελεύθεροι. Οπότε από την αγάπη τους προς τον Θεό και τη φλόγα που είχαν να μαρτυρήσουν πήρανε τα βουνά που λένε. Γι' αυτό τα μαρτύρια που θα τους έκανε ο Διοκλητιανός, ο Μαξιμιανός, τα έκαναν μόνοι τους, τον εαυτό τους, με την άσκηση. Άλλος πήγαινε και κρεμιόταν με σχοινιά από τα χέρια σε κανένα δέντρο, προσευχόταν με πόνο, αλλά αγαλόταν θεϊκά. Άλλος δαινόταν για την αγάπη του Χριστού. Έτσι θα μέδαινε, έλεγε ο Διοκλητιανός. Και νιώθανε μεγάλη χαρά που βασάνιζαν τον εαυτό τους. Οι πρώτοι ξεκίνησαν με αυτή τη θεία τρέλα, τη θεία Παλαβομάρα, και δόθηκαν στην άσκηση για την αγάπη του Χριστού, και μετά τους μιμήθηκαν στην άσκηση και άλλοι. Έτσι μπήκε ο ασκητισμός στη θρησκεία μας. Άλλοι πάλι πιο παλαβοί είπανε «Είμαστε πρόβατα του Χριστού» και τρώγανε μόνο χορτάρι από τη γη. Αυτή ήταν η λεγόμενη βοσκή. Ζούσανε τόσο έντονα τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική τους μηδαμινότητα που λέγανε «Είμαι ζώο, αχάριστος, όλη μου τη ζωή θα τρώω χόρτα». Και έτσι κάνανε, τρώγανε χόρτα και χαιρόντουσαν. Φτερούγιζε η καρδιά τους από αγάπη προς τον Χριστό. «Πρόβατο του Χριστού», έλεγαν, «δεν είμαι, θα τρώω χόρτα». Αργότερα αυτό το απαγόρευσε η Εκκλησία, γιατί οι κυνηγοί πολλούς τους περνούσαν για άγρια ζώα και τους σκότωναν. Σήμερα αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι άνθρωποι, τα θεωρούν νοησίες. Γιατί να τρώω χόρτο σαν το ζώο, λένε, ή για ποιο σκοπό να κρεμιέμαι έτσι και να ταλαιπωρώ το σώμα μου? Είδες όμως τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε τέτοιες αταξίες για να φτάσουμε σε αυτή την πνευματική αταξία. Γέροντα, ο Αββάς Μακάριος λέει ότι ο Θεός μας δίνει τα ουράνια αγαθά, και αυτό το πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα μας δώσει και τα επίγεια που δεν είναι τόσο σημαντικά. Ποια επίγεια? Να, ό,τι μας χρειάζεται. Ωραία, καλά το είπες. Ο Θεός αγαπάει το πλάσμα του, την εικόνα του και το φροντίζει για αυτά που του χρειάζονται. Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί. Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται.
Μα κι αν ο Θεός δεν δώσει αυτά τα επίγεια, τα υλικά πράγματα, δεν θα στεναχωρηθεί ο άνθρωπος που ζει πνευματικά. Αν ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και αυτή είναι η μόνη μέρημνά μας, όλα τα άλλη θα μας δοθούν. Θα αφήσει ο Θεός το πλάσμα του. Το μάνα που έριχνε ο Θεός καθημερινά στους Ισραηλίτες στην έρημο, αν το κρατούσανε για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός, για να έχουν εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Ακόμη το «ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού» δεν το έχουμε καταλάβει. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Όταν πήγα να μείνω στο Σινά, δεν είχα τίποτε. Δεν σκέφτηκα όμως καθόλου τι θα γίνω στην έρημο μέσα σε άγνωστους ανθρώπους, τι θα φάω, πώς θα ζήσω. Το ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης όπου θα έμενα ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένο και ακατοίκητο. Επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφεραν λίγο ψωμί από το μοναστήρι και το γύρισα πίσω. Γιατί να ανησυχώ, αφού ο Χριστός είπε «ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία του Θεού». Το νερό και αυτό ήταν ελάχιστο. Ούτε εργόχειρο ήξερα για να πεις πως θα δούλευα και θα έβγαζα το ψωμί μου. Το μόνο εργαλείο που είχα ήταν ένα ψαλίδι. Το χώρισα στα δύο, το ακόνισα σε μία πέτρα, πήρα και ένα ξύλο και άρχισα να φτιάχνω ξυλόγλυπτα εικονάκια. Δούλευα και έλεγα και την ευχή. Και εξασκήθηκα γρήγορα. Έφτιαχνα συνέχεια το ίδιο σχέδιο και τη δουλειά που θα έκανα σε 5 μέρες την έκανα σε 11 ώρες. Και όχι μόνο δεν στερήθηκα, αλλά βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Για ένα διάστημα έκανα εργόχειρο αρκετές ώρες την ημέρα. Ύστερα είχα φτάσει σε μια κατάσταση που δεν ήθελα να κάνω εργόχειρο, αλλά έβλεπα και την ανάγκη που είχαν τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες ήταν για αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Μου πέρασε λοιπόν ο λογισμός. Ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο. Έτσι αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να είμαι πιο απερίσπαστος και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από πουθενά βοήθεια. Οι Βεδουίνοι δεν είχαν οι ίδιοι να φάνε. Το μοναστήρι ήταν μακριά. Από την άλλη μεριά, έρημος. Την ίδια μέρα που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος και με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα. Τον άφησα μόνο του για 1/4 και πήγα λίγο μέσα. Μου είχε δημιουργήσει τέτοια κατάσταση η πρόνοια και η αγάπη του Θεού που δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Βλέπεις πως ο Θεός οικονομάει όταν υπάρχει η καλή διάθεση. Γιατί εγώ πόσα θα τους έδινα. Έδινα σένα, ερχόταν τ' άλλο. Εμένα δεν μου έδωσες πάτερ, έλεγε. Ύστερα ερχόταν άλλο, εμένα δεν μου έδωσες πάτερ. Και γιατί γέροντα, ενώ πολλές φορές έχουμε νιώσει την παντοδυναμία του Θεού, δεν βλέπουμε την πρόνοιά του για μας? Αυτό είναι παγίδα του διαβόλου. Ο διάβολος ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου για να μην δει την πρόνοια του Θεού. Γιατί όταν δει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού, θα μαλακώσει η γρανιτένια καρδιά του, θα γίνει ευαίσθητη και θα ξεσπάσει σε δοξολογία. Γι' αυτό δεν συμφέρει το διάβολο. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ιχθυοτροφίου και όλη μέρα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. Μου έλεγε ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καφίτσας, έχει ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται, μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Του έχει δηλαδή δώσει κομπάνια ο Θεός, δηλαδή εφοδιασμό με τρόφιμα. Και αν για αυτά προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συχνά κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό. Λέει θα κάνω 2 παιδιά. Το Θεό δεν τον βάζει στο λογαριασμό. Γι' αυτό και γίνονται τόσα ατυχήματα και σκοτώνονται τόσα παιδιά. Έχουν οι περισσότεροι 2 παιδιά. Το ένα χτυπάει με το αυτοκίνητο, το άλλο ρωσταίνει, πεθαίνει και δεν έχουν μετά κανένα παιδί. Όταν οι γονείς
Οι συνδημιουργοί του Θεού δυσκολεύονται μετά από τις προσπάθειες που κάνουν να οικονομήσουν τα παιδιά τους. Πρέπει ταπεινά να ζητήσουν και τη βοήθεια του μεγάλου δημιουργού, απλώνοντας τα χέρια τους προς τα επάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει, χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. Το διάστημα που ήμουνα στη Μονή στο Μείο, γνώρισα ένα πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακα σε ένα χωριό της Υπήρου. 3,5 ώρες απόσταση από την Κόνιτσα. Εκεί έμενε με την οικογένειά του. Είχε 9 παιδιά. Επειδή ο δρόμος για το χωριό περνούσε έξω από το μοναστήρι, ο αγροφύλακας αυτός ερχόταν και όταν πήγαινε στην υπηρεσία του, αλλά και όταν επέστρεφε. Όποτε επέστρεφε από το χωριό για να πάει σπίτι του, με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα καντήλια. Έχινε κάτω τα λάδια, τον άφηνα όμως να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίσω μετά τις πλάκες παρά να τον λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια του φεκιά. Δεν μπορούσα αυτό να το εξηγήσω, γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω από τη στιγμή που θα έμπαινε μέσα στο ναό μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα καντήλια μέσα στο ναό, ύστερα έβγαινε στον Άρθικα. Αφού άναβε και εκεί την καντήλα που ήταν πάνω από την είσοδο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, βουτούσε το δάχτυλό του στην καντήλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την εικόνα και έλεγε: «Παναγία μου, 9 παιδιά έχω. Οικονόμησε τα λίγο κρέας». Στη συνέχεια άλυφε το στόχαστρο στην κάνη του φεκιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη Μονή, όπου υπήρχε μια μουριά, τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε μια του φεκιά όπως ανέφερα, το σκότωνε, το κατέβαζε κάτω σε μια σπηλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που θα επέστρεφε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη αυτού του αγροφύλακα και την πρόνοια της Παναγίας. Μετά από 25 χρόνια ήρθε και με βρήκε στο Άγιο Όρος. Κάποια στιγμή αυθόρμητα τον ρώτησα: «Τι κάνουν τα παιδιά σου, πού βρίσκονται?» Εκείνος άπλωσε πρώτα το χέρι του προς βορρά και είπε: «Άλλα στη Γερμανία», μετά άπλωσε το χέρι του προς τον νότο, «άλλα στην Αυστραλία, δόξα τω Θεώ, έχουν την υγειά τους». Διατηρούσε αυτός ο άνθρωπος και την πίστη του, αλλά και τον εαυτό του αγνό από άθεες ιδεολογίες. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τον άφησε.

Γέροντα, να σας πω, έχω μια επιθυμία μερικές φορές και ο Θεός μου την εκπληρώνει χωρίς να του το ζητήσω. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας ο Θεός και οικονομάει. Όταν κάτι είναι για το καλό μας, τότε μας το δίνει. Όταν κανείς χρειάζεται σε κάτι βοήθεια, ο Χριστός και η Παναγία βοηθούν. Ρωτούσανε το γέροντα Φιλάρετο, «Τι θέλεις, γέροντα, να σε οικονομήσουμε?» «Θα το στείλει η Παναγία ό,τι θέλω», απαντούσε εκείνος. Και έτσι γινόταν. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας τον Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Σαν καλός οικονόμος δίνει στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές μας ανάγκες. Και για να καταλάβουμε τη φροντίδα του, την πρόνοιά του, μας δίνει ακριβώς ό,τι μας χρειάζεται. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στον Θεό. Γιατί εάν ζητάς συνέχεια από τον Θεό και δεν αφήνεις τον εαυτό σου με εμπιστοσύνη στα χέρια Του, αυτό δείχνει ότι έχεις δικό σου σπίτι και αποξενώνεσαι από τις αιώνιες ουράνιες μονές. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στον Θεό και δίνονται ολόκληροι σε Αυτόν, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από τη Θεία Του πρόνοια. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται, και τότε τα αφιλότιμα παιδιά Του Τον δοξολογούν συνέχεια με πολλή ευγνωμοσύνη. Μια φορά όταν ο Παπατήχων είχε πάει στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, δεν είχε ναό, αν και του ήταν απαραίτητος. Ούτε είχε και χρήματα για να φτιάξει, παρά μόνο μεγάλη πίστη στο Θεό. Μια μέρα προσευχήθηκε και ξεκίνησε για τις καριές, με την πίστη ότι ο Θεός θα του οικονομούσε τα χρήματα που χρειαζόταν για να φτιάξει το ναό. Πριν ακόμη φτάσει στις καριές, τον φωνάζει ο δικαίος της σκήτης του προφήτη Ηλία. Ήταν ο γέροντας στον οποίο ανατίθεται κάθε χρόνο η διοίκηση της σκήτης και η φροντίδα του Κυριακού και των προσκυνητών. Όταν πλησίασε ο Παπατήχων, ο δικαίος του είπε, «Παπατήχωνα, κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε αυτά τα δολάρια για να τα δώσω σε κανένα σκητή που δεν έχει ναό. Εσύ δεν έχεις ναό, πάρτα και φτιάξε». Δάκρυσε ο Παπατήχων από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον καλό Θεό, που σαν καρδιογνώστης που είναι, είχε φροντίσει για το ναό πριν ακόμη εκείνος τον παρακαλέσει, ώστε να του έχει έτοιμα τα χρήματα όταν θα του τα ζητούσε. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9 και 45 λεπτά ή 9 και μισή, θα το έχει έτοιμο ο Θεός για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9 παρά 5 σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510 ούτε 490. Το έχω παρατηρήσει. Αν μου χρειαστεί λόγου χάρη κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί που έρχεται για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Όταν αποφιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες ευλογίες στα αφιλότιμα παιδιά του, την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Προνοίας. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από τη θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Όταν ήμουνα στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, να αν είχα ένα Ευαγγέλιο πόσο θα με βοηθούσε. Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι.
Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Ήτανε παλιό Ευαγγέλιο, είχε και χάρτη της Παλαιστίνης. Στο δέμα υπήρχε και ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν χρειάζεσαι και άλλα βιβλία, γράψε μας να σου στείλουμε». Φανταστείτε. Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα καντήλι για το ναό. Ένα πρωί χαράματα κατέβηκα στην Κόνιτσα. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της: «Πατέρα, πατέρα, ο καλόγερος». Τότε έτρεξε εκείνος, ήρθε κοντά μου και μου είπε: «Πατέρ, έταξα ένα καντήλι στην Παναγία, πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές όσο έκανε ένα καντήλι τότε, το 1958 ας πούμε. Αλλά και τώρα όταν κάτι χρειάζομαι τα οικονομάει αμέσως ο Θεός. Ας πούμε θέλω να κόψω ξύλα και δεν μπορώ. Τότε οικονομούνται τάκα τάκα τα ξύλα. Πριν έρθω εδώ έλαβα ένα δέμα που είχε μέσα 50.000 δραχμές, ακριβώς όσα χρειαζόμουν. Έδωσα μια εικόνα του Άξιον Εστί σε κάποιον, ευλογία, και την άλλη μέρα μου φέρουν μια της πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι πριν βρέξει δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Η στέρνα έχει περσινό νερό και αυτή είναι χάλια. Πώς τα οικονομάει όμως ο Θεός? Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι ιδρωμένοι και η στάθμη κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι μάλιστα ανοίγουν πολύ την κάνουλα, άλλοι την ξεχνάνε. Κι όμως το νερό δεν τελειώνει. Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτάει τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει κοντά του πάλι εκείνη. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν πρωτοπήγα στην Ιερά Μονή Στομίου δεν είχα που να μείνω. Όλο το μοναστήρι ήταν γεμάτο μπάζα. Βρήκα μια γωνιά κοντά στη μάντρα, έβαλα κάτι από πάνω, να τη σκεπάσω λίγο και περνούσα εκεί τα βράδια καθιστός γιατί δεν χωρούσα να ξαπλώσω. Μια μέρα ήρθε ένας γνωστός μου ιερομόναχος και μου λέει: «Καλά, πώς μένεις εδώ?» «Γιατί?» του λέω. «Οι κοσμικοί είχαν περισσότερα από εμάς. Όταν είπανε στον Κανάρι τότε που ζήτησε δάνειο, δεν έχεις πατρίδα?» Εκείνος είπε: «Θα αποκτήσουμε πατρίδα». Αν άνθρωπος κοσμικός είχε τέτοια πίστη, εμείς να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό? Αφού η Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς τα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία. Θυμάμαι όταν έριχναν οι μάστοροι τον μπετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν φτάσαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μαστόροι και μου λένε: «Πατέρα Παΐσια, τα τσιμέντα τελειώνουν. Να ρεώσουμε τον μπετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω, «συνεχίστε κανονικά. Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν γιατί τα ζώα ήταν στον κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες να έρθουνε να βρουν τα ζώα. Πότε να πάνε, πότε να γυρίσουνε. Ύστερα οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους, δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω είχαν ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω: «Τι θα γίνει τώρα Παναγία μου, σε παρακαλώ βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε γέροντα?» «Τι έγινε? Η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν?» Μερικές φορές είναι πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας. Μερικές φορές, γέροντα, ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται πολλά εμπόδια. Πώς να καταλάβουμε αν τα εμπόδια είναι από το Θεό? Πρέπει να εξετάσουμε αν φταίμε εμείς. Αν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από το Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στεναχωριέται αν δεν έγινε η δουλειά ή αν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή Στομίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, τον έλεγα μάλιστα και Γολγοθά,
συνάντησα ένα γνωστό του μοναστηριού, τον Μπαρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολλή ανηφόρα είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στον γκρεμό και κόντευε να πέσει. «Ο Θεός έστειλε, Πάτερ Παΐσιε», μου είπε ο Μπαρμπαναστάσης. Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα. Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο που μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα, πέτρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Αν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Μπαρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες, ο Θεός έστειλε». Ο Χριστός μας από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πως ενεργεί και ξέρει πως και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πως και πού θα μας οδηγήσει, αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια και να του λέμε τις επιθυμίες μας και να αφήνουμε εκείνον να τα κανονίσει όλα. Εγώ όταν ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου ήθελα να πάω στην έρημο. Σκεφτόμουν να φύγω σε ένα ερημονήσι. Μάλιστα είχα συμφωνήσει με ένα βαρκάρι να έρθει να με πάρει, αλλά δεν ήρθε τελικά. Ήταν η οικονομία του Θεού, γιατί ήμουν ακόμη άπειρος και θα πάθαινε μεγάλη ζημιά στο ερημονήσι. Θα με αφάνιζαν οι δαίμονες. Αφού δεν μπόρεσα να πάω εκεί, στράφηκα προς τα Κατουνάκια. Αγάπησα την έρημο των Κατουνακίων και προσευχόμουν και ετοιμαζόμουν να πάω εκεί. Ήθελα να ασκητέψω κοντά στο Γερο Πέτρο, ένα πολύ πνευματικό πατέρα. Μου συνέβη όμως ένα γεγονός που με ανάγκασε να πάω στην Κόνιτσα και όχι στα Κατουνάκια. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο είχα αποσυρθεί στο κελί μου και προσευχόμουν ως αργά. Κατά τις 11 τη νύχτα ξάπλωσα να ησυχάσω λίγο. Μια μισή ώρα περίπου ξύπνησα με το σήμαντρο της μονής που μας καλούσε στο ναό. Έκανα να σηκωθώ αδύνατο. Μια ώρα τη δύναμη με κρατούσα ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα καθυλωμένο στο κρεβάτι μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα Κατουνάκια, από την άλλη τη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα. Με λακτάρα εγώ γύρισα τα μάτια μου προς τα Κατουνάκια. Μια φωνή όμως ήταν ίσως της Παναγίας. Σίγουρα, μου είπε καθαρά. «Δεν θα πας στα Κατουνάκια, θα πας στη Μονή Στομίου». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζητούσα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Άκουσα ξανά την ίδια φωνή να μου λέει: «Θα πας να συναντήσεις το τάδε πρόσωπο το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ». Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα, είπα στο πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε ο πνευματικός. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας, εκείνη την εποχή έβγαζα και λίγο αίμα, θα χρειαστεί να βγεις από το όρος και πήγαινε». Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Σκέφτηκα ότι ήταν θέλημα Θεού να ανακαινήσω αυτό το μοναστήρι και έτσι θα εκπληρωνόταν και ένα τάμα που είχα κάνει στην Παναγία όταν υπηρετούσα στο στρατό τότε με τον πόλεμο. Είχα πει: «Παναγία μου, βοήθησέ με να γίνω καλόγερος και θα δουλέψω 3 χρόνια να σου φτιάξω πάλι το καμένο σου μοναστήρι». Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος που η Παναγία με έστειλε εκεί ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεσταντικές και να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία.

Πολύ συχνά ο Θεός επιτρέπει να γίνει αυτό που είναι για το συμφέρον των πολλών. Δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά 3-4 καλά μαζί. Ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό εάν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά. Όλα τα αξιοποιεί για όφελός μας, και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα. Καλά θα ήταν να είναι χωρισμένα, αλλά μπαίνουν τα προσωπικά συμφέροντα και ανακατεύονται. Όμως ο Θεός και αυτό το μπερδεμένο το αξιοποιεί. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνο ό,τι μπορεί να βγει σε καλό, γιατί αγαπάει το πλάσμα του. Μπορεί λόγου χάρη να επιτρέψει ένα μικρό πειρασμό για να μας προστατέψει από ένα μεγαλύτερο. Μια φορά στο Άγιο Όρος ένας λαϊκός πήγε σε κάποιο πανηγύρι σε ένα μοναστήρι. Ήπιε λίγο κρασί και μέθησε. Όταν έφυγε από το μοναστήρι, έπεσε κάτω και καθώς χιόνιζε τον σκέπασε το χιόνι. Από τη σπιρτάδα που είχε αναπνοή του άνοιξε μια τρύπα στο χιόνι. Κάποια στιγμή περνούσε ένας από εκεί και είδε την τρύπα. «Τι είναι εδώ, πηγή?» αναρωτήθηκε. «Χτυπάει με τον μπαστούνι, όχ!» φώναξε ο μεθυσμένος. «Και έτσι σώθηκε, γιατί έτσι τα οικονόμησε ο Θεός». «Γέροντα, τι θέλει από μας ο Θεός?» «Από μας ο Θεός, παιδί μου, θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση, που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όλα τα άλλα τα δίνει. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Ταπεινά να αγωνιζόμαστε, να ζητάμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει χρειάζεται εμπιστοσύνη πολύ στον Θεό. Κάθε στιγμή ο Θεός χαϊδεύει με την αγάπη του τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί οι καρδιές μας είναι σκληρές, έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίσει την καρδιά του ο άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού που όλους τους αγαπάει το ίδιο. Για αυτούς που ταλαιπωρούνται πονάει, για αυτούς που ζουν πνευματική ζωή χαίρεται. Είναι αρκετό και μόνο οι ευεργεσίες του Θεού, εάν τις σκεφτεί μια φιλότιμη ψυχή, να την τεινάξει στον αέρα. Πόσο μάλλον αν σκεφτεί και τις πολλές τις αμαρτίες και την πολλή ευσπλαχνία του Θεού. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τη φροντίδα του Θεού, αν έχουν καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του, αισθάνεται και ζει όλη τη θεία πρόνοια με την ξεφλουδισμένη ευαίσθητη καρδιά του και διαλύεται πια από ευγνωμοσύνη, παλαβώνει με την καλή έννοια. Γιατί οι δωρεές του Θεού, όταν ο άνθρωπος τις αισθάνεται, δημιουργούν ρογμή στην καρδιά του, τη ραγίζουν. Έπειτα, καθώς το χέρι του Θεού χαϊδεύει τη φιλότιμη καρδιά του και αγγίζει τη ρογμή, τεινάζεται εσωτερικά ο άνθρωπος και μεγαλώνει η ευγνωμοσύνη του προς το Θεό. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο σωματικό κόπο. Λένε μερικοί, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει. Και από την άλλη προσπαθούν να μαζεύουν χρήματα για να μην στερηθούν τίποτα. Αυτοί εμπέζουν το Θεό γιατί δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό αλλά στα χρήματα. Αν δεν πάψουν να αγαπούν τα χρήματα και να στηρίζουν σε αυτά την ελπίδα τους, δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την ελπίδα τους στο Θεό. Δεν λέω να μην έχουν οι άνθρωποι κάποια οικονομία στην άκρη και ώρα ανάγκης, αλλά να μην στηρίζουν την ελπίδα τους στα χρήματα και δίδουν σε αυτά την καρδιά τους, γιατί έτσι ξεχνάνε το Θεό. Όποιος κάνει δικά του σχέδια χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό και λέει μετά ότι έτσι θέλει ο Θεός, αυτός ευλογεί το έργο του με τα ταγκαλίστικα και συνέχεια βασανίζεται. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη και την καλοσύνη του Θεού. Δεν τον αφήνουμε νοικοκύρη να μας κυβερνάει, γι' αυτό και ταλαιπωρούμαστε. Εκεί στο Σινά, στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης όπου έμενα, το νερό ήταν ελάχιστο. Μια σταγόνα έτρεχε από ένα βράχο μέσα σε μια σπηλιά, καμιά 20 μέτρα μακριά από το ασκητήριο. Είχα κάνει μια στερνίτσα και μάζευα 3 κιλά νερό το 24ωρο. Όταν πήγαινα να πάρω νερό, έβαζα το τενεκάκι να γεμίσει και έλεγα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έβρεχα με το χέρι μου λιγάκι μόνο το μέτωπο γιατί αυτό με βοηθούσε. Μου το είχε πει ένας γιατρός να το κάνω. Έπαιρνα λίγο νερό
Για να έχω να πιω, μάζευα και λίγο σε ένα τενεκάκι για τα πουλάκια και τα ποντικάκια που είχε το ασκητήριο. Αυτό ήταν το νερό. Και για να πλύνω τα ρούχα και τα λοιπά. Ξέρεις τι χαρά και ευγνωμοσύνη ένιωθα για αυτό το λίγο νερό που είχα. Δοξολογία, γιατί είχα νερό. Όταν ήρθα στο Άγιο Όρος και έμεινα για λίγο καιρό στη σκήτη των Ιβύρων, επειδή εκεί είναι προσήλιο το μέρος, είχε πολύ νερό. Είχε μια στέρνα που ξεχύλιζε και το νερό έτρεχε έξω. Έπλαινα τα πόδια, το κεφάλι. Είχα ξεχαστεί. Στο Σινά βουρκώνανε τα μάτια μου από ευγνωμοσύνη για το λίγο νερό. Ενώ στη σκήτη εκεί ξεχάστηκα από την αυθονία. Γι' αυτό έπειτα πήγα και έμεινα καμιά 80 μέτρα πιο μακριά και είχα μια μικρή στέρνα, και, γιατί με την αυθονία ξεχνιέται κανείς. Πρέπει να αφήσουμε εν λευκό τον εαυτό μας στην Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα, και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ένας μοναχός πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο έβριμά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. Αν με ρωτήσουν οι κοσμικοί αν τρώω κρέας, είπε με το λογισμό του, μπορώ να τους πω πως τρώω κάθε φθινόπωρο. Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι, κάποιο ζώο θα το είχε πατήσει και είπε «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για την πρόνοιά του για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε ένα άλλο μισό μανιτάρι πάλι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του. Αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ήταν ίσως δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβη του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα, όταν βγήκε από την καλύβη του, αντίκρισε αυτό το θέαμα. Όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια και ευχαρίστησε τον Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό και για το καλό και για το χαλασμένο και για το ένα και για τα πολλά. Για όλα ευχαριστία. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όλα τα έκανε για να εξυπηρετούν το πλάσμα του, τον άνθρωπο, και να θυσιάζονται γι' αυτόν από ζώα και πτηνά, μικρά, μεγάλα, μέχρι φυτά. Ακόμη και ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ας μην αδιαφορούμε για όλα αυτά και τον πληγώνουμε με τη μεγάλη μας αχαριστία και αναισθησία, αλλά να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε. Γέροντα, πολλές φορές να σας εξομολογηθώ, ξεχνιέμαι για τους λογισμούς απιστίας που έχω. Σημαίνει αυτό το ότι στεναχωριέσαι και δεν τους δέχεσαι, ότι αυτοί οι λογισμοί είναι από τον πονηρό. Μερικές φορές ο Χριστός επιτρέπει να έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ή απιστίας για να δει τη διάθεση και το φιλότιμό μας. Ο δικός μας όμως Θεός δεν είναι μύθος, όπως ο Δίας, ο Απόλλων και οι άλλοι. Η θρησκεία μας είναι αληθινή, ζωντανή. Έχουμε νέφος Αγίων, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, τον έζησαν από κοντά και θυσιάστηκαν γι' αυτόν. Και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, που ζουν ουράνιες καταστάσεις και έχουν επαφή με αγγέλους, με αγίους, ακόμη και με τον Χριστό και την Παναγία. Και θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου για να σε βοηθήσω. Βλέπεις, γίνομαι κι εγώ αιμοδότης. Να φανερώνω ορισμένα γεγονότα για να βοηθήσω. Όπου βλέπω θησαυρισμένη γνώση και παραγκονισμένη πίστη, την πίστη θέλω να την ενισχύσω. Γι' αυτό και λέω μερικά γεγονότα πίστεως. Όταν ήμουν μικρό στην Κόνιτσα, διάβαζα πολλούς βίους Αγίων και έδινα και στα άλλα παιδιά να διαβάζουν, ή τα μάζευα και διαβάζαμε μαζί. Θαύμαζα πολύ τη μεγάλη άσκηση και τις νηστείες που κάναν οι Άγιοι και προσπαθούσα να κάνω και εγώ ό,τι κάνανε και εκείνοι. Από την νηστεία ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι από το κεράσι. Τα παιδιά με πειράζανε. «Θα πέσει το κεφάλι σου», μου λέγανε. Τι τραβούσα, τέλος πάντων. Απ' την άλλη μεριά, ο μεγάλος μου αδελφός, επειδή αρρώστηκε από τις νηστείες και φοβόταν μήπως δεν τελειώσω το σχολείο, μου έπαιρνε τα συναξαράκια των Αγίων που διάβαζα. Μετά τα έκρυβα στο δάσος, στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, και πήγαινα εκεί κρυφά και διάβαζα. Μια μέρα κάποιος γείτονας,
Ονόματι Κώστας, είπε στον αδερφό μου. Θα τον κάνω εγώ να αλλάξει μυαλό, να πετάξει αυτά τα βιβλία που διαβάζει και να αφήσει και τις νηστείες και τις προσευχές. Με βρήκε λοιπόν, ήμουνα περίπου 15 χρονών τότε και άρχισε να μου λέει τη θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγε, ως που με ζάλισε. Έτσι όπως ήμουν ζαλισμένος, πήγα κατευθείαν στο δάσος, στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Μπήκα μέσα και άρχισα να παρακαλώ τον Χριστό. «Χριστέ μου, αν υπάρχεις να μου παρουσιαστείς», έλεγα και έκανα συνέχεια για πολλή ώρα μετάνοιες. Ήτανε καλοκαίρι. Ο υδρότας έτρεχε, είχα γίνει μουσκεμα, είχα αποκάμει τελείως. Αλλά ούτε είδα ούτε άκουσα τίποτα. Ούτε ο Θεός να με οικονομήσει λίγο, έστω με ένα μικρό σημείο, κάποιο κρότο, μια σκιά, παιδί ήμουνα στο κάτω-κάτω. Και αν το έβλεπε κανείς ανθρωπίνος, με τη λογική θα έλεγε: «Κρίμα, Θεέ μου, το ταλέπορο από 11 χρονών έβαινε στα βράχια, έκανε τέτοια άσκηση και τώρα περνάει μια κρίση. Το ζάλισε ο άλλος με κάτι ανόητες θεωρίες. Μέσα στο σπίτι έχει δυσκολίες από τον αδελφό του. Έφυγε στο δάσος για να σου ζητήσει βοήθεια. Όμως τίποτα. Αποκαμωμένος από τις πολλές μετάνοιες κάθισα κάτω. Τότε σκέφτησα. Καλά. Όταν ρώτησα τον Κώστα τι γνώμη έχει εκείνος για τον Χριστό, τι μου είπε? Α, ήταν ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος άνθρωπος, μου είχε πει, και επειδή κήρυτε δικαιοσύνη, θύχτηκαν τα συμφέροντα των Φαρισαίων και τον σταύρωσαν από φθόνο. Α, και εγώ του είπα τότε, αφού ο Χριστός ήταν τόσο καλός άνθρωπος και τόσο δίκαιος και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ άλλος όμοιός του και οι άλλοι από φθόνο και κακία τον θανατώσανε, αξίζει για αυτό τον άνθρωπο να κάνω περισσότερα από όσα έκανα, ακόμη και να πεθάνω. Μόλις το αντιμετώπισα έτσι, παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε πολύ φως. Έλαμψε το εκκλησάκι και μου είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά τα διάβαζα και στο ανοιχτό Ευαγγέλιο, το οποίο κρατούσα στο ένα χέρι. Μου έκανε τέτοια αλλίωση εσωτερική που έλεγα συνέχεια: «Έλα εδώ τώρα, Κυρκώστα, να τα πούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός». Βλέπεις, ο Χριστός για να παρουσιαστεί περίμενε τη δική μου φιλότιμη αντιμετώπιση. Και αν από ένα παιδί ζητάει τη φιλότιμη αντιμετώπιση, πόσο μάλλον από ένα μεγάλο, Ναι, γέροντα, αλλά μερικοί αμφισβητούν τη θεία οικονομία. Μα πώς μπορεί να θεωρηθεί παραμύθι όλη αυτή η ιστορία με τον Χριστό? Τόσα που διαβάζουμε στους προφήτες που έζησαν 700 χρόνια προ Χριστού και μιλάνε με τόσες λεπτομέρειες για τον Χριστό. Αυτό δεν τους προβληματίζει? Η Παλιά Διαθήκη αναφέρει ακριβώς ακόμη και πόσα χρήματα θα προδώσουν τον Χριστό. Ύστερα λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα τα βάλουν οι Εβραίοι στο ταμείο του ναού, γιατί θα είναι αντίτιμο αίματος, αλλά θα αγοράσουν ένα χωράφι για να θάβουν τους ξένους. Εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτη Ζαχαρία. Τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, μέχρι σημείο με λεπτομέρειες να αναφέρονται. Ακόμη και τα ημάτια του αναφέρει τι θα γίνουν. Και όλα αυτά λέχθηκαν τόσα χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Πώς λοιπόν εγώ να φέρω λογισμό απιστίας? Ύστερα βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο. Δεν ήταν διώκτης. Πήγαινε στη Δαμασκό για άλλο σκοπό. Του παρουσιάζει τον Χριστός και του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Ποιος είσαι, Κύριε?» ρωτάει εκείνος. «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ καταδιώκεις». Μετά πληροφορεί τον Ανανία ο Χριστός και τον βαπτίζει και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια ταλαιπωρήθηκε, αγωνίστηκε ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει σε όλα τα έθνη. Ύστερα πόσοι μάρτυρες? 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Αυτοί όλοι τα είχαν χαμένα? Πώς να τα ξεχάσει κανείς όλα αυτά? Αν διαβάσει λίγο το Ευαγγέλιο μπορεί να μην πιστέψει, και αν υπήρχαν μερικές λεπτομέρειες ακόμη, αυτό πολύ θα βοηθούσε να πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός σκόπιμα δεν το επέτρεψε, για να κοσκινιστούν οι άνθρωποι, για να δει πόσοι τον αγαπούνε, πόσοι θυσιάζονται για αυτόν πραγματικά, χωρίς να περιμένουν θαύματα και άλλα. Ένα φιλότιμο άνθρωπο νομίζω δεν τον αγγίζουν, δεν τον επηρεάζουν όσα βλάσφημα και αν ακούει. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητάνε να δούνε κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πώς γίνομαι? Να ήταν μικροί θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας. Αλλά αυτοί οι μεγάλοι να μην έχουν κάνει τίποτα για τον Χριστό και να λένε να δούμε κάτι να πιστέψουμε. Αυτό είναι πολύ φθηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν?
Θα πούν τότε ότι είναι μαγεία και άλλα. Γέροντα, τι διέκρινε μερικούς Αγίους παλαιούς και νέους και ήξεραν πότε θα πεθάνουν, πότε θα γίνει το τάδι γεγονός και τόσα άλλα. Τους διέκρινε το πολύ φιλότιμο, η μεγάλη απλότητα, η ταπείνωση και η πίστη. Δεν έβαζαν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Βλέπετε και ο Απόστολος Πέτρος με την πίστη βάδισε πάνω στα κύματα. Μόλις όμως μπήκε η λογική άρχισε να βουλιάζει. Σας έχω πει για τον πατέρα Χαράλαμπο που ζούσε πριν από λίγα χρόνια στη Μονή Κουτλουμουσίου. Ήταν πολύ απλός, εργατικός και πνευματικός μοναχός. Όταν γέρασε, μια βαριά γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι και ο γιατρός είπε στους πατέρες να μην απομακρυνθούν από κοντά του γιατί σε λίγη ώρα θα τελειώσει η ζωή του. Ο πατήρ Χαράλαμπος όταν το άκουσε κάτω από τις κουβέρτες απάντησε «Τι λες, εγώ δεν πεθαίνω αν δεν έρθει το Πάσχα να πω το Χριστός Ανέστη». Πραγματικά περάσανε 2 μήνες, ήρθε το Πάσχα, είπε το Χριστός Ανέστη, κοινώνησε και μετά αναπαύθηκε. Το φιλότιμο αυτό απλό γεροντάκι είχε γίνει πραγματικό παιδί του Θεού και μαζί με τον Θεό καθόρισε την ημέρα του θανάτου του. Γέροντα, η πίστη πώς δυναμώνει? Με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιέργησε την πίστη από μικρός αλλά έχει διάθεση μπορεί να την καλλιεργήσει με την προσευχή, ζητώντας από τον Χριστό να του προμηθεύσει και να του προσθέσει πίστη. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει. Είπανε, θυμάσαι, στον Χριστό οι Απόστολοι, πρόσθεση μην πίστη. Δεν είπανε, θυμάσαι, όταν λες πρόσθεση σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο Θεό, τι να του προσθέσει ο Θεός? Ζητάμε από το Θεό να μας προσθέσει πίστη. Όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Για να αυξηθεί η πίστη στο Θεό όλα βοηθούν, και τα λουλούδια και οι ακρίδες και τα αστέρια και οι κεραυνοί ακόμη. Όλοι τα βλέπουμε αυτά, αλλά όλοι δεν βοηθιόμαστε, γιατί δεν δεχόμεθα τα τηλεγραφήματα, τους λογισμούς που μας φέρνει ο εχθρός, παραδείγματος χάρη. Αν δεν υπήρχε το αλάτι, θα βρωμούσε η θάλασσα. Όποιος όμως το εξετάζει στο εργαστήρι του χωρίς πίστη, δεν βοηθιέται, γιατί δεν καθάρισε την καρδιά του από τα άλατα. Αν εργαστεί κανείς με φιλότιμο, με καλό λογισμό, ακόμη και τα πιο ανάποδα τα βλέπει με άλλο μάτι, με θείο φωτισμό, και δοξάζει τον Θεό.

Γέροντα, μας είχατε πει ότι όλα μας ανεβάζουν προς τα πάνω, προς τον Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Να σας εξηγήσω. Αυτό γίνεται όταν τα αξιοποιείτε όλα προς το καλό. Όλα αν τα στρέψει κανείς στα πνευματικά, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει. Λόγου χάρη, πιάνεις το τσιμέντο, μπορείς να βρεις τον Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις τ' άλλο, να πιάσεις τον Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε τον Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα απ' όλα δεν βλέπει τον Θεό, βάλ' τον και μέσα στην εκκλησία. Μακριά από τον Θεό θα είναι. Δώσ' του ψαλτικά να ψάλει. Μακριά από τον Θεό θα είναι. Δώσ' του βιβλίο πνευματικό να διαβάσει. Πάλι μακριά από τον Θεό θα είναι. Ό,τι πνευματικό και αν του δώσεις, δεν τον πάει στο Θεό. Καθένας, οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε τον Θεό. Γουρουνάκια βλέπει, ναι βρε παιδί μου, πάλι το Θεό είδε. Θα πεις από το γουρούνι μπορώ να δω το Θεό? Βεβαίως, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός και αυτό. Του έχει δώσει ρίχος να σκάβει το χώμα, να βρίσκει τους βολβούς στη γη, χωρίς να βλέπει. Η μύτη του να είναι έτσι που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια. Όχι μόνο όταν βλέπουμε ένα όμορφο και βοδιαστό λουλούδι να λέμε «Με τι σοφία το δημιούργησε ο Θεός», αλλά και εκεί όταν βλέπεις ένα ζωάκι σαν το γουρουνάκι, και εκεί η δημιουργία του Θεού είναι. Και αν σκεφτώ ότι ο Θεός μπορούσε να με κάνει γουρουνάκι και με έκανε άνθρωπο, παράξενο σας φαίνεται? Δεν μπορούσε να μας είχε κάνει γουρουνάκι ο Θεός? Οι κυνηγοί τραυματίζουν το αγριογούρουνο και πολλές φορές δεν το βρίσκουν. Πάνε μετά τα αγρίμια και το τρώνε, το καημένο το ζωντανό. Η ιατρική περίθαλψη δεν έχει, βασανίζεται. Παρόλο που το δημιουργό του δεν τον έχει πληγώσει. Ενώ ο άνθρωπος και το δημιουργό του τον έχει πληγώσει και τον πληγώνει συνέχεια και έχει και χαριστία πολλές φορές. Γι' αυτό λέω, να δουλεύετε σωστά. Πόσα καλά τα έκανε όλα ο Θεός. Τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα. Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις, οι τάβροι χόρτο τρώνε οι καημένοι και όμως έχουν τόση δύναμη. Εκεί δεν βλέπεις το Θεό. Μόνο με χόρτο δηλαδή που τρώνε τους δυναμώνει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Το καταλάβατε έτσι απλά? Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους, αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση του, μας βάζει χαλινό, μας φρενάρει. Όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε τον Θεό. Γέροντα, ποιο είναι το σφράγισμα του αρνίου? Το αρνίο ποιο είναι? Το αρνίο είναι ο Χριστός μας. Το σφράγισμά του ποιο είναι? Όταν ο χριστιανός βαπτίζεται, τον σφραγίζει ο ιερεύς σταυρωτά στο μέτωπο με το Άγιο Μύρο λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ύστερα κάθε φορά που κάνει το σταυρό του ο χριστιανός, προσκυνάει το σωτήριο πάθος του Κυρίου και επικαλείται τη δύναμη του Σταυρού, που είναι η δύναμη του σταυρικού θανάτου του Χριστού μας. Όταν λέμε «Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δύναμη σου», επικαλούμαστε τη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Γι' αυτό έχει μεγάλη δύναμη ο Σταυρός. Αν λόγου χάρη βρέχει και πέφτουν κεραυνοί, μπορεί ένα μεγάλο σιδερένιο σταυρό σε ένα καμπαναριό να τον χτυπήσει ο κεραυνός. Αν όμως είναι εκεί κάτω ένας χριστιανός που έχει ένα τόσο μικρό σταυρουδάκι και πει «Σταυρέ του Χριστού σώσον με τη δύναμή σου», δεν τον χτυπάει ο κεραυνός. Εκεί λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι και πέφτει ο κεραυνός πάνω στο σταυρό και τον ρίχνει κάτω. Εδώ φυλάει τον πιστό ένα τόσο δά σταυρουδάκι, γιατί επικαλέστηκε τη δύναμη του σταυρού.
Καμιά φορά, γέροντα, γιατί ενώ ζητώ κάτι με πίστη, δεν το δίνει όμως ο Θεός? Πιστεύεις, ζητάς, αλλά δεν έχεις ταπείνωση. Ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας.

Στέκεται στη ζωή του με πίστη, χωρίς αμφιβολία και ζητάει τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά στην αρχή γεγονότα μικρά, ύστερα μεγαλύτερα και θα γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα θεία μυστήρια από κοντά γίνεται θεολόγος, διότι δεν τα πιάνει με το μυαλό αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Η πίστη του συνέχεια αυξάνει γιατί κινείται σε άλλο χώρο με θεία γεγονότα. Για να ζήσει όμως κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο, να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση πρώτης πτώσεως, να έχει αθωότητα, απλότητα, για να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Τότε όταν ακούει για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού, ξέρετε πόσο υποφέρει. Γέροντα, όταν πιστεύει κανείς μπορεί με την προσευχή του να αλλάξει και την πορεία μιας καταστάσεως? Αν έχει μεγάλη πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε ένα χήμερο, αν έχει χτίσει το σπίτι του και ο χήμερος κατεβάσει πολύ νερό, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη τον Θεό, ο χήμαρος μπορεί να γυρίσει ανάποδα. Πρέπει όμως να έχει τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε ότι έγινε θαύμα, άδειασε η θάλασσα και την οργώνουνε με τρακτέρ και κουβαλάνε τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ούτε καν να πάει να δει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται και δεν πάει να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει όμως ότι όλα είναι δυνατά για τον Θεό, ότι η Θεία δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω, τόση πίστη έχει. Μόνον ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Γέροντα, να σας πω, νιώθω μια ανασφάλεια, έχω άγχος. Ασφαλίσου παιδάκι μου στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στον Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ, τρέχει, τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στον Θεό και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, να σας πω και κάτι άλλο. Όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινάω πάντα με ένα φόβο, με ένα δισταγμό. Και τελικά μπορεί και από το φόβο μου αυτό να μην το κάνω όπως πρέπει. Καλό μου παιδί, να κάνεις το σταυρό σου και να το κάνεις αυτό που σου λένε. Αν πεις «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Μη χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στον Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στον Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου, πολύ θα σε βοηθήσει. Αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στον Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Άκου. Ήτανε 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπόρεσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη τα ίδια, έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτα. Εκείνη την ώρα περνούσε και μια τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με παιδεύανε και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Άκου, έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιο τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Είδες? Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους, προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να αφουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό.

πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο. Αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στον Θεό ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευτούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει η πίστη στο Θεό, χρειάζεται και εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό μέχρι θανάτου. Τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα. Όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια αν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα στον Θεό και μετά από το Θεό θα εμπιστευτεί και στον κατάλληλο άνθρωπο.

Γέροντα, τι σχέση υπάρχει, πέστε μας, ανάμεσα στην πίστη και την αγάπη? Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει να πιστέψουμε τον Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για τον Θεό και για τον πλησίον. Η θερμή πίστη στον Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Και από την υπερχείληση της αγάπης μας που δεν χωράει στην καρδιά, ξεχύνεται έξω. Ποτίζονται και τα καημένα τα ζώα. Πιστεύουμε πολύ, αγαπάμε πολύ. Αν η πίστη μας είναι χλιαρή, και η αγάπη μας θα είναι χλιαρή. Αν η πίστη μας είναι θερμή, και η αγάπη μας θα είναι θερμή. Η πίστη μας πρέπει να έχει φιλότιμο, και από εκεί ξεκινάει ο φιλότιμος αγώνας. Και όσο αγωνίζεται κανείς φιλότιμα, τόσο αυξάνει και η πίστη, αυξάνει και η αγάπη. Πολύ βοηθάει στον φιλότιμο αυτό αγώνα να σκέφτεται ο άνθρωπος τις ευεργεσίες του Θεού. Ένας που έχει φιλότιμο δεν σκέφτεται αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παράδεισος, αλλά αγωνίζεται, γιατί πιστεύει στον Θεό και τον αγαπάει. Ενώ ένας που δεν έχει φιλότιμο θα αρχίσει να σκέφτεται: και γιατί να αγωνιστώ, άραγε υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κρίση? Και όταν κανείς είναι αχάριστος, ό,τι και να τον κάνεις, αχάριστος θα είναι. Ο φιλότιμος όμως και στους πειρασμούς δοξολογεί τον Θεό και σιγά σιγά φτάνει να ευγνωμονεί συνέχεια τον Θεό. Οπότε έρχεται η Θεία Λίωση στην ψυχή του και χαίρεται συνέχεια και αγάλεται. Άλλος και πειρασμούς μπορεί να μην έχει, αλλά μόνο ευλογίες, και ποτέ όμως να μην είναι ευχαριστημένος. Μετά την αγάπη προς τον Θεό έρχεται η θυσία. Και όταν υπάρχει θυσία χωρίς ιδιοτέλεια, τότε αρχίζει κανείς να έχει και θεία γεγονότα. Να κάνω μία θυσία όχι για τίποτα άλλο, αλλά για τον Θεό που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και μας δίνει τόσες ευλογίες. Βλέπεις, το ξέρεις, οι ειδωλολάτρες που θεοποιούσαν τη φύση, λάτρευαν τον ήλιο, τα ποτάμια, και έφταναν να θυσιαστούν για αυτή τους την πίστη. Αν λοιπόν εκείνοι θυσιάζονταν για τη δημιουργία, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να θυσιαστούμε για τον ίδιο το δημιουργό? Όμως οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και γι' αυτό δεν θυσιάζονται. Όλη η αδιαφορία από εκεί ξεκινάει. Άλλος βρίζει τα θεία, άλλος μισοπιστεύει και ταλαιπωρείται. Για να χαίρεται κανείς όμως πραγματικά, πνευματικά, πρέπει να πιστεύει και να αγαπάει. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο αυτό που είπε ο Κύριος: «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του, με την καλή έννοια, και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη», λέει ένα θεοτοκίο. Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους, γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνο από το εγώ τους. Διότι το εγώ, ο εγωισμός, φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Η αυτοπεποίθηση είναι ο μεγαλύτερος και χειρότερος εχθρός μας, γιατί μας τεινάζει ξαφνικά και αλίπητα στον αέρα και μας αφήνει δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοπεποίθηση, δένεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτε ή να παλεύει μόνος του. Τότε επόμενο είναι να νικηθεί από τον εχθρό ή να αποτύχει και να συντριβεί το εγώ του. Όμως ο καλός Θεός πολλές φορές οικονομάει πολύ σοφά για να δούμε και τη θεία του επέμβαση και την αποτυχία που είχαμε με την αυτοπεποίθησή μας. Όταν κανείς παρακολουθεί και εξετάζει κάθε γεγονός που συμβαίνει στη ζωή του, αποκτάει πείρα, προσέχει και έτσι προοδεύει. Ο Χριστός
ζητούσε πρώτα την πίστη στη δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. «Αν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού, θα γιατρευτείς», έλεγε. Όχι όπως λένε λανθασμένα μερικοί σήμερα. Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και αν πιστεύεις στις δυνάμεις του μπορεί να κάνει τα πάντα. «Να πιστεύεις», δεν λέει και το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε επομένως. Ναι, ο Χριστός έλεγε «πιστεύεις», ρωτούσε, αλλά εννοούσε «πιστεύεις στο Θεό», «πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει θεραπεία ο Θεός». Ζητούσε δηλαδή τη διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύει στο Θεό και τότε τον βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει «να πιστεύω στον εγωισμό μου», αλλά «να πιστεύω στο Θεό», ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, να με θεραπεύσει. Αυτοί όμως που το παίρνουν ανάποδα και λένε «ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του». Το να πιστεύει κανείς στον εαυτό του έχει πολύ εγωισμό και πολλές φορές και δαιμονισμό. Γέροντα, όμως αυτοί οι άνθρωποι όταν γίνεται ένα θαύμα λένε ότι αυτό συνέβη επειδή πίστευε ο άνθρωπος ότι θα γίνει. Ναι, αλλά πίσω από αυτή την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός με το δικό τους πιστεύω. Από εκεί ξεκινάει και όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Σου λένε να μην σέβεσαι ούτε μεγάλο ούτε μικρό για να αποκτήσεις προσωπικότητα. Γι' αυτό ακούς και κάτι συνθήματα. Πάτησέ τους, συντριψέ τους για να πετύχεις. Ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει. Εδώ ένα παιδί λίγο αν μιλήσει με ανέδεια στους γονείς ή στους μεγαλύτερους, το εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Πόσο μάλλον να το κάνει τυπικό αυτό ο άνθρωπος. Γέροντα, όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Θεό αλλά δεν πιστεύει ότι ο Θεός μας προστατεύει, τότε κάνει τον εαυτό του Θεό. Πώς πιστεύει τότε στο Θεό? Να κάνει κάθε πρωί το σταυρό του. Αυτός λέει πιστεύω στο Θεό αλλά ο Θεός μας έδωσε μια λόγια να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ή λέει πάλι είμαι Θεός, η γραφή δεν λέει Θεοί εστέ και οι ψεις του πάντες. Δεν σκέφτεται ότι για να είναι κανείς κατά χάριν Θεός πρέπει να έχει χάρη με κεφαλαίο του Θεού, αλλά με το μυαλό του κάνει τον εαυτό του Θεό. Άλλο να έχει κανείς χάρη Θεού και να γίνει κατά χάριν Θεός και άλλο να κάνει μόνος του τον εαυτό του Θεό. Εδώ είναι το μπέρδεμα. Τον εαυτό του τον κάνει Θεό και τελικά καταλήγει να είναι άθεος. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές άνθρωποι πιστοί να φτάνουν μετά στην αθεία? Στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση μπορεί να ήταν κανείς πολύ πιστός, να ενήργησε η δύναμη του Θεού στη ζωή του με πολλά χειροπιαστά γεγονότα και ύστερα να φτάσε σε μια θόλωση στο θέμα της πίστεως. Αυτό συμβαίνει όταν λόγου χάρη κάνει κανείς άσκηση αδιάκριτη με εγωισμό, πιάνει δηλαδή ξερά την πνευματική ζωή. Τι έκανε ο τάδε Άγιος λέει, θα το κάνω κι εγώ, και αρχίζει να κάνει μια αδιάκριτη άσκηση. Σιγά σιγά όμως, χωρίς να το καταλάβει, δημιουργείται μέσα του μια ψευδαίσθηση ότι αν δεν έφτασε στα μέτρα του τάδε Αγίου, κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι και αυτός. Και συνεχίζει την άσκηση. Αλλά ενώ πριν από αυτό το λογισμό τον βοηθούσε η Θεία Χάρις, τώρα αρχίζει να τον εγκαταλείπει. Γιατί η Χάρις του Θεού τι δουλειά έχει με την υπερηφάνεια? Οπότε δεν μπορεί πια να κάνει την άσκηση που έκανε προηγουμένως, ζορίζει τον εαυτό του και με το ζόρισμα δημιουργείται το άγχος. Έρχεται και η υπερηφάνεια που είναι μια αντάρα και του δημιουργεί μια θόλωση. Και ενώ είχε κάνει τόσα και τόσα, είχε ενεργήσει Θεία Χάρις, είχε γεγονότα, αρχίζει σιγά σιγά να έχει λογισμούς απιστίας και να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού. Η δεύτερη περίπτωση που είπαμε είναι όταν θελήσει ένας αγράμματος να ασχοληθεί με το δόγμα. Αυτός δεν είναι καθόλου καλά. Άλλο να ρίξει μια ματιά για να γνωρίσει το δόγμα. Αλλά και ένας μορφωμένος, αν πάει υπερήφανα να ασχοληθεί με το δόγμα, και αυτόν επειδή έχει υπερηφάνεια θα τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και θα αρχίσει να έχει αμφιβολίες. Δεν μιλάω βέβαια για έναν που έχει ευλάβεια,
Αυτός και μορφωμένος να μην είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά με διάκριση μέχρι εκεί που μπορεί να εξετάσει και να κατανοήσει το δόγμα. Αλλά ένας που δεν έχει πνευματικότητα και πάει να ασχοληθεί με τα δογματικά, αυτός και αν πίστευε λίγο, μετά δεν θα πιστεύει καθόλου. Η απιστία, γέροντα, έχει εξαπλωθεί πολύ στην εποχή μας. Ναι, αλλά όμως βλέπει συχνά κανείς και σε αυτούς ακόμη που λένε ότι δεν πιστεύουν στο Θεό να υπάρχει μέσα τους κρυμμένη λίγη πίστη. Μια φορά μου είπε ένα παλικάρι: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός». «Για έλα πιο κοντά», του είπα. «Ακούς το αηδόνι που κελαϊδάει?» «Ποιος του έδωσε το χάρισμα αυτό?» Το καημένο ένα και ένα συγκινήθηκε. Έφυγε εκείνη η σκληράδα της απιστίας και άλλαξε το προσωπάκι του. Μια άλλη φορά είχαν έρθει δύο επισκέπτες στο καλύβι. Ήτανε περίπου 45 χρονών και ζούσανε πολύ κοσμική ζωή. Όπως εμείς οι μοναχοί λέμε, αφού είναι μάταιη αυτή η ζωή, τα αρνούμαστε όλα. Έτσι και εκείνοι από την άλλη πλευρά λένε, δεν υπάρχει άλλη ζωή, και όταν ήταν νέοι αφήσανε τις σπουδές τους και ρηχτήκανε στην κοσμική ζωή. Και φτάσανε σε ένα σημείο να γίνουν ψυχικά και σωματικά ράκι. Του ενός ο πατέρας πέθανε από τη στεναχώρια του. Ο άλλος κατέστρεψε την περιουσία της μάνας του και την έκανε καρδιακιά. Μετά από τη συζήτηση που κάναμε είδανε τα πράγματα αλλιώς. «Εμείς αχριστευθήκαμε», λέγανε. Έδωσα στον ένα μια εικόνα για τη μάνα του. Πήγα να δώσω και στον άλλο μια εικόνα, αλλά δεν την έπαιρνε. «Δώσε μου ένα σανιδάκι από αυτά που πριονίζεις», μου λέει. «Δεν πιστεύω στο Θεό. Στους Αγίους όμως πιστεύω». Τότε του είπα: «Ή καθρέφτης είναι κανείς ή καπάκι από κονσερβοκούτι, αν δεν πέσουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω του δεν γυαλίζει. Οι Άγιοι έλαμψαν με τις ακτίνες της χάριτος του Θεού, όπως τα αστέρια παίρνουν φως από τον ήλιο». Τους καημένους τους νέους τους ζαλίζουν με διάφορες θεωρίες. Είχα προσέξει εκεί στο καλύβι ότι συνήθως δύο μαρξιστές περίπου 50 χρονών μπαίνανε μέσα στα γκρουπ των νέων και τους ζαλίζανε. Οι μαρξιστές δεν πιστεύουν και όταν πας να τους αποδείξεις την ύπαρξη του Θεού, κρίνουν το Θεό και είναι όλο ερωτήσεις. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο και άλλα. Ο προφήτης Ισαΐας λέει ότι αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν. Μια φορά τους είπα: «Βλέπετε τα αστέρια? Αυτά δεν είναι βιδωμένα. Κάποιος τα κρατάει στο στερέωμα». «Για τον Χριστό όσα είπαν όμως οι προφήτες εκπληρωθήκανε. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες και μετά πιστέψαν στον Χριστό και μαρτυρήσανε γι' αυτόν. Σε μερικούς τους κόβανε τη γλώσσα για να μην μιλάνε για τον Χριστό και αυτοί με κομμένη τη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Α, κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, μας βρίσκουν εκείνοι. Πολλοί ασκητές στην έρημο που δεν έχουν ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει λένε: Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπερ ημών, και παρουσιάζονται οι Άγιοι και τους φανερώνουν το όνομά τους. Και μάλιστα είναι και με δύσκολα ονόματα Άγιοι. Κοιτάνε ύστερα οι ασκητές στο ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη την ημέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Πώς το βλέπετε αυτό?» Μετά μου είπανε αυτοί οι επισκέπτες: «Γιατί πάνε οι Άγιοι στους καλογύρους και δεν πάνε να βοηθήσουν το λαό που έχει ανάγκη?» «Με τι ήρθατε εδώ, παλικάρια?» τα ρώτησα. «Με το αεροπλάνο?» «Όχι, με το αυτοκίνητο», μου λένε. «Εντάξει. Στο δρόμο που ερχόσασταν πόσα προσκυνητάρια είδατε? Αυτά δεν φύτρωσαν με τα πρωτοβρόχια. Βοηθήθηκαν οι άνθρωποι από τους Αγίους και από ευλάβεια τα φτιάξανε και ανάβουνε και τα κανδύλια. Οι πνευματικοί άνθρωποι όσο πετούν τα υλικά τόσο ανεβαίνουν. Οι ηλιστές και αυτοί κάτι απολαμβάνουν, φτιάχνουν τόσα κύπελα, παίρνουν τόσα χρήματα. Άμα φτιάξουν περισσότερα, παίρνουν περισσότερα.
Εσείς μόνο την προπαγάνδα κάνετε και σταματάτε εκεί. Δεν έχετε τίποτα να απολαύσετε. Είσαστε πιο ταλέποροι, γιατί όταν πετύχετε αυτό που θέλετε, δεν θα έχετε κανένα άλλο ιδανικό. Μόνο το βάσανο της μαρξιστικής σκλαβιάς. Ξέρετε τι μου πάνε στο τέλος. Α, σας το λέω έτσι. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, δίκαιος, σοφός. Πάντως, είτε το θέλουν οι άνθρωποι, είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και τότε θα επέμβει ο Χριστός.

0: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη όπου γης και θα έχουμε την ευκαιρία να μην μιλήσουμε καθόλου εμείς. Θα ακούσουμε από το CD της Ενωμένης Ρωμιοσύνης που κυκλοφορεί και διατίθεται δωρεάν τον βίο του Οσίου Γέροντος Παϊσίου του Αγίου Ρήτου.
2: Ο Αρσένιος προσήλθε στην Ιερά Μονή Σφιγμένου του Αγίου Όρους που τότε δεν είχε γίνει ζηλωτική για να μονάσει. Έχοντας πρότυπα τους Οσίους Πατέρες, προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Έβαλε ως θεμέλιο της μοναχικής ζωής την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και επιδόθηκε σε αγώνες υπέρ την αντοχή του. Τις ημέρες κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος, προσευχόμενος και δοξολογώντας το Θεό. Αισθανόταν μεγάλη κούραση, αλλά ήταν ανυποχώρητος στην άσκηση. Συνεχώς πρόσθετε νέους αγώνες, πάντα με ευλογία και παρακολούθηση από τον ηγούμενο. Όλα τα έκανε με χαρούμενη διάθεση. Έλεγε «Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά στον τόρνο όλη την ημέρα». Το βράδυ πήγαινα στο αρχονταρίκι και βοηθούσα μέχρι τις 10 ή 11 η ώρα. Δεν μου έμενε χρόνος ούτε για πνευματικά. Γι' αυτό, στη συνέχεια, όταν πήγαινα στο κελί μου, δεν κοιμόμουν, μόνο έβαζα ένα τέταρτο τα πόδια ψηλά για να ξεκουραστούν λίγο και να κατέβει το αίμα που μαζευόταν από την πολύ ωραία ορθοστασία. Μετά, στεκόμουν όρθιος σε μια λεκάνη με νερό για να μην με παίρνει ο ύπνος και έκανα τα κουμποσχήνια. Κοιμόμουν μισή μέχρι μία ώρα και μετά πήγαινα στην ακολουθία για να διαβάσω το μεσονυκτικό. Και επειδή είχα τον λογισμό μήπως δεν θα κατάφερνα αργότερα να κάνω τα καθήκοντα του μεγαλοσχήμου, ζήτησα ευλογία από τον ηγούμενο και μου έδωσε να κάνω τον κανόνα του μεγαλοσχήμου από δόκιμος. Όχι από εγωισμό, αλλά μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποσχέσεις του σχήματος. Δεν τα έκανα με υπερηφάνεια. Αν δεν μπορώ, έλεγα, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Στην εκκλησία δεν καθόταν καθόλου. Στεκόταν όρθιος στο στασίδι. Πήγαινε καμιά φορά να τον κλέψει ο ύπνος και αμέσως τυναζόταν. Τον χειμώνα δεν άναβε φωτιά. Είχε τόση υγρασία στο κελί που η μούχλα γινόταν σαν βαμβάκια στους τοίχους. Όταν το κρύο ήταν ανυπόφορο, είχε ένα δέρμα ζώου από αυτά που έκανε τα σαμάρια και τύλιγε τα πόδια του. Δούλευε έξω στο κρύο μόνο με το ζωστικό και έβαζε από μέσα ένα χαρτί για να τον προστατεύει λίγο. Πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, είχαν τυπικό στο μοναστήρι να δίνουν σε όλους τους πατέρες από ένα κουτί γάλα. Και εκείνο ο Αρσένιος δεν το έπινε, αλλά το έδινε στο γέρο Νικήτα, που ήταν προφηματικός. Στην νηστεία, τα φασόλια δεν τα μασούσε καλά, για να αργούν να χωνέψουν και έτσι να τον κρατούν κάπως. Κοιμόταν για άσκηση κάτω στις πλάκες και άλλες φορές στα τούβλα, που ήταν πιο φιλάνθρωπα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αντιληπτή στους πατέρες η άσκηση και η ευλάβειά του. Οι ιερείς τον προτιμούσαν να τους ψάλει στα παρεκκλήσια. Δαιμονικές εμφανίσεις. Ο διάβολος δεν αρκεί το μόνο στον πόλεμο των λογισμών, αφού μάλιστα δεν μπορούσε με αυτούς να ανακόψει την αγωνιστικότητά του. Παρουσιαζόταν και αισθητός. Τον έβλεπε οφθαλμοφανός και συνομιλούσαν. Προσπαθούσε ο πειρασμός με κάθε τρόπο να τον εκφοβήσει και να τον εμποδίσει από τους αγώνες του. Φαίνεται ότι από την πείρα του καταλάβαινε τι θα γινόταν αυτός ο αρχάριος. Ο δόκιμος Αρσένιος δεν ταρασόταν ούτε φοβόταν από την παρουσία του διαβόλου. Έλεγε «Να έρχεσαι διότι μου κάνεις καλό. Με βοηθάς να θυμάμαι τον Θεό όταν τον ξεχνώ και να προσεύχομαι». Αργότερα σχολίαζε ο γέροντας «Πού να μείνει ο πειρασμός». Εξαφανιζόταν αμέσως. «Δεν είναι χαζός να προξενεί στεφάνια στο μοναχό». «Γέροντα, πειρασμό εννοείται τους λογισμούς?» τον ρώτησε με αφέλεια κάποιος μοναχός. «Βρε πειρασμός, διάβολος, καταλαβαίνεις, τι λογισμοί?» Ο δόκιμος Αρσένιος με την ευστροφία του ενίκησε δαιμόνων πανουργίαν δι' ανθρωπίνης επινίας. Ρασοευχή. Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, εκάρι μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Ο ηγούμενος του πρότεινε να λάβει το μεγάλο σχήμα, αλλά δεν δέχτηκε. Ανέφερε, αν και μπορούσα να γίνω αμέσως μεγαλόσχημος, διότι μου είπαν «Εσύ στρατό τελείωσες, δεν σε εμποδίζει τίποτε». Είπα «Αρκεί η ρασοευχή». Θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο, αλλά και δεν ήθελε να δεσμευθεί με τις υποσχέσεις του μεγάλου σχήματος εξαιτίας της αγάπης του για την ησυχαστική ζωή που επιθυμούσε. Επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την τραχύτητα της ασκήσεως ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά την χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλον τρόπο. Μικρόσχημος. Ο πατέρας Αβέρκιος εκάρι μικρόσχημος μοναχός και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος στις 3 Μαρτίου του 1957. Μετά την κουρά έβγαλε μια φωτογραφία και την έστειλε στη μητέρα του και από πίσω έγραψε το ακόλουθο ποίημα. «Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω τη μάταια ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στη μοναξιά την έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλα θα αφήσω. Να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να αγαπήσω. Με το σταυρό στο Γολγοθά, τον Ιησού να ακολουθήσω. Και στην Άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω. Φεύγω από τη μεγάλη σου στοργή, μανούλα να μπορέσω. Δια να είμαι θα αιώνια μαζί, τον Ιησού θα παρακαλέσω. Δι' αυτό μικρό σε θέλησα, τα μαύρα δια να φορέσω, να αφιερωθώ εις τον Χριστό, του Θεού να ρέσω. Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγία, να με φυλάξει αυλαβή, από του εχθρού την Πανουργία. Μάνα μου με κατάνοιξην, στην έρημο, εδώ στην ησυχία, θα εύχομαι πάντα δια εσέ και δι' όλη την πολιτεία. Ευλογές από την Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήμουν άγρυπνος και νηστικός και περίμενα το μοτόρι στον Αρσανά της Ιβύρων. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου: «Αθλιέ, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε?» Και μόλις είπα αυτό, να, η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, κάποιος τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος: «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση. «Παρακυρίου τα διαβήματα, ανθρώπου κατευθύνεται. Με αποκάλυψη κατευθύνει ο Κύριος και τώρα τα βήματα του ανθρώπου, του Θεού Παϊσίου, στη Μονή Στομίου, της επαρχίας Κονίτσης. Διψούσε για ερημική ζωή και προετοιμαζόταν για την έρημο, αλλά με εντολή της Παναγίας βρέθηκε σε μοναστήρι του κόσμου. Άρχισε την ανακαίνιση του καμένου μοναστηριού χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα και υλικά. Αγόρασε ξυλία και μόνος έκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης άλλαξε την σκεπή της εκκλησίας, έκανε κοιλιά για μοναχούς, αρχονταρίκι, στέρνα και άλλα έργα. Αυτός ανέστησε το κατεστραμμένο μοναστήρι με πολλούς κόπους. Ήταν άρρωστος αλλά και νηστευτής. Την νηστεία δεν την χαλούσε ποτέ. Πηδά στον κρεμό. Κάποτε μετέφερε τα Άγια Λείψανα και είχε τη λειψανοθήκη δεμένη με τα λουριά από τους ώμους του. Σε ένα σημείο του δρόμου που λέγεται Μεγάλη Σκάλα, κόπηκε το λουρί και έπεσε η λειψανοθήκη στον κρεμό. Ο γέροντας από τον πόθο και την Ευλάβεια προς τα Άγια Λείψανα, χωρίς να υπολογίσει τον εαυτό του και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, πήδησε αμέσως στον κρεμό για να τα προλάβει. Κατρακυλούσε η λειψανοθήκη και χτυπούσε στα βράχια. Τελικά ο ίδιος διαφυλάχθηκε, χάρη τη Θεού, σώος, δεν έπαθε τίποτα, ούτε γρατζουνιά. Η λειψανοθήκη με τα Άγια Λείψανα έμειναν επίσης άθικτα, ενώ ο μοταλλικός κορβανάς που ήταν προσαρμοσμένος στη λειψανοθήκη είχε κατατσαλακωθεί από τα χτυπήματα. Ήταν τόσο βαθύς και απότομος ο γκρεμός που ήταν αδύνατο να ξανανεβεί ο γέροντας. Για να βγει στο μονοπάτι βάδιζε πολλή ώρα μέσα στο ποτάμι. Κόπη, ασκήσεις και ησυχία. Νίστευε αυστηρά και δουλαγωγούσε με κάθε τρόπο το έθαρφο στο σώμα του παρότι έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε όλο το ημερονύκτιο. Αν και καλλιεργούσε στον κήπο του μοναστηριού κυπευτικά πολλών ειδών, η συνηθισμένη τροφή του ήταν τσάι με παξιμάδι ή καρύδια κοπανισμένα. Αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ καθάριζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλοτε έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνοιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα αγρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες, όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Παρόλο που το μοναστήρι ήταν σε έρημο και ήσυχο μέρος, ο γέροντας αποσυρώταν ενίοτε σε μια σπηλιά. Πήγαινε τις νύχτες και έκανε αγρυπνίες με το κομποσχήνι και αναρρύθμιτες μετάνοιες. Ήταν όμως ανήλια και έσταζε νερό. Προστάτης πτωχών και ορφανών. Εκτός από τα κτισήματα, μεριμνούσε συγχρόνως και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβείς γυναίκες. Όσες είχαν τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια, που δεν είχαν κανένα συγγενή κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και έναν υπεύθυνο. Υπήρχε και ένας επιπλέον κουμπαράς έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έκανε επιτροπή, η οποία διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα παρέπεμπε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλοί από αυτούς είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν το γέροντα. Έδινε τα κτήματα της μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν ζητούσε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Όσες φορές η αδερφή του Χριστίνα πήγαινε ρούχα ή τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. Της έλεγε να τα πάει σε οικογένειες που γνώριζε ότι στερούνταν. Οικειότητα με τα άγρια ζώα. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο, πλημμύριζε την καρδιά του και το ξεχύλισμά της αγκάλιαζε και την άλογη πτήση. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα άγρια ζώα και αυτά ένιωθαν την αγάπη του και τον πλησίαζαν. Ένα ελαφάκι ερχόταν και έτρωγε από τα χέρια του. Του έκανε ένα σταυρό στο μέτωπο μπογιά. Ειδοποίησε τους κυνηγούς να μην κυνηγούν κοντά στο μοναστήρι και να προσέξουν αυτό το ελαφάκι με το σταυρό. Όπου και αν το βρουν, να μην το χτυπήσουν. Αλλά δυστυχώς ένας κυνηγός, περιφρονώντας την εντολή του, κάποια ημέρα είδε το ελαφάκι και το σκότωσε. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ και είπε μια προφητεία που επαληθεύτηκε στο ακέραιο. Δεν αναφέρεται γιατί το πρόσωπο αυτό ζει μέχρι σήμερα. Στο δάσος, γύρω από το μοναστήρι, ζουν αρκούδες. Μια συνάντησε ο γέροντας σε στενό μονοπάτι, ενώ ανέβαινε στο μοναστήρι με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο. Η αρκούδα μαζεύτηκε στην άκρη για να περάσει ο γέροντας. Αυτός πάλι της έκανε νόημα με το χέρι να περάσει πρώτη. Και αυτή, διηγεί το χαριτολογώντας, άπλωσε το πόδι της και μου πιάσε το χέρι για να περάσω εγώ. Της είπε: αύριο να μην εμφανιστείς εδώ κάτω γιατί περιμένω κόσμο. Αλλιώς θα σε πιάσω από τα αυτή και θα σε δέσω μέσα στο παχνί. Έλεγε ότι η αρκούδα έχει έναν εγωισμό. Όταν βρεθεί σε κίνδυνο, δείχνει ότι δεν φοβάται, αλλά μετά φεύγει τρέχοντας. Μια αρκούδα ερχόταν συχνά. Είχε εξοικειωθεί μαζί του και ο γέροντας την τάισε. Τις ημέρες που ερχόταν κόσμο στο μοναστήρι, ο γέροντας την προειδοποιούσε να μην εμφανίζεται και προκαλεί έτσι φόβο στους ανθρώπους. Η αρκούδα μερικές φορές παρέβαινε την εντολή του γέροντα, εμφανιζόταν απροσδόκητα και όσοι την έβλεπαν τρόμαζαν. Πολλοί την είχαν δει, μεταξύ αυτών και η Κέτη Πατέρα. Όπως διηγήθηκε, ανέβαινα μια νύχτα στο μοναστήρι με φακό για να προλάβω τη θεία λειτουργία. Άκουσε έναν θόρυβο, έριξα το φως και είδε ένα ζώο κάτι σαν σκυλί μεγάλο. Με ακολούθησε και όταν έφτασα, ρώτησα τον γέροντα αν το σκυλί είναι του μοναστηριού. Απάντησε: σκυλί είναι αυτό, για κοίταξε καλά, αρκούδα είναι. Όταν είδε ότι τελείωσε η αποστολή του στην έρημο του κόσμου, και αφού ξεπλήρωσε το τάμα προς την Παναγία, άφησε οριστικά το στόμιο στις 30 Σεπτεμβρίου 1962 και αναχώρησε για το Θεοβάθιστο όρο Σινά. Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, που αποτελείται από το εκκλησάκι και από ένα πολύ μικρό συνεχόμενο κελάκι. Βρίσκεται σε ωραία θέση σε ύψωμα, απέναντι ακριβώς από την Αγία Κορυφή και απέχει λιγότερο από μία ώρα από το μοναστήρι. 200 μέτρα πιο πάνω βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και λίγο πιο πίσω είναι η σκήτη, που έμενε η Αγία Επιστήμη με τις άλλες ασκήτριες. Άγια μέρη, ευλογημένα, παρόλη την αφμυρότητά τους, εμπνέουν αυτά τα βράχια. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ως ηλίθου βολήν, στο ασκητήριο είχε μια μικρή πηγούλα. «Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό», έλεγε ο γέροντας. «Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο», λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη, και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λίγο στο νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?» τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε: «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι, που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα, λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι, και κατσαρόλα, και πιάτο, και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Ακόμη είχα μία φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Έπινα και ένα τσάι μαύρο για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μία φανέλα. Δηλαδή, οι θερμίδες που του έδινε η παραπανήσια ζάχαρη ήταν σαν να φορούσε ακόμη μία φανέλα. Είχα και μια αλαξιά χοντρά ρούχα γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι ούτε φακό, παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Το χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρύγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο, πολύ μικρό για τον αναπτήρα. Τίποτε άλλο. Μια φορά φύτεψα και μια ρίζα ντομάτα, αλλά μετά με πείραξε ο λογισμός μου και την ξερίζωσα για να μην προκαλώ τους Βεδουίνους. Μου φαινόταν ατέριαστο οι φτωχοί Βεδουίνοι να μην έχουν ντομάτες και εγώ που ήμουν καλόγυρος να έχω στο και μία ρίζα. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποσχήνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα μια πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές σήμα κινδύνου στα βράχια. Μια φορά ένας τουρίστας Γερμανός θέλησε να ανέβει επάνω. Νόμισε ότι είναι ναρκοπέδιο, αλλά επειδή φαίνεται ήξερε από τέτοια, πρόσεχε που πατούσε και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι επάνω. Εγώ τον παρακολουθούσα από ψηλά. Τον άφησα να πλησιάσει, μετά μπήκα στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και τράβηξα ένα δεμάτι αγκάθια στην είσοδο. Έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να με βρει και γύρισε πίσω. Απλοποίησε πολύ τη ζωή του και επιδόθηκε στην άσκηση με όλες του τις δυνάμεις χωρίς περισπασμούς. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της, έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την εμπειρία του από τη Σιναϊτική έρημο. Αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές. Θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα. Σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά, που άναβαν κάπου κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και το συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια. Επισκέφθηκε και το ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου του Αρσελαΐτου. Είναι μια πανέρημος κατάλληλη για αναχωρητές. Τη Μεγάλη Σαρακοστή την πέρασε στο ασκητήριο του Αγίου Στεφάνου, που αναφέρει και η κλίμακα, κάτω από την Αγία Κορυφή. Με μεγάλη νηστεία, σχεδόν ασιτία. Είχε εκεί μόνο ένα τενεκεδάκι, για να βγάζει νερό από το πηγάδι που υπήρχε πιο κάτω, στον προφήτη Ηλία. Είχε τυπικό να μην φοράει παπούτσια. Είχαν σχιστεί οι φτέρνες του και έτρεχαν αίμα. Τα παπούτσια τα είχε στον τορβά και τα φορούσε μόνο όταν κατέβαινε στο μοναστήρι ή συναντούσε κάποιον στο δρόμο. Για όποιον γνωρίζει τις συνθήκες της ερήμου, είναι πολύ οδυνηρό να βαδίζει κανείς ξυπόλυτος πάνω στα βράχια ή στην άμμο την ημέρα, και είναι τόσο πολύ που οι Βεδουίνοι βάζουν αυγά στην άμμο και γίνονται μελάτα, ενώ τη νύχτα είναι τόσο κρύα τα βράχια σαν να πατά κανείς πάνω σε πάγο. Στο μοναστήρι κατέβαινε κάθε Κυριακή ή κάθε 15 μέρες, βοηθούσε στην ακολουθία και κοινωνούσε. Λύει την ανομβρία. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Τη χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε για να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. Εργόχειρο και ελεημοσύνες. Το εργόχειρο του γέροντα ήταν ξυλογλυπτική, ανέφερε ο ίδιος. Έκανα σε ξύλο εικόνες καλλιστές τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον Δεκάλογο. Τα ξύλα τα έκοβα μόνος μου. Πολλές φορές και τη νύχτα άνοιγα λίγο την πόρτα του κελιού και στο φως του φεγγαριού έλεγα την ευχή και γυαλοχάρτιζα και προετοίμαζα τα ξύλα. Για εργαλεία είχα μόνο δύο μαχαιράκια από ένα ψαλίδι Singer που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα δύο, το ακόνησα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου και θαμπώνει τα μάτια μου. Τα εργόχειρα τα έδινα στο μοναστήρι και τα πουλούσαν. Γίνονταν ανάρπαστα από τους προσκυνητές. Τα χρήματα που έπαιρνα τα έδινα σε γνωστούς ταξιτζίδες από το Κάιρο. Τους έλεγα να ψωνίζουν ρούχα, καπελάκια, μπισκότα, τρόφιμα και άλλα. Μετά γέμιζα το σακίδιο με ευλογίες και ρωτούσα πού υπάρχουν καταβλισμοί Βεδουίνων. Πήγαινα στις σκηνές τους, φώναζα πιο έξω τα μικρά παιδιά και μοίραζα τις ευλογίες. Από την πολύ του αγάπη προς τα πλάσματα του Θεού, ο γέροντας άφησε τον εαυτό του στην άκρη, κουραζόταν για να τους βοηθά και δεν πήγε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα που τόσο επιθυμούσε για να μην στερηθούν τα Βεδουινάκια τις ευλογίες του. Και αυτά καταλάβαιναν τη μεγάλη του αγάπη που δεν είχε σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τον υπεραγαπούσαν. Γινόταν σωστό πανηγύρι από τη χαρά που έκαναν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο αγαπημένος τους Αμπούνα Παΐζη, στα Βεδουίνικα Πατήρ Παΐσιος. Αλλά και όταν τα Βεδουινάκια πήγαιναν στο ασκητήριό του με σκασμένα τα πόδια επειδή περπατούσαν ξυπόλυτα, τους έβαζε κερί στα σχισίματα και τους έδινε και από ένα ζευγάρι σανδάλια. Σε άλλα μοίραζε καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος και ό,τι άλλο είχε. Ειν εν τη ερήμου πειραζόμενος. Κάποια μέρα έκανε εργόχειρο λέγοντας την ευχή καθισμένο σε ένα βράχο, ενώ από κάτω υπήρχε βαθύς γκρεμός. Παρουσιάζεται ο διάβολος και του λέγει: «Πίδα κάτω, Παΐσιε, σου υπόσχομαι δεν θα πάθεις τίποτα». Ο γέροντας συνέχισε ατάραχος την ευχή και το εργόχειρό του. Δεν έδωσε σημασία στο διάβολο. Ο πειρασμός συνέχισε να τον παρακινεί να πηδήσει στον γκρεμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόσχεση. Αυτό κράτησε μια μισή ώρα περίπου. Στο τέλος παίρνει μια πέτρα και τη ρίχνει στον γκρεμό, λέγοντας στο διάβολο: «Άντε να σου αναπαύσω το λογισμό σου». Ο διάβολος, αφού απέτυχε να το ρίξει στον γκρεμό, του λέγει δήθεν με θαυμασμό: «Τέτοια απάντηση ούτε ο Χριστός δεν μου έδωσε. Εσύ καλύτερα απάντησες. Ο Χριστός είναι Θεός. Δεν είναι σαν και εμένα τον καραγκιόζη», είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Και έτσι, με την ενικούσα θεία χάρη, απέφυγε τον πρώτο πειρασμό να πηδήσει στον γκρεμό, να τσακιστεί στα βράχια. Ακόμη, απέφυγε και τον βαθύτερο γκρεμό της υπερηφανίας, να δεχθεί τον έπαινο του διαβόλου, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο από τον Χριστό. Εγκαταλείπει την γλυκιά έρημο. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφειλόταν στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Ο γέροντας πήγε στην Σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την Καλύβη των Αρχαγγέλων, 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος σε επιστολή του, 24 Ιουνίου 1964, αναφέρει σχετικά: «Επήρα με τη χάρη του Θεού μία καλύβη στην ερημωμένη Σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνο οι 7. Το καλύβι το δικό μου έχει κλεισάκι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το σπίτι είναι φυσικά παλαιό και κάνω μερικές επισκευές. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με αμέτρητες μετάνοιες και πολλά κομποσχήνια. Το κύριο έργο του ήταν η προσευχή. Προσπαθούσε να μην διακόπτεται η νοηρά επικοινωνία του με το Θεό, να είναι αδιάλειπτη. Παρά την κλονισμένη υγεία του, βίαζε τον εαυτό του, νηστεύοντας μέχρι σε εξαντλήσεως. Και εκεί που εσώνονταν οι μπαταρίες και έφτανε στο αμήν, όλος παραδόξως ανακτούσε δυνάμεις και συνέχιζε τους αγώνες. Τροφή από άγγελο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ, μου είπα να κατεβάσω έναν άρρωστο πατέρα, μοναχό, στην παραλία. Τον κατέβασα και μετά ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κοντά να φτάσω στο κελί μου, παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Ήταν άγγελος και μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Εχείριση στους πνεύμονες. Από νέος μοναχός ο γέροντας είχε ενοχλήσεις στους πνεύμονες. Ήδη από την Εσφυγμένου είχε αιμοπτήσεις και εσωτερική αιμορραγία και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Στη συνέχεια, σε όλη του τη ζωή θα ταλαιπωρείται από αυτή την πάθηση. Από τη Φιλοθέου αναγκάστηκε να βγει στον κόσμο για θεραπεία. Αυτή η ευπάθεια των πνευμόνων του, που επετείνεται από την έλλειψη οξυγόνου, ήταν η αιτία που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει το Σινά. Η ασθένειά του όμως διαρκώς χειροτέρευε. Έπρεπε να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Η επέμβαση έγινε στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Του αφαίρεσαν σχεδόν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα. Και επίσης του αφαίρεσαν δύο πλευρά. Ο γέροντας περιγράφει ως εξής την εχείριση. Ήταν μια πολύ σοβαρή εχείριση. Μου αφαιρέσαν τον ένα λοβό αριστερά, καθώς λιγάκι από τον άλλον. Ήταν ο λοβός γεμάτος από σακουλίτσες, βροχεκτασίες. Διήρκησε η εχείριση περί τις 10 ώρες. Δεν σταματούσε το αίμα στην εχείριση και αυτό δυσκόλευε. Εχρειάστη 4 κιλά αίμα. Τα λάστιχα, παροχετεύσεις, μου τα βγάλανε στις 9 μέρες και έπαθα μεγάλη δυσφορία και έτσι με πήγανε ξανά στο χειρουργείο επί 2 ώρες και μου τα ξανατοποθετήσαν και τα αφήσαν πάνω από 20 ημέρες. Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά. Το δε άλλο που έγινε η εχείριση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι οι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω πολύ, αλλά άξιζε κανείς να πληρώνει χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Διάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή, σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 ημέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Ίδρυση ησυχαστηρίου. Το νοσοκομείο συνδέθηκε πνευματικά με κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες. Τον επισκέπτονταν και του έδωσαν αίμα που χρειάστηκε κατά την εχείριση. Ο γέροντας από υποχρέωση τις βοήθησε αργότερα πνευματικά με κάθε τρόπο. Γι' αυτό τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν και έτσι ιδρύθηκε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Στη συνέχεια, ως την κοίμησή του, τις κατεύθυνε πνευματικά και εκεί άφησε και το πολυπαθές λείψανό του. Έλαβε αίμα από τις αδελφές και αυτός της έδωσε πνεύμα, δηλαδή πνευματική βοήθεια. Ο γέροντας εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2 Μαρτίου του 1969. Τον συγκινούσε και τον ενέπνεε ο τόπος διότι είχε ιδιαίτερη χάρη από τους υπεράνθρωπους αγώνες του Παπατίχωνα και τα θεία γεγονότα που είχαν συμβεί εκεί. Εξωτερικά, η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο, στα μποτά εικονάκια και σταυρού στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Με την πάροδο των ετών οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά πολύ. Πολλές ώρες τον αποσχολούσαν με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος με πυρετό. Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανέβησαν τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί δεν ευκαιρούσα». «Φως τες τρίβεις μου», διηγήθηκε ο γέροντας. «Βρισκόμουν σε κάποιο μοναστήρι, στα Βρονικήτα. Ήταν εσπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού έναν λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωσε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστιά μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση, αλλά είπα: ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα. Εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάζω. Και έτσι συνέχισε να μου μιλά μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε να κοιμηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα: τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο. Αρχίζω: Άγιος ο Θεός κλπ. Σε μια στιγμή ανάβει ένα φως δυνατό, το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα, γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχισε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια αγαλίαση. Έφτασα στο καλύβι, πήρα το κλειδί από τη θέση που το είχα, άνοιξα, πήκα στην εκκλησία, άναψα τα καντήλια και τότε το φως υποχώρησε.
1: Από το CD που κυκλοφορεί και διατίθεται δωρεάν από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και είναι αφιερωμένο στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Ρήτη, ακούσαμε το βίο του. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
0: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίηματα.

0: Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος έκτο.

Μαρτυρία μοναχού Παϊσίου. Ήμουν φοιτητής νομικής και επισκέφθηκα το γέροντα στις 22 Αυγούστου 1988 με το συμφοιτητή μου Γρηγόρη. Πρώτη φορά πήγαινα στο Άγιον Όρος μετά από προτροπές γνωστών μου, διότι ζούσα μακριά από την εκκλησία. Πήγα περισσότερο για πνευματικό τουρισμό, αλλά και ήθελα να αποδείξω στο γέροντα ότι δεν υπάρχει Θεός και κακός πατάλησε τόσα χρόνια ως μοναχός. Κατά τις 4 το απόγευμα φτάσαμε στην Παναγούδα. Βρήκαμε γύρω στα 35 άτομα να περιμένουν. Χτυπούσαν επίμονα το καμπανάκι, αλλά ο γέροντας δεν εμφανιζόταν. Εμείς πήγαμε από την πίσω πόρτα, αλλά τη βρήκαμε κλειστή. Εκεί δεν ξέρω τι συνέβη μέσα μου και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια ανύπαρκτης μυστηριακής ζωής γονάτισα και προσευχήθηκα. «Θεέ μου», είπα, «αν πραγματικά υπάρχεις και θέλεις να πιστέψω, κάνει να έρθει ο γέροντας να μας μιλήσει για σένα». Δεν πέρασαν 5 λεπτά και ο γέροντας αργά, με ήσυχο βλέμμα και ένα πολύ γλυκό χαμόγελο μας πλησίασε ερχόμενος από το δάσος. Ο πατήρ Παΐσιος τον ρωτώ συγκινημένος. «Τι τον θέλεις τον πατέρα Παΐσιο», μου απαντά. «Να του δώσω αυτές τις κάλτσες και να πάρω την ευλογία του. Σκύψε να σε ευλογήσω». Ήταν η πρώτη φορά από τη βάπτισή μου που έπαιρνα τέτοια ευλογία. Είχε ακουμπήσει το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου και για 5 λεπτά περίπου προσευχόταν. Ύστερα μας έβαλε στην αυλή του κελιού του και καθίσαμε στα κούτσουρα. Μιλούσε για το Θεό και το τι γίνεται στον κόσμο, σαν να είχε ακούσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, προσφέροντάς μας πολλές φορές λουκούμια. Εν τω μεταξύ ήρθαν και τα δύο παιδιά που φαίνονταν αναρχικοί και ο γέροντας συνέχισε την ομιλία του. Μας μίλησε επίσης για το βουδισμό και ξερίζωσε από μέσα μου τα αγκάθια, γιατί τα τελευταία χρόνια έκανα ασκήσεις γιόγκα μια ώρα την ημέρα. Μετά από μια ώρα συνομιλία γυρνάει και μου λέει:

θέλεις να γίνεις υποτακτικός μου?» Εγώ του απάντησα: «Όχι, Πάτερ, δεν κάνω γι' αυτά εγώ. Αγαπάω τον κόσμο». Την ίδια φράση επανέλαβε και αργότερα αρκετές φορές, αλλά δυστυχώς εγώ ήμουν τόσο μακριά από τα πνευματικά εκείνη την εποχή που δεν μπορούσα να αντιληφθώ το μεγαλείο της προτάσεως. Στη συνέχεια μας άφησε και πήγε να στιβάξει κάποια κομμένα ξύλα. Είπαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά αρνήθηκε λέγοντας ότι το κάνει για άσκηση και ότι αυτό είναι το διακόνημά του. Πέρασαν 15 λεπτά περίπου και οι τέσσερις πνευματικοί τουρίστες δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Είχαμε εντυπωσιαστεί από τα λόγια του γέροντα. Μόσα είχε πει είχε διαλύσει την αμφιβολία μου για την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού. Εγώ όμως δεχόμουν συγχρόνως και επιθέσεις λογισμών από τον πονηρό. Ξαφνικά μου ήρθε ο λογισμός να ρωτήσω μέσα από την ψυχή μου τον γέροντα τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά είπα με το κενόδοξο μυαλό μου: «Αφού ο πατήρ Παΐσιος είναι τόσο πνευματικά ανεβασμένος, θα μαντέψει τις σκέψεις μου και θα μου απαντήσει». Ο Θεός με λυπήθηκε, αγνόησε τον εγωισμό μου και βλέπω τον γέροντα να αφήνει τα ξύλα και να έρχεται με βήματα αργά, κοιτάζοντας βαθιά μέσα στην ψυχή μου και όχι πλέον στα μάτια, και να μου απαντά: «Αγάπη και πίστη στο Χριστό να έχεις, παιδί μου». Άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ώστε να νομίζω ότι θα σπάσει. Το μόνο που κατάφερα να ψελίσω ήταν: «Γρηγόρη, πάμε να φύγουμε. Και Πάτερ, την ευλογία σας». Μου απάντησε: «Γιατί θέλεις να φύγεις? Κάθισε, θα σε κάνω υποτακτικό μου και θα σου δώσω και το όνομά μου». Όμως η καρδιά μου δεν άνταχε την αποκάλυψη του Θεού που είχε γίνει μέσα της. Από τότε η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά. Παρά το γεγονός ότι δεν τον είδα άλλη φορά, πάντα υπήρχε μια εσωτερική ψυχική επικοινωνία. Η παρουσία του στη ζωή μου και μετά την κοίμησή του εκδηλώνεται πολλές φορές με θαυμαστό τρόπο. Όμως το μεγαλύτερο θαύμα είναι που κατάφερε να φυτέψει το Χριστό για πάντα στην ψυχή μου, ενώ ήμουν τελείως απομακρυσμένος από την Εκκλησία. Σε λιγότερο από 6 χρόνια βρέθηκα από αρνητής της Εκκλησίας μας, μοναχός, και μου δόθηκε το όνομα Παΐσιος, όπως προείδε ο γέροντας.

Όπως προαναφέρθηκε, η άσκηση και ο πόνος συνόδευαν ισοβίως τον γέροντα. Πρόσφερε την άσκηση, εθελώθη τη θυσία αγάπης στον Χριστό και δεχόταν τις επώδυνες αρρώστιες με ευχαριστία και δοξολογία. Δοκιμάστηκε με διάφορες ασθένειες. Ο πόνος και οι ασθένειες του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ασθενής όν έκανε άσκηση και ασκούμενος ασθενούσε. Μπορούσε να παραβλέπει τον πόνο του. «Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου», έλεγε, και συνέχιζε να προσεύχεται, να εργοχειρεί ή να βλέπει κόσμο. Ο ίδιος πονούσε, αλλά παρηγορούσε τους πονεμένους. Από την αρχή της μοναχικής του ζωής ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια από την βροχεκτασία, την λανθασμένη διάγνωση και θεραπεία, τις αιμοπτήσεις και τέλος την δύσκολη εγχείρηση. Όταν εγχειρίστηκε στους πνεύμονες, κρυολόγησε και του έδωσαν ισχυρή αντιβίωση, ενώ ήταν νηστικός. Του φάνηκε σαν να ξεφλουδίστηκαν τα έντερά του. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη ευαισθησία. Με το παραμικρό κρυολόγημα είχε ενοχλήσεις, γουργουριτά και έβγαζε αφρούς και αίμα. Το ίδιο συνέβαινε και με ορισμένες τροφές. Είχε μεγάλη ευαισθησία στο κρύο. Αν στις αγρυπνίες έμενε λίγο ανοιχτή η πόρτα της εκκλησίας, με το παραμικρό ρεύμα άρχιζε να φτερνίζεται και να βύχει δυνατά. Αρκετές φορές έβαζε στο μέτωπό του μια χαρτοπετσέτα ή ένα μικρό έμπλαστρο. Εξηγεί ο ίδιος τον λόγο. «Είχα πονοκέφαλο και με συμβούλεψε ένας μοναχός από την Σταυρονικήτα να βάζω κάτω από το σκούφο μου μια χαρτοπετσέτα και θα περάσει. Αυτό το βρήκα αποτελεσματικό, διότι ζεσταίνεται το κεφάλι». Με τα πρώτα κρύα από το Σεπτέμβριο άναβε την κτιστή θερμάστρα που ενώ τον θέρμενε, συγχρόνως τον πρόδιδε στους επισκέπτες. Όταν βέβαια καταλάβαινε ότι υπήρχε ανάγκη, σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν, όσο άρρωστος κι αν ήταν, σηκωνόταν με κρύο, βροχή, χιόνι και άνοιγε. Τους έβαζε στο αρχονταρίκι που είχε ζέστη και ο ίδιος πήγαινε στην εκκλησία που ήταν πολύ κρύα και έβλεπε ιδιαιτέρως τον καθένα. Αυτό όμως μπορεί να διαρκούσε ώρες. Αυτή την κατάσταση, όσο κι αν ήταν δύσκολη και επώδυνη, ο γέροντας την υπέμενε με δοξολογία. Δεν γόγγιζε, ούτε ζητούσε από τον Θεό να άρει τις παθήσεις και να του δώσει υγεία. Για 5-6 μήνες υπέφερε από δισκοπάθεια. Τον είχε πιάσει και στο Σινά, όταν πήγε να σηκώσει μια πέτρα βαριά από γρανίτη. Πονούσε πολύ. Μερικές φορές στηριζόταν σε 2 μπαστούνια και δυσκολευόταν πολύ να εξυπηρετεί τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια είχε συχνότερη αιμορραγία στα έντερα, που σταδιακά αύξανε. Έφτασε να πηγαίνει στο μέρος μέχρι και 19 φορές σε μια νύχτα, χωρίς να έχει τίποτε. Έβγαζε μόνο αίμα. Οι γιατροί δεν ήξεραν πού ακριβώς οφείλεται η αιμορραγία, γιατί ο γέροντας δεν ήθελε να κάνει εξετάσεις. Δεχόταν τον κόσμο, έκανε τα πνευματικά του, τηρούσε με συνέπεια το ασκητικό του τυπικό, αλλά οι δυνάμεις του έπεφταν. Εξαντλήτω από την αιμορραγία και τη μεγάλη κούραση. «Μου έρχεται μερικές φορές να σβήσω», έλεγε. 2 χρόνια πριν από την κοίμησή του, πήγε να εορτάσει το Πάσχα σε ένα καλύβι μαζί με άλλους πατέρες. Έλεγε χαριτολογώντας στον γέροντα του κελιού, «Βρε παπά, ή το κελί σου φαίνεται πήγε πιο μακριά ή εγώ γέρασα. Τι από τα δύο συμβαίνει?» «Μάλλον εγώ γέρασα». Έβλεπε να εκλείπουν οι δυνάμεις του. Η ασθένειά του επιδονωνόταν. Η ακατάσχετη αιμορραγία δεν αναχαιτιζόταν. Αλλά παρόλα αυτά υπέμενε, χωρίς να προσφεύγει σε ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα. Το μόνο που ζητούσε με ένταση από τον Θεό
ήταν να βοηθά τους πάσχοντες αδελφούς που δεν σταματούσαν να προσέρχονται ζητώντας βοήθεια. Πώς να μην συγκινηθεί ο καλός Θεός και να μην εισακούει τις προσευχές του? Διηγήθηκε: «Καθώς βρισκόμουν στην κατάσταση αυτή, μου συνέβη κάτι. Ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, πήρα την εικόνα του Οσίου Αρσενίου, την έσφιξα πάνω στην κοιλιά μου και αισθάνθηκα μία δύναμη από την εικόνα. Ανέκτησε δυνάμεις και συνέχισε τους αγώνες του και τη διακονία του προς τους ανθρώπους για ένα διάστημα. Είχε όλα τα συμπτώματα, αιμορραγία κλπ, αλλά αισθανόταν δυνατός.

Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ. Επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση και άρχισε να αισθάνεται τάσεις λιποθυμίας. Μερικές φορές μάλιστα έπεφτε λιπόθυμο στην αυλή της καλύβης του και όταν συνερχόταν ευχαριστούσε τον Θεό που δεν τον είδε κανείς. Κάποια φορά μάλιστα είχε και χιόνι, έλεγε μετά. «Θα με βρίσκατε ως ασκό εν πάχνη». Τη δεύτερη Κυριακή των Ιστιών του έτους 1993, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στο εκκλησάκι του, η εξάντλησή του έφτασε στο κατακόρυφο. Άρχισε να ανασένει βαριά. Άνοιξαν διάπλατα τα μάτια του και για λίγη ώρα η αναπνοή του θύμιζε επιθανάτιο ρόγχο. Από ευλάβεια όμως δεν υποχώρησε να καθίσει. Λιποθύμησε πέφτοντας μπροστά, αλλά οι πατέρες πρόλαβαν και τον συγκράτησαν. Όταν συνήλθε, αν και τον παρακινούσαν να καθίσει, δεν δέχτηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, παρά τις επανειλημμένες λιποθυμίες και τους εμετούς, προσπαθούσε να περιποιηθεί τους παρευρισκομένους πατέρες, αδιαφορώντας για τη δική του κρίσιμη κατάσταση και στο τέλος δεν επέτρεψε να μείνει κάποιος μαζί του. Παρέμεινε μόνος ως ή άνθρωπος αβοήθητος, ανθρωπίνος, εγκαταλείποντας τον πάσχοντα εαυτό του στο έλεος του Θεού. Από τη μεγάλη απώλεια αίματος το πρόσωπό του έγινε κάτοχρο. Οι γνωστοί του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν σε ό,τι μπορούσαν. Πρότειναν να του φέρουν σίδηρο σε χαπάκια. Αλλά εκείνος απέφευγε και έλεγε αστιαζόμενος. «Σίδηρα έχω πολλά εδώ. Εγώ ατσάλι θέλω». Και δεν τα δεχόταν. Ο γέροντας δεν ανησυχούσε. Το μόνο που παρακαλούσε ήταν να του κάνει την οικονομία ο Θεός να σταματάει η αιμορραγία όταν είχε θεία λειτουργία για να μπορεί να κοινωνάει. Και αυτό έγινε για ένα διάστημα. Ο ίδιος ήξερε καλύτερα από τον καθένα και για την ασθένεια και για το τέλος του που αισθανόταν να πλησιάζει, αλλά δεν το έλεγε σε όλους. Σε όλη του τη ζωή μελετούσε τον θάνατο. Είχε κάνει το κρεβάτι του σαν τάφο και όπου πήγαινε άνοιγε και έναν τάφο. Αλλά τώρα άρχισε να μιλά με υπαινιγμούς στα πνευματικά του τέκνα, προετοιμάζοντάς τα για τον επικείμενο χωρισμό. Έλεγε, όταν χαλάει το σπίτι, αρρωστήσει το σώμα και αρχίσει να στάζει, τότε ο νοικοκύρης, ψυχή, δεν θέλει να μείνει μέσα. Το αγγελικό σχήμα του γέροντός του, Παπατίχωνα, το φύλαγε τόσα χρόνια ως ευλογία. Τώρα το διαμήρασε. Είχε ετοιμάσει σταυρούς και εικονάκια, πρεσαριστά, και έγραψε να μοιραστούν μετά το θάνατό του ως ευλογία για να το συγχωρήσουν. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μαθαίνοντας για την κατάσταση της υγείας του, του έστειλε μήνυμα να κάνει εξετάσεις. Παραδόξως, για ένα διάστημα σταμάτησε η αιμορραγία. Ρωτούσε με απλότητα το μαθητή του. «Πρέπει φυσικά να κάνω υπακοή στον Πατριάρχη, αλλά τώρα που σταμάτησε η αιμορραγία δεν είμαι απαλλαγμένος. Τι λες εσύ?» Μετά από λίγο ξανάρχισε η αιμορραγία. Η στάση του γέροντα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Κάποιοι σκανδαλίστηκαν, γιατί τον θεώρησαν επίβουλο του εαυτού του. Άλλοι θαύμασαν την καρτερία και τη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισε τη δοκιμασία και πολλοί ωφελήθηκαν, κυρίως όσοι ήταν ασθενείς και παρηγορήθηκαν όταν είδαν ότι και ο γέροντας ασθενεί και υπομένει. Αρκετοί πατέρες τον παρακαλούσαν να προσέξει την υγεία του λέγοντάς του «Σε χρειαζόμαστε». Άλλοι του έκαναν διδασκαλία τι πρέπει να κάνει, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί με οδύνη ψυχής το μαρτύριό του και προσεύχονταν. Ο καθένας, κατά τον λογισμό και την πνευματική του κατάσταση, έκρινε και ενεργούσε.

Ο γέροντας, όπως κάθε χρόνο, εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Χριστοδούλου σε γειτονικό κελί πνευματικό του τέκνων και πανηγύριζε. Στη συνέχεια πήγε στη Μονή Κουτλουμουσίου για να ευχηθεί τον εορτάζοντα καθοδηγούμενο Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο. Την επομένη, 22 Οκτωβρίου 1993, βγήκε από το Άγιον Όρος, όπως συνήθιζε τα τελευταία χρόνια, για την αγρυπνία του Οσίου Αρσενίου στη Σουρωτή. Αυτή όμως επρόκειτο να είναι η τελευταία έξοδός του. Δεν θα επέστρεφε πλέον ούτε και κοιμημένος. Στην Σουρωτή παραβρέθηκε στην αγρυπνία και ως συνήθως έμεινε λίγες ημέρες για να δει τις αδελφές και τον κόσμο που είχε ανάγκη. Κατόπιν είχε σκοπό να επιστρέψει, αλλά εντωμεταξύ έπαθε ηλαιό. Έφραξαν τα έντερα, σταμάτησε για λίγο και η αιμορραγία. Εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να υποκύψει στις παρακλήσεις να υποβληθεί σε εξετάσεις. Η ασθένειά του εξελίχθηκε εν συντομία ως εξής. Στο Θεαγένειο Νοσοκομείο οι γιατροί διεπίστωσαν την ύπαρξη προχωρημένου καρκίνου. Τον είχε από 6 έτη, αλλά δεν φαινόταν να έχει κάνει μεταστάσεις. Ο ευλαβής γιατρός κύριος Γεώργιος Μπλάτζας, που είχε χειρουργήσει παλαιότερα τον γέροντα, ήταν ανήσυχος από τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο γέροντας του είπε: «Μην κάνεις έτσι, εντάξει, έχω καρκίνο. Θα κάνω υπακοή σε ό,τι μου πεις. Τελείωσε». Ακολουθώντας την υπόδειξη του γιατρού, πήγαινε για ακτινοβολίες, ώστε να προετοιμαστεί ο όγκος για την εγχείρηση. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει ακτινοθεραπεία, τον περίμεναν πολλοί και έλεγαν τα βάσανά τους. Αυτός είχε μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έπρεπε να κενούται το έντερό του 30 φορές την ημέρα με πόνους φοβερούς. Δεν έσβησε όμως το χαμόγελό του και παρηγορούσε τους άλλους ασθενείς. Ενώ στην εγχείρηση κύλης είχε αποκρύψει το μοναχικό του όνομα, τώρα είπε να το γράψουν και δεχόταν όσους ήθελαν να το δουν, επειδή γνώριζε ότι θα φύγει σύντομα. Στις 4 Φεβρουαρίου 1994 έγινε η εγχείρηση. Αφαιρέθηκε ο όγκος του παχαίου σεντέρου, αλλά η νόσος εξελισσόταν τρομερά γρήγορα. Είχε κάνει μεταστάσεις στο ύπαρ και στους πνεύμονες. Έγινε προσωρινή παραφύση νέδρα, αν και ο γέροντας δεν ήθελε και αστεϊζόμενος έλεγε στον γιατρό: «Να μην με κάνεις πάρεδρο, δεν θέλω». Αργότερα έγινε πάλι εγχείρηση και αποκαταστάθηκε η λειτουργία του εντέρου. Δέχθηκε επίσης και έκανε χημειοθεραπεία. Στην αξονική τομογραφία πολύ υπέφερε. Ήταν στο καροτσάκι, πονούσε και έτρεμε από το κρύο. Έδωσε τη σειρά του σε άλλον ασθενή και αυτός περίμενε ώρα πολύ στο διάδρομο του νοσοκομείου. Όταν ήρθε η ώρα να κάνει την εξέταση, χάλασε το μηχάνημα και τελικά ήρθε αυτοκίνητο και τον μετέφερε σε άλλο αξονικό τομογράφο. Διαπιστώθηκε η γρήγορη επέκταση του καρκίνου στο ύπαρ και στους πνεύμονες. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν χαριτωμένος και ευδιάθετος και έλεγε τα όμορφα αστεία του σαν να μην ήταν αυτός ο ασθενής. Παρηγορούσε και ανακούφιζε όποιον πήγαινε κοντά του. Και πριν από την εγχείρηση στη Σουρωτή και στο νοσοκομείο και μετά πάλι στο μοναστήρι, περνούσαν πολλοί να τον δουν, να πούν τα βάσανά τους και να του ζητήσουν συγχώρεση. Αυτό πρόσθεται κόπο και ταλαιπωρία στους πόνους της ασθενείας του, αλλά ήταν αναπόφευκτο. «Γέροντα, πού αφήνεις τα τέκνα σου?» τον ρώτησε κάποιος. «Η μέρα της ζωής ημών 70 έτη, φτάνουν τόσα». «Γέροντα, γιατί δεν κάνετε προσευχή να σας θεραπεύσει ο Θεός, αφού σας έχουμε τόσο ανάγκη?» τον ρώτησε άλλος. «Τι, να κοροϊδεύουμε τον Θεό, αφού εγώ ζήτησα να μου δώσει αυτή την αρρώστια?» «Γέροντα, πέστε μου μια τελευταία συμβουλή σας για να τη θυμάμαι», τον παρακάλεσε πνευματικό του τέκνο. «Να έχουμε πνευματική αρχοντιά, γιατί με αυτή συγγενεύουμε με τον Χριστό». Έκανε συνάξεις στις αδελφές του μοναστηριού που θυσιάζονταν να τον ανακουφίσουν. Τις νουθετούσε, έδινε τις τελευταίες συμβουλές.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Και πριν από την εγχείρηση στη Σουρωτή και στο νοσοκομείο και μετά πάλι στο μοναστήρι, περνούσαν πολλοί να τον δουν, να πούν τα βάσανά τους και να του ζητήσουν συγχώρεση. Αυτό πρόσθετε κόπο και ταλαιπωρία στους πόνους της ασθενείας του, αλλά ήταν αναπόφευκτο. «Γέροντα, πού αφήνεις τα τέκνα σου?» τον ρώτησε κάποιος. «Η μέρα της ζωής ημών 70 έτη, φτάνουν τόσα». «Γέροντα, γιατί δεν κάνετε προσευχή να σας θεραπεύσει ο Θεός, αφού σας έχουμε τόσο ανάγκη?» τον ρώτησε άλλος. «Τι, να κοροϊδεύουμε τον Θεό, αφού εγώ ζήτησα να μου δώσει αυτή την αρρώστια?» «Γέροντα, πέστε μου μια τελευταία συμβουλή σας για να τη θυμάμαι», τον παρακάλεσε πνευματικό του τέκνο. «Να έχουμε πνευματική αρχοντιά, γιατί με αυτή συγγενεύουμε με τον Χριστό». Έκανε συνάξεις στις αδελφές του μοναστηριού που θυσιάζονταν να τον ανακουφίσουν. Τις νουθετούσε, έδινε τις τελευταίες συμβουλές.

Στο Θεαγένιο υπήρχε ένας καρκινοπαθής, ονόματι Λάμπρος Μη, από τα Τρίκαλα. Ήταν πολύ αδύνατος, κυριολεκτικά λιωμένος και στο καροτσάκι, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Η γυναίκα του ύστερα από επίμονη προσπάθεια είδε τον γέροντα. Της είπε ότι ο Λάμπρος θα γίνει καλά, θα πάει στα Τρίκαλα, θα χαρεί την οικογένειά του, αλλά μετά από λίγο καιρό θα ξαναπέσει και θα πεθάνει. Η κατάσταση του ασθενούς ήταν πολύ δύσκολη και λογικά αποκλειόταν τέτοια εξέλιξη. Όλα έγιναν όπως τα προείπε και ο Λάμπρος πέθανε μετά από 6 μήνες περίπου. Την 5η της Διακαινησίμου του 1994 τον επισκέφθηκε η κυρία Ερυφίλη Τσίκα από τον Βόλο, η οποία αναφέρει: «Το καλοκαίρι του 1993 η κόρη μου Αντωνία, 11 ετών, παρουσίασε λεύκη στα άκρα των χεριών και στο περίγραμμα των χιλιών. Ασθένεια της οποίας η θεραπεία, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι πολύ δύσκολη ή και αδύνατη. Ξεκινήσαμε θεραπεία κορτιζόνης χωρίς αποτέλεσμα. Η απογοήτευσή μας ήταν μεγάλη. Πήγαμε να δούμε το γέροντα στη Σουρωτή. Μας δέχθηκε εμένα και τα 3 κορίτσια μου χαμογελώντας, παρά τους φρικτούς πόνους. Αφού του ανέφερα την ασθένεια της κόρης μου, εκείνος πήρε τα χεράκια του παιδιού μέσα στα δικά του και το ρώτησε κοιτάζοντας βαθιά στα μάτια του: «Γιατί, παιδί μου, στενοχωριέσαι τόσο πολύ?» Όντως, η κόρη μου είχε μόνιμη στενοχώρια από το θάνατο του πατέρα της το 1991. Έπειτα γύρισε προς εμένα και μου είπε: «Ερυφίλη, παιδί μου, μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα, ούτε κληρονομική ασθένεια είναι. Από τη μεγάλη στενοχώρια το έπαθε». Ξαφνικά με ρωτά: «Τι θέλεις να γίνει?» Του απαντώ: «Να μείνει η λεύκη εκεί που είναι». Αφού σταύρωσε το παιδί με το άγιο του χέρι, μου είπε: «Όλα θα πάνε καλά». Όντως, εξέλιξη δεν υπήρξε. Εδώ και 10 χρόνια δεν ξαναπήγαμε σε γιατρό και δεν έχουμε κάνει καμιά θεραπεία. Είπα στον γέροντα να μείνει εκεί που είναι η ασθένεια και όχι να εξαφανιστεί, για να θυμίζει σε όλη μας τη ζωή, στο ίδιο το παιδί, αλλά και σε όλη την οικογένειά μας, τη χάρη του γέροντα και την ευλογία του που απλόχερα μας χορήγησε. 1 μήνα πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης, κύριος Παντελεήμων. Τότε ήταν ακόμη αρχιμανδρίτης, γράφει: «Μαζί μας ήταν 2 παιδάκια. Είχαν κόψει αγριολούλουδα, τα οποία προσέφεραν αυθόρμητα στο γέροντα, μόλις εισήλθαμε στο κελί του, εναποθέτοντάς τα στο προσκέφαλό του. Είδες», μου είπε, «τα παιδιά ξέρουν τι κάνουν». Θέλησα να τον διαβεβαιώσω ότι τον χρειαζόμαστε να ζει, ότι τον έχουμε ανάγκη και ότι προσευχόμαστε γι' αυτόν. Ο ίδιος όμως μας είπε πως προσευχόταν ήδη για άλλα, διατυπώνοντας με την πάντοτε χαριτωμένη διάθεσή του την απορία του σχετικά με το ποιον τελικά θα ακούσει ο Θεός. Ύστερα με ρώτησε αν του έφερα γράμματα για τον ουρανό. Ήταν ευκαιρία να τα μεταφέρει χωρίς γραμματόσημα», πρόσθεσε, «με την αμετάπτωτη διάθεσή του για μετάδοση χαράς, η οποία ήταν κατάδειλη στο μιλίχιο πρόσωπό του». Ο πατήρ Τιμόθεος Τσότρας, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, Κασάνδρας, καταθέτει: «Πήγαμε να δούμε τον γέροντα Παΐσιο στη Σουρωτή, μαζί με τον μακαριστό Μητροπολίτη Κασανδρία Συνέσιο και τον πατέρα Αγαθάγγελο. Αφού προσκυνήσαμε στην εκκλησία του Οσίου Αρσενίου, πηγαίναμε για το μικρό συνοδικό. Μας είδε ο γέροντας να πλησιάζουμε και βγήκε έξω να μας προϋπαντήσει. Έκπληκτη, τον βλέπουμε μέσα σε υπερφυσικό φως να μην πατά στα σκαλοπάτια, αλλά εναερίως να μας πλησιάζει. Στο συνοδικό, μετά το κέρασμα, έμεινε για λίγο ο δεσπότης με το γέροντα και έπειτα φύγαμε. 30 περίπου μέτρα πιο κάτω, λέγει ο Σεβασμιότατος σε μας και στη γερόντισσα: «Είδατε, η αγιώτης δεν κρύβατε. Πετούσε και έλαμπε ολόκληρος.
«Μας ακολουθεί», παρατηρεί με χαμηλή φωνή ο πατήρ Αγαθάγγελος. Από πίσω ερχόταν ο γέροντας, αν και βαριά άρρωστος, για να τιμήσει τον επίσκοπο. Γύρισε ο δεσπότης, είδε το γέροντα, χαμογέλασε και τον παρακάλεσε να γυρίσει στο κρεβάτι του, να μην κουράζεται.

Ενώ υποτασσόταν ταπεινά στις υποδείξεις των γιατρών, κάποια ημέρα κάλεσε το γιατρό και του είπε: «Εδώ θα σταματήσουμε την θεραπεία. Γιατί, γέροντα? Τώρα θα κάνεις υπακοή εσύ. Θα δώσεις εντολή να σταματήσουμε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Χθες θέλησα να προσευχηθώ γονατιστός και δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να δω κανέναν. Έληξε η αποστολή μου. Αυτό ήταν. Εδώ θα με αφήσετε». Ύστερα ρώτησε: «Μπορώ να πίνω λίγο νερό ή στημένο καρπούζι? Τίποτα άλλο. Και θα σε παρακαλέσω, θα έρθεις άλλη μια φορά και μετά δεν θα ξανάρθεις». Την τελευταία φορά που τον είδα, διηγείται ο θεράπων ιατρός του, κύριος Γεώργιος Μπλάτζας, 7 ημέρες πριν κοιμηθεί, φαίνεται ήμουν στενοχωρημένος. Πολλές φορές με απασχολούσε το θέμα αν αυτό που κάνουμε στους αρρώστους είναι το σωστό. Μου είπε: «Άκουσε Γιώργο, όλα έγιναν όπως έπρεπε. Άξιος ο μισθός σου. Μη στενοχωριέσαι. Ήθελα να ξέρεις, όποτε με χρειαστείς θα είμαι κοντά σου». «Γέροντα, το σηκώ της σας πρίστηκε και σας πονάει», του είπα, γιατί είχε κάνει μεταστάσεις φοβερές. Χαμογέλασε και μου είπε: «Α, αυτό είναι το καμάρι μου, μη στενοχωριέσαι. Αυτό με κράτησε ως τα 70 και αυτό τώρα με στέλνει όσο πιο γρήγορα μπορεί εκεί που πρέπει να πάω. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό, μια χαρά είμαι». Συγχρόνως είχε δύσπνοια. Είχε συσκευή οξυγόνου που όταν δυσκολευόταν πολύ τη χρησιμοποιούσε. Οι πόνοι γίνονταν πιο έντονοι. Δεν δεχόταν να κάνει ενέσεις παυσίπονες. Δεν ήθελε να λείψει τελείως ο πόνος. Μόνο έπαιρνε καμιά κορτιζόνη για να μπορεί μέχρι να παραδώσει το πνεύμα του να αυτοεξυπηρετείται. Ο γέροντας είχε επιθυμία να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς το περιβόλι της Παναγίας στην πνευματική του πατρίδα. Είχε μάλιστα παρακαλέσει ένα πνευματικό του τέκνο να διαμορφώσει κατάλληλο χώρο για να μείνει εκεί τις τελευταίες ημέρες του, γιατί στην Παναγούδα ήταν αδύνατο πια να μείνει μόνος. Ετοιμάστηκε κάποια Τετάρτη και υπολόγιζε την ερχομένη Δευτέρα να μπει στο όρος, αλλά ευνηδίως χειροτέρεψε η κατάστασή του. Ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους προσφέρθηκε να διαθέσει ελικόπτερο, αλλά ο γιατρός γνωμάτευσε ότι μπορεί να πεθάνει στο δρόμο. Φυσικά ο γέροντας δεν αναπαυόταν σε τέτοιους τρόπους μεταβάσεως. Πάλι προγραμμάτισε την επιστροφή του στο όρος μόλις βελτιώθηκε λίγο η υγεία του, αλλά και πάλι εμποδίστηκε από νέα επιδείνωση της ασθενείας. Πίσω από αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια κρυβόταν το θέλημα του Θεού, δηλαδή να ταφεί έξω στον κόσμο. Οι άνθρωποι, όσοι τον είχαν ανάγκη όταν ζούσε, άλλο τόσο θα τον χρειάζονταν και μετά την κοίμησή του. Έτσι αποφάσισε να μείνει και να ταφεί στο μοναστήρι του Σουρωτής κοντά στον Άγιό του, πιθανότατα πριν από την οριστική του απόφαση να έλαβε και σαφέστερη πληροφορία από τον Θεό για το θέμα αυτό. Ειδοποίησε και του έφεραν το μεγάλο σχήμα και το κουκούλι. Όρισε τη θέση του τάφου και έδωσε εντολές και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο της κηδείας του. Το τελευταίο διάστημα ζήτησε από 2 γνωστούς του επισκόπους που πέρασαν να το δουν να του διαβάσουν συγχωρητική ευχή. Κοινωνούσε τακτικά. Με κόπο και δυσκολία πήγαινε μόνος του στην εκκλησία. Όταν του πρότειναν να έρχεται ο παπάς να τον κοινωνάει στο κελί, αρνήθηκε λέγοντας: «Εγώ πρέπει να πάω στο Χριστό, όχι να έρθει ο Χριστός σε μένα». Οι πόνοι συνεχώς επιτείνονταν και έφτασαν πλέον να ισοτιμούνται με τους πόνους των μαρτύρων. «Γέροντα, δεν πονάτε?» τον ρώτησε Αγιορείτης που τον έβλεπε ήρεμο και ειρηνικό. «Συνήθισα», απάντησε. Πράγματι, σε όλη του τη ζωή είχε εξοικειωθεί με τον πόνο. Δεν πανικοβαλόταν, δεν γόγγιζε, αλλά υπέμενε και δοξολογούσε. Τώρα φιλοσοφούσε, ανατρέχοντας νοερός τα μαρτύρια των Αγίων Μαρτύρων. Έλεγε: «Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες, δεν με ωφέλησε η άσκηση που σαν μοναχός έκανα τόσα χρόνια».
Κάπου-κάπου έψαλε για να διασκεδάσει τον δυσβάσταχτο πόνο και να αντικαταστήσει με την ψαλμωδία τυχόν αναστεναγμούς αθέλητους. Στην εορτή της Αγίας Εφημίας 11 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστό στο κρεβάτι του, αφού πλέον αδυνατούσε να μεταβεί στην εκκλησία. Είχε σταματήσει να βλέπει κόσμο. Τώρα που πλησίαζε το τέλος, δεν ήθελε ούτε οι αδελφές να μπαίνουν στο κελί του. Όταν χρειαζόταν κάτι, χτυπούσε τον τοίχο και ερχόταν η αδελφή. Ήθελε να είναι μόνος, να προσεύχεται απερίσπαστα και να προετοιμαστεί καλύτερα για την έξοδό του. Εξυπηρετεί το μέχρι τέλους μόνος, εταλαιπωρεί το αφάνταστα, ήταν όμως χαρούμενος και ειρηνικός.

Ο γέροντας πέρασε την τελευταία νύχτα μαρτυρική. Επεκαλείτου την Παναγία μέσα στους πόνους του. «Γλυκιά μου Παναγία», έλεγε. Έχασε τις αισθήσεις του για 2 ώρες και όταν συνήλθε, με σβησμένη φωνή είπε «Μαρτύριο, πραγματικό μαρτύριο». Και έπειτα εκοιμήθη ειρηνικά. Ήταν η 12η Ιουλίου του έτους 1994, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η π.μ. Και με το παλαιό εορτολόγιο 29η Ιουνίου, μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ενταφιάστηκε πίσω από το ναό του Οσίου Αρσενίου, χωρίς να μάθει και χωρίς να κληθεί κανείς στην κηδεία του. Αυτό ήταν το θέλημα του γέροντα, να γίνει αφανώς η κηδεία του. Μετά από 3 ημέρες που έγινε γνωστή η κοίμησή του, το τι συνέβη είναι απερίγραπτο. Από όλα τα μέρη μια κοσμοσυρωή ξεχυνόταν για να προσκυνήσουν τον τάφο του. Έβλεπε κανείς αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης και ευλαβίας. Άλλοι τον επεκαλούνται ως Άγιο. Άλλοι από ευλάβεια έπαιρναν χώμα από τον τάφο του. Όσοι είχαν κάποιο προσωπικό του αντικείμενο το θεωρούσαν μεγάλη ευλογία. Το κελί του Στάγιον Όρος η Παναγούδα υπέστη ευσεβή λαιλασία. Προσκυνητές μπήκαν κάτω από τα σύρματα και σκαρφάλωσαν μέχρι την απλοταριά. Έπαιρναν ό,τι έβρισκαν για να το έχουν ευλογία από το γέροντα. Κύπελα, μαχαίρια, ξύλα, χαλάκια λασπωμένα, σχοινιά, χαρτιά, ακόμη και κούτσουρα που τα είχε για καθίσματα. Μια αυθόρμητη εκδήλωση χωρίς να παρακινηθούν από κανέναν.

Η θρήνη και τα δάκρυα έπνιγαν πολλούς, ιδιαίτερα εκείνους που είχαν ευεργετηθεί από τον γέροντα. Αισθάνονταν την έλλειψή του, την ορφάνεια. Αλλά έπειτα μια παρήγορη ελπίδα ανέτειλε, ότι τώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην Αγία Τριάδα και πρεσβεύει για όλους.

Επάνω στον απέριτο τάφο του, σε μαρμάρινη πλάκα, χαράχθηκε το ποίημα που γράφτηκε από τον ίδιο. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί. Θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί. Αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω, αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου».

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Ο γέροντας δεν έπαυσε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά την κοίμησή του. Ου μόνον γάρ η νίκα εν σαρκή υπήρχεν εθαυματούργιεν της ανθρώπης, αλλά και μετά την αυτού τελευταίν ου καπέστημον, αλλά μεταμίζωνος βοηθείας κίδεται και επιμελείται ημών. Απαλλαγμένος πλέον από το φθαρτό και ευπαθές αρκείο του, μπορεί γρηγορότερα και πιο άνετα να τρέχεις βοήθεια των πίστη επικαλουμένων αυτών, ενίοτε και αυτόκλητο σε πολλούς που δεν είχαν ακούσει τίποτε γι' αυτόν και αδιάφορους περί την πίστη. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στον γέροντα και ζητούν τις πρεσβείες του επειδή πιστεύουν στην αγιότητά του. Ο τάφος του έγινε πανορθόδοξο προσκύνημα. Έχει πολλή ευλογία και χάρη. Συγκεντρώνει τους πονεμένους και παρηγορεί τους θλιμμένους. Έγινε νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Θεραπεύονται ασθενείς και γίνονται πολλά θαύματα. Και το κελάκι του στο Άγιον Όρος έγινε επίσης προσκύνημα. Καθημερινά περνούν επισκέπτες που είχαν γνωρίσει το γέροντα και ευεργετήθηκαν για να τον ευχαριστήσουν, ή άλλοι για να δουν πού ζούσε. Τα θαυμαστά γεγονότα που κάνουν οι Άγιοι, εμφανίσεις και θεραπείες, τα βλέπουμε και στο γέροντα και μετά την κοίμησή του. Ιδιαιτέρως θεραπεύει καρκινοπαθείς και δαιμονισμένους. Εμφανίζεται και σώζει πολλούς από τροχαία δυστυχήματα. Πολλοί ασθενείς τον είδαν μέσα στα νοσοκομεία. Διάφορα προσωπικά του αντικείμενα θαυματουργούν και εκπέμπουν άρρητη ευωδία. Είναι αμέτρητα τα μετά την κοίμηση θαύματα του γέροντα και συνεχώς γίνονται και νέα. Δια του λόγου του αληθές σημειώνονται στη συνέχεια επιλεκτικά ελάχιστα, επιβεβαιωμένα και μαρτυρημένα από αυτόπτες μάρτυρες. Το χάρισμα της ευωδίας και μετά την κοίμηση του γέροντα δεν εξαφανίστηκε. Πολλοί αισθάνονται ευωδία όταν προσκυνούν τον τάφο του, όταν επισκέπτονται το κελί του στο Άγιον Όρος, ή άλλοι αισθάνονται ευωδία εξερχόμενοι από προσωπικά αντικείμενα ή ρούχα του. Όπως μαρτυρούν οι πατέρες που διαδέχθηκαν το γέροντα στο κελί του, τον πρώτο καιρό μετά την κοίμησή του σχεδόν όλοι οι επισκεπτόμενοι το κελί αισθάνονταν αυτή την ξεχωριστή ευωδία. Ιδιαιτέρως ευωδίαζε το μέρος έξω από την πίσω σειρμάτινη πόρτα όπου υπήρχε η βρύση και ο γέροντας είχε τα λουκούμια. Στο σημείο αυτό πλήθη ανθρώπων, κοπιόντων και διψώντων ξεδίψασαν από το νερό αυτής της βρύσης, αλλά περισσότερο δροσίστηκαν πνευματικά από τα λόγια του γέροντα. Αργότερα περιορίστηκε, αλλά δεν εξέλιπε. Ευλαβής προσκυνητής προσκύνησε στο εκκλησάκι και μόλις βγήκε στον διάδρομο περιλούστηκε από ισχυρό κύμα ευωδίας. Πιθανότατα ήταν απόδειξη της παρουσίας και του χαιρετισμού του γέροντα προς αυτόν. Μαρτυρεί ο πατήρ Αλφα Κάπα. Την χρονιά που εκοιμήθη ο γέροντας έγινε λειτουργία την ημέρα που εόρταζε το κελί του. Αισθάνθηκα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας ισχυρή ευωδία, η οποία με συνόδευσε μέχρι το κουτλουμούσι και έπειτα χάθηκε. Ο κύριος Τσολάκης Βασίλειος, αστυνομικός, από το Λυκόστομο Πέλλας μαρτυρεί. Το έτος 2001 η σύζυγός μου Ελένη πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για να κάνει ιατρικές εξετάσεις στο γιο μου Νικόλαο που έπασχε από νεφρική ασβεστιουρία. Μαζί της είχε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου. Σε μια στιγμή, έχοντας ανοιχτό το βιβλίο, επί 10 λεπτά έβγαινε ευωδία ανεξήγητη από το βιβλίο, την οποία ένιωσε και ο γιος μου. Έγιναν οι εξετάσεις και έδειξαν ότι το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα και μέχρι σήμερα είναι πολύ καλά. Η σύζυγός μου από τότε δεν αποχωρίζεται αυτό το βιβλίο. Μαρτυρία Ευαγγέλου Κάπα από τη Θεσσαλονίκη. Από τα 12 μου χρόνια υπέφερα από δαιμόνιο. Η ζωή μου είχε γίνει μαρτύριο. Μετά τους εξορκισμούς που μου διαβάζανε, αισθανόμουν σαν να με είχαν δείρει. Το πρώτο Σάββατο των νηστειών, το έτος 1995, ο πνευματικός μου προγραμμάτισε να κάνουμε αγρυπνία στη Σουρωτή. Πριν ξεκινήσουμε, αισθάνθηκα άγριο πόλεμο.
Σε όλη την Αγρυπνία δεν αισθάνθηκα καθόλου νύστα. Ήμουν στο κέντρο της εκκλησίας, καθισμένος κάτω και γύρω-γύρω οι μοναχές. Τελείωσε η Αγρυπνία και άρχισαν να διαβάζουν αγιασμό. Αγρίεψα πολύ. Με πήγαν να φιλήσω τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Ήταν η πρώτη φορά, το λέω και να τριχιάζω, που αισθάνθηκα και σωματικά κάψιμο. Στο τέλος γύρισα και είπα «Πάει, πάει», με ρώτησε η ηγουμένη «Παΐσιος» και κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου. Τότε αγρίεψα πάρα πολύ. Άρχισα να τσιρίζω. Με πήγαν στον τάφο και εκεί φώναξα τρεις φορές «Άγιος». Ενώ ήθελα και προσπαθούσα να φύγω, με πιάσανε και με το ζόρι με ξαπλώσανε στον τάφο του γέροντα ανάσκελα. Είδα τότε τον γέροντα Παΐσιο να ανασηκώνεται από τη μέση και πάνω σαν να ξυπνά από ύπνο, όχι σαν νεκρός. Ήταν ακριβώς ο ίδιος με τα γένια και τα ράσα του. Ήταν θέμα δευτερολέπτου. Με ακούμπησε με το χέρι του στο μέτωπο και την ίδια στιγμή είδα να βγαίνει μαύρος καπνός από το στόμα μου. Ηρέμησα παντελώς, αλλά ο σωματικός πόνος δεν έφυγε αμέσως. Κοιμήθηκα και από τον πόνο ξυπνούσα λέγοντας «Πονάω πολύ». Επί 40 ημέρες όμως ένιωθα μια τέτοια χαρά που από τη χαρά μου έκλαιγα. Ίσως να ήταν παράτολμο αυτό που είπα. «Θεέ μου, έστω μια ολόκληρη ζωή να βασανίζομαι όπως πρώτα. Φτάνει να αισθανθώ πάλι έστω και για ένα λεπτό αυτή τη χαρά». Ο πατήρ Χρήστος Τσάνταλης από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και Εφημέριος Κερασιάς με νέα παιδιά καταθέτει. Μερικά από τα παιδιά μου έπαιζαν στην ταράτσα του σπιτιού και κάποια στιγμή άρχισαν να πηδούν το φωταγωγό. Ένα αγοράκι μου 6 ετών που ακόμη δεν μιλάει καλά θέλησε και αυτό να πηδήσει. Βρέθηκε στο κενό και σαν βολίδα έφυγε προς τα κάτω. Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Ήλθαν τα παιδιά τρομαγμένα και μου το είπαν. Έτρεξα με χτυποκάρδι στο βάθος του φωταγωγού για να περιμαζέψω το μικρό. Έμεινα έκπληκτος όταν το είδα να έρχεται προς το μέρος μου κατακίτρινο από τον φόβο. Το πήγα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί το εξέτασαν και είπαν ότι δεν έχει τίποτε, ούτε το παραμικρό τραύμα. Καταλάβαμε ότι πρόκειται περί θαύματος και σκέφτηκα πως η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Νέας Μηχανιώνας έσωσε το παιδί. Το πήγα στην εικόνα της και το ρώτησα «Αυτή σε φύλαξε?» Αυτό απάντησε «Όχι». Με οδήγησε στη φωτογραφία του πατρός Παϊσίου και μου τον έδειξε με το δάχτυλο, ότι δηλαδή αυτός με κράτησε. Μαρτυρία και της πατέρα. Μου έδωσαν ένα φάρμακο για την οστεοπόρωση και είχα χάσει 10 κιλά σε λίγες μέρες. Δεν αισθανόμουν καλά. Ήμουν πολύ εξαντλημένη. Ένα βράδυ πριν κοιμηθώ, κοίταξα τη φωτογραφία του γέροντα και του είπα «Πάτερ, δεν είμαι καλά». Ήρθε στον ύπνο μου και μου είπε «Ήρθα γιατί με ζήτησες. Να διαβάσεις καλά τη συνταγή από το φάρμακο που παίρνεις». Και αμέσως χάθηκε. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και διαβάζοντας τη συνταγή είδα ότι το φάρμακο είναι για την παχυσαρκία. Αν συνέχιζα να το παίρνω θα είχα πεθάνει. Κοντά μας είναι ο γέροντας και δεν τον βλέπουμε. Μαρτυρία κυρίου Ξυναρή Νικολάου, κατοίκου Πάφου της Κύπρου. Το επάγγελμά μου είναι υδραυλικός. Μια μέρα, τον Ιούλιο του 1997, τελείωσα την εργασία μου και μάζευα τα εργαλεία μου για να τα βάλω στο αυτοκίνητο. Ήταν σούρουπο, δεν έβλεπα καλά. Είχε έναν τέλιν, σύρμα, που απλώνουν τα ρούχα και κρεμόταν από αυτό άλλο τέλιν με ένα γάντζο δύο πόντους στην άκρη. Αφού μάζεψα τα εργαλεία και σηκώθηκα να πάω στο αυτοκίνητο, μπήκε ο γάντζος στο μάτι μου και έμεινα ακίνητος σαν το ψάρι στο αγκίστρι. Φώναξα βοήθεια με όλη μου τη δύναμη. Έτρεξε ο κύριος που είχε το σπίτι. Με είδε και μου είπε να μου βγάλει το γάντζο. Του είπα όχι, διότι φοβόμουν μήπως βγάζοντάς το με τυφλώσει. Του είπα να πάει στο αυτοκίνητό μου, να φέρει μια πένσα, να μου κόψει το τέλιν και να με πάει στις πρώτες βοήθειες να μου το βγάλουν εκεί. Μέχρι να πάει και να ξανάρθει, εγώ έκλαιγα και λυπόμουν επειδή είχα τρία παιδιά
και δεν ήθελαν να έχουν έναν πατέρα τυφλό. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος λεπτός με μαύρα ράσα. Μόλις είδα τον άνθρωπο αυτόν και έβαλα το σταυρό μου, ένιωσα ένα ρίγος και ένιωσα το χέρι του κάτω από το μάγουλο και έσπρωγνε την κεφαλή μου επάνω και βγήκε από το μάτι μου ο γάζος. Όταν ήρθε ο άνθρωπος που πήγε να φέρει την πένσα, πήγαμε στις πρώτες βοήθειες. Με εξέτασαν οι γιατροί, τους διηγήθηκα τι συνέβη και δεν πίστευαν. Στην κόρη του ματιού είχε ένα κόψιμο. Μου έδωσαν μια άλλη φύ και για 3-4 μέρες έπρεπε να έχω κλειστό το μάτι μου με μια γάζα. Την επόμενη μέρα μπαίνοντας σε ένα μαγαζί, βλέπω ψηλά στον τοίχο σε φωτογραφία τον άνθρωπο που εμφανίστηκε μπροστά μου. Ερώτησα την κυρία που είχε το κατάστημα ποιος είναι. Μου είπε ότι είναι ένας μοναχός πολύ ακουστός που ονομάζεται Παΐσιος. Έπρεπε να πάρω αυτή τη φωτογραφία διότι ήταν κάτι το ανεκτίμητο για μένα. Την παρακάλεσα να αγοράσω τη φωτογραφία και να της δώσω όσα θέλει. Αυτή μου έδωσε ένα βιβλίο που γράφει για τον γέροντα Παΐσιο. Το διάβασα την ίδια μέρα και έκτοτε το έχω μέσα στο αυτοκίνητό μου για φυλακτό. Συγκινημένος προσκυνητής κατέθεσε το έτος 2000 στην εξής μαρτυρία. Είχα έρθει στο όρος όταν ζούσε ακόμη ο γέροντας Παΐσιος. Μαζί με μια μεγάλη παρέα, αφού πήραμε οδηγίες από τη Μονή Ιβύρων, ξεκινήσαμε για να τον επισκεφθούμε. Δυστυχώς όμως μπερδευτήκαμε στο δρόμο και δεν μπορέσαμε να το συναντήσουμε. Το 1998, που ξαναεπισκέφθηκα το Άγιον Όρος, πήγα να προσκυνήσω τουλάχιστον το κελί του, αφού ο ίδιος είχε πλέον αναπαυθεί. Μεγάλη ήταν η χαρά και η γαλήνη που ένιωσα. Φεύγοντας όμως, με βασάνιζε μια εξίσου μεγάλη θλίψη. Γιατί να μην αξιωθώ να γνωρίσω το γέροντα κατά το προηγούμενο προσκύνημά μου που ήταν ακόμη ζωντανός? Αν μόνο το κελί του με γέμισε με τόση χαρά, τι ασύλληπτη ευλογία θα ήταν η παρουσία του. Γιατί να είμαι τόσο αμαρτωλός ώστε να αντιστερηθώ? Αφόρητη θλίψη με πίεζε. Σφιγγόμουν για να μην κλάψω. Καθώς κατέβαινα με τις σκέψεις αυτές στο μονοπάτι για να βγω στο καλντερίμι των Ιβύρων, ξαφνικά αισθάνθηκα ένα χέρι να με αγκαλιάζει σφιχτά και μετά να με χτυπά με στοργή στην πλάτη, ενώ συγχρόνως άκουσα μια παρηγορητική φωνή να μου λέει «Άντε στο καλό παλικάρι». Την ίδια στιγμή έντονη ευωδία πλημμύρισε την περιοχή και μία απερίγραπτη αγαλίαση γέμισε την ψυχή μου, εξαφανίζοντας τελείως την προηγούμενη στενοχώρια μου. Αν και δεν μου εμφανίστηκε το πρόσωπό του, εγώ ένιωθα σαν να είχα γνωρίσει το γέροντα.

Ο κύριος Σίγμα Τάφ από την Καλαμάτα, κάτοικος Αθηνών, ταξίδευε με το αυτοκίνητό του προς τα Ιωάννινα. Καθοδόν έπεσε θύμα ισχυρής με τοπικής συγκρούσεως, κατά την οποία το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά διαλύθηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο και μπήκε στην εντατική. Ενώ ευρίσκεται στην κατάσταση αυτή, είδε μία φωτεινή νεφέλη και

Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Ο Σίγμα Ταφ συνήλθε, αν και σαστισμένος από το παράδοξο του πράγματος, και παρόλο που αγνοούσε τον θαυμαστό επισκέπτη του, πίστεψε στην διαβεβαίωσή του. Την διηγήθηκε μάλιστα με έντονο ύφος και στους γιατρούς. Και αυτοί έκπληκτοι, διαπιστώνοντας την ανθρωπίνως ανεξήγητη βελτίωσή του, ομολόγησαν. Όντως πρόκειται για θαύμα. Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, στο δρόμο, περνώντας μπροστά από ένα βιβλιοπωλείο, έκπληκτος αντίκρισε στη βιτρίνα το σωτήρα του. Ανεγνώρισε τη μορφή του στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Έτσι, ανεκάλυψε τον ευεργέτη του και γεμάτος ευγνωμοσύνη το αγόρασε και το διάβασε. Συγκινημένος ήρθε να προσκυνήσει στην Παναγούδα Ιανουάριο του 1998, όπου και διηγήθηκε τα ανωτέρω. Εκτός του ότι τον διέσωσε από βέβαιο σωματικό θάνατο, η επέμβαση του γέροντα άλλαξε και ριζικά τη ζωή του. Ανεζήτησε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Σταμάτησε την κοσμική ζωή παρά τις έντονες πιέσεις των συγγενών. «Μου είναι αδύνατο να συνεχίσω τα ίδια. Στο νου μου έρχεται συνέχεια το χαμογελαστό φωτεινό πρόσωπο του γέροντα», έλεγε με δάκρυα στα μάτια. Μαρτυρία Αγιορείτου Μοναχού. Δύο λαϊκοί επισκέφτηκαν την Παναγούδα. Αφού προσκύνησαν, ζήτησαν να ακούσουν κάτι για το γέροντα. Μεταξύ των άλλων τους είπα ότι από τους προσκυνητές που περνούν έχουμε πολλές μαρτυρίες για θαυμαστά του σημεία και μετά την κοίμησή του. Εμφανίσεις, θεραπείες, επεμβάσεις σε τροχέα κλπ. Όταν ο ένας άκουσε τη φράση «σε τροχέα», δάκρυσαν τα μάτια του και είπε κάπως έντονα στο φίλο του: «Είδες, σε τροχέα». Στο τέλος με παρακάλεσαν να τους διηγηθώ έστω ένα θαύμα και κατά προτίμηση μια διάσωση από τροχαίο ατύχημα. Τους ανέφερα περίπτωση πρόσφατη. Μόλις έφτασα στο σημείο, μέσα από μια φωτεινή νεφέλη του παρουσιάστηκε ένας μοναχός. Ο ίδιος προσκυνητής που με είχε διακόψει προηγουμένως δεν κρατήθηκε και φώναξε: «Και σε μένα μέσα από νεφέλη». Και με συντομία μου διηγήθηκε τη δική του θαυματουργική διάσωση, μην μπορώντας από τη συγκίνηση να πει περισσότερα. Έτρεχα με τη μοτοσυκλέτα με 140 χιλιόμετρα. Σφινώθηκα σε ένα αυτοκίνητο. Άνοιξε μπροστά μου ένα φωτεινό νέφος και παρουσιάστηκε ένας μοναχός. Δεν έπαθα τίποτε. Η γυναίκα μου με προέτρεψε. Ψάξε σε βιβλία, κοίταξε τις φωτογραφίες να βρεις ποιος ήταν. Τον πρωτοανακάλυψα σε ένα ημερολόγιο της Αθωνιάδος, σε μια φωτογραφία ανάμεσα σε μαθητές της σχολής. Μου έσωσε τη ζωή. Διήγηση ευλαβούς εν γάμου ιερέως που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Προκαιρού ήρθε ένας νέος και μου είπε: «Πάτερ, εγώ χθες έπρεπε να είχα πεθάνει, αλλά ο Θεός με έσωσε». Καθώς έτρεχα με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησα με τη μοτοσυκλέτα μου επάνω σε ένα αυτοκίνητο και πετάχτηκα μακριά. Τη στιγμή εκείνη είδα έναν παππούλι να με πιάνει γερά από το δεξί χέρι και έτσι δεν έπαθα τίποτε. Εγώ, ο ιερεύς, του έδειξα μερικές εικόνες Αγίων και φωτογραφίες συγχρόνων γερόντων. Μόλις είδε το γέροντα Παΐσιο, φώναξε συγκινημένος: «Αυτός ήταν». Ύστερα από λίγες ημέρες ξαναήρθε και μου ανέφερε ότι εκ των υστέρων ανεκάλυψε στο ζεπάκι του μπουφάν του, στο δεξιό βραχίωνα, ακριβώς εκεί που τον έπιασε ο γέροντας, δύο μικρές εικονίτσες, μία του Χριστού και μία του γέροντος Παϊσίου, που τις είχε βάλει η μητέρα του κρυφά. Τα περισσότερα, αλλά και μεγαλύτερα θαύματα του γέροντα είναι τα ηθικά θαύματα. Πολλοί άνθρωποι αδιάφοροι θρησκευτικά, άθεοι εκ πεπιθήσεως, χωρίς ηθικούς φραγμούς, είτε μετά από κάποια μεταθανάτια εμφάνισή του, είτε συχνότερα από την ανάγνωση κάποιου βιβλίου του, αναστήθηκαν πνευματικά, εισήλθαν με ζήλο στην εκκλησία και κάποιοι και στο μοναχικό στάδιο. Νέος ζούσε στην άγνοια και στην αμαρτία. Όχι τυχαία έπεσαν στα χέρια του οι επιστολές του γέροντα και κυριολεκτικά συγκλονίστηκε. Άλλαξε η ζωή του και επιθυμεί το μοναχικό βίο. «Εγώ πριν 6 χρόνια, ομολογεί ένας νέος από τους πολλούς, ήμουν αναρχικός. Φορούσα σκουλαρίκια και έπαιρνα ναρκωτικά. Κάποιος από την παρέα είχε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου και μου το έδωσε. Από περιέργεια το ξεφύλισα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον και το τελείωσα μέσα σε μια νύχτα. Από τότε άλλαξε η ζωή μου».

Ο κύριος Νικολάου Γεώργιος από τους Αμπελόκηπους Αθηνών καταθέτει. Μια Κυριακή του Οκτωβρίου του έτους 1996 εκκλησιάστηκα με φίλο μου στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Καρέα. Ήθελα να μνημονευθεί η μητέρα μου που έκλεινε χρόνο από την κοίμησή της. Ήταν ο πρώτος εκκλησιασμός μου μετά από χρόνια. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, πήγαμε στην έκθεση της Ιεράς Μονής και είδα ένα βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου. Εκείνη τη στιγμή η καρδιά μου φτερούγησε. Αμέσως αγόρασα το βιβλίο και όταν έφτασα στο σπίτι, το πρώτο μου μέλημα ήταν η ανάγνωσή του. Τη στιγμή που διάβαζα το ποίημα που υπάρχει πίσω από τη φωτογραφία που έστειλε στη μανούλα του όταν ήταν νέος μοναχός, κάτι άλλαξε μέσα μου. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς, μαλάκωσε η καρδιά μου και άρχισα να λέω μέσα από τα δάκρυά μου «Θεέ μου, βοήθησέ με και εμένα με τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να γίνω μοναχός». Δεν το είχα σκεφτεί, βγήκε μόνο του. Το θαυμαστό είναι ότι σήμερα, 6 χρόνια μετά το περιστατικό αυτό, προετοιμάζομαι να γίνω μοναχός. Ξαφνικά, ενώ διάβαζα το βιβλίο, χάνω την αίσθηση του χώρου και του χρόνου για λίγα δευτερόλεπτα και βλέπω τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο να κρατά από το χέρι τη μακαρίτισα μητέρα μου. Συγκλονίστηκα, γιατί αυτό που είδα ήταν ολοζώντανο. Το ανέφερα σε διακριτικό γέροντα, ο οποίος είπε ότι ήταν αληθινό και όχι δαιμονική φαντασίωση. Άρχισα πλέον να εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή και στις εορτές. Μετά, λίγο πριν τα Άγια Χριστούγεννα του 1996, εξομολογήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου και ένιωσα μεγάλη αγαλίαση μέσα στην ψυχή μου. Ποτέ δεν είχα νιώσει έτσι άλλη φορά. Μόνο ο Χριστός φέρνει τη γαλήνη στην ψυχή. Το Μάιο του 2002 αξιώθηκα να προσκυνήσω στην Παναγούδα. Στο διάστημα της παραμονής μου εκεί ένιωθα, κατά διαστήματα, μια άρρητη ευωδία ακόμη και έξω στην αυλή.

ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας,

Μαρτυρία Φιλίτσας από το Βόλο. Βρέθηκα στην δύσκολη θέση να μην μπορώ να βοηθήσω και να ηρεμήσω την απελπισμένη αδερφή μου μετά από την ένδειξη όγκου στη μαστογραφία που έκανε. Με σεβασμό ζήτησα από την αγαπητή μου φίλη την πολύτιμη κληρονομιά της, το κασκόλ του σεβαστού γέροντος Παϊσίου. Κρατώντας το σφιχτά στην αγκαλιά μου, με χέρια τρεμάμενα, με έντονο χτυποκάρδι, έτρεξα και το εναπόθεσα στην αγκαλιά της Πασχούσης. Εκείνη με δάκρυα στα μάτια πήγε στο εικόνισμα και προσευχήθηκε. Της ευχήθηκα περαστικά και το επέστρεψα αμέσως στη φίλη μου. Μετά από 4-5 μέρες η άρρωστη επανέλαβε τη μαστογραφία. Το θαύμα είχε γίνει. Η μαστογραφία ήταν πεντακάθαρη. Ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Μεγάλη χάρη του γέροντος Παϊσίου. Ένα πρωινό του Δεκεμβρίου του έτους 1996, στην έκθεση της Μονής της Ουρωτή, βρίσκονταν εκεί οι υπεύθυνοι αδελφοί, ένα ανδρόγυνο με το μικρό τους κοριτσάκι και τον πατέρα τους, δύο μεσόκοπες γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας. Ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. Μια από τις μεσόκοπες γυναίκες, αρκετά εύσωμη, σωριάστηκε στο πάτωμα και άρχισε να χτυπιέται και να ορίεται άγρια. Κουνούσε το κεφάλι γρήγορα πέρα δόθε. Το θέαμα ήταν πολύ άσχημο. Η γυναίκα με το παιδάκι βγήκαν έξω, ενώ οι άλλοι πλησίασαν να τη βοηθήσουν. Η γυναίκα μούγκριζε, αγκομαχούσε και έλεγε με μια άγρια απειλητική ανδρική φωνή: «Θα σας κανονίσω, ρε εγώ που δεν πιστεύετε. Θα σας δείξω εγώ, να, τώρα. Ακόμα και θα σας βάλω όλους στο χέρι με το 666. Θα με προσκυνάτε όλοι, χαμένοι, ηλίθιοι και άλλες βρισιές». Έπειτα άρχισε να τσιρίζει και έδειχνε φοβισμένη. «Παΐσια, με κες, με κες. Θέλεις να με στείλεις πίσω στα Τάρταρα?» Και αυτή η χαμένη όλο σε μοναστήρια με φέρνει. «Τι τη βοηθάς?» με κες και στρίγκλιζε δυνατότερα. Χτυπιόταν τόσο δυνατά που υπήρχε φόβος να σπάσει το κεφάλι της. Ήταν φανερό ότι την πείραζε ο δαίμονας. «Α», φώναζε πάλι. «Να, ήρθε και η Μαρία τώρα. Με κες, Παΐσια», είπε με μια δυνατή φωνή και έμεινε ακίνητη σαν να λιποθύμησε. Πλησίασαν διστακτικά οι παριστάμενοι για να τη βοηθήσουν, ενώ οι γυναίκες φρόντιζαν να τη σκεπάζουν με τα ρούχα της. Αφού την τακτοποίησαν, τη σήκωσαν από το πάτωμα. Είχε ανοίξει τα μάτια της και έκλαιγε ήρεμα και βουβά. Μια ευχαριστία ξεχύθηκε από τα βάθη της καρδιάς της. «Σε ευχαριστώ, γέροντα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», έλεγε και ξανάλεγε με πολύ ευγνωμοσύνη. Σηκώθηκε, πήγε μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και αναλύθηκε σε δυνατούς λυγμούς. «Θεέ μου, Θεέ μου, πώς με καταδέχτηκες στην ανάξια. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γέροντα. Δεν άξιζα, Θεέ μου, τέτοια βοήθεια». Η όλη σκηνή ήταν πολύ συγκινητική. Ύστερα χαιρέτησα με ευγνωμοσύνη την αδελφή και έφυγαν. Η γυναίκα αυτή είχε δαιμόνιο. Φεύγοντας, ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είδε στον ύπνο της το γέροντα Παΐσιο που της είπε: «Έλα στον τάφο μου και θα σε κάνω καλά». Ήρθε στο μοναστήρι, ρώτησε πού είναι ο τάφος του γέροντα, προσκύνησε τον τάφο και ύστερα ήρθαν στην έκθεση όπου συνέβησαν τα παραπάνω. Μαρτυρία Ρωσίδος, κυρίες Λαρίσα Νικολάευνα Μάσλοβα, ιατρού από τη Μόσχα. Έπαθα δυστύχημα με αποτέλεσμα το αριστερό μου μάτι να χάσει τελείως το φως του. Με έφεραν στο πρώτο γενικό νοσοκομείο της Μόσχας. Η θάλαμη ήταν γεμάτη, γι' αυτό με έβαλαν στο διάδρομο. Τη νύχτα δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έκανα προσευχή και στενοχωριό μου πολύ. Προς το πρωί, ενώ ήμουν σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ήρθε ο Μπάτουσκα Παΐσιος. Τον είδε μπροστά μου ολοφάνερα και τον αναγνώρισα, γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο σχετικά με τη ζωή του. Μου σκέπασε το κεφάλι με μια πετσετούλα και εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή κατάλαβα ότι βλέπει το τυφλό μάτι μου. Οι γιατροί δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτε. Νοσηλεύτηκα στην παραπάνω κλινική από 4 μέχρι 11 Φεβρουαρίου του έτους 2002. Ο αριθμός του ιστορικού της ασθενείας μου είναι 31171. Ευχαριστώ το Θεό για το έλεος του σε μένα και τον Πάτους Καπαΐσιο για τη βοήθειά του.

Αναχωρώντας ο γέροντας από τον κόσμο για το όρος, διέκοψε την επικοινωνία με τους συγγενείς του για να αποκτήσει ξενιτεία που αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι στην κλίμακα των μοναχικών αρετών. Δεν ήταν εύκολο και ανώδυνο να ξεριζωθεί από την οικογένειά του, διότι ήταν πολύ δεμένος με τους γονείς και τα αδέλφια του και η αγάπη του προς αυτούς έφτανε μέχρι θυσίας. Έλεγε: «Στην αρχή είναι πολύ οδυνηρό να βγει κανείς από τη μικρή του οικογένεια και να μπει στην μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο υπέφερε, μάλλον τηγανίστηκε στις αρχές της αποταγής του από την αγάπη προς τους συγγενείς του. Αγωνίστηκε όμως με ανδρεία. Ξεκόλλησαν με τη χάρη του Θεού η καρδιά και ο νους του από τους οικείους του και κατόρθωσε να αποκτήσει τελεία ξενιτεία. Όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε ως καλόγυρος την πατρίδα του για λόγους υγείας, δεν έμεινε στο σπίτι του, αλλά στην αρχή διανυκτέρευε στα εξοκλήσια για να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ως μοναχός να φυλάξει ξενιτεία. Αλλά και στη συνέχεια που διέμενε στο σπίτι της κυρίας πατέρα και έκανε θεραπεία, όταν καταλάβαινε ότι διάφορα τρόφιμα ήταν από τη μητέρα του, δεν τα έτρωγε. Αν και την υπεραγαπούσε, δεν την αποκαλούσε πια μητέρα, ενώ την κυρία Ελένη που τον φιλοξενούσε την αγαπούσε σαν πνευματική του μητέρα και την προσφωνούσε έτσι. Τις μάλινες κάλτσες που έπλεκε η αδελφή του Χριστίνα δεν τις φορούσε όταν του έλεγαν ότι είναι από την αδελφή του. Στο στόμιο, αν και μόναζε κοντά στους δικούς του, ποτέ δεν κοιμήθηκε στο πατρικό του σπίτι, ούτε και στις αδελφές του, παρά μόνο μία φορά που συνάντησε τον πατέρα Γεράσιμο Στόγια, παλαιό αγιορείτη, πνευματικό απόγονο του Χατζηγιώργη. Ο πατήρ Γεράσιμος θα έμενε το βράδυ στο σπίτι τους και για χάρη του έμεινε και ο γέροντας μετά από επίμονες παρακλήσεις του. Με απορία τον ρώτησε γνωστός του γιατί δεν πήγαινε στο σπίτι του. Ο γέροντας απάντησε: «Αφού τους γονείς μου τους άφησα για την αγάπη του Χριστού και έδωσα υπόσχεση, δεν μπορώ πλέον να μένω στο πατρικό σπίτι. Γονείς μου τώρα και αδέλφια και συγγενείς μου είναι όλος ο κόσμος». Αυτός ήταν και ο απότερος σκοπός της ξενιτείας του. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Τίποτα δεν έχω κάνει και ο καλός Θεός, ενώ είχα 7 αδέλφια, μου έδωσε να αισθάνομαι όλο τον κόσμο σαν αδελφούς μου». Στη σκήτη των Ιβύρων τον επισκέφθηκε ο μικρότερος αδελφός του Λουκάς με κάποιο γνωστό του. Μίλησαν λίγο και τον παρακάλεσαν να πάνε μαζί να προσκυνήσουν στη Μονή των Ιβύρων. Ο γέροντας τους έδειξε το δρόμο λέγοντας: «Να, εκεί είναι το Ιβύρον, άμα θέλετε πηγαίνετε». Έφυγαν κλαίγοντας και τι ευλαβείς δεν κατάλαβαν την καλογερική, είπε σχολιάζοντας το γεγονός. Στην Παναγούδα ήλθε ο μεγάλος του αδελφός με κάποιον άλλον. Αν και ήταν κουρασμένοι, τους υποδέχθηκε έξω στη βρύση. Συζήτησαν, αλλά δεν τους έβαλε μέσα στο καλύβι. Ούτε τους φιλοξένησε, ούτε δέχθηκε τις ευλογίες που του έφεραν. Αυτοί είχαν μάθει το τυπικό του και δεν στενοχωρήθηκαν. Κάποιον ανεψιό του όμως τον φιλοξένησε, γιατί είχε ανάγκη να βοηθηθεί πνευματικά, όπως θα έκανε και σε έναν άγνωστο, εάν υπήρχε σοβαρός λόγος. Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο νέος, απάντησε χαμογελώντας ο γέροντας: «Ανεψιός μου». Και ύστερα πρόσθεσε χαμηλόφωνα για να μην τον ακούσει: «Τι ανεψιός μου, έχει ο ναυτικός κτήμα να έχω κι εγώ συγγενείς?» Στη σουρωτή πήγε να τον δει η μικρότερη αδελφή του. Την άφησε να περιμένει ώρες. Τελικά την είδε όρθιος για ένα λεπτό τελευταία από όλους και μάλιστα τη μάλωσε που ήρθε να τον δει. Αλλά και πριν από την κοίμησή του, που ασθενοί τον επισκέφθηκαν, τα αδέλφια του τους είπε: «Τι θέλατε και ήρθατε? Εδώ είναι μοναστήρι». Στάθηκε μέχρι τέλους πάνω από συγγενικούς δεσμούς και συναισθήματα. Ειδικά στο μοναστήρι δεν ήθελε να δώσει την παραμικρή αφορμή σκανδαλισμού των μοναχών. Οι ψυχικοί άνθρωποι που δεν κατανοούν και δεν δέχονται τα του πνεύματος
ίσως σκανδαλιστούν από τη στάση του γέροντα, επειδή αγνοούν ότι ο Θεός και οι απαιτήσεις του μοναχικού σχήματος θέλουν τον μοναχό ξένο προς τους κατά σάρκα συγγενείς του. Όχι από μίσος και αποστροφή, αλλά για να μιμηθεί τον ξενιτεύσαντα Δήμας Κύριον και να αγαπήσει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Ο γέροντας, όταν έγινε μοναχός, έκανε μυστική συμφωνία με τον Θεό να φροντίζει αυτός πλέον για τους δικούς του. Αν ο ίδιος είχε προσπάθεια και ενδιαφέρον, θα θετούσε τη συμφωνία. Άπαξ διαπαντός τους ανέθεσε στον Θεό και δεν ασχολήθηκε πλέον μαζί τους. Η απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τους άφηνε σε πιο σίγουρα χέρια ήταν μια αδιάλειπτη μυστική προσευχή για τους οικείους του. Γι' αυτό ούτε και προσευχή τους έκανε. Τουλάχιστον σαν μοναχός ποτέ μου δεν προσευχήθηκα για συγγενείς μου κατά σάρκα, έγραφε σε επιστολή του. Είχε μόνο τα ονόματά τους γραμμένα στα δίπτυχα για να μνημονεύονται στην προσκομιδή. Είπε κάποτε για τους συγγενείς του: «Δεν έκανα τίποτε, δεν τους βοήθησα. Θα μπορούσα να είχα μαζέψει και τους συγχωριανούς μου που είναι σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη, να τους πω μερικά πράγματα ως καλόγυρος. Δεν ασχολήθηκα πλέον με τους ημών και ουχ ημών». Είχε τέτοια ξενιτεία που είπε κάποτε: «Τώρα από τα 7 αδέλφια μου δεν ξέρω ποιος ζει και ποιος πέθανε». Διηγήθηκε: «Χθες το πρωί ήρθε κάποιος και μου είπε ότι η αδελφή μου Μαρία εκοιμήθη. Καλά, είπα, θα την μνημονεύσω. Όλη την ημέρα είχα κόσμο. Το βράδυ, όταν μνημόνευα τα ονόματα των κεκοιμημένων, ξέχασα το όνομα της αδελφής μου και έλεγα: κάποιο όνομα ξέχασα, ποιο είναι, και μετά το θυμήθηκα». Ενώ ως αρχάριο μοναχό τον βοηθούσε η ξενιτεία, αργότερα δεν υπήρχε φόβος να βλαφθεί από την επικοινωνία με τους συγγενείς του, διότι έβλεπε όλους τους ανθρώπους το ίδιο, με απάθεια. Απέκτησε μία παγκοσμιότητα, έγινε πατήρ παγκόσμιος. Παρά τα αυτά, συνέχισε με διάκριση την ίδια τακτική για να μην δώσει αφορμή σε νέους και αδύναμους πνευματικά μοναχούς. Είχε να επισκεφθεί την Κόνιτσα από το έτος 1971, όταν συγκέντρωνε στοιχεία για τον βίο του Αγίου Αρσενίου. Αν και τον καλούσε ο οικείος αρχιερεύς και άλλοι κληρικοί, δεν πήγε. Σπανιότατα έγραφε γράμμα στους δικούς του για κάποιον πνευματικό λόγο. Στο μοναδικό γράμμα που έστειλε στη μητέρα του, έλεγε ότι την εγκαταλείπει και πλέον θα έχει για μητέρα του την Παναγία. Οι συγγενείς του, αν και δεν καταλάβαιναν πλήρως τη συμπεριφορά του, είχαν εμπιστοσύνη. Δέχονταν ό,τι τους έλεγε και δεν παραπονούνταν. Ήξεραν πόσο τους αγαπούσε πριν από την αποταγή του και πόσα είχε κάνει για αυτούς. Πίστευαν ότι για πνευματικό λόγο, ως μοναχός, ενεργούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός τους πληροφορούσε και δεν στενοχωρούνταν. Άλλωστε, και στη ζωή αυτή έχουν λάβει ως ένα βαθμό την ατιμισθία τους. Εκτός από τη θεϊκή βοήθεια, απολαμβάνουν τον σεβασμό, την τιμή και την εξυπηρέτηση από τους ανθρώπους ως συγγενείς του πατρός Παϊσίου. Σε μοναχούς που τον ρωτούσαν για τη σχέση με τους οικείους, έλεγε: «Δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι. Αυτή η σχέση είναι μια ανθρώπινη παρηγοριά, ενώ εμείς οι μοναχοί πρέπει να ζητούμε παρηγοριά από τον Θεό. Ο μοναχός που αγαπά πολύ τους γονείς του μένει υπανάπτυκτος πνευματικά και δεν του δίνει ο Κύριος αυτή την χάρη να νιώθει όλους τους ανθρώπους ως συγγενείς του και να τους αγαπά εξίσου. Εξάλλου υποσχεθήκαμε απομάκρυνση από τους συγγενείς για την αγάπη του Χριστού. Δεν επέβαλε όμως να ενεργήσουν όλοι όπως ο ίδιος. Τόνωνε το φιλότιμό τους και άφηνε τον καθένα ελεύθερο να κινηθεί σύμφωνα με την πνευματική του κατάσταση. Χαιρόταν όταν έβλεπε μοναχούς να έχουν ξενιτεία και λυπόταν για το αντίθετο.
Έλαμψε το πρόσωπό του από χαρά όταν έμαθε ότι η Αγιορείτης δεν πέρασε από το σπίτι του, ενώ βγήκε στον κόσμο για σοβαρό λόγο. Ο γέροντας έβαλε στερεό θεμέλιο στη μοναχική του ζωή την ξενιτία, τηρώντας με συνέπεια και ακρίβεια τις υποσχέσεις του σχήματος ως το τέλος. Κατόρθωσε έτσι να αγαπήσει ολόψυχα τον Θεό και να νιώσει τον κάθε άνθρωπο ως αδερφό του, γενόμενος αξιοθαύμαστο παράδειγμα μοναχικής τελειότητος. Τον τιούτων άθλων ξενιτία ακροτάτη εστί πρόξενος.

0: Ο γέροντας δεν έζησε πολλά χρόνια ως υποτακτικός στο κοινόβιο. Έμαθε όμως το σπουδαιότατο μάθημα της υπακοής πολύ καλά από την αρχή και πήρε άριστα. Πρωτίστως έκανε τελεία υπακοή με χαρούμενη διάθεση στον ηγούμενο και γέροντά του. Ομοίως υπάκουε αδιάκριτα στους προϊσταμένους. Όταν τους ρωτούσε πώς να κάνει το τάδε πράγμα, αυτοί απαντούσαν «Κάνε όπως σε φωτίσει ο Θεός». Αυτό όμως τον στενοχωρούσε. Ήθελε να του πούν συγκεκριμένα για να κόψει τελείως το θέλημά του. Τις πιο δύσκολες εξετάσεις έδωσε υπακούοντας τυφλά στον γέρο Γιώτα, που όπως προαναφέρθηκε του ανέθετε σκληρές εργασίες, τον έλεγχε αυστηρά και αυτά εν αγνία του ηγουμένου. Ο καλός υποτακτικός υπέμενε σιωπηλά και με αυτομεμψία. Ποτέ δεν τον κατέκρινε, ούτε με τον λογισμό. Πίστευε ότι αυτά συμβαίνουν για τις αμαρτίες του. Στο τέλος εκδηλώθηκε αιμορραγία και κατέληξε στο νοσοκομείο της Μονής. Εκεί ευχαριστούσε και ευχόταν για τον γέρο Γιώτα, διότι ωφελήθηκε. Με χτύπησε σαν χταπόδι, αλλά μου έβγαλε τις μελάνες, είπε. Ζούσε το μυστήριο της υπακοής. Από πείρα έμαθε τα αγαθά της, γι' αυτό την επιζητούσε. Έλεγε «Να ξέρετε όλο το νόημα, το μυστικό στη μοναχική ζωή βρίσκεται στην υπακοή, στο να κόβεις το θέλημά σου, αν είναι δυνατό και στον μικρότερο, όταν δεν υπάρχει φόβος να του κάνεις κακό. Τότε έρχεται η χάρις του Θεού». Όταν έφυγα από το κοινόβιο, αισθανόμουν έντονη την ανάγκη να κάνω κάπου υπακοή. Όταν πήγα στο στόμιο, επειδή ο πατήρ Σεραφείμ ήταν 9 ώρες μακριά με τα πόδια, πήρα κοντά μου έναν όθο παιδί 12 χρονών που όλοι το περιφρονούσαν και το έκανα γέροντα. Το ρωτούσα «Τι λες παιδί μου, να κάνω αυτό» και έκανα ό,τι μου έλεγε. «Τι λες, να πάω να κόψω ξύλα». «Στα καλά σου είσαι που θα πας για ξύλα» μου έλεγε. Έτσι έκοβα το θέλημά μου και έκανα κάτι άλλο. Να ξέρατε πόσο ωφελήθηκα από αυτό. Βέβαια, οι άνθρωποι, επειδή είχαν εκτίμηση σε μένα, απορούσαν. Ακούς να κάνει υπακοή σε ένα παιδί. Το παιδί τονώθηκε, απέκτησε πρωτοβουλία και βοηθήθηκε με αυτόν τον τρόπο να γίνει σωστός άνθρωπος. Περισσότερο όμως βοηθήθηκα εγώ κόβοντας το θέλημά μου. Η εκοπή του θελήματος βοηθά στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας φυσικά από ένα σημείο και ύστερα δεν είχε ανάγκη την υπακοή υπό την αρχική της μορφή, τυφλή υπακοή σε γέροντα, επειδή είχε κατορθώσει πλέον τη νοητή υποταγή. Το υποτάξαντι τη σάρκα το πνεύματι ουχρία ανθρωπίνης υποταγής. Υποτάσσεται γάρ ούτως το του Θεού λόγο και νόμο ως ευγνώμων υπήκος. Είχε φτάσει σε μια ανώτερη κατάσταση. Είχε υποτάξει το φρόνημά του στη χάρη του Θεού, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα. Όταν βασιλεύσει η χάρη του Πνεύματος εν ημίν, τότε ουκέτι ίδιον έχομεν, αλλά ήτι γέννητε θέλημα Θεού έστι. Τότε ειρηνεύομεν.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Άγιου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Πέμπτο μέρος. Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το «Κύριε Ιησού Χριστέ» όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο. Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε Αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με». Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον, αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλή? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό κι αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει βέβαια και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με το Θεό. Μόνον αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα ενώνεται με το Θεό κατά έναν ιερό τρόπο διά της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μία φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε.

Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα, μια φορά ο πειρασμός θα με ρίχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου, ένα βράδυ είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό. Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή, ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει, τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά, ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της γριάς δεν θα μ' αφήσουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι. Το ταγκαλάκι από την κακία του σπέρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να του αξιοποιείς για εργάτη στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα, τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος, γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μία πλάκα από πάνω, μπαμ, έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε μισή πλάκα ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια. Μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά.

0: Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά?
1: Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Μπορεί, Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά?
0: Όχι. Δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή. Αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας, αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την αναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου, να γίνεται δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται, φτάνει στο θείο έρωτα. Ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου, έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησε στις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργήσεις την ευχή, η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου.

0: Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο?
1: Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους και κοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, Γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς. Πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις, αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις, αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις στο Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Κι έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

«Γέροντα, να μας λέγατε κάτι και για την αυτενέργητη ευχή». Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή. Όταν ξυπνάει, συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή. Έρχεται μια μέρα και μου λέει «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή και όταν ξυπνάω συνεχίζει η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά». Άρχισε να γλυκοχαράζει, του λέω. «Κοσμικός άνθρωπος και έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση». «Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη». Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση». «Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς την αυτενέργητη ευχή»? «Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της. Δουλεύει μέσα του η ευχή». «Το αισθάνεσαι ως ανάγκη, γέροντα»? «Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε».